0: θα για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της ζωής. Ας πάμε όμως τώρα στο θέμα μας, αφού πρώτα χαιρετήσουμε την παρουσία σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε και σήμερα εδώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και σε πρώτη, πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτές τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που δώσατε με τον τόσο όμορφο τρόπο και να ομολογήσω ότι ούτε εγώ γνώριζα για όλους αυτούς τους Αγίους Προστάτες και την δράση τους σε θέματα σχετικά της ηθικότητάς μας και σας ευχαριστώ πολύ και εγώ προσωπικά.
0: Να είστε καλά και ένας στόχος και της συγκεκριμένης εκπομπής θα είναι να γνωρίσουμε και τους Αγίους αυτούς. Ας πάμε όμως σήμερα να εκμεταλλευτούμε την παρουσία σας, όπως λέμε, να δούμε λίγο τις παθήσεις της μύτης, της ρινός, όπως λέτε εσείς οι ιατροί, και των κόλπων και των περιοχών γύρω από αυτή. Ακούμε πολλούς, ειδικά αυτήν την εποχή του χρόνου, το φθινόπωρο, να ταλαιπωρούνται από καταρροή και βουλωμένη μύτη. Κοκκινίζει η μύτη, βουλώνει η μύτη, τρέχει η μύτη, λέμε όλοι οι άνθρωποι. Ποιες λοιπόν είναι οι κυριότερες αιτίες αυτού του προβλήματος?
1: Η πιο συχνή αιτία αυτού του προβλήματος είναι η απλή ρινίτιδα, το κοινό κρυολόγημα που λέμε, που είναι μια υιογενής κατάσταση η οποία περνά, αυτοπεριορίζεται μέσα στον κύκλο 4-5 ημερών. Μια πολύ σημαντική επίσης αιτία του μπουκώματος αυτού του συναχιού που λέμε της καταρροής και της ρινικής συμφόρησης είναι η αλλεργική ρινίτιδα, για την οποία πιστεύω και ελπίζω ότι θα μιλήσουμε εκτενώς σε μια άλλη εκπομπή, γιατί είναι ένα θέμα μεγάλο.
0: Είναι μεγάλο θέμα, αλλά να μας υποσχεθείτε εδώ στον αέρα ότι θα έρθετε, θα έχουμε την δυνατότητα και τη χαρά να είστε μαζί μας και να αναφερθούμε στο θέμα αυτό.
1: Σας το υπόσχομαι λοιπόν και με μεγάλη μου χαρά. Άλλοι λόγοι λοιπόν της ρινικής συμφόρησης είναι η σκολίωση του ρινικού διαφράγματος, η υπερτροφία των ρινικών κονχών, η οξία παραρρινοκολπίτιδα και οι ρινικοί πολύποδες.
0: Μάλιστα. Αναφέρατε τη σκολίωση του ρινικού διαφράγματος. Τι είναι το ρινικό διάφραγμα? Ακούμε πολλές φορές ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με το διάφραγμα στη μύτη. Αυτό ακριβώς είναι?
1: Πραγματικά έχετε δίκιο. Είναι ένα πολύ συχνό πρόβλημα. Μια μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, των ασθενών που έρχονται στο ιατρείο να αναζητήσουν την ιατρική μας συμβουλή, πάσχουν από αυτό το πρόβλημα, από τη σχολίωση του ρινικού διαφράγματος. Είναι το στραβό διάφραγμα, ας το πούμε πιο απλά. Για να σας εξηγήσω τι είναι όμως, να σας εξηγήσω με δύο λόγια τι είναι το διάφραγμα. Το διάφραγμα της μύτης, το ρινικό διάφραγμα, είναι ο εσωτερικός σκελετός της μύτης. Η μεσοτυχία, θα λέγαμε, μεταξύ της δεξιάς και της αριστερής ρινικής κοιλότητας.
0: Οστό δηλαδή?
1: Αποτελείται, σαν να λέμε ότι θα μπορούσαμε να το χωρίσουμε σε τρία τμήματα. Το πρώτο του τμήμα, το προστινό του τμήμα, είναι δερμάτινο, αποτελείται από δέρμα. Το δεύτερο του τμήμα είναι χόνδρινο, αποτελείται από χόνδρο, και μόνο πίσω, το πίστιο τμήμα του, αποτελείται από οστό. Δουλειά του είναι να στηρίζει τη μύτη και ιδανικά το διάφραγμα είναι ευθύ σε ιδανικές καταστάσεις. Βρίσκεται ακριβώς στη μέση του εσωτερικού της μύτης και τη χωρίζει σε δύο ίσες κοιλότητες. Στην πραγματικότητα όμως είναι σπάνιο να δει κανείς ένα απόλυτα ίσιο διάφραγμα. Στο 95% των ενηλίκων η μύτη χωρίζεται σε δύο άνισα μέρη, με τη μία κοιλότητα να έχει περισσότερο χώρο και τη μία κοιλότητα να έχει λιγότερο. Η διαφορά αυτή είναι συνήθως μικρή, δεν προκαλεί προβλήματα στον ασθενή, δεν τον ενοχλεί. Στις περιπτώσεις που είναι μεγάλη διαφορά, που είναι στραβό το διάφραγμα και η μία κοιλότητα είναι μεγαλύτερη από την άλλη, τότε έχουμε την κατάσταση αυτή που ονομάζεται σκολίωση του ρινικού διαφράγματος.
0: Μάλιστα. Αυτό το πρόβλημα εμείς μπορούμε να το δούμε οπτικά, δηλαδή έχει σημασία πως είναι η μύτη εξωτερικά? Και επίσης, πού οφείλεται η σκολίωση αυτή του διαφράγματος?
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι δεν έχει καμία σημασία πώς είναι η μύτη εξωτερικά. Μια μύτη που είναι φαινομενικά...
0: Συγγνώμη, να πω κάτι εδώ. Λέμε εμείς, αυτός έχει στραβή μύτη. Αυτό σημαίνει ότι έχει και... Έχει να κάνει με το διάφραγμα?
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Εμείς λέμε αυτό που βλέπουμε. Την οπτική, την εξωτερική εικόνα της μύτης, που όπως αναφέρατε και πριν, πόσο σημαντική είναι για την ομορφιά όλου του προσώπου, γιατί σκεφτείτε ότι η μύτη είναι μια πυραμίδα που βρίσκεται στο κέντρο του προσώπου. Είναι αυτό που βλέποντας κάποιον πέφτει κατευθείαν το μάτι μας, είναι η πρώτη εντύπωση. Αλλά είναι άλλο το εξωτερικό της μύτης, δηλαδή μια μύτη που είναι φαινομενικά ολόησχη εξωτερικά, πολύ όμορφη, μπορεί να είναι πάρα πολύ στραβή εσωτερικά, να έχει σκολίωση στο διάφραγμα.

0: δίστροφα, μια στραβή μύτη εξωτερικά, μπορεί να έχει δύο ωραιότατες, ισοδύναμες.
1: Άρα δεν επηρεάζει η εικόνα.
0: Δεν επηρεάζει καθόλου η εικόνα στο εσωτερικό. Κάποιες φορές βέβαια συνυπάρχει και τις περισσότερες φορές αυτό γίνεται σε τραυματική αιτιολογία σκολιώσης. Δηλαδή κάποιος είχε την καλή του, την ίσια του μύτη, αλλά κάποια στιγμή λόγω κάποιου τροχαίου, κάποιου ατυχήματος πέφτει, χτυπά, μετατοπίζεται η μύτη και έχει λοιπόν μια σκολίωση και εξωτερικά μια δυσμορφία, αλλά και εσωτερικά σκολίωση του διαφράγματος. Ρωτήσατε επίσης πού οφείλεται αυτή η σκολίωση. Τις περισσότερες φορές οφείλεται σε κάποιο κατασκευαστικό πρόβλημα. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της ανάπτυξης στην εφηβεία, ο χόνδρος μεγαλώνει πιο γρήγορα από τα οστά του προσώπου. Δεν έχει που να πάει, σαν να λέμε τσακίζει, αφού είναι πιο μαλακός από τα οστά, και σχηματίζεται έτσι μια σκολίωση του διαφράγματος. Επίσης, όπως σας ανέφερα πιο πριν, ένας δεύτερος τρόπος σκολίωσης είναι ο τραυματισμός, κάποιος τραυματισμός στη μύτη, που θα κάνει στραβό ένα σκολιωτικό, ένα διάφραγμα που πριν ήταν ίσιο. Ή ακόμα και τα κρεατάκια στα παιδιά που προκαλούν επίσης και ορθοδοντικά προβλήματα λόγω της στοματικής αναπνοής που έχουν όταν δεν αναπνέουν καλά από τη μύτη, μπορούν να προκαλέσουν στραβό διάφραγμα όσο κανείς μεγαλώνει και το σώμα όλο αναπτύσσεται.
1: Μάλιστα, ένας άνθρωπος έχει στραβό διάφραγμα. Mm-hmm. Τι προκαλεί, τι προβλήματα του προκαλεί το στραβό διάφραγμα?
0: Το πρώτο και αυτονόητο πρόβλημα που του δημιουργεί είναι η κακή ειρηνική αναπνοή. Δηλαδή εμποδίζει το στραβό διάφραγμα την ομαλή ροή του αέρα λόγω του στενού χώρου που δημιουργείται στη μύτη και έχει μεγάλο μέρος της ευθύνης για τη δυσκολία που έχουν κάποιοι ασθενείς λοιπόν να αναπνεύσουν ελεύθερα από τη μύτη. Τι παθαίνουν αυτοί οι ασθενείς? Τα άτομα αυτά αναγκάζονται να αναπνέουν από το στόμα και ως αποτέλεσμα έχουν κάποια από τα παρακάτω συμπτώματα. Να έχουν συνεχώς ξηρή, λίγο μπουκωμένη και τελείως βουλωμένη μύτη, να μην κοιμούνται καλά, να ροχαλίζουν, να έχουν μια αδικαιολόγητη κόπωση λόγω του κακού ύπνου, να ξυπνούν κουρασμένοι που λέμε, να έχουν κακή όσφρηση, να μην μυρίζουν καλά, καθώς επίσης και να παθαίνουν συχνές φλεγμονές όπως ρινίτιδα, οτίτιδα, φαρυγγίτιδα, αμυγδαλίτιδα, ιγμωρίτιδα. Όμως σε πολλές περιπτώσεις, για να μην ενοχοποιούμε μόνο το διάφραγμα για όσα κακά μας συμβαίνουν στην ρινική μας αναπνοή, μια κακή αναπνοή μπορεί να οφείλεται και σε υπερτροφικές ρινικές κόγχες, σε αλλεργική ρινίτιδα, σε ρινικούς πολύποδες, ενώ και σημαντικό ρόλο παίζουν και τα παραπανίσια κιλά για να ροχαλίζουμε, να μην αναπνέουμε καλά από τη μύτη που αποκτούμε με το πέρασμα των χρόνων.
1: Μάλιστα, ναι. Να πούμε λίγο, γιατί γίνεται συχνά κουβέντα, η δυσκολία αυτή της αναπνοής, μας αναφέρατε κάποια προβλήματα, μπορεί να προκαλέσει σοβαρότερα προβλήματα?
0: Σίγουρα. Αυτά τα προβλήματα που αναφέραμε πριν, που έχουν να κάνουν με την μπουκωμένη, με την κλειστή μύτη, είναι η αρχή του προβλήματος. Όταν όμως εμένει αυτή η δυσκολία για πολλά χρόνια και ειδικά όσο περνούν τα χρόνια που έχουμε περισσότερη ανάγκη από το οξυγόνο, από την οξυγόνωση του εγκεφάλου μας μέσω της αναπνοής, δημιουργεί και προβλήματα στα αυτιά, στο λαιμό, μια ξηρότητα στο φάριγγα, στους πνεύμονες, γιατί αυξάνει το λοχαλιτό και τις άπνιες. Αυτά επιβαρύνουν το καρδιοαναπνευστικό μας σύστημα, ενώ επίσης σχετίζεται και με προβλήματα και στο κυκλοφορικό, όπως η υπέρταση ακόμα έχει ενοχοποιηθεί και για κινδύνους εγκεφαλικών επεισοδίων σε ασθενείς που δεν οξυγονώνεται καλά ο εγκέφαλος λόγω της κακής ρινικής τους αναπνοής.
1: Όταν λοιπόν έχουμε όλες αυτές τις δυσκολίες, και τις ήπιες και αυτές που αναφέρατε τώρα, πρέπει να επισκεφθούμε τον ορειλά όταν θα είναι αργά? Πότε πρέπει, με ποια απλή ένδειξη θα πρέπει να πάμε στο γιατρό?
0: Σίγουρα η απλούστερη ένδειξη είναι να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε άνετα από τη μύτη. Βέβαια, αν μας συμβαίνει αυτό, δεν πρέπει να βιαστούμε να βγάλουμε εμείς το συμπέρασμα ότι έχουμε στραβό διάφραγμα. Ας αφήσουμε τον ειδικό γιατρό ορειλά να μας το πει. Μπορεί πράγματι να είναι το στραβό το διάφραγμά μας, αλλά η κύρια αιτία της κακής ρινικής αναπνοής να είναι άλλη, όπως είναι η υπερτροφία των κογχών ή να έχουμε μια αλλεργική ρινίτιδα. Επίσης, θα ήθελα να συμβουλεύσω, να πω στους ακροατές μας, να αποφύγουν όλες αυτές τις μαγικές συσκευές που ανοίγουν τα ρουθούνια και υπόσχονται άνετη αναπνοή. Αυτές οι συσκευές έχουν κατακλείσει την αγορά. Η δράση τους όμως είναι προσωρινή. Μπορεί να προσφέρουν δηλαδή προσωρινά μια ανακούφιση, αλλά απλώς καλύπτουν το όποιο πρόβλημα και δεν το αντιμετωπίζουν στην βάση του, στη ρίζα του, και τελικά η βλάβη αυτή χρονίζει.
1: Ναι, αυτό είναι σημαντικό που λέτε, γιατί πλέον όλες αυτές οι συσκευές κάνουν θράψη εμπορικά. Και πολλοί άνθρωποι, επειδή ανακουφίζονται, αλλά στην ουσία ιατρικά έχουμε στρουθοκαμιλισμό,
0: σίγουρα
1: δημιουργούνται μεγαλύτερα προβλήματα που θα τα αντιμετωπίσουν στο μέλλον τα προβλήματα αυτά.
0: Και σίγουρα θέλω εδώ να πω, μια που το αναφέρεται έτσι με το πέρασμα των χρόνων, ότι η επέμβαση που κάνουμε για να διορθώσουμε το πρόβλημα στο διάφραγμα, την οποία θα την πούμε σε λίγο, είναι η λύση που δίνουμε για να, σε έναν ασθενή που έχει σκολίωση του ουρηνικού διαφράγματος, δεν είναι μια επέμβαση που την κάνουμε εύκολα σε έναν ασθενή που πλέον έχουν περάσει τα χρόνια. Εκτός αν το πρόβλημα είναι εξαιρετικό και οφείλεται σε ένα τραυματισμό. Αλλά ένας ασθενής που έχει το στραβό του διάφραγμα από τα 20 του χρόνια, δεν θα φτάσουμε να τον χειρουργήσουμε στα 70, όταν πια θα έχει πίεση, θα έχει ζάχαρο, θα έχει χοληστερή, θα έχει άλλα θέματα. Άρα θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που το βρίσκουμε, το εντοπίζουμε, το διαγνώσκουμε νωρίς και βρίσκουμε τη λύση νωρίς στο πρόβλημά μας, γιατί πια μετά είναι πιο δύσκολο να οδηγήσουμε στο χειρουργείο έναν ασθενή που έχει και άλλα συνοδά προβλήματα.
1: Μάλιστα. Ας πάμε λοιπόν στη λύση για έναν ασθενή με σκολίωση του ουρηνικού διαφράγματος. Ποια θα είναι αυτή η φυσιολογική, αυτή που δίνεται σε όλες τις ηλικίες, ας το πω, επειδή κάνατε αναφορά στους μεγάλους. Αλλά ποια είναι η λύση για έναν ασθενή πρόβλημα στο διάφραγμα?
0: Όπως είπαμε πριν, δεν βλέπουμε ποτέ το εντελώς ευθύ διάφραγμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε σε κάποιον ότι έχει ένα εντελώς ευθύ διάφραγμα. Αν ανήκουμε λοιπόν σε ένα μικρό ποσοστό, στο 1/4 ας πούμε των ανθρώπων που έχουν τόσο στραβό το διάφραγμα ώστε να προκαλείται πρόβλημα και να αναζητήσουν τη λύση, η μόνη θεραπεία είναι χειρουργική. Και είναι η λεγόμενη επέμβαση πλαστικής του ουρηνικού διαφράγματος που δίνει την τελειωτική λύση. Όμως η επέμβαση αυτή θα πρέπει να γίνεται έγκαιρα, όπως σας είπα πριν, πριν εμφανιστούν τα προβλήματα από το κυκλοφορικό, τους πνεύμονες και τα αυτιά, που συνήθως έρχονται και με το πέρασμα των χρόνων αυτά. Στόχος λοιπόν της πλαστικής του διαφράγματος είναι ο ευθυασμός του διαφράγματος και η δημιουργία ελεύθερης δίωδου του αέρα μέσα στη μύτη. Αυτά με τις νέες τεχνικές αφαιρούνται τα στραβά τμήματα του χόνδρινου συνήθως τμήματος του διαφράγματος, ισιώνονται και επανατοποθετούνται στην παλιά τους θέση ίσια πλέον. Όλα αυτά τα βήματα, να ξέρουν οι ασθενείς, ότι γίνονται ενδορυνικά, δηλαδή μέσω της μύτης, και δεν υπάρχουν ούτε τραύματα ούτε ουλές εξωτερικά στο πρόσωπο. Όλα γίνονται ενδορυνικά. Επίσης είναι μια επέμβαση η οποία είναι σχετικά ανώδυνη, χωρίς πρίξιμο ή αιμορραγία μετά την επέμβαση. Διαρκεί γύρω στη μία ώρα, μία μισή ώρα, ανάλογα και με την δυνότητα του χειρουργού, και γίνεται πάντα υπό γενική αναισθησία. Είναι μια από τις πιο συχνές επεμβάσεις της ορυλά ειδικότητας, αλλά θα πρέπει να γίνει σωστά ώστε να είναι επιτυχημένη. Και έτσι, μια επιτυχημένη πλαστική ειρηνικού διαφράγματος και στον κατάλληλο ασθενή δίνει ένα αποτελέσμα εγγυημένο και σε πολλές περιπτώσεις αλλάζει τη ζωή του ασθενούς.
1: Μάλιστα.
0: Του προσφέρει ποιότητα ζωής.
1: Γίνεται σε νοσοκομείο, κλινική, εννοώ, υπάρχει νοσηλεία, διανυκτέρευση,
0: ναι.
1: Τι χρόνο περίπου κρατάει, γιατί πολλοί άνθρωποι όλα αυτά τα
0: ναι, ναι, φοβούνται. Έχετε δίκιο.
1: Δύο πράγματα συνήθως φοβούνται οι άνθρωποι, την αναισθησία και την παραμονή σε ένα νοσοκομείο.
0: Σωστά. Αυτή η επέμβαση έχει και τα δύο αυτά που είπατε. Γίνεται και με υπογενική αναισθησία, δηλαδή ο ασθενής πρέπει να κοιμηθεί, να διασωληνωθεί και να κοιμηθεί. Αλλά είναι συνήθως επέμβαση που χρειάζεται μία μέρα νοσηλείας. Ένα βράδυ δηλαδή μένει.
1: Μάλιστα,
0: στο νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Απλό,
1: πολύ
0: το
1: ωραία.
0: Σημαντικό αυτό πρέπει να πούμε είναι ότι βγαίνοντας από το νοσοκομείο έχει έναν επιπωματισμό στη μύτη, δύο πόματα στη μύτη, τα οποία αφαιρούνται μετά από 2 με 3 24 ώρα, συνήθως 2-24 ώρα. Το μόνο αυτό είναι το ενοχλητικό, ότι έχει ένα αίσθημα βάρου στο πρόσωπο, σαν να είναι συνεχώς μπουκωμένος. Αλλά αυτό λύνεται πολύ γρήγορα, σε 2-24 ώρα περνάει, αφαιρούνται.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Είναι μια επέμβαση, ας το πούμε,
0: ρουτίνας για την ορυλά ειδικότητα.
1: Ναι, ρουτίνας, το ακούω αυτό πολλές φορές από τους γιατρούς, αλλά η ρουτίνα είναι για τους γιατρούς που την κάνουν κάθε μέρα. Για τον ασθενή είναι μεγάλο
0: ισχύει
1: το πρόβλημα,
0: αυτό,
1: γιατί
0: ισχύει,
1: είναι
0: ισχύει.
1: Μοναδικό.
0: Ρουτίνας για μας.
1: Έτσι, ναι.
0: Ναι.
1: Ας πάμε λοιπόν τώρα στις ειρηνικές κόγχες, όπως μας είπατε. Τι είναι οι ειρηνικές κόγχες και τι η υπερτροφία των ειρηνικών κόγχων?
0: Καταρχήν να σας πω ότι από την μικρή εμπειρία μου σαν ορυλά, Θεωρώ ότι οι κόγχες, η υπερτροφία των ορεινικών κόγχων είναι από τα συχνότερα προβλήματα για τα οποία θα οδηγηθεί ένας ασθενής σε ένα ορειλά ιατρείο. Γι' αυτό θα ήθελα να το εξηγήσουμε έτσι λίγο πιο παραστατικά, ναι. Γιατί δεν καταλαβαίνουν εύκολα οι ασθενείς τι είναι οι κόγχες.
1: Στην
0: καθομιλουμένη.
1: Τι είναι η ορεινική κόγχη?
0: Λοιπόν, η μύτη, προκειμένου να αυξήσει την επιφάνεια στο εσωτερικό της, τη μύτη τη βλέπουμε απ' έξω μικρή και όμορφη, αλλά το εσωτερικό της μύτης είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Έτσι λοιπόν, για να αυξήσει την επιφάνειά της και να μπορεί να καθαρίζει, να ζεσταίνει και να υγραίνει τον αέρα, γιατί η φυσιολογική λειτουργία της μύτης είναι να καθαρίζει τον αέρα που μπαίνει, να τον ζεσταίνει και να τον υγραίνει, έτσι ώστε να τον εισπνεύσουμε και να είναι ζεστός, υγρός και καθαρός. Η φύση έχει προνοήσει έτσι ώστε τα πλαϊνά τυχώματα της μύτης να μην είναι ίσια σαν τείχος. Έχουν κάποιες αναδιπλώσεις στα πλαϊνά τυχώματα που ονομάζονται ρινικές κόγχες. Συνήθως έχουμε 3 με 4 ρινικές κόγχες, την κάτω, τη μέση και την άνω ή ανώτερη ρινική κόγχη. Αυτές καλύπτονται από το βλενογόνο που καλύπτει φυσιολογικά τη μύτη, αλλά έχουν μία ενδιαφέρουσα προσθήκη. Κάτω από το βλενογόνο υπάρχει ένα δίκτυο πλούσιο αγγείων και ένα ιστός, φανταστείτε τον σας σφουγγάρι, που είναι επίσης γεμάτο με αγγεία. Όταν αυτό το σφουγγάρι, λοιπόν, τα μαξιλαράκια αυτά στα πλαϊνά τυχώματα της μύτης, που είναι οι κόγχες, γεμίσουν με αίμα, τότε η κόγχη φουσκώνει και η μύτη βουλώνει. Όταν αυτά φύγει το αίμα, όταν αδειάσουν από αίμα, τότε η μύτη ανοίγει. Αυτός είναι ένας φυσιολογικός μηχανισμός που κάνει η μύτη κατά τη διάρκεια της μέρας για να ρυθμίσει την αντίσταση του αέρα και βοηθά στην καλύτερη λειτουργία της μύτης ως φίλτρου. Πολλές φορές ακούμε τους ασθενείς που λένε «Ξαπλώνω από αριστερά και βουλώνει η μύτη μου από τη μία πλευρά, σηκώνομαι, βουλώνει από την άλλη». Αυτός είναι ένας φυσιολογικός ερηνικός κύκλος που κάνει η μύτη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για να ρυθμίσει την αντίσταση του αέρα. Τώρα, η χρόνια φλεγμονή λοιπόν αυτού του βλενογόνου, από αλλεργίες, από ρινίτιδες, από λοιμώξεις, από κατάχρηση από συμφορητικών σπρέι, που θα πούμε λίγο αργότερα τι μπορούν να προκαλέσουν, προκαλεί μια υπερτροφή αυτής της κόγχης. Η κόγχη δηλαδή μεγαλώνει, υπερτρέφεται, πρίζεται, που είναι της κάτω κόγχης, που είναι και η μεγαλύτερη σε μέγεθος κόγχη, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει η αναπνοή σε μεγάλο βαθμό. Τις περισσότερες φορές οι υπερτροφικές κόγχες και διάφραγμα συνυπάρχουν και προκαλούν αυτό το λεγόμενο μπούκωμα στη μύτη. Σε γενικές γραμμές να αναφέρουμε ότι αν ένας ασθενής έχει μια μύτη μπουκωμένη χειμώνα, καλοκαίρι, μέρα, νύχτα που δεν περνάει, τότε πρέπει να τον δει ορειλά, γιατί μπορεί αυτό να είναι κάτι απλό, μια αλλεργική ρινίκιδα, μια υπερτροφία των κόγχων, ένα στραβό διάφραγμα, αλλά μπορεί να υποκρύπτει και κάποια σοβαρότερη παθολογία.
1: Μάλιστα. Πώς, όταν υπάρχουν όλα αυτά, πώς αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση όταν έχουμε υπερτροφία ρινικών κόγχων?
0: Πάντα ξεκινάμε τη θεραπεία συντηρητικά. Δηλαδή, συντηρητικά σημαίνει ξεκινούμε με τη φαρμακευτική αγωγή. Και η φαρμακευτική αγωγή αυτή αποτελείται από σπρέι κορτικοστεροειδών, από ρινικά σπρέι, τα οποία δίνουμε στον ασθενή ένα τέτοιο σπρέι για μεγάλα χρονικά διαστήματα, δηλαδή για 4-6 εβδομάδες. Σε δεύτερη φάση, αν δεν επιτύχει η θεραπεία η συντηρητική και δεν μειωθεί ο όγκος των κογχών, δεν συρρυκνωθούν οι κόγχες, τότε θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε το μέγεθος αυτών των κογχών με ραδιοσυχνότητες ή υπερήχους. Αυτό είναι μια μικροεπέμβαση που γίνεται στα πλαίσια ενός ιδιωτικού ιατρίου. Διαρκεί λίγη ώρα, γίνεται υποτοπική αναισθησία, αναισθητοποιούμε τοπικά το βλενόγονο και ασθενής μετά από λίγες μέρες επιστρέφει στο σπίτι του. Επιστρέφει στο σπίτι του. Ακόμη και πιο αποτελεσματική, η οποία βέβαια δεν χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια, είναι η κογχοπλαστική, κατά την οποία κόβουμε, αφαιρούμε ένα κομμάτι του πίσω μέρους της κόγχης που ονομάζεται η ουρά της κόγχης. Όλες αυτές είναι σύγχρονες επεμβάσεις, προκαλούν ελάχιστη βλάβη στους ιστούς και διατηρούν πλήρως όλες τις λειτουργίες της μύτης. Παλιά είχαμε επεμβάσεις πιο ριζικές, πιο ακροτηριαστικές, αφαιρούσαν ολόκληρη την κάτω ρινική κόγχη, με αποτέλεσμα ο ασθενής να έχει το λεγόμενο σύνδρομο της άδειας μύτης. Ένιωθε ότι η μύτη είναι άδεια, είναι πρόβλημα αυτό.
1: Μάλιστα,
0: για έναν ασθενή. Σίγουρα όμως αυτό που θα πρέπει να αποφύγουμε για να διορθώσουμε ένα τέτοιο πρόβλημα ως ασθενής πια, είναι η αλόγιστη χρήση αποσυμφορητικών σπρέι που προκαλούν μια ιδιαίτερη κατάσταση βλαβερή για τον ρινικό βλενογόνο, που είναι η φαρμακευτική ρινίτιδα.
1: Μάλιστα. Πάντα η υπερκατανάλωση φαρμάκων οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε όργανο δημιουργεί δηλαδή προβλήματα. Τι είναι, πρώτη φορά ακούω τον όρο φαρμακευτική ρινίτιδα. Τι είναι?
0: Η φαρμακευτική ρινίτιδα είναι ένα είδος ρινίτιδας που δεν προκαλείται πια από ιούς ή μικρόβια, αλλά προκαλείται από τα τοπικά αποσυμφορητικά σπρέι. Αυτά τα αποσυμφορητικά σπρέι, όπως λένε και οι διαφημίσεις στην τηλεόραση, λένε αλήθεια, μπορούν να δώσουν άμεση λύση και πραγματικά ξεβλώνουν τη μύτη πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ αποτελεσματικά. Όμως η ανακούφιση που νιώθει κανείς με τα τοπικά αποσυμφορητικά είναι τόσο μεγάλη που δυσκολεύεται να τα σταματήσει και η χρήση τους καταλήγει να γίνεται, όπως είπατε και εσείς, κατάχρηση. Τότε ξεκινάει ένας φαύλος κύκλος. Ενώ το κρυολόγημα έχει περάσει, η μύτη έχει εθιστεί όμως το αποσυμφορητικό και αν ο ασθενής δεν το χρησιμοποιεί καθημερινά, παθαίνει στερητικό σύνδρομο εντός εισαγωγικών, ας πούμε, και η μύτη του βουλώνει συνέχεια χωρίς λόγο. Τότε αναγκάζεται να βάζει όλο και συνέχεια αποσυμφορητικό, μεγαλύτερη δόση αποσυμφορητικού και τελικά καταλήγει να προκαλεί φαρμακευτική ρινίτιδα. Δηλαδή, ένα συνεχές μπούκωμα που οφείλεται στην κατάχρηση των αποσυμφορητικών, ναι, και ανακουφίζεται μόνο με μεγαλύτερες δόσεις αποσυμφορητικού. Δηλαδή, ένα φαύλο κύκλο.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το μουσικό μας διάλειμμα για να αναλύσουμε περισσότερο, να επιμείνουμε στο τι είναι η φαρμακευτική ρινίτιδα, γιατί στην ουσία υποφέρουμε όλοι από αυτό, δηλαδή από την ασθένεια που προκαλείται από την κατάχρηση φαρμάκων.
1: Κατάχρηση αποσυμφορητικών σπρέι. Είπαμε ότι ο ασθενής ξεκινά να χρησιμοποιεί τα αποσυμφορητικά σπρέι επειδή του προσφέρουν μεγάλη ανακούφιση. Συνεχίζει ολοένα να τα χρησιμοποιεί και τελικά δεν μπορεί να αποδεσμευθεί από αυτά. Γίνεται δέσμιος των αποσυμφορητικών, γιατί η μύτη δεν ξεβουλώνει ποτέ ουσιαστικά. Δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Επιπλέον, δημιουργείται και μια χρόνια και μόνιμη υπερτροφία των ρινικών κογχών, που τελικά θα χρειαστεί επέμβαση για να διορθωθεί. Κάποιοι επίσης μπορεί να εμφανίσουν ταχυκαρδία, αρρυθμίες ή ακόμα και υπέρταση από την αλόγιστη χρήση αποσυμφορητικών.
0: Μάλιστα. Το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε είναι με φιδό τα αποσυμφορητικά σπρέι και πάντα με τις συμβουλές του γιατρού. Τι μπορούμε να κάνουμε για να απαλλαγούμε από την φαρμακευτική ρινίτιδα?
1: Καταρχήν να σας πω ότι όλα αυτά τα αποσυμφορητικά σπρέι πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ένα μέγιστο 7 ημερών. Δηλαδή, η φαρμακευτική ρινίτιδα ξεκινάει να δημιουργείται 5-6 ημέρες αφότου έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί κάποιος το αποσυμφορητικό σπρέι. Θεωρητικά, μια υιογενή συνδρομή, μια ρινίτιδα μέχρι τον κύκλο αυτών των ημερών θα έχει περάσει. Από εκεί και πέρα, μετά από τις 7 και 8 μέρες, αρχίζει να γίνεται τοπική ζημιά στη μύτη και να ξεκινά αυτός ο φαύλος κύκλος. Τώρα, σχετικά με το τι μπορούμε να κάνουμε για να απαλλαγούμε. Να μην χρησιμοποιούμε αποσυμφορητικά σπρέι χωρίς συνταγή και χωρίς τις σαφείς οδηγίες του ειδικού γιατρού. Να διακόψουμε τα σπρέι μετά από 6-7 ημέρες χρήσης και ακόμα αν δεν είμαστε πια εντελώς καλά από το μπούκωμα, τότε να ξαναεπισκεφθούμε τον οριλά ιατρό, ο οποίος με στενή παρακολούθηση και με στοχευμένη εναλλακτική αγωγή θα μας δώσει κάτι άλλο για να μπορέσουμε να αποδεσμευθούμε, να απαλλαγούμε από αυτά τα σπρέι. Καταφέρουμε σχεδόν πάντα να σπάσουμε το φαύλο κύκλο αυτό και να διακόψει ο ασθενής το αποσυμφορητικό χωρίς να ταλαιπωρηθεί από μπούκωμα κατά τη διάρκεια αυτής της απεξάρτησης. Σε κάποιες άλλες πιο σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί και μια μικρή επιδιόρθωση των κογχών ή διόρθωση κάποιου άλλου ανατομικού προβλήματος. Να πω όμως ότι δεν τα ενοχοποιούμε. Είναι πάρα πολύ καλά, βοηθούν πάρα πολύ τα αποσυμφορητικά όταν χρειάζεται, αλλά για τις συγκεκριμένες μέρες που θα ορίσει ο γιατρός, για τις συγκεκριμένες μέρες που χρειάζεται. Προσφέρουν άμεση ανακούφιση, αλλά χρειάζεται να τα χρησιμοποιούμε για ένα μικρό χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Αναφέρατε στην αρχή ότι ένας άλλος λόγος συμφόρησης, μπουκώματος δηλαδή, συμφόρηση είναι το μπούκωμα, είναι η ρινοκολπίτιδα. Τι ακριβώς είναι η ρινοκολπίτιδα?
1: Η ρινοκολπίτιδα ή αλλιώς παραρινοκολπίτιδα είναι μια φλεγμονή, μια λίμωξη των παραρρίνιων κόλπων. Αλλά για να το καταλάβουμε πρέπει ίσως να εξηγήσουμε τι είναι η παραρρίνιοι κόλποι. Το λέει και το όνομά τους, είναι κάποιοι κόλποι γύρω από τη μύτη. Είναι κοιλότητες λοιπόν μέσα στο πρόσωπο, στο οστέινο μέρος του προσώπου, που έχουν σαν στόχο να θερμαίνουν και να υγραίνουν τον αέρα, να ενισχύουν την ένταση της φωνής, αφυσικά μεγάφωνα, και να παράγουν βλένα η οποία υγραίνει το εσωτερικό της μύτης.
0: Είναι κάτω από τα μάτια, κάτω από στο ύψος της μέσης της μύτης?
1: Ναι, αυτά που λέτε εσείς είναι ένα ζευγάρι από αυτούς τους παραρρίνιους κόλπους που ονομάζονται ιγμόρια. Είναι οι μεγαλύτεροι κόλποι και εξωτερικά, όπως λέτε, αντιστοιχούν στο μάγουλο, ακριβώς κάτω από το μάτι.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ένα επιπλέον ζευγάρι κόλπων στο μέτωπο, που ονομάζονται μετωπιαίοι κόλποι, και άλλοι δύο βαθύτερα μέσα στη μύτη, ο σφινοειδής κόλπος και τα ιθμοειδή. Αυτοί όλοι λοιπόν οι κόλποι που φυσιολογικά θα πρέπει να έχουν αέρα και όχι υγρό, κύστες ή άλλα πράγματα που δημιουργούν μετά τα προβλήματα, έχουν στόμια τα οποία εκβάλλουν μέσα στη μύτη, από τα οποία μπαίνει ο αέρας και βγαίνει η βλένη. Υπάρχει μια ανταλλαγή λοιπόν αέρα και βλένης και εκβάλλουν μέσα στη μύτη. Όταν λοιπόν τα στόμια αυτά φράξουν ή κατά τη διάρκεια κάποιας βαριάς φλεγμονής ή αν έχουμε στραβοδιάφραγμα και κλείνει το στόμιο του κόλπου ή αν έχουμε υπερτροφία των κογχών, τότε η βλένα που δεν απομακρύνεται συσσωρεύεται, μένει στάσιμη, σαν να λέμε, όπως τα στάσιμα νερά που μένουν.
0: Μάλιστα,
1: και βρωμίζουν,
0: ναι.
1: Και έτσι ο κόλπος μολύνεται από μικρόβια και αυτό είναι η παραρρινοκολπίτιδα. Ο κόλπος δηλαδή πια γεμίζει με πείο, κλείνει το στόμιο επικοινωνίας και...
0: Φράζει η περιοχή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, μάλιστα. Πώς εκδηλώνεται η οξία ρινοκολπίτιδα?
1: Η οξία ρινοκολπίτιδα λοιπόν εκδηλώνεται σε όλες αυτές τις καταστάσεις που έχουμε απόφραξη των στομίων των κόλπων, όπως είπαμε. Ποιες είναι αυτές? Είναι μια απλή ίωση της μύτης σε ένα κρυολόγημα, μια ρινίτιδα. Η αλλεργική ρινίτιδα, όπως είπαμε. Η σκολίωση του ρινικού διαφράγματος, οι υπερτροφικές κόγχες ή οι ρινικοί πολύποδες ή ένα συνδυασμός όλων των παραπάνων. Λοιπόν, έτσι λοιπόν εμφανίζεται η οξία ρινοκολπίτιδα μετά από ένα κρυολόγημα. Στην αρχή να ξέρουμε πάντα ότι οι ογενείς λοιμώξεις διαρκούν για 5-7 μέρες. Στις επόμενες 10-15 μέρες θα αρχίσουν να αναπτύσσονται μικρόβια. Άρα λοιπόν μια λοίμωξη, ένα μπούκωμα που παραμένει μετά από 5-7 μέρες πρέπει να μας δει κάποιος ειδικός γιατρός. Τι συμπτώματα έχει η ρινοκολπίτιδα? Συνήθως έχουμε αίσθημα πόνου και πίεσης πάνω από τον κόλπο που έχει τη λίμωξη, τη φλεγμονή, οποίο το αίσθημα αυτό βάρους επιδεινώνεται κατά την επίκυψη. Όταν ο ασθενής σκύβει, νιώθει πιο έντονα το βάρος. Έχουμε παχύρευτες εκρήσεις και ποιώδεις, ενώ έχει σημασία το χρώμα των εκρήσεων. Ρωτάμε συχνά τον ασθενή τι χρώμα έχουν οι εκρήσεις. Γιατί στην αλλεργική ρινίτιδα να ξέρετε ότι είναι πάντα λεπτόρευστες και διαφανείς. Και πολύ καταρροή, λεπτόρευση διαφανής. Ενώ στις ρινοκολπίτιδες οι εκρήσεις είναι παχύρευτες και είναι κίτρινοπράσινες, ποιώδεις εκρήσεις. Επίσης υπάρχει κακοδιαθεσία, κάποιες φορές πυρετός, αίσθημα κούρασης, πονοκέφαλος πάνω στα σημεία των κόλπων που πάσχουν, κακοσμία και βήχας. Υπάρχει βέβαια και μια κατάσταση που λέγεται χρόνια ρινοκολπίτιδα, η οποία διαρκεί πάνω από 12 εβδομάδες, δηλαδή πάνω από 3 μήνες, και παρά τη φαρμακευτική αγωγή, και τότε έχουμε ανατομικές βλάβες και δυσλειτουργίες μέσα στους κόλπους.
0: Μάλιστα. Να επιμείνω λίγο σε αυτό που εμείς λέμε υγμωρίτιδα. Και που... όπως ακούμε τους ανθρώπους ή όπως έχουμε υποστεί, ας το πούμε, τέτοιες ασθένειες, υπάρχουν κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες που επιδεινώνουν. Δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που λέω, απλώς λέω αυτό που ακούω, ας το πούμε. Δηλαδή, πολλές φορές άνθρωποι που βουτούν στη θάλασσα, όπως οι δίτες, ή τα ψαροντούφικα που κάνουν τώρα πολλά παιδιά το καλοκαίρι, οι οδηγοί μηχανών ταλαιπωρούνται από υγμωρίτιδα ή έτσι τουλάχιστον το εκφράζουν. Ισχύει αυτό, δηλαδή επιδεινώνουν κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες την ρινοκολπίτιδα?
1: Αυτό έχει να κάνει με το πώς αναπνέει από τη μύτη ο ασθενής που προαναφέρατε. Δηλαδή όλες αυτές οι καταστάσεις που αναφέρατε είναι καταστάσεις που έχουν να κάνουν με τη βουλωμένη μύτη. Ένας που οδηγεί μηχανή πιο εύκολα παθαίνει ρινίτιδες. Επομένως, αυτός ο φαύλος κύκλος ρινίτιδας οδηγεί και σε
0: παρανοκολπίτιδες.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς τίθεται η διάγνωση της οξίας ρινοκολπίτιδας και ποια είναι η θεραπεία της?
1: Στη σύγχρονη οτορινολαρυγκολογία, ο μόνος σίγουρος τρόπος να διαγνώσουμε έγκυρα την παρανοκολπίτιδα είναι με ενδοσκόπηση της μύτης, με τη βοήθεια ενδοσκοπίων υψηλής τεχνολογίας, με οπτικές ίνες. Δηλαδή βάζουμε μία κάμερα μέσα στη μύτη και με αυτήν ελέγχουμε τα στόμια των κόλπων, βλέπουμε τα στόμια των κόλπων και τις εκρήσεις που πιθανόν εκραίουν από τα στόμια αυτών των κόλπων. Ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, είτε πολύ έντονες είτε χρόνιες, μπορεί να χρειαστεί και η βοήθεια της αξονικής τομογραφίας. Θέλω όμως να πω ότι δεν τίθεται η διάγνωση μιας ρινοκολπίτιδας ούτε με απλή ρινοσκόπηση, με το να δούμε επιφανειακά και εξωτερικά τη μύτη, ούτε με μια απλή ακτινογραφία. Η απλή ακτινογραφία πια είναι μια εξέταση που δεν τη χρησιμοποιούμε τόσο συχνά για τη διάγνωση της. Εμείς δηλαδή η ορειλά δεν τη χρησιμοποιούμε καθόλου για τη διάγνωση της οξίας ρινοκολπίτιδας. Λίγες πληροφορίες μας δίνει. Μάλιστα. Χρησιμοποιούμε δηλαδή κυρίως την ενδοσκόπηση. Οπότε... βλέπουμε εκεί όλες τις. Βλέπουμε μπροστά μας όλες τις δυσλειτουργίες, όλα τα προβλήματα της μύτης.
0: Και μετά οδηγούμαστε στη θεραπεία.
1: Ναι, μετά οδηγούμαστε στη θεραπεία.
0: Ποια είναι αυτή, ποια είναι η θεραπευτική αγωγή, ας το.
1: Η θεραπευτική λοιπόν αγωγή είναι η αντιβιωτική θεραπεία σε περίπτωση που έχουμε μια οξία ρινοκολπίτιδα. Με λίγα λόγια να πούμε ότι αν έχουμε φτερνίσματα, πουκωμένη μύτη, μας τρέχουν οι μίξες, έχουμε πυρετό και πονούν τα κόκαλα του σώματός μας οι μύες, τότε έχουμε κάποιο απλό κρυολόγημα, μια απλή ρινίκιδα η οποία τις περισσότερες φορές θεραπεύεται μόνη της και περνάει. Αν όμως ο βήχας, το μπούκωμα της μύτης και αυτές οι παχύρευτες ποιώδεις κιτρινοπράσινες εκρήσεις διαρκέσουν περισσότερο από 10 ημέρες, τότε μόνο μπορεί να οφείλονται σε μια παραρινοκολπίτιδα που ξεκίνησε από ένα κρυολόγιο. Όπως είπαμε, ξεκίνησε σε μια ίωση και επιμολύνθηκε από κάποιο μικρόβιο. Τότε πρέπει να μας εξετάσει ο τωρινολαρυγκολόγος, ο οποίος θα μας δώσει την κατάλληλη αγωγή, που τις περισσότερες φορές συμπεριλαμβάνει αντιβιωτική θεραπεία, ισχυρή αν η διάγνωση είναι η οξία ρινοκολπίτιδα, αποσυμφορητική αγωγή, δηλαδή αποσυμφορητικά σπρέι ώστε να ανοίξει η μύτη και να αποσυμφορηθεί, να καθαρίσουν οι εκρήσεις, και ό,τι άλλο χρειαστεί σε αυτή την περίπτωση για να αποφύγουμε την μεγαλύτερη ταλαιπωρία.
0: Κυρία Σταθακίδου, ολοκληρώνοντας την αναφορά μας στις παθήσεις της ρινός, θα ήθελα να κάνω συγκεκριμένες ερωτήσεις πριν ολοκληρώσουμε το θέμα μας, πριν κλείσουμε. Στους πολύποδες, στους ρινικούς πολύποδες, τι είναι οι πολύποδες της ρινός?
1: Οι ρινικοί πολύποδες είναι ένας αντιδραστικός ιστός, θα λέγαμε, στη μύτη, που είναι σε σχήμα και σε χρώμα σαν μικρές ή μεγάλες ρόγες από λευκό σταφύλι. Αυτή την μορφολογία έχουν όταν βλέπουμε τη μύτη και δημιουργούνται με άγνωστο μηχανισμό. Ενοχοποιείται όμως πάρα πολύ η αλλεργία, ένα αλλεργικό υπόβαθρο, οι ογενείς και οι βακτηριακές και οι μυκητιασικές λοιμώξεις, καθώς επίσης και η ατμοσφαιρική ρήπανση. Όλα αυτά έχουν ενοχοποιηθεί ως πιθανά αίτια των πολυπόδων. Όμως κανείς δεν ξέρει με σιγουριά γιατί και πώς δημιουργούνται. Αυτοί δεν προκαλούν πόνο αφού δεν έχουν νεύρα, αλλά προκαλούν πάρα πολύ έντονο μπούκωμα, πάρα πολύ έντονη ρινική συμφόρηση και συνήθως ταυτόχρονα και στις δύο ρινικές κοιλότητες. Στα αρχικά στάδια είναι μικροί, μπορεί να έχουμε 1-2 μικρούς πολύποδες που θα τους δούμε μόνο ο γιατρός με την ενδοσκόπηση που θα μας κάνει στο ιατρείο, αλλά πολλές φορές περνώντας ο καιρός μεγαλώνουν τόσο πολύ που η μύτη κλείνει εντελώς και αν συνεχίσει κανείς να τους παραμελεί, γεμίζουν και επεκτείνονται και σε όλους τους παραρρίνιους κόλπους, στα ιγμόρια και στους άλλους κόλπους τους παραρρίνιους, προκαλώντας πάρα πολύ έντονα προβλήματα μιας χρόνιας κατά χρόνιας παραρρινοκολπίτιδας.
0: Ναι. Πότε λοιπόν, για να πάμε στη σταθερή μας ερώτηση, πότε λοιπόν ο ασθενής μπορεί να κατανοήσει έτσι ώστε να επισκεφτεί γιατρό και να του δώσει από εκεί και πέρα, θα το δούμε σε επόμενη ερώτηση, τον τρόπο που θα αντιμετωπιστούν?
1: Σίγουρα ο λόγος για τον οποίο θα οδηγηθεί ο ασθενής στον γιατρό είναι τα συμπτώματα που προκαλούνται, γιατί εξαιτίας του όγκου τους που αυξάνεται διαρκώς, αλλά και των άφθονων εκρήσεων που παράγουν, ο ασθενής δεν αναπνέει καλά και η μύτη κλείνει τελείως. Οι περισσότεροι ασθενείς, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι χάνουν την όσφρησή τους. Δεν έχουν καμιά όσφρηση, δεν μυρίζουν πια. Αναφέρουν προβλήματα ύπνου και ροχαλιτού, κόπωση κατά τη διάρκεια της μέρας, πονοκεφάλους, δυσκολία στην ομιλία, μιλάνε ένρινα και γενικώς μια σημαντική μείωση της ποιότητας ζωής τους. Βέβαια, να πούμε ότι οι πολύποδες είναι μια καλοήθης κατάσταση, δεν μεταλλάσσονται σχεδόν ποτέ σε κάτι κακό, αλλά παρόλα αυτά μειώνουν τόσο πολύ την ποιότητα ζωής που ασθενείς συχνότερα οδηγείται στο χειρουργείο για να απελευθερωθεί από αυτό το πρόβλημά του.
0: Η λύση είναι χειρουργική δηλαδή?
1: Η λύση είναι στην
0: υπάρχει και φαρμακευτική θεραπεία, δηλαδή θα επισκεφτώ εγώ τον Ιρηλά. Θα γίνουν οι εξετάσεις, είναι συγκεκριμένες, πάλι με κάμερα?
1: Ναι, θα γίνει ενδοσκοπική, βέβαια, θα γίνει η εξέταση ενδοσκοπικά με κάμερα. Πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί να δώσουμε και μια αξονική τομογραφία, η οποία θα μας δείξει την επέκταση των πολυπόδων στους παραρρίνους κόλπους, αν υπάρχει, και πόσο μεγάλη είναι αυτή η επέκτασή τους. Και από εκεί και πέρα θα συζητηθεί με τον ασθενή αν θα ξεκινήσουμε με συντηρητική θεραπεία, δηλαδή με ένα κορτικοστεροειδές σπρέι με κορτιζόνη, που στόχος της θεραπείας αυτής είναι να συρρυκνωθούν, να μειωθούν σε όγκο οι πολύποδες και να αφήσουν χώρο στον ασθενή να αναπνεύσει. Πολλές φορές οδηγούμαστε και σε κορτικοστεροειδή από το στόμα, σε χάπια κορτιζόνης, έτσι ώστε να έχουν μεγαλύτερη δράση πάνω στους πολύποδες, και θα συζητήσουμε αν ο ασθενής δεν αντέχει πια γιατί τα έχει κάνει όλα αυτά. Συνήθως αυτοί είναι ασθενείς που υποφέρουν πολλά χρόνια από αυτό το πρόβλημα, να οδηγηθεί στο χειρουργείο που θα δώσει και την οριστική λύση στο πρόβλημά του, όταν πια θα τα έχουμε δοκιμάσει όλα τα υπόλοιπα. Απλώς θέλω να σας πω ότι αυτή η χειρουργική επέμβαση που χρησιμοποιείται πια για τους πολύποδες λέγεται ενδοσκοπική χειρουργική των ρινός και παραρρινίων, ονομάζεται στα αγγλικά FES, και είναι μια λειτουργική επέμβαση, πολύ λεπτομερής και εξελιγμένη, γιατί γίνεται με κάμερα, γίνεται ενδοσκοπικά, χρησιμοποιούνται ειδικά ενδοσκόπια και μικροεργαλεία που μας επιτρέπουν να φτάσουμε σε κάθε γωνιά του εσωτερικού της μύτης και να καθαρίσουμε με ασφάλεια και ακρίβεια μόνο τους πολύποδες, μόνο τον άρρωστο ιστό, αφήνοντας ανέπαφο τον φυσιολογικό βλενογόνο της μύτης, που είναι απαραίτητος για όλες τις λειτουργίες της, για να μυρίζουμε, για να αναπνέουμε. Είναι απαραίτητη η μετεγχειρητική παρακολούθηση του ασθενούς, ώστε πιθανές υποτροπές να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και άμεσα.
0: Μάλιστα, έχουμε ακούσει πολλούς ανθρώπους που έχουν χειρουργηθεί με πολύποδες στη μύτη, αλλά επανέρχονται, ξαναδημιουργούνται. Είναι φυσικό αυτό, σημαίνει κακή τεχνική, ας το πω έτσι, κάτι...
1: Όχι, έχετε δίκιο, γιατί δυστυχώς το χειρουργείο αυτό, οι πολύποδες, είναι ένα χειρουργείο που δεν μπορούμε ποτέ να δώσουμε την διαβεβαίωση στον ασθενή ότι 100% οι πολύποδες δεν θα υποτροπιάσουν. Δεν ξέρουμε σε πόσο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν ασθενείς που υποτροπιάζουν οι πολύποδες σε 2, σε 3 χρόνια, σε 5 χρόνια, όμως συνήθως υποτροπιάζουν. Είναι δηλαδή μια ασθένεια που έχει πολύ συχνά πολύ μεγάλα ποσοστά υποτροπής, και ιδίως όταν βρίσκεται η πολυποδίαση σε υπόβαθρο αλλεργικό. Πρέπει δηλαδή να διορθωθούν όλα μαζί, να έρχεται ο ασθενής συχνά, να τον επανελέγχουμε μετά από κάποιο χειρουργείο, γιατί δυστυχώς οι υποτροπές είναι συχνές.
0: Μάλιστα. Η πάθηση, να πω κάτι πρακτικό για να το κατανοήσουμε, όταν δημιουργείται ένας πολύποδας μέσα στην μύτη μας, η πάθηση και η ανάπτυξή της είναι στο να διωγγωθεί ή στο να πολλαπλασιαστεί ή και τα δύο?
1: Όχι, είναι στο να πολλαπλασιαστεί. Είναι ένας ξένος ιστός από τη μύτη. Είναι σαν να έχουμε τσαμπίστα φύλλη μέσα στη μύτη. Η υπόλοιπη μύτη, οι υπόλοιπες δομές της μύτης παραμένουν ως έχουν, αλλά έχουμε έναν έξτρα ιστό ο οποίος πολλαπλασιάζεται και είναι...
0: Και μετακινείται, μπορεί δηλαδή να φύγει στους κόλπους.
1: Ναι, να επεκταθεί στους κόλπους, ναι, και τότε δημιουργεί ακόμη πιο σοβαρά ακόμη προβλήματα, γιατί έχουμε πόνους, σας είπα, στο σκύψιμο, βάρος στο κεφάλι, και έχουμε πιο σοβαρά προβλήματα όταν πια επεκταθούν, όταν παραμεληθούν και επεκταθούν.
0: Μάλιστα. Άρα η αντιμετώπιση... Το πρόβλημα, μάλλον η αιτία, μας είπατε, τις αιτίες της γενέσεως των...
1: Είναι συνήθως αλλεργίες.
0: Μάλιστα, η αντιμετώπιση είναι πάντα αρχικά φαρμακευτική
1: και στη συνέχεια χειρουργική.
0: Υπάρχει όμως η διάθεση της ασθένειας να επαναεμφανιστεί, να υποτροπιάσει, όπως λέτε, σωστά, και να δημιουργηθεί. Οπότε οι άνθρωποι που... βασανίζονται, ας το πω, με τους πολύποδες, θα πρέπει να έχουν συχνή επικοινωνία με τους ιατρούς.
1: Όμως είμαστε τυχεροί, γιατί η επιστήμη, η ειδικότητα της Οριλά, έχει εξελιχθεί πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, με αυτά τα νέα ενδοσκόπια και αυτές τις νέες τεχνικές ενδοσκοπικές που προσφέρουν πάρα πολύ καλύτερη αντιμετώπιση σε αυτού του είδους τις ασθένειες.
0: Μάλιστα. Κυρία Σταθακίδου, νομίζω πως ολοκληρώσαμε και την αναφορά μας με την εκπομπή αυτή στις παθήσεις της μύτης και των γύρω περιοχών της. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στο Ράδιο Ελπίδα και στην συγκεκριμένη εκπομπή Ιατρική Διάλογη. Θα ήθελα να αναφέρω μόνο επιγραμματικά πως για να αντιμετωπίσουμε, όπως και εσείς μας είπατε, όλες αυτές τις ασθένειες πρέπει πρώτον να τις αντιληφθούμε άμεσα, να επισκεφθούμε τον ιατρό, να μην απευθυνθούμε μόνοι μας στα φαρμακεία, να μην κάνουμε καταναλώσεις, υπερκατανάλωση στα σπρέι που, όπως εμείς τα λέμε, τα λέω πρακτικά, που χρησιμοποιούμε για την απόφραξη και για να νιώσουμε καλύτερα, διότι αυτά οδηγούν σε μεγαλύτερα προβλήματα. Και γενικότερα οποιαδήποτε αντιμετώπιση της ειδικότητας, όπως και όλων των ειδικοτήτων των ιατρικών, οποιαδήποτε αντιμετώπιση της ασθένειας πρέπει να γίνει από ειδικό ιατρό. Κρατάμε όλα όσα είπατε. Σας ευχαριστούμε για όλα όσα μας είπατε για άλλη μία φορά και εύχομαι, όπως και μας υποσχεθήκατε, να αφιερώσουμε άλλη μία εκπομπή στις παθήσεις
1: που προκαλούνται από τις αλλεργίες, την αλλεργική υγεία.
0: Ωραία, είναι μεγάλο θέμα, αφορά πολύ κόσμο και εύχομαι να έχουμε τη δυνατότητα να σας ξαναπολαύσουμε. Κυρίες και κύριοι, ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και ακροάτριες, χαίρετε. Ο Χριστός να είναι πάντα μαζί μας.
2: Ιατρική διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει η καμπάνα. Είναι μια ιστορία πανέμορφη, έργο του καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Νικολάου Ανδρουλιδάκη. Πρόκειται για ένα ζευγάρι, τον Ανέστη και την Ευτυχία. Ο Ανέστης είναι διορισμένος δάσκαλος σε ένα μικρό ορεινό χωριό της Ηπείρου, με όλες τις δυσκολίες της τότε εποχής, με την έγκυο σύζυγό του, την Ευτυχία. Σε ένα περίπατό τους στο βουνό, ακούνε μια σπαρακτική προσευχή ενός μικρού μαθητή για την άρρωστη μητέρα του. Η Ευτυχία, η έγκυο σύζυγος του δασκάλου, παίρνει την απόφαση να βοηθήσει με κάθε τρόπο να γίνει καλά η μητέρα του Τάσου. Αποφασίζει λοιπόν να γεννήσει σε ένα νοσοκομείο απόρων γυναικών, ώστε τα χρήματα που θα χρειαζόταν να γεννήσει σε μια ιδιωτική κλινική να δοθούν για να θεραπευτεί η μητέρα του Τάσου. Ο δάσκαλος ανακαλύπτει ότι η σύζυγός του είναι άγγελος επιγής και συμφωνεί να βοηθήσουν την οικογένεια όσο ήταν δυνατόν. Βρισκόμαστε στο σημείο όπου η άρρωστη ανοίγει την καρδιά της στην δασκάλισσα και εξιστορεί όλη της την δυστυχία. Της έχει πει πολλά και συνταραχτικά έως τώρα και συνεχίζει την ιστορία της.

Ευτυχώς, μέσα στη σύγχυση του νου και την ταραχή της καρδιάς μου, μέσα στην απόγνωση και την απελπισία μου, είχε περάσει ολόκληρη νύχτα και ύπνος δεν με είχε σημώσει. Ξημέρωνε Κυριακή πρωί και οι ορθρινές καμπάνες του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου άρχιζαν να χτυπούν ρυθμικά και μελωδικά και ο γλυκός ήχος τους απλωνόταν παντού. Τότε άκουσα μια παράξενη φωνή να βγαίνει μέσα από τα βάθη της ψυχής μου και να μου λέει: «Ακούς τους ήχους της καμπάνας? Για σένα χτυπά, εσένα καλή. Πρόσεξε την πρόσκληση. Είναι φωνή θεϊκή, είναι φωνή ουράνια, είναι ο ίδιος ο Θεός που σε καλεί. Σε καλεί να του πεις τον πόνο σου, τα βάσανά σου, το μαρτύριο που περνάς, τις αρρώστιες που σε τυραννούν, τη φτώχεια που σε μαστίζει, την εγκατάλειψη που σε συνοδεύει, την απόγνωση και την απελπισία που σε τριγυρίζουν. Ο Κύριος σε καλεί. Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Μην αρνηθείς την πρόσκληση. Ο Κύριος σε καλεί και σε περιμένει. Είναι στοργική πρόσκληση, γεμάτη αγάπη και συμπόνια. Τότε, χωρίς δισταγμό, σηκώνομαι απότομα από το κρεβάτι και σε χρόνο ρεκόρ βρέθηκα στο ναό. Είχα να εκκλησιαστώ πολλά χρόνια. Το πένθος του άνδρα μου, η φτώχεια που με βασάνιζε, οι αρρώστιες των παιδιών που μόνη αντιμετώπιζα, οι πολιτικές πεποιθήσεις που ήταν αναμειγμένες με αθεία και αισχρά εσωτερικά και εξωτερικά πάθη, με είχαν εντελώς απομακρύνει από την μυστηριακή και λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Είχα γίνει ψυχρή και αδιάφορη, σαν να μην είχα ποτέ μου βαπτιστεί. Μόλις μπήκα στον πρόναο, για πρώτη φορά στη ζωή μου, αισθάνθηκα ένα δέος και μια πνευματική άβρα να περικυκλώνουν την ψυχή μου και το μυαλό μου να αδειάζει από κάθε είδους φροντίδες της καθημερινής ζωής. Μέσα όλος ο ναός ευωδίαζε από θυμίαμα. Ο λειτουργός του υψίστου με τα ωραία άμφια και τις μεγαλοπρεπείς κινήσεις, ο χορός με την συναρπαστική μελωδία του, οι ταπεινές φλογίτσες των παραδοσιακών καντιλιών

Άσε, εγώ είμαι κοντά σου. Μείνε βυθισμένη στη γαλήνια θάλασσα της προσευχής. Πίστευε στη βοήθειά μου. Αγάπαμε, ακολούθησέ με, μείνε κοντά μου. Το έλεος μου θα σε συνοδεύει όλες τις μέρες της ζωής σου. Μια ανακούφιση άρχισε να δημιουργείται μέσα μου. Στρέφω το βλέμμα μου στην κόγχη του Αγίου Βήματος και αντικρίζω τη Βασίλισσα του Πόνου, τη μεγάλη μου μητέρα Παναγία, έτοιμη να μ' αγκαλιάσει με μια απέραντη στοργή και μητρική αγάπη και να μου ψιθυρίζει. Γνωρίζω τις ποικίλες δυσκολίες που περνάς, αλλά δεν είσαι μόνη και αβοήθητη. Μάθε ότι βρίσκεσαι κάτω από τη σκέπη μου, τη θαλπορή μου, την προστασία μου. Οπλίσου με υπομονή, θάρρος, καρτερία και δείξε ψυχραιμία. Διάλυσε το φόβο, την αγωνία, την αίσθηση χαμού. Διώξε το σκοτάδι που σε ζώνει. Απομάκρυνε κάθε σκιά, κάθε σύννεφο από μέσα σου. Μην χάσεις την ελπίδα σου. Μια ακαθόριστη δύναμη και ένα δυνατό φως γέμισε την ψυχή μου και μέσα από τα βάθη της βγήκε ένα γνήσιο. Σε ευχαριστώ, γλυκιά μου Παναγία. Στρέφω το βλέμμα μου προς το τέμπλο και βλέπω τον γλυκύτατο Ιησού επάνω στο σταυρό. Είχε ένα βλέμμα θεϊκό, ζωοποιό, γεμάτο στοργή, καλοσύνη και με φωνή απαλή και γλυκιά μου έλεγε: «Γιατί έχασες την εμπιστοσύνη σου σε εμένα? Γιατί κλονίστηκε η πίστη σου? Γιατί μένεις μακριά μου και δεν με πλησιάζεις? Κοίτα το αίμα μου, για σένα το έχισα, για σένα σταυρώθηκα, γιατί με αρνήθηκες? Υποφέρεις, ναι, αλλά όχι όσα υπέφερα εγώ. Πόνεσες και πονάς, αλλά κοίταξε τους δικούς μου φρικτούς πόνους. Ποτέ μην ξεχνάς ότι από μια οδυνηρή σταύρωση ακολουθεί μια ένδοξη ανάσταση». Τότε αισθάνθηκα ένα ρίγος να διαπερνά το σώμα μου και μια κατάνοιξη να πλημμυρίζει την ψυχή μου. Άρχισαν άγιες αισθήματα να φωλιάζουν μέσα μου και αυθόρμητα ψέλισαν τα χείλη μου. «Κύριε, εθυσιάστης για μένα, σε ευχαριστώ. Κύριε, πόνεσες για μένα, σε ευγνωμονώ. Κύριε, δώσε μου δύναμη να ακολουθήσω το παράδειγμά σου και να σε ακολουθώ πιστά σε όλη μου τη ζωή. Κύριε, σου δίνω την καρδιά μου, δέξου την. Κύριε, σου προσφέρω τους πόνους μου, αγίασέ τους. Κύριε, σου παραδίδω τη θέλησή μου για να την δυναμώσεις και την ασθένειά μου να την θεραπεύσεις». Ο εκκλησιασμός τούτη τη φορά σημάδεψε τη ζωή μου. Πρώτη φορά προσεύχομαι συνειδητά. Πρώτη φορά που ο νους μου είχε συγκεντρωθεί στη Θεία Λατρεία. Πρώτη φορά
που η σκέψη μου

πειθάρχησε και έμεινε προσιλωμένη στα τελούμενα στο ναό. Πρώτη φορά που άρχισα κατά ένα ανερμήνευτο τρόπο να αισθάνομαι την πνευματική μου αδυναμία, την ψυχική μου φτώχεια και αμαρτωλότητα. Αλλά και πρώτη φορά, δειλά-δειλά, ζήτησα την ευσπλαχνία του Θεού και το θείο έλεος Του. Πρώτη φορά που αισθανόμουν γύρω μου τον θαυμάσιο χορό των Αγίων που ευαρέστησαν το Θεό με την πίστη και τα έργα Τους να με κοιτάζουν με ένα βλέμμα συμπάθειας και στοργής. Έκτοτε άρχισα να εκκλησιάζομαι τακτικά. Συνδέθηκα με τα σωτήρια Θεία Μυστήρια. Η χάρη του Θεού με την πάροδο του χρόνου άρχισε να φέρνει μια αλλαγή μέσα μου, σαν να έπεφταν λέπια από τα μάτια μου και άρχισα να βλέπω το αληθινό νόημα της ζωής, το μεγαλείο της αγάπης του Θεού. Όσο δε περνούσε ο χρόνος, όλο και περισσότερο διαπίστωνα σε τι σκοτάδι βρισκόμουν τόσα χρόνια. Και έτσι ήρθε η εποχή που άλλαξε ριζικά η ζωή μου. Τώρα τολμώ να πω πως ξέρω γιατί ζω. Τώρα έχω τη δύναμη να σηκώνω αγόγγιστα το σταυρό μου, που όπως βλέπετε δεν είναι και τόσο μικρός. Η απελπισία και η απόγνωση που κυριολεκτικά με έπνιγαν άρχισαν σιγά σιγά να υποχωρούν και τη θέση τους να παίρνει η ασφάλεια και η γαλήνη που γεμίζουν την ψυχή μου. Όταν βρίσκομαι στο ναό, η ψυχή μου βρίσκεται σε ένα διαφορετικό κόσμο, σε ένα κόσμο που τον αγγίζει όχι με τη λογική, αλλά με την καρδιά. Τον κόσμο αυτό είναι δύσκολο να τον περιγράψω. Είναι καμωμένος από φως, ειρήνη και χαρά. Μέσα σε αυτό τον κόσμο η ψυχή μου αισθάνεται μια απέραντη γαλήνη, ένα αίσθημα αισιοδοξίας και εμπιστοσύνης στην ευσπλαχνία του Θεού. Η ψυχή μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας προγεύεται τη βασιλεία των ουρανών. Πολύ με βοήθησε, Κύριε Ευτυχία, ιδίως στις αρχές που άρχισα να γεύομαι τους γλυκείς καρπούς των θείων μυστηρίων, μια ομιλία που άκουσα από ένα μεγάλο επιστήμονα, ο οποίος δήλωσε ότι δεν ήταν βαθιά θρησκευόμενος, αλλά ούτε άθεος. Αλλά δεν μπορούσε και να μας αποκρύψει μια έρευνα που έκανε ένας άλλος μεγάλος ψυχολόγος ή ψυχίατρος που το όνομά του δεν μπόρεσα να συγκρατήσω. Η έρευνα έχει ως εξής. Ο μεγάλος επιστήμονας βρήκε ένα νέο άνθρωπο και του πρότεινε να τον βοηθήσει στην έρευνά του. Ο νέος άκουσε τους όρους και συμφώνησε. Τότε τον εγκατέστησε σε ένα αξιοπρεπές ξενοδοχείο. Ένα απόγευμα μέτρησε το στρες και ήταν 9. Τον πήραν και τον πήγαν σε μια δίσκο και του είπαν να διασκεδάσει όπως θέλει και με ό,τι τον ευχαριστεί. Ποτό, χορό, τραγούδι, παρέα με κοπελιές που του βρήκαν και όλα τα έξοδα, όσα κι αν έκανε, πληρωμένα, και όταν εκείνος αποφασίσει θα γυρίσουν στο ξενοδοχείο. Πράγματι, ο νέος
διασκέδασε μέχρι τις πρωινές ώρες και δοκίμασε τα πάντα. Χορό, τραγούδι, αρκετό αλκοόλ, συντροφιά με όμορφες κοπέλες. Όταν επέστρεψε στο ξενοδοχείο, του μέτρησαν το στρες που είχε ανέβει στο 24. Τον άφησαν μέχρι ότου το στρες επανήλθε στα φυσιολογικά όρια. Τώρα του λένε θα πάμε σε ένα ιερό ναό που γίνεται θεία λειτουργία. Παρακολούθησε όση ώρα θέλεις τα δρόμενα στο ναό, προσευχή σου αν θέλεις και πέ μας πότε να επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο. Πράγματι ο νέος μπήκε, παρακολούθησε μέχρι το τέλος και όταν επέστρεψαν στο ξενοδοχείο του μέτρησαν το στρες και προς μεγάλη έκπληξη όλων το αισθησιόμετρο έγραψε 0. Η έρευνα αυτή μου έκανε μεγάλο καλό. Με προβλημάτισε, την σκέφτηκα και την ξανασκέφτηκα. Ήταν θα έλεγα μια προετοιμασία για να δεχτώ τη χάρη του Θεού και αργότερα το πρώτο κάλεσμα να συνδεθώ με τη Μητέρα Εκκλησία. Κάθε φορά που εκκλησιάζομαι βλέπω πόσο καλό μου κάνει. Έρχεται μέσα μου ειρήνη και χαρά. Στην εκκλησία η ψυχή μου γαλινεύει, ο νους μου ηρεμεί, η συνείδησή μου ησυχάζει. Το άγχος και η απελπισία που με βασάνιζαν έχασαν τη δύναμή τους. Η ασθένειά μου γίνεται υποφερτή. Οι πόνοι μου έχουν κάτι που τους κάνει ανεκτικούς και αυτά όλα γιατί νιώθω ότι βρίσκομαι κοντά στο Θεό, ότι κατά ένα τρόπο μυστικό, ακατάληπτο, η χάρη του Θεού με επισκέπτεται. Η ευσπλαχνία του Θεού με αγκαλιάζει. Είναι μεγάλη ευλογία. Είναι θείο δώρο για μένα ο κάθε εκκλησιασμός, η κάθε εξομολόγησή μου. Πάντα θα θυμούμε το γέροντα του Αγίου Γεωργίου που με απέραντη αγάπη και αληθινή στοργή μου έλεγε να κάνω υπομονή και ποτέ να μην ξεχνώ ότι έπειτα από τη φουρτούνα επικρατεί η γαλήνη. Μετά την καταιγίδα έρχεται η λιακάδα. Τη βαρύ χειμωνιά διαδέχεται η άνοιξη. Το σκοτάδι διώχνεται και υποχωρεί με το γλυκοχάραμα και το φως. Μετά τη δύση αρχίζουμε και περιμένουμε την ανατολή. Όποιος θυμάται τέτοιες πραγματικότητες σε δύσκολες ώρες και περιστάσεις δεν τα χάνει. Διατηρεί την ψυχραιμία και την ηρεμία, οπότε γεύεται την ειρήνη και τη χαρά. Η καταδεκτικότητα, η απλότητα, η ευγένεια και η καλοσύνη της δασκάλισσας και οι συχνές επισκέψεις στην οικογένεια έφερε ένα κλίμα ελπίδας και χαράς. Τα παιδιά ξεθάρεψαν με τις καραμέλες και τα διάφορα γλυκά που τους κρατούσε και την πλησίασαν χωρίς καμία αντίδραση και πολύ αγάπη, σαν να την γνώριζαν από τότε που άρχισαν να καταλαβαίνουν. Η μητέρα στην αρχή συνεσταλμένη και επιφυλακτική με την πάροδο των χρόνων και την ελπιδοφόρα συζήτηση πήρε θάρρος και άφησε να φανεί μια πηγαία και αυθόρμητη εμπιστοσύνη, πράγμα που βοήθησε πολύ να ανοίξουν οι καρδιές τους και η μάνα να αποδεχτεί την πρόταση της δασκάλισσας να πάει για θεραπεία.
Τα παιδιά θα φρόντιζε η ίδια με πολύ ευχαρίστηση. Η κυρία Μαρία το ευλογημένο αυτό βράδυ, αφού έβαλε τα παιδιά να και κοιμήθηκαν, πήγε κάτω από το εικονοστάσι, κάτω από το αδύνατο φως του καντιλιού. Γονάτισε, ύψωσε τα κουρασμένα χέρια της, έστρεψε το βλέμμα προς τα επάνω και μέσα από τα βάθη της καρδιάς της άφησε το μυστικό πόνο της ψυχής της να μιλήσει. Παναγία μου, Βασίλισσά μου Πάναγνη, που προστατεύεις τα ορφανά, η σκέπη των αδικημένων, η σωτηρία των χαμένων και η παράκληση των βασανισμένων. Βλέπεις τα βάσανά μου, πόσο πονώ, πόσο κλαίω, πόσο θλίβομαι. Βλέπεις τη συμφορά μου και τη θλίψη μου, την απόγνωση και την απελπισία μου. Βοήθησέ με την άρρωστη και ανήμπορη. Ενίσχυσέ με την αδύνατη. Γνωρίζεις τις ταλαιπωρίες μου, την αρρώστια μου. Άπλωσε το χέρι σου, μοναδική μου ελπίδα, και γίνε μεσήτρια στον Κύριο. Άπλωσε το χέρι σου σε μένα την αμαρτωλή. Δώσε μου μετάνοια. Γίνε μου μάνα και παρηγορήτρια και βοηθός. Διώξε από μέσα μου τη λύπη και την αθυμία. Φύλαξέ με και σώσε με, μητέρα του Κυρίου μου. Κάθε λέξη της στάλαζε βάλσαμο παρηγοριάς μέσα στα φιλοκάρδια της. Ένα κύμα ελπίδας, αισιοδοξίας και ασφάλειας την έλουζε πατόκορφα. Η διάθεσή της άλλαξε. Μια απέραντη γαλήνη και ηρεμία κυριάρχησε μέσα της. Μια τόνωση στο τσακισμένο ηθικό της. Ο βαρύς σταυρός που σήκωνε με την προσευχή άρχισε σιγά σιγά και έχανε το βάρος του. Έγινε υποφερτός, έπαψε να είναι οδυνηρός και ασήκωτος. Θεέ μου, πότε θα μάθουμε να γονατίζουμε κάτω από το εικονοστάσι μας? Πότε θα μάθουμε να ανυψώνουμε την ψυχή και την καρδιά μας προς τον φιλεύσπλαχνο Κύριο για να ζητήσουμε τη βοήθειά Του και να Του πούμε ότι η ψυχή μας διψά τη χαρά, τη γαλήνη, το φως, ότι ζητά την ειρήνη και τη σωτηρία Του? Πότε θα αντιληφθούμε ότι η προσευχή είναι η ζωή της ψυχής μας και ότι όποιος δεν προσεύχεται είναι σαν το ψάρι έξω από το νερό, σαν το σπίτι χωρίς θεμέλιο, σαν το πουλί χωρίς φτερά? Η σκέψη ότι ο Θεός είναι κοντά μας δυναμώνει την ψυχή και γαλινεύει την καρδιά, καταπάβει την αγωνία και χαρίζει ηρεμία και θάρρος. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ, σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Στα θαύματα επίσης των προσευχών πρέπει να αποδώσουμε την απαλλαγή από τη μέθη και από τα άλλα ποικίλα πάθη. Από τα πρώτα κεφάλαια γνωρίσαμε ορισμένα παραδείγματα. Ο πατήρ Ιωάννης παρότρινε τους χρονίως αλκοολικούς να κοινωνούν συστηματικά τα άχραντα μυστήρια, έπειτα όμως από κατάλληλη προετοιμασία. Είχε ειδική προσευχή για το πάθος αυτό. Πολλούς έστελνε στην εργατική εστία ή τους εξασφάλιζε καλές θέσεις σε επιχειρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό το ότι δεν τους απαγόρευε τελείως τα ενοπνευματώδη ποτά. Υπάρχουν αρκετές διηγήσεις για την απαλλαγή από τη μέθη και για την πνευματική αναγέννηση με τη βοήθεια των προσευχών του. Μια από αυτές μας πληροφορεί ότι ο υπερήφανος και τραχής Πέτρος Ιβάνοβιτς, που είχε την σύζυγό του ετοιμοθάνατη, εκάλεσε τον πατέρα Ιωάννη με έναν απεσταλμένο λέγοντας «Ας προσευχηθεί, η γυναίκα μου έτσι ή αλλιώς πεθαίνει. Εάν τη θεραπεύσει, τότε θα πιστεύσω και εγώ». Ο πατήρ Ιωάννης απάντησε στον απεσταλμένο «Στο σπίτι σας δεν έχω καμιά δουλειά». Ο Πέτρος Ιβάνοβιτς, αφού έχασε τη σύζυγό του, συνήλθε και αποφάσισε να πλησιάσει μόνος του τον πατέρα Ιωάννη. Εκείνος όμως δεν διαπίστωσε αληθινή μετάνοια και δεν του διάβασε συγχωρητική ευχή. Περιορίστηκε σε μια απλή προσευχή. Παρόλα αυτά, η πνευματική κατάσταση του Ιβάνοβιτς άρχισε να βελτιώνεται. Ζήτησε την άδεια να συναντά συχνά τον γέροντα, ο οποίος με γλυκύτητα του είπε «Και κάθε μέρα, αν θέλετε, μπορείτε να έρχεστε εδώ». Έπειτα αξιώθηκε να κοινωνήσει. Άλλαξε εντελώς. Άναψε μέσα του η επιθυμία να αφιερωθεί στην υπηρεσία του πλησίον. Ζήτησε παραίτηση από την εργασία του και άρχισε με ζήλο να επιδίδεται σε έργα φιλανθρωπίας. Κοινωνούσε κάθε μήνα. Μερικοί που τον ήξεραν από παλιά τον αποκαλούσαν τρελό και υποκριτή. Ωστόσο όμως έτρεχαν προς αυτόν για να βοηθηθούν. Γνώριζαν ότι ο Πέτρος Ιβάνοβιτς δεν αρνείται τίποτα σε κανένα. Η λέξη «θαυμαστός» έχει διπλή σημασία. Αφενός σημαίνει κάτι το αφύσικο, κάτι που εξηγείται με επέμβαση υπερφυσικής δυνάμεως και αφετέρου σημαίνει κάτι το υπέροχο. Έτσι αποκαλύπτεται μια βαθιά αλήθεια. Θα το εννοήσουμε αυτό εάν θελήσουμε να διακρίνουμε αυτή την διπλή σημασία στα θαυμαστά γεγονότα της Ευαγγελικής και γενικότερα της Χριστιανικής ιστορίας. Η απαλλαγή από δαίμονες, η θεραπεία ασθενών, η ανάσταση νεκρών, η ηθική αναγέννηση, όλα αυτά είναι θαυμαστά γεγονότα με την διπλή έννοια της λέξεως. Αποκαλύπτεται με αυτά αφενός η ενέργεια της υπερφυσικής θείας δυνάμεως και αφετέρου ο θρίαμβος της θείας ωραιότητος. Αποκαλύπτεται η νίκη του φωτός εναντίον του σκότους, της ζωής εναντίον του θανάτου, της αυθαρσίας εναντίον της φθοράς, της αγάπης εναντίον του μίσους. Η χριστιανική ψυχή, ποθώντας την αντάβια του ουρανίου φωτός στο σκοτεινό επίγειο κόσμο, είναι φυσικό να ελκύεται από εκείνους που κάνουν θαυμαστά έργα. Ο πατήρ Ιωάννης, που ήταν ένας από αυτούς, ανταποκρινόταν στην αγάπη της χριστιανικής ψυχής του ρωσικού λαού. Η έλξη προς το φως, που μέσα στο σκοτάδι του ένιωθε αυτός ο λαός, αποτελούσε ένα μερικό θαύμα, ένα θαυμαστό γεγονός. Σε αυτήν τη θαυμαστή έλξη προς το θαυμαστό κρύβεται κάτι το παντοτινά παιδικό, το παντοτινά ανθρώπινο. Αγαπώντας τα παιδιά, ο πατήρ Ιωάννης δεν μπορούσε να μην αγαπήσει και τον έστω αμαρτωλό, έστω φοβερό, πλην όμως γεμάτο παιδική απλότητα λαό του. Ασφαλώς, χάριν αυτού του λαού, όσο και αν τον κούραζε, αντλούσε συνεχώς νέες πνευματικές δυνάμεις. Εκεί που υπάρχει η δίψα του θαύματος, δηλαδή η δίψα του υπερόχου και του απολύτου, όλα ακόμα και τα πλέον συνηθισμένα γίνονται θαυμαστά. Εκεί εύκολα πραγματοποιούνται θαύματα. Θλίψεις και δοκιμασίες πολλές υπέφερε ο πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης
στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Δεν υπέφερε μόνο από τις επιθέσεις των αναρχικών, αλλά και από την αθλία συμπεριφορά των ψευδοθαυμαστών του, των Ιωαννητών, οι οποίοι του προσέβαλαν τα λεπτότερα αισθήματα. Η κίνηση των Ιωαννητών αποτελούσε μια μορφή της αιρέσεως των Χλίστοφ, μαστιγωμένων δηλαδή, που πίστευε σε νέες ενσαρκώσεις του Κυρίου, της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων. Είχε τις ρίζες του βαθιά στο παρελθόν, ίσως στην ειδωλολατρική αρχαιότητα. Σύμφωνα με αυτή, ορισμένες πνευματικές ορμές μπορούσαν να εκδηλωθούν και σαν όργια σεξουαλικού χαρακτήρος. Οι αίρεσες ήταν διαδεδομένοι κυρίως στην λαϊκή τάξη. Οι Ιωαννίτες θεωρούσαν τον πατέρα Ιωάννη σαν νέα ενσάρκωση του Κυρίου. Μεταξύ τους υπερίσχυαν οι γυναίκες. Οι πρώτοι από αυτούς εμφανίστηκαν ενωρίς το 1880. Για την απόκρουσή τους ο πατήρ Ιωάννης αναγκάστηκε να πηγαίνει στα μέρη εκείνα που πολλαπλασιαζόταν η δράση τους. Το πρώτο ταξίδι για το σκοπό αυτό το έκανε το 1892 στην περιοχή Γκντόφσκι, κοντά στην Πετρούπολη, κατόπιν επιθυμίας του Μητροπολίτου Ισιδόρου. Συγκεκριμένα, στο χωριό Λούγοφ, ο χωρικός Βλαδίμηρος Κορδιάτιεφ εδίδασκε ότι ο πατήρ Ιωάννης είναι ο Χριστός που εμφανιζόταν για δεύτερη φορά. Παρόλες τις νουθεσίες του τοπικού ιερατείου, η διδασκαλία άρχισε να απλώνεται. Ακριβώς τότε επενέβη προσωπικώς ο πατήρ Ιωάννης. Στην έκθεσή του ανέφερε ότι μετά την πρώτη εξόρμηση οι αιρετικοί υποσχέθηκαν να μην λένε σε κανένα ανοησίες για μένα. Η διδασκαλία τους όμως ξαναζωντάνεψε και χρειάστηκε να επέμβει και πάλι χωρίς όμως θετικά αποτελέσματα. Το δεύτερο αντιαιρετικό ταξίδι έγινε το 1902 στην επαρχία Κοστρόμ. Ο χωρικός Πονομάρεφ είχε οικοδομήσει ένα είδος ναού μπροστά στο σπίτι του και είχε συνθέσει ακάθιστο ύμνο αφιερωμένο στον πατέρα Ιωάννη της Κροστάνδης, τον εν τριάδη δοξαζόμενον. Στην αρχή ο πατήρ Ιωάννης του έστειλε ένα απειλητικό γράμμα με οξύ τόνο που τελείωνε έτσι: «Λησμόνησε στο βασικότερο. Είσαι ανάγωγος και ανόητος. Καταρώμε τον ακάθιστο ύμνο σου. Να τον αγγείλεις αυτό σε όλους τους οπαδούς». Ο Πονομάρεφ δεν άλλαξε τακτική. Τότε ο πατήρ Ιωάννης με εντολή της Συνόδου ξεκίνησε για το χωριό Χοροσέβο. Μέσα στο ναό του εκήρυξε: «Ο Πονομάρεφ είναι επικίνδυνος αιρετικός. Μην τον ακούτε. Μην έχετε καμιά συνομιλία μαζί του σε θέματα πίστος. Η διδασκαλία του είναι σατανική». Ο Πονομάρεφ άρχισε να δικαιολογείται και αργότερα φάνηκε να μετανοεί. Την επόμενη, κατ' το τέλος της Θείας Λειτουργίας, συγκέντρωσε τους οπαδούς του και όλοι μαζί παρακαλούσαν: «Κοινώνησέ μας, αγαπητέ γέροντα». Ο πατήρ Ιωάννης όχι μόνο δεν τους κοινώνησε, αλλά και τους απείλησε με αφορισμό εάν δεν εγκατέλειπαν τελείως την βλάσφημη διδασκαλία τους. Μπροστά σε αυτό τον κίνδυνο, ο Πονομάρεφ υπεχώρησε και έδωσε υπόσχεση να βγάλει το σταυρό που είχε υψώσει στο σπίτι του. Ο πατήρ Ιωάννης δυστυχώς τον πίστευσε, συγκινήθηκε από τα υποκριτικά του δάκρυα και τον επεσκέφτηκε στο σπίτι. Μετά την αναχώρησή του όμως ο Πονομάρεφ συνέχισε να διαδίδει την διδασκαλία του, ισχυριζόμενος μάλιστα πως ο γέροντας από υποχρέωση και μόνο τον κατηγόρησε στο ναό. Οι μεταγενέστεροι Ιωαννίτες που αποτέλεσαν πλέον οργανωμένη κοινότητα ήσαν περισσότερο φανατικοί από τους πρώτους. Ετύπωναν μάλιστα και περιοδικό τον Φάρο της Κροστάνδης, ετάφτιζαν τον πατέρα Ιωάννη με τον Χριστό και κάποια αμόρφωτη γυναίκα, την Ματρόνα Κισελέβα, με την μητέρα του Θεού. Η τελευταία ονόμασε τον εαυτό της Πορφυρία. Εκτός από το περιοδικό εξέδαν φυλάδια ακόμα και βιβλία. Οι Ιωαννίτες αυτοί τελούσαν ακολουθίες μπροστά στο πορτρέτο του πατρός Ιωάννου και υποθήτευαν για το σύντομο τέλος του κόσμου και το φοβερό δικαστήριο της κρίσεως. Το 1908 το Πανρωσικό Ιεραποστολικό Συνέδριο τους κατηγόρησε επίσημα και το ίδιο έτος, λίγο πριν από την γύμιση του πατρός Ιωάννου, η Ιερά Σύνοδος
τους χαρακτήρισε αιρετικούς. Όμως, ούτε τα μέτρα αυτά της Εκκλησίας, ούτε οι συνεχείς αναθεματισμοί του πατρός Ιωάννου δεν τους συνέτησαν. Προσπαθούσαν πάντοτε με πείσμα να έλθουν σε επαφή μαζί του, χρησιμοποιώντας άλλοτε την ιστερική τους ορμή και άλλοτε την υποκρισία. Μετά την κοίμησή του, εκήρυταν την σύντομη ανάστασή του για να κρίνει τον κόσμο. Ο Μητροπολίτης Ευλόγιος διηγείται στα απομνημονεύματά του. Ενώ ζούσε ακόμη ο πατήρ Ιωάννης της Κωνσταντής, η αίρεση των Ιωαννητών διαδιδόταν σε ολόκληρη την Ρωσία. Μάλιστα, σε εμάς που ζούσαμε στο μακρινό χωριό Χόλμσκι, την μετέδωσαν στρατιώτες. Συγκεκριμένα ένας από αυτούς είπε στον ιερέα: «Εμείς έχουμε νέο Χριστό, δεν έχουμε ανάγκη από τους παπάδες». Αναγκάστηκα να στείλω στην Κωνσταντή τον ιερέα. Επέστρεψε με ιδιόχειρο γράμμα του πατρός Ιωάννου, στο οποίο αυστηρότατα στυλίτευε τους θρησκομανείς. Εμφανίσεις αιρετικών, όπως ήταν οι Ιωαννίτες, δεν συνέβαιναν μόνον στη Ρωσία. Στο Βέλγιο και στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν ναοί των Αντωνίνων, θαυμαστών δηλαδή ενός ναύτου που έκανε θεραπείες. Οι Ιωαννίτες αποτελούσαν μαρτύριο για τον πατέρα Ιωάννη. Η παρουσία και η διαγωγή τους ήταν δοκιμασία που υπέμεινε μέχρι την κοίμησή του. Από εξωτερική άποψη, τα τελευταία χρόνια του πατρός Ιωάννου ήσαν ευτυχή. Παρόλο το καρκίνωμα των Ιωαννιτών και τις βίαιες επιθέσεις ενός τμήματος της ρωσικής κοινωνίας, απελάμβανε την εκτίμηση της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού. Τον περιέβαλαν με αγάπη πολλά ευυπόλοιπητα πρόσωπα. Ενώ μοίραζε όλα σχεδόν τα δώρα που του έκαναν, δεν του έλειπε τίποτα. Ακόμα και τη φροντίδα για την έκδοση των έργων του την είχαν αναλάβει τα έμπιστα χέρια του ανιψιού του Φιντέλιν. Για να μην προσβάλλει την αγάπη των ευσεβών δωρητών, φορούσε τα πλούσια μεταξωτά ράσα και ζωστικά που του χάριζαν. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έβαζε και τα παράσημα με τα οποία είχε τιμηθεί. Απέφευγε όμως να βάζει τα δύο σημαντικότερα παράσημα. Αποτελούσε επίλεκτο μέλος πολλών κοινοφελών οργανώσεων και το 1907 διορίστηκε μέλος της Ιεράς Συνόδου, χωρίς όμως ποτέ να εκμεταλλευτεί το δικαίωμα να συμμετάσχει σε εργασίες της. Τα παράσημα, τα βαρύτιμα ράσα, τα ειδικά βαγόνια, τα ιδιόκτητα πλοία του, τα αμάξια των πλουσίων που χρησιμοποιούσε και η συναναστροφή μαζί τους έδιναν αφορμές για σχόλια και επικρίσεις. Νομίζουμε όμως ότι με όσα γράψαμε μπορεί ο καθένας να καταλάβει αν ευσταθούν οι κατηγορίες εναντίον του. Ωστόσο αποτελούσαν γι' αυτόν ένα συμπλήρωμα στις δοκιμασίες του. Δοκιμασία επίσης ήταν και η ίδια η επαφή του με την κοσμική ζωή. Μερικές φορές δυσκολευόταν και να προσευχθεί ακόμα μέσα στο κοσμικό περιβάλλον. Έγραφε σχετικά: «Όταν προσευχόμεθα μαζί με άλλους, χρειάζεται κάποτε να μαλακώνουμε τις πέτρινές τους καρδιές, να λιώνουμε την παγερή τους σκληρότητα, να διαλύουμε το υψηλαφυτό σκοτάδι της Αιγύπτου, το σκοτάδι των κοσμικών και σαρχικών παθών. Να γιατί ορισμένες προσευχές είναι δύσκολες. Με τους απλοϊκούς ανθρώπους η προσευχή γίνεται ευκολότερη. Οι σχέσεις όμως του πατρός Ιωάννου με τους τρανούς της γης αυτής, είτε τους άρχοντας, είτε τους πλουσίους, ήσαν απαραίτητες, όχι μόνο χάρη της σωτηρίας των, αλλά και χάρη της βοηθείας προς τους φτωχούς. Με τις ευεργεσίες τους μπορούσε να ανακουφίζει τους φτωχούς. Γι' αυτό εξάλλου ευχαριστούσε το Θεό. Σε ευχαριστώ, Κύριε, για την πρόνοιά σου που εκδηλώνεις σε μένα και στους φτωχούς αδελφούς. Σε ευχαριστώ για τις άπειρες ευεργεσίες σου, τα δώρα σου που προσφέρονται σε σένα, για να μπορώ να τα σκορπίζω παντού».

Το νόημα της ζωής το καθόριζε και σαν ενατένιση των έργων του Θεού και σαν δοξολογία προς το Θεό. Ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομοίωσον του Θεού. Δημιουργήθηκε για να εξουσιάζει τα γήινα πλάσματα, να θαυμάζει τα έργα του Θεού, να τον υμνεί και να το εκφράζει αγάπη και ευγνωμοσύνη. Ο Κύριος και Αυτόν και όλα τα όντα τα έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Του χαρίζει εδώ, στη γη, μια σχετική μακαριότητα. Του ετοίμασε ακόμη μια βασιλεία στον ουρανό. Ενώ βρίσκεται στο κατόφλι του θανάτου, ο πατήρ Ιωάννης ομιλεί για το Θεό, χαρακτηρίζοντάς τον σαν ζωγράφο και σαν ποιητή. Αισθάνεται εφροσύνη, διότι ο άνθρωπος και σε αυτά τα χαρακτηριστικά μοιάζει με τον πλάστη του. Ολόκληρη η φύση είναι γεμάτη ζωή, η ξηρά, η θάλασσα, ο αέρας. Τι αρμονία επικρατεί παντού, τι τάξεις, τι ωραιότητες. Δεν χορταίνει να απολαμβάνει το μάτι. Δεν ξέρει τι να πρωτοθαυμάσει ο νους. Ένα διάκοπο πανηγύρι γίνεται στα άψυχα και στα έμψυχα πλάσματα, στα δέντρα, στα λουλούδια, στους θάμνους, στους ανθρώπους και προπάντων στα χαρούμενα και παιχνιδιάρικα παιδιά. Αιτία όλων αυτών, ποιητής και ζωγράφος, πηγή της ζωής και της χαράς των δημιουργημάτων, είναι ο Κύριος, ο ενδρυσή προσώπης εις Θεός. Πόσο μακάριος είναι ο ίδιος, αφού τα πλάσματά του είναι τόσο μακάρια. Πόσο υπέροχος είναι ο ίδιος, αφού τα πλάσματά του είναι τόσο υπέροχα. Ιδιαίτερα οι άνθρωποι, πόσο λογικοί και δραστήριοι είναι, πόσο ικανοί και κατάλληλοι για αναρρύθμιτες εργασίες, καλλιτεχνικές και άλλος. Δεν κατορθώνει να συλλάβει ο νους το πόσο αγαθός, ζωοποιός και παντοδύναμος είναι ο πλάστης και ποιητής ο Κύριος και Θεός. Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι αυτές οι τελευταίες σκέψεις ανήκουν σε άτομο 80 ετών. Το σώμα του Στάρετς γερνούσε, αλλά το πνεύμα του έμενε πάντα νέο. Στην δροσιά αυτών των σκέψεων γίνεται αισθητή η πνοή της αιωνίου ζωής, η πνοή της αγάπης και της αναζητήσεως του Θεού. Ο πατήρ Ιωάννης αντιμετώπισε τον θάνατο σαν μέσο που θα του επέτρεπε την συμμετοχή στο θρίαμβο της ωραιότητας και την συνάντηση με τον ζωγράφο και ποιητή της χθήσεως. Στην κοσμική λογοτεχνία σπανίζουν γραμμές τόσο ζωντανές σαν τις παρακάτω. Μέσα σε κάθε πλάσμα διακρίνω τη σοφία του Πανάγαθου και παντοδύναμου δημιουργού. Θέλω να ασπαστώ τα χέρια του που πλάθουν, δίνουν μορφή, χαρίζουν στο κάθε φυτό ομορφιά, άρωμα και θαυμαστή οργάνωση ζωής. Φλέγομαι από δυνατή επιθυμία να αντικρίσω τον ποιητή του παντός, να τον προσκυνήσω και να τον ευχαριστήσω για όλα, για όλα. Σε ασπάζομαι, Πατέρα και Δημιουργέ, χαϊδεύομαι από την αγάπη σου, σε κάθε καρπό της γης, σε κάθε ρόγα σταφυλιού, σε κάθε σπόρο σιταριού, στη γεύση κάθε ψίχουλου ψωμιού, διακρίνω την αγάπη σου. Ενώ μας χαρίζεις τόσα δώρα, εδώ στη γη, μας ετοίμασες και ένα θησαυρό γλυκύτητα στον ουρανό. Μια άρετη εφροσύνη, η οποία πηγάζει από την απέραντη αγαθότητα και ωραιότητά σου, που εφραίνουν όλους τους χορούς και τις συνάξεις των Αγίων Αγγέλων. Ακόμη και στους τελευταίους μήνες του βίου του, ο πατήρ Ιωάννης υμνούσε και δόξαζε την Θεία Λειτουργία και τα άχραντα μυστήρια. Υπέφερε για εκείνους που αγνοούσαν αυτές τις αστήρευτες πηγές της δυνάμεως και ζωής. Ω Θεία Λειτουργία, υπέροχη εκδήλωση της αγάπης του Θεού και ανέχφραστο θαύμα θαυμάτων, άραγε τρώγουν το σώμα και πίνουν το αίμα του Κυρίου οι πάντες όπως αυτός επιθυμεί. Τι κρίμα, υπάρχουν ορθόδοξοι ναοί που γίνεται Θεία Λειτουργία και οι πιστοί δεν κοινωνούν. Σε σημειώσεις τις οποίες έγραψε το τελευταίο έτος της ζωής του, συναντούμε εκφράσεις μετανοίας όπως ακριβώς και στα προηγούμενα χρόνια. «Σε υπηρέτησα, Κύριε, με όλους μου τις δυνάμεις. Έκανα όμως πολλά σφάλματα. Ο εχθρός με πολεμούσε σκληρά. Κάλυψε με τη φιλανθρωπία σου όλες τις αμαρτίες μου, Κύριε. Παρόλη τη θλίψη για τα λάθη του παρελθόντος, στα λόγια του αντυχεί διαρκώς εντονότερα
η χαρμόσυνη αναμονή του τέλους που θα αποτελέσει την αφετηρία μιας νέας μακαρίας ζωής. Κάθε μέρα που περνά με βοηθεί να νιώσω περισσότερο το έλεος του Θεού. Οι σωματικές μου δυνάμεις κατέπεσαν. Το πνεύμα μου όμως είναι θαλερό. Φλέγεται από την αγάπη του ουρανίου νυμφίου. Ο Κύριος με πλημμύρισε με τα ελαία του εδώ στη γη. Ελπίζω ότι δεν θα μου τα στερήσει στη μέλουσα ζωή. Ο θάνατος δεν είναι άλλο παρά η γέννηση στον κόσμο της αφθαρσίας, χάρης στην αγαθότητα και την εσπλαχνία του Θεού. Με τα βιώματα αυτά περίμενε το θάνατο που πλησίαζε. Είχε ήδη αρρωστήσει με οδυνηρή φλεγμονή του ουροπητικού συστήματος. Υπέφερε επί 3 έτη χωρίς να λυγίσει. Ενώ διαρκώς χειροτέρευε η κατάστασή του, δεν ήθελε να διακόψει την ιερουργία. Προς το τέλος, οι βασανιστικοί πόνοι δεν τον άφηναν να ησυχάσει παρά μόνο 15-20 λεπτά το 24ωρο. Εν τούτης υποχωρούσαν επί 2 ώρες όταν λειτουργούσε. Παρόλη την πίεση των γιατρών, δεν θέλησε να καταλύσει την νηστεία. Ετέλεσε την τελευταία θεία λειτουργία στις 10 Δεκεμβρίου του 1908. Δεν είναι δυνατόν, γράφει μια αυτόπτης μάρτης, να ξεχάσουμε την ζωηρή εντύπωση που προκάλεσε ο γέροντας με την εμφάνιση και την εντελώς αδύνατη φωνή του. Το πίμνιο ένιωσε ότι χάνει για πάντα τον ποιμένα. Ακούστηκαν λυγμοί, φωνές, κλάματα. Η ατμόσφαιρα τόσο συγκλώνησε και τον ίδιο που άρχισε να κλαίει σαν παιδί. Έδωσε εντολή να τοποθετήσουν ένα κάθισμα στον άμβονα και από εκεί, μετά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, εδίδασε τον λαό. Για πολλή ώρα συμβούλευε να ενθυμούνται τα πανεγγέλματά του, να προσεύχονται και να αγαπούν το Θεό. Μετά από αυτό άρχισαν να τον κοινωνούν καθημερινά στο σπίτι. Επίσης έπινε αγιασμένο νερό από την πηγή του Οσίου Σεραφείμ του Σάροφ. Αυτό τον ανακούφιζε. Στον Μητροπολίτη Μόσχας Βλαδίμηρο, ο οποίος υπήρξε το πρώτο θύμα μεταξύ των επισκόπων κατά την Οκτωβριανή Επανάσταση, είπε τα εξής: «Ευχαριστώ τον Κύριο που μου έστειλε την επώδυνη ασθένεια για την κάθαρση της αμαρτωλής μου ψυχής. Με ζωογονή η Θεία Κοινωνία». Στις 18 Δεκεμβρίου ερώτησε την ηγουμένη Αγγελίνα: «Πόσο του μηνός έχουμε σήμερα?» Μετά την απάντηση είπε: «Δόξα τω Θεώ, έχουμε 2 ημέρες. Θα προλάβουμε να τα κάνουμε όλα». Στις 19 του μηνός έχασε τις αισθήσεις του, αλλά το βράδυ συνήλθε και παραπονέθηκε ότι είχε πυρετό. Κατάλαβαν πως πεθαίνει. Για να προλάβουν να τον κοινωνήσουν με το τίμιο αίμα, αφού δεν μπορούσε πλέον να καταπιεί τίποτα στερεό, λειτουργήσαν στις 3 το πρωί της 20ης Δεκεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, πολλοί ακόμα και οι ιερουργοί έκλαιγαν. Όταν πήγαν να τον κοινωνήσουν, ήταν μισοναρκωμένος και έλεγε: «Δεν μπορώ να αναπνεύσω, δεν μπορώ». Με πολύ κόπο κατόρθωσαν να τον μεταλάβουν. Στις 6 του διάβασαν την ευχή εις ψυχοραγούντα. Στις 7:40 το πρωί της 20ης Δεκεμβρίου του 1908, ο πατήρ Ιωάννης της Χρουστάνδης εκοιμήθη σε ηλικία 80 ετών. Η κηδεία του υπήρξε εξαιρετικά επιβλήθηκη. Το σκήνομά του, αφού παρέμεινε στον καθεδρικό ναό της Κροστάνδης, κηδεύτηκε στην Πετρούπολη. Στην Κροστάνδη είσαι συγκεντρωθεί ένα τεράστιο πλήθος. Ακόμη και οι στέγες των σπιτιών ήταν γεμάτες από κόσμο. Από τον Ουρανιεμπάουμ μέχρι την Κροστάνδη, τα έλκυθρα που μετέφεραν όλη την ημέρα προσκυνητές αποτελούσαν μια απέραντη μαύρη αλυσίδα πάνω στον πάγο. Τη νύχτα της 21ης προς την 22η Δεκεμβρίου, έπειτα από εκτενή ακολουθία υπεραμπαύσεως, ο λαός αποχαιρετούσε διάκοπα τον αγαπημένο του ποιμένα. Το πρωί ελειτούργησαν. Έπειτα άρχισε η μεταφορά της ορού προς την πρωτεύουσα. Την ακολούθησαν όχι λιγότερα από 20.000 άτομα. Όταν τοποθετούσαν το φέρετρο στην άμαξα, η στρατιωτική φιλαρμονική επεάνιζε το «ως θαυμαστόν».
σε όλες τις εκκλησίες από τις οποίες περνούσε η πομπή έψαλαν τρισάγια. Όλες οι καμπάνες χτυπούσαν πένθυμα, ακόμα και της Λουθυρανικής Εκκλησίας. Στρατιωτικά αγήματα είχαν παραταχθεί σε όλο το μήκος της πορείας που ακολούθησε η πομπή. Μέχρι το Ορανιενμπάουμ έκαναν 3 ώρες. Για κάθε ενδεχόμενο και ιδιαίτερα για τους κινδύνους από τον παγωμένο δρόμο είχαν τοποθετήσει 5 σταθμούς πρώτων βοηθειών. Στις 5 η ώρα το φέρετρο έφτασε στην Πετρούπολη ακολουθώντας τη σιδηροδρομική γραμμή της Βαλτικής. Η πομπή, αφού διέσχισε όλη την πρωτεύουσα, κατευθύνθηκε προς τον ποταμό Κάρποβα. Σύμφωνα με προσωπική εντολή του Τσάρου, επέρασε από τον παραλιακό δρόμο μπροστά από τα παλάτια. Η μοναχή Αναστασία μας πληροφορεί ότι ολόκληρη η αυτοκρατορική οικογένεια παρακολούθησε την κηδεία από τη βεράντα του χειμερινού ανακτόρου. Παντού έβλεπε κανείς δακρυσμένα πλήθη. Στην εκρόσμη ακολουθία πρωτοστάτησε ο Μητροπολίτης Πετρουπόλεως και Λαντόγας Αντώνιος, προθιεράσης της Ρωσικής Εκκλησίας, η οποία τότε δεν είχε πατριάρχη. Τον περιστήσιζαν αρκετοί επίσκοποι, 60 ιερείς και 20 διάκονοι. Τον επικίδιο εξεφώνησε ο φιλόσοφος και προθιερεύς Ορνάντσκι, που αργότερα είχε μαρτυρικό τέλος μαζί με τον αξιωματικό γιο του. Ο Τσάρος έδωσε εντολή να τελείται κάθε χρόνο σε όλους τους ναούς της Ρωσίας μνημόσυνο την ημέρα της κοιμήσεως του πατρός Ιωάννου. Η Ιερά Σύνοδος, εκτός από άλλες θεμητικές αποφάσεις, διέταξε να εισαχθούν στα προγράμματα των ιερατικών σεμιναρίων διδασκαλίες σχετικά με το βίο και τα έργα του. Ο τάφος του στο υπόγειο ναό της γυναικείας μονής Ιωάννοφσκη στον ποταμό Κάρποβα της Πετρούπολης έγινε πολυσύχναστο προσκύνημα. Διαρκώς τον στόλιζαν με λουλούδια, άναβαν κεριά και τελούσαν μνημόσυνα. Συνήθιζαν ακόμη να φέρνουν και να καίνε σφραγισμένα γράμματα με προσευχές και παρακλήσεις για να τους βοηθήσει σε διάφορες υποθέσεις. Πολλοί μαρτυρούν ότι εξεπλήρωσε τις επιθυμίες τους. Έχουμε επίσης ενδείξεις θαυματουργιών που συνέβαιναν στον τάφο του πατρός Ιωάννου. Υπάρχουν αρκετοί που διαβεβαιώνουν ότι έλαβαν τη βοήθειά του μόλις την ζήτησαν. Η πίστη στη βοήθεια των Αγίων και των Δικαίων είναι θεμελιωμένη στην ορθόδοξη αντίληψη της ενότητος όλων των μελών της Εκκλησίας. Όποιος οικειοποιείται αυτή την αντίληψη, είναι εύκολο να ερμηνεύσει τις διαστάσεις της πίστης του λαού στις πρεσβείες του πατρός Ιωάννου της Κρουστάνδης. Εδώ στη γη ζούσε προσευχόμενος για τους άλλους. Ζούσε με τη φλογερή πίστη στην Αγία Ενότητα της Εκκλησίας. Η πίστη αυτή δεν είναι μια απλή νοησιαρχική αναγνώριση κάποιου αντικειμένου ή γεγονότος. Είναι μια έξαρση που αυξάνει τη δύναμη και τον παλμό της ίδιας της ζωής. Για να αποκτήσει κανείς αληθινή πίστη, πρέπει να μάθει να βιώνει μέσα του εκείνο που πιστεύει, να κινηθεί για να το συναντήσει. Η πραγματική πίστη είναι ακριβώς η πνευματική συνάντηση. Μόνο με τέτοια πίστη χαρίζει γλυκούς καρπούς.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Κασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Κασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμο Ζιάβρου.
1: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, χαίρετε. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τη θαυμαστή ζωή του Οσίου Γέροντα Γεωργίου Κασλίδη. Είμαστε στο σημείο που ο Γέροντας Γεώργιος Κασλίδης, με το προορατικό του χάρισμα, είδε να έρχεται το τέλος της ζωής του και ήθελε πριν φύγει για την αιώνια, ουράνια ζωή του, να αφήσει στα πνευματικά του παιδιά την ευχή του, αλλά και τις συμβουλές που θα τους βοηθούσαν να ζήσουν πνευματικά κατά Χριστόν. Και λέει ο Όσιος Γέροντας σε ένα πνευματικό του παιδί ότι ευτυχισμένοι άνθρωποι χριστιανοί είναι εκείνοι που είναι πτωχοί το πνεύματι, δηλαδή είναι ταπεινοί, πολύ ταπεινοί. Και τι εννοεί όταν λέει είναι πτωχοί το πνεύματι και ευτυχισμένοι είναι μόνο αυτοί? Αυτοί λέει είναι που αισθάνονται μέσα τους την ανάγκη να ζητούν τη βοήθεια του Θεού λόγω της πνευματικής τους φτώχειας, διότι η βασιλεία των ουρανών είναι δική τους. Κάποιοι λένε ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που συναισθανόμενοι την πνευματική τους φτώχεια εξαρτούν εξ ολοκλήρου τον εαυτό τους από το Θεό, γιατί η βασιλεία των ουρανών είναι δική τους. Εκ πρώτης όψεως, νομίζουν πολλοί άνθρωποι πως από εκείνους που δεν μελετούν την Αγία Γραφή και δεν εντρυφούν στους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, ότι ο Χριστός όταν λέει «πτωχή το πνεύματι», ομιλεί για τους διανοητικά καθυστερημένους. Αλλά όχι, παιδί μου. Δεν είναι οι πνευματικά καθυστερημένοι. Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι είναι οι αγαθοί. Και άλλοι ότι λέει για κάποιους ηλίθιους, για βλάκες και για μικρόμυελους. Πτωχή το πνεύματι, λοιπόν, παιδί μου, είναι η ταπεινή και η συντετριμένη στο νου και στη διάνοια. Η συντετριμένη στους λογισμούς. Η συντετριμένη στην προαίρεση και στην επιθυμία. Είναι όλοι εκείνοι που αγωνίζονται, οι πιστοί χριστιανοί, αυτοί που μπορούν και καταφρονούν τον εαυτό τους παρόλα όσα γνωρίζουν και όσα κατέχουν εν Χριστώ. Είναι εκείνοι, παιδί μου, όσοι έχουν το κουράγιο και την ψυχική διάθεση να μπορούν να είναι συντετριμένοι και ταπεινοί. Γιατί, αγαπητό μου παιδί, θέλει μεγάλο κουράγιο και πολύ πνευματική βία και ηρωισμό το να θέλεις και να μπορείς να είσαι συντετριμένος στο πνεύμα, καθώς από τη φύση μας είμαστε εγωιστές, υπερήφανοι, υψηλόφρονες και αλαζόνες. Δηλαδή, πτωχός το πνεύματι είναι εκείνος που καλλιεργεί μέρα νύχτα το ταπεινό φρόνημα με όλες τις ψυχοσωματικές του δυνάμεις για το χατήρι του Χριστού. Έτσι, παιδί μου, καλότυχοι και ευτυχισμένοι είναι όλοι εκείνοι που έχουν καλές και αθώες γνώμες για όλους και για όλα και που είναι απλοί στο νου και στην καρδιά. Άλλωστε, αν ο Θεός, όπως λένε οι άθεοι, οι ληστές και οι περήφανοι, τους αγαθούλιδες και τους μικρόμυελους, τους μακάριζε, πώς τότε αυτοί με το τόσο φτωχό διανοητικό επίπεδο θα μπορούσαν να αισθανθούν την υπερβατική ροπή και την κλίση προς το Θεό που φτάνει μέχρι θυσίας και μαρτυρίου? Άρα, καλό μου παιδί, ο Χριστός μακαρίζει τους ταπεινούς και συναισθάνονται τη μικρότητά τους μπροστά στο ανυπέρβλητο μεγαλείο του. Είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι αγωνίζονται που εξαρτούν την κάθε τους ενέργεια και πράξη από την παντοδυναμία και φιλανθρωπία του Θεού, δηλαδή από τη Θεία του Πρόνοια. Βλέποντας ο πτωχός το πνεύματι, ο ταπεινός δηλαδή και συντριμμένος, την άπειρη σοφία του Θεού, την ακατάληπτη παγνωσία του και την απροσπέλαστη για το ανθρώπινο νου θεία του συγκατάσταση,

διανοητικά, ούτε στους αγαθούλιδες. Μάλιστα για αυτούς, εκ των προτέρων, και το τονίζουν όλοι οι Άγιοι Πατέρες αυτό, η θύρα του Παραδείσου είναι ολάνυχτη. Και μάλιστα πολλές φορές αυτοί μας την ανοίγουν για να περάσουμε κι εμείς. Άρα λοιπόν, η σιωπή είναι χρυσός. Και όταν μάλιστα σιωπά και ο νους, τότε πυρπολείται από το Πανάγιο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος λοιπόν Χριστός μας δεν κάνει λόγο για εκείνους που κατά ανάγκη ταπεινώνονται από τις δύσκολες περιστάσεις της ζωής, από τις θλίψεις, από τις φουρτούνες, όπως είναι η αιχμαλωσία, η ομοιρία, η άδικη φυλάκιση, η αναπηρία, τα ατυχήματα, ο εξευθελισμός, η προσβολή και τόσα άλλα. Όχι, δεν είναι ταπεινή αυτή, μας λέει, που κατά ανάγκη ταπεινώνονται από τους πειρασμούς της ζωής. Αλλά ταπεινοί είναι όσοι θεληματικά και ολοπρόθυμα ασκούνται στη θεοαρετή της ταπεινώσεως. Ο πτωχός το πνεύματι, παιδί μου, διακρίνεται από θεοσέβεια και από φόβο Θεού, από ταπεινό φρόνημα και από ειρήνη. Κάθε ευσεβής χριστιανός, πτωχός το πνεύματι, εξετάζει τον εαυτό του, βλέπει τα χάλια του και ταπεινώνεται. Έχοντας την αίσθηση των πολλαπλών του αδυναμιών, των καθημερινών του πτώσεων και των αμαρτωλών συγκαταθέσεων στους λογισμούς του, που τις περισσότερες φορές είναι υψηλόφρονες, πονηροί, διαστραμμένοι, μοχθηροί, νησίκακοι, ζηλόφθονοι, συγκρίνει τα χάλια του με την αγιότητα του Θεού και έτσι συντρίβεται, συστέλλεται και θεωρεί τον εαυτό του φτωχό, πολύ πολύ φτωχό. Έτσι λοιπόν, παιδί μου, ο πτωχός το πνεύματι είναι συνετός, είναι προσεκτικός και δεν ομιλεί ποτέ για τις όποιες αρετές καλλιεργεί, διότι τις θεωρεί όλες ειδικές δωρεές του δωρεοδότη Θεού. Άλλωστε, αυτό το βεβαιώνει και η Αγία Γραφή. Το λέμε εμείς, ιερείς και στην οπισθάμβουνα ευχή. Λέμε, πάσα δόσης αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν από του Πατρός των Φώτων, δηλαδή από το Θεό. Επίσης, δεν περιφρονεί των πλησίων του και είναι πάντοτε καταδεκτικός ο πτωχός το πνεύματι, γεμάτος καλοσύνη και ευγένεια. Άλλες πάλι φορές έχει απλότητα, παιδικότητα, ταπεινό φρόνημα. Είναι σε όλα ταπεινός. Ώστε, παιδί μου, πτωχός το πνεύματι, λέει ο Όσιος Γέροντας Γεώργιος Καρσλίδης στο πνευματικό του παιδί, είναι εκείνος που θεληματικά ταπεινώνεται, αφού διαπιστώνει ότι όντως από μόνος του είναι πνευματικά πτωχός και γυμνός από κάθε χάρισμα. Έτσι τρέχει με απόλυτη εμπιστοσύνη στην αγκαλιά του Θεού, αφενός για να τον απαλλάξει από το βάρος των αμαρτιών του με το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και αφετέρου για να τον ντύσει με τις θεοήφαντες στολές των αρετών, αφού αξίως πρώτα κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων. Αυτό το επιβεβαιώνει και ο Λόγος του Θεού που δια του προφήτου του λέγει «Επί τίνα επιβλέψω, αλλή επί τίνα των ταπεινών και ησύχιων και εντρέμοντα τους λόγους μου». Γιατί όμως δεν είπε ο Κύριος ότι είναι καλή η ταπεινή και ταπεινόφρονες, αλλά είπε η πτωχή το πνεύματι? Γιατί όπως μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, η πτωχή στο πνεύμα, δηλαδή όσοι συναισθάνονται την πνευματική τους φτώχεια και γύμνια, είναι κάτι πολύ περισσότερο από ταπεινή. Είναι αυτοί που τηρούν από αγάπη τις ευαγγελικές εντολές με ησυχία και γαλήνη, χωρίς ταραχή και υπερβολές. Είναι όσοι συντρίβονται μεν, αλλά με ήσυχο πνεύμα. Αυτό δείχνει ότι και η ταπείνωση έχει μέτρα και βαθμούς. Έτσι, παιδί μου, καλλιεργεί το ταπεινό φρόνημα άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο. Αλλά και ο τρόπος που χρησιμοποιεί ή βιώνει την ταπείνωση στην πράξη της ο κάθε αγωνιζόμενος χριστιανός,

0: Πάντως, παιδί μου, το Άγιο Πνεύμα δια του προφητάνακτος Δαβίδ δεν επαινεί απλά και μόνο τον συνεσταλμένο και με ένθεο φόβο νου, αλλά τη συντετριμένη διάνοια και καρδία. Και λέει, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Μια τέτοια καρδιά προσέφεραν, παιδί μου, και οι τρεις παιδες, που μαρτύρησαν στη φλεγωμένη κάμινο του πυρός, λέγοντας, άλλεν ψυχή συντετριμένη και πνεύματι ταπεινώσεως προσδεχθεί ημεν. Δηλαδή, ας γίνουμε δεκτοί ενώπιόν σου, Κύριε και Θεέ μας, όχι με θυσίες εξωτερικές, αλλά με ψυχή συντετριμένη και πνεύμα ταπεινό. Η παραβολή που θαυμάσια σκιαγραφεί το πτωχό στο πνεύμα, δηλαδή τον ταπεινό, είναι η παραβολή του τελώνου και φαρισαίου. Με λίγες λέξεις ο Χριστός στο πρόσωπο του τελώνου μας περιγράφει τη συνεσταλμένη ψυχή, την συντετριμένη καρδιά, την πονεμένη ομολογία, τα χαμηλωμένα μάτια, τον συμμαζεμένο νου. Και ο Φαρισαίος της γνωστής παραβολής τηρούσε και αυτό τον νόμο του Θεού. Νίστευε δύο φορές την εβδομάδα, όπως τα λέγαμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί σήμερα, Τετάρτη και Παρασκευή. Έδινε το 1/10 από τα εισοδήματά του στους πτωχούς και στη συναγωγή. Προσευχόταν πρωί και βράδυ. Δεν ήταν κλέφτης, ψεύτης, άδικος, ούτε και μοιχός ή πόρνος. Κι όμως, επειδή αυτοθαυμάζονταν και υπαρεφενεύονταν και συγχρόνως κατέκρινε και τον αμαρτωλό τελώνη, γι' αυτό και τα χάνε όλα. Αν μέσα σου δεις, παιδί μου, ποιος στην πραγματικότητα είσαι, τότε να ξέρεις, πνίγεσαι από τις ενοχές και τις διαμαρτυρίες της συνειδήσεώς σου. Ταράζεσαι από το πλήθος των κακιών σου και ειδικότερα των εσχρών, πονηρών, διαστραμμένων και κακών λογισμών σου. Πονάς για τις πνευματικές σου στερήσεις. Υποφέρεις για την κατάντια σου. Και συχνά στενάζεις από θλίψη και ανημποριά. Και αν αυτό το ψάξιμο γίνεται συχνά από σένα, από μένα, από όλους μας, τότε, παρόλο που δεν τολμάμε να σηκώσουμε το κεφάλι μας προς τον ουρανό, εντούτοις χτυπάμε στο στήθος μας και με λόγια πνιγμένα από δάκρυα φωνάζουμε δυνατά σαν τον τελώνη. Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Μπορεί να είναι λόγια ταπεινά και φτωχικά, εντούτοις αγγίζουν τον ουρανό και ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες του παραδείσου. Ελκύουν το έλεος και τη συμπάθεια του πλάστου Θεού. Προκαλούν τη Θεία Χάρη και κερδίζουν. Τέλος, την άφεση των αμαρτιών και τη λύτρωση. Να ομολογούμε λοιπόν στην προσευχή μας κατά τη διάρκεια της νυχτός. Θεέ μου, είμαι αμαρτωλός ή αμαρτωλή. Ελέησόν με, σώσε με. Να πως βρίσκουμε το δρόμο της πνευματικής πτωχίας για να τον βαδίσουμε κι εμείς με συντετριμένη καρδιά και πνεύμα μετανοίας, ταπεινώσεως και ομολογίας. Δυστυχώς όμως, παιδί μου, τις περισσότερες φορές οι ψυχές μας δυναστεύονται κάτω από το πνεύμα της υπερηφάνειας και του εγωισμού. Άλλωστε, τα πιο μεγάλα κακά στον κάθε άνθρωπο, στην οικογένεια, στην κοινωνία που ζούμε, στην πατρίδα μας και γενικά σε όλη την ανθρωπότητα, τα φέρνουν και τα προκαλούν η υπερηφάνεια και η υψηλοφροσύνη, που είναι αντίθετα προς την ταπείνωση. Και ας μην ξεχνάμε ότι και ο πρώτος άγγελος, ο Εωσφόρος, ο Φωτεινός, από την έπαρσή του ξέπεσε και έγινε διάβολος και άγγελος σκοτεινός και απέσιος. Αλλά και οι πρωτόπλαστοι, Αδάμ και Εύα, πίστεψαν στο διάβολο που τους ξεγέλασε με ψεύτικες και απατηλές ελπίδες, φούσκωσαν από υπερηφάνεια και έτσι εκτροχιάστηκαν. Ξέφυγαν από τους θεϊκούς νόμους. Φαντάστηκαν οι πρωτόπλαστοι ότι θα γίνουν ίση με το Θεό. Αλλά έχασαν τα αγαθά του παραδείσου που κατήχαν Γι' αυτό και ο Θεός, ονειδίζοντας τον Αδάμ, είπε «Ιδού Αδάμ, γέγονεν ως εις εξημών». Έτσι, από τότε κάθε απόγονος του Αδάμ και της Εύας, εξαιτίας της υπερηφάνειάς του, πέφτει στην ασέβεια, στην αθεία και στην ανταρσία κατά του Θεού. Έτσι φτάσαμε και σήμερα. Είμαστε απόγονοι του Αδάμ και της Εύας και μας έχει κυριεύσει η περηφάνεια, ο εγωισμός και φέχουμε φύγει από το Θεό. Δεν είμαστε ταπεινοί το πνεύματι, γιατί και σήμερα κι εγώ το έχω ακούσει να μου λένε «Τι καταλαβαίνεις εσύ, το έχω στο πνεύματι, πού τον είδες το Θεό, πού ξέρεις τι είναι ο Θεός». Δεν θέλω να παρασύρεστε από τέτοια. Πρέπει να πιστεύετε και να είστε ταπεινοί και ταπεινόφρονες και πάντα να ζητάτε το έλεος του Θεού. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου ακροατές, θα διακόψουμε τη σημερινή μας εκπομπή και πρώτα ο Θεός και με τις ευλογίες του Αγίου Γεωργίου του Καρσλίδη θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε!
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Καρσλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Τα μεταθάνατον. Πανηγύρις. Η μητέρα Εκκλησία και μετά την εκδημία του Αγίου Νικολάου δεν έπαυσε να τον θυμάται και να τον τιμά, ώστε να καθιερώσει την επίσημη εορτή και πανήγυρή του στις 6 Δεκεμβρίου, η ημέρα του θανάτου του. Αυτή η ημέρα είναι η γενέθλια ημέρα του Αγίου, η ημέρα της γέννησής του σε έναν κόσμο διαφορετικό, εκεί όπου δεν υπάρχει θάνατος, αλλά ζωή αιώνια. Είναι ο τόπος της μετάβασής του στην αληθινή ζωή, όπως χαρακτηριστικά λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο τόπος των μακάρων, όπου ο κεκοιμημένος ζει και αθάνατος έστει, ο τόπος τον οποίο ποθούν οι Άγιοι, ώστε να λέγουν «Το αποθανήν του ζήν βέλτιον και το αποθανήν κέρδος». Ο Κύριος είπε όταν καλούσε τα πρόβατά του στη δική του αυλή ότι θα δώσει σε αυτά ζωή και πιο πολύ ακόμη από τη ζωή. Είναι ζωήν έχωσιν και περισσόν έχωσιν. Γιατί το είπε αυτό? Θα γίνουμε κληρονόμοι της ένδοξης ζωής του και κάτι ακόμη πιο πολύ μετά τη μετάστασή μας από τη ζωή αυτή. Νομίζω πως κάνει λόγο για την τιμή που θα απολαμβάνουν από όλους προλέγον τις πανηγύρις με τις οποίες θα τιμούμε τους Αγίους αφού θα τους πανηγυρίζουμε. Αφού οι Άγιοι απόλαυσαν την παρησία προς τον Θεό, να αξιωθούμε να μας μεταδώσουν οι Άγιοι και σε εμάς αυτή την παρησία ενώπιον του θρόνου της δόξας του Κυρίου, τους οποίους τιμούμε με γιορτές και πανηγύρις. Την ημέρα της πανήγυρης προσέρχονται οι χριστιανοί σε όλους τους ορθόδοξους ναούς, τους αφιερωμένους και εμείς τον Ιεράρχη, και πανηγυρίζουν εόρτια. Λαλούνται σε αυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία το Κυρίο, ευχαριστούντες πάντοτε εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το Θεό και Πατρί. Γράφει και ο Λέων ο Σοφός: «Σε όλα τα πέρατα της γης η μεγάλη χαρά της πανήγυρης του Αγίου βλέπουμε να υπάρχει. Όπως δεν υπάρχει κανένας τόπος που δεν έτυχε των χαρίτων του και των δωρεών του, έτσι ούτε των πανηγύριών του κανένας ποτέ δεν απουσίασε για να τύχει των δωρεών του. Γι' αυτό στις πανηγύρις του Αγίου και από τα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ορθοδοξίας έρχονται οι προσκυνητές στα μοίρα, στο μυρόβλητο τάφο του, για να εορτάσουν την ετήσια μνήμη του, να αγκαλιάσουν τον τάφο του και να επικαλεστούν τη χάρη του. Το να συγκεντρώνονται οι χριστιανοί στην εορτή και μνήμη του Αγίου, το να γίνουν μέτοχοι της εξιστόρησης των άθλων του, το να θελήσουν να μιμηθούν την αρετή του, αυτά είναι τα προσφερόμενα δώρα του μάρτυρα. Έτσι, αυτούς τους Αγίους της Εκκλησίας μας ο χριστιανός υποδέχεται. Γι' αυτό επισκεπτόμαστε τους πανηγυρίζοντες ναούς και τους τάφους των Αγίων και τελούμε συνάξεις σε αυτούς, λειτουργίες, ακούμε τη διήγηση του βίου τους και το μαρτύριο του τιμόμενου Αγίου και ψάλουμε ύμνους και προσευχόμαστε όλοι μαζί, όπου όσο μας είναι δυνατό συγκεντρωνόμαστε με ψυχική χαρά, ώστε ο Κύριος να μας δώσει την ευκαιρία να τελούμε τη γενέθλιο ημέρα του μαρτυρίου και τη μνήμη όλων εκείνων των Αγίων Ανδρών, οι οποίοι άθλησαν στα περασμένα χρόνια και να προσευχηθούμε για τη μελλοντική άσκηση και την προετοιμασία στην Αγία Ζωή όλων μας. Στην Ιερή του Πανήγυρη, ο Άγιος Νικόλαος συγκροτεί άπαντας προς δοξολογία του Θεού. Προλάμπει δε αυτός δια της ετησίου μνήμης ως αν ένας πολύφωτος αστέρας του ηλίου της δικαιοσύνης και προβάλλει των αρετών του της λάμψης σαν σύννεφα χρυσίζοντα. Και κινείται αμέσως τους φιλόπτωχους, μάλλον δε τους φιλόχριστους, και αυτούς από τους ανθρώπους που τους διακρίνει η φρόνηση, να εορτάζουν τη μνήμη του Αγίου Νικολάου με ψαλμωδίες και εκκλησιαστικούς ύμνους. Ο τάφος του Αγίου Νικολάου δεν υπήρξε μόνο τόπος συγκέντρωσης των χριστιανών κατά την ιερή μνήμη του θανάτου του, αλλά και καθόλου το χρόνο προσέρχονται οι πιστοί, άνδρες και γυναίκες, γέροι και παιδιά, σοφοί και άσοφοι, για να δείξουν την αγάπη τους στον ιερό χώρο της Μονής της Νέας Σιών, να ασπαστούν τον τάφο του Αγίου, ο οποίος περιείχε τα ιερά και θαυματότοκα λείψανά του, να αγγίξουν αυτόν με τα χείλη τους, τα μάτια τους και με όλο τους το σώμα. Για αυτούς τους τόπους που φιλοξενούσαν τάφους Αγίων Ανδρών και Μαρτύρων γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος:
Περισσότερο από κάθε τι άλλο αγαπώ αυτό εδώ το μέρος, εις το οποίο ευρίσκονται τάφοι μαρτύρων. Εις τον τόπον τούτον δεν έρχομαι μόνον όταν γίνεται πανηγυρική σύναξη των πιστών, έρχομαι και πολλές άλλες φορές. Έρχομαι μόνος και κάνω πάντοτε τις ωφέλιμες σκέψεις ότι η παρούσα ζωή είναι δρόμος και δεν έχει τίποτα το σταθερό, αλλά ξεπερνάμε και τα λυπηρά και τα ευχάριστα. Και ενώ στοχάζομαι αυτά, τα μάτια μου μέσα στην απόλυτη μοναξιά παρατηρούν ήσυχα γύρω-γύρω τους τάφους και η ψυχή μου μεταφέρεται νοερός στους μάρτυρες, οι οποίοι εξεδίμησαν και στην μακαριότητα μέσα που ζουν τώρα. Τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου υπήρξαν για τους χριστιανούς και αφορμή για σωτηρία. Διότι τα των Αγίων λείψανα μας οδηγούν στην αρετή και τούτο γιατί μετά την δύναμη του κηρύγματος δευτέραν έχουσι τάξην ή των Αγίων τάφη. Επειδή και αυτοί διεγείρουν τας ψυχάς εκείνων οι οποίοι τους επισκέπτονται εις ζήλων ίσων προς τον ζήλων των Αγίων Μαρτύρων. Η θέα της λειψανοθήκης των μαρτύρων καταπλήττει την ψυχήν και διανύστησιν, γεμίζει με θαυμασμόν την ψυχήν, την διεγείρει, την ξυπνά. Αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης μας συμβουλεύει. Αδελφέ, εν σωρίς, προσεύχου πυκνά, εικόνα τούτων ανεξάλειπτων ζωγραφών εν σύ καρδία. Δηλαδή, να προσευχόμαστε συχνά στους τάφους των Αγίων μας και να φιλοσοφούμε με το να φέρνουμε στη διάνοιά μας και να διαζωγραφούμε στην καρδιά μας ανεξίτηλα την προσωρινότητά μας και την πέρα του τάφου ζωή. Αλλά πώς πανηγυρίζουμε τον Άγιο Νικόλαο? Μήπως μετά το χερουβικό ύμνο στο ναό του Αγίου με γύφτη κανταούλια και ζουρνάδες? Μετά την οσμήν ευωδία των ιερών θυμιαμάτων, μήπως με την τσίκνα των ψισταριών? Μήπως μετά τους ιερούς ύμνους με γέλωτες και ευτράπελα με την επιρροή του Ινοπνεύματος? Στα ερωτήματα αυτά απαντά ο Άγιος Ανδρέας, επίσκοπος Κρήτης, ο οποίος υπήρξε ένας από τους εγκομιαστές του Αγίου Νικολάου. Ας ακούσουμε τι μας συνιστά ο Άγιος Ανδρέας και πώς μας συμβουλεύει να πανηγυρίζουμε τον Άγιο Νικόλαο. Ας εορτάσομεν την ιεράν και πανεόρτιον και αξιεπαινωτάτην του Θεοφόρου Πατρός ημών Νικολάου πανήγυριν και την τούτον μνήμη ας επιτελέσομεν. Πώς δε και με ποιον τρόπον θα κάνουμε αυτό? Εάν απορρίψομεν μακριά από τον εαυτό μας κάθε απατηλόν και ψεύτικον καλοπισμό και στολισμό και όλα τα άλλα ξεφαντώματα και τραγούδια τα οποία στολίζουν τη δαιμονική πλάνη των ειδωλολατρών. Ακόμη να απορρίψουμε όλα τα παιχνίδια, μουσικά όργανα, θέατρα, εινοποσίες, διάφορα γήπεδα, εκδρομές, τα οποία ανήκουν στην κοσμική σύγχυση και την ψεύτικη ματαιότητα. Όλα αυτά είναι άξια μόνο για γέλια, όπου με αυτά μερικοί κυνηγούν την ψεύτικη δόξα των ανθρώπων, από την οποία άλλο πράγμα δεν υπάρχει πιο ταπεινό και δυστυχέστερο. Κάθε ένας από μας ας ευωδιάζει και ας μυρίζει ο ένας τον άλλο με τα καλά έργα, σαν με ρόδα και μοίρα. Ας στεφανώσομεν τον μέγα τούτον αρχιερέα και όσιο με τα άνθη των πνευματικών ασμάτων. Διότι ο Μέγας και ιεροπατέρας μας Νικόλαος με τέτοια μοίρα αγαπά και χρύεται, με τέτοιες εορτές και πανηγύρις ευχαριστείται και σε αυτά χαίρει περισσότερο παρά με αυτά που χαίρουν οι κακοδαίμονες εθνικοί ειδωλολάτρες στα θέατρα και στις πομπικές υπερηφάνειες και επιδείξεις. Σήμερα πανηγύρις στο σεβάσμιο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στη Νέα Σιόν δεν γίνονται. Το θαυματόβριτο μνήμα το καταστρέψανε οι Βάνδαλοι από τον Πάρη. Τα ιερά λείψανα έκλεψαν οι Ιταλοί και αγνοούμε που βρίσκονται. Οι χριστιανοί δεν επισκέπτονται το διδασκαλείο των αρετών, τον ιερό χώρο των μύρων, γιατί άλλοι αλόδοξοι και αγαρινοί τον κατοικούν. Τα βράδια μόνο οι κουκουβάγες και τα νυχτοπούλια θρηνούν πάνω στα ερείπια και τα συνδρήμια του παλαιού μεγαλείου της άλλοτε εξακουστής μονής και κλαίνε τη χαμένη δόξα του αγιασμένου εκείνου τόπου. Η μόνη κάτοικη και η μόνη κίνηση που παρατηρούν οι αραιοί επισκέπτες τουρίστες είναι η παρουσία και η κίνηση από τις σαύρες που έκπληκτες με τα μεγάλα τους μάτια περιεργάζονται τους απρόσκλητους επισκέπτες σαν να τους ερωτούν τι γυρεύουν στον τόπο τους.
από πολλούς αιώνες σταμάτησε να πανηγυρίζεται ο Άγιος Νικόλαος στον τόπο της γέννησης και του θανάτου του, τον οποίο αγίασε με την εισαγγελική πολιτεία του, τον ελεκτικό του και πατρικό του συγχρόνος λόγο, με τη δράση του και τις θυσίες του. Μία φορά το χρόνο, στις 6 Δεκεμβρίου, η μέρα της μνήμης του Αγίου Νικολάου, επιτρέπουν οι τοπικές αρχές να λειτουργούν οι Ορθόδοξοι στο Ναό του Αγίου, στα Μοίρα, κατόπιν εντολής των ανωτέρων τους. Σήμερα, αντυχεί και πάλιν εκεί, εις την αρχαιοπερπή και περίλαμπρον, αλερημένην ιεράν βασιλικήν του, το κανόνα πίστεως, κατ' εξαίρεση μόνο. Η αρχή έγινε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, πρωτοστατούντος του τότε Μητροπολίτη Μύρων, Χρυσοστόμου και νυν Εφέσου. Η πρώτη λειτουργία έγινε πριν από 20 περίπου χρόνια, το 1983. Αν στον ιερό τόπο του θαυματόβρητου τάφου του Αγίου Νικολάου είναι δύσκολο να εορτάσουμε τον μεγάλο ιεράρχη του Χριστού όπως του αρμόζει, γιατί έτσι θέλουν οι άνθρωποι, οι αλόπιστοι, υπάρχει όμως ο ουρανός, όπου οι ουράνιες αγγελικές τάξεις, ο χορός των Αγίων Ιεραρχών, ο Σύλλογος των Μαρτύρων, των Ομολογητών και των Οσίων πανηγυρίζουν μεγαλόπρεπα τον Άγιο. Σήμερα ο Άγιος Νικόλαος εφραίνεται, γιατί η Εκκλησία του έπλεξε στέφανον με ακύρατα άνθη τα ιερά άσματα της πανχριστιανικής μνήμης της ιερής εορτής του. Σήμερα οι ψυχές των Ορθοδόξων εφραίνονται, γεραίρουσε την Παναγία του μνήμη. Σήμερα απολαμβάνει την όντω ζωή για την οποία αγωνίστηκε στη γη αφού διέπρεψε με βίο αγγελικό. Σήμερα απολαμβάνει τον ουράνιο πλούτο αφού εσκόρπισε τον πλούτο του στους πένιτες. Σήμερα συντάχθηκε στο χορό των μακαριζωμένων αφού διατήρησε καθαρή την καρδιά του. Σήμερα διαλάμπει ως όρθρος με πλούσιες μαρμαριγές η φωταυγής του κοίμηση που φωταγωγεί αυτούς που τον μακαρίζουν με πίστη. Σήμερα η θήκη των ιερών λιψάνων του μεταβλήθηκε σε πηγή θαυμάτων στους προστρέχοντες με πίστη. Σήμερα αναδείχθηκε σε υποφύτη των Άνω Μυστηρίων. Σήμερα παρίσταται στο θρόνο του πλαστουργού του και εκτενώς δυσοπεί των Κύριων για αυτούς που με πίστη τελούν τη μνήμη του. Σήμερα για τον πλούτο των αρετών του βρήκε παρησία προς τον Θεόν με το να απολαμβάνει την Άνω Κληρουχία. Σήμερα σκυρτούν πνευματικά οι δήμοι των αρχιερέων στην ουράνια πολιτεία, διότι έχουν σύσκηνο τον Άγιο Νικόλαο. Πώς πρέπει να γιορτάζεται ο Άγιος Νικόλαος από το εγκόμιο του Ανδρέα Κρήτης? Αλλά δεύρω πάντες ομού σήμερον, ο ιερότατον και πιστών ακροατήριον. Επί των δε των νέων καταντήσαντες, εορτήν εορτάσομεν ιεράν και πανέορτον, και την αξιεπαινωτάτη του Θεοφόρου Πατρός ημών επιτελέσομεν ανάμνησιν. Ποιόμεν δε τούτο πάσης μεν κοσμικής πομπής τε και χέριν αφέμενη και όσα της ελληνικής εχαιομήθειας την κακοδαίμονα πλάνην επιμορφάζεται και όσα της κάτω συγχύσεως και της επιπλάστου σκηνής εξήρτηται παίγνια. Παίγνια γάρ και γέλωτος άξια τα διόν θυρώνται την έσ, την διακενών δόξα. Ισου δεν αθλιότερον, ρόδον δε κάλυξη και μύρης ευόδεση της εαυτών έργης ροδίσαντες ή μυρίσαντες πνευματικής ασμάτων άνθεση των όσιων στεφανώσομεν. Τι ούτης Χρήστε, φιλί ο ημέτρος ιεροπάτορ Νικόλαος, τι αύτησε ορτές και πανηγύρεση σπένδεται. Τι ούτης είδεται πλέον ή της πομπικής κόσμης, εις οι δημοτελείς των Ελλήνων και κακοδαίμονες, τι ούτης γάνεται και η τρισή των γενεωτάτων αθλητών ομοφροσύνη και σύμπνια. Ίσχυ να γελάζεις Νικόλε τες άνω συναυλίες, ή συνεκλάμπεις μεθόν χορεύεις εν πατρί Θεό, όσων εφικτών, ορών και ορώμενος, και τες περί αυτών αγλαΐζει λαμπρότησιν.

Η μετακομιτή των Λειψάνων του Αγίου Νικολάου. Το κείμενο που ακολουθεί γράφτηκε με βάση τις πληροφορίες των κειμένων των συγγραφέων που στηρίχθηκαν στις διαδόσεις των παπικών, οι οποίες δεν μας βρίσκουν σύμφωνους. Τις προσωπικές σκέψεις μας διατυπώνουμε στο κείμενο «Το μεγάλο ψέμα, το ληστρικό ταξίδι». Στις 20 Μαΐου η Εκκλησία μας γιορτάζει την επέτειο της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου από τα μοίρα της Λυκίας στον Πάρη της Ιταλίας. Η μετακομιδή έγινε κάτω από τις συνθήκες που περιγράφονται στη συνέχεια. Κατά τα χρόνια της διακυβέρνησης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τον Ευσεβέστατο Βασιλέα Αλέξιο Κομνηνό 1081-1118 και της Πατριαρχίας στην Κωνσταντινούπολη του Νικολάου του Τρίτου, η αυτοκρατορία των Ρωμαίων βρισκόταν σε μεγάλη αναταραχή εξαιτίας της εμφάνισης μιας νέας πολεμοχαρούς δύναμης, η οποία απέβλεπε στην κυριαρχία όλης της Μέσης Ανατολής και την καταστροφή της αυτοκρατορίας των Ρωμαίων, της Βυζαντινής και Ορθόδοξης Αυτοκρατορίας. Της εμφάνισης τον 11ο αιώνα της βάρβαρης φυλής των Ισμαηλιτών. Ο λαός των Ισμαηλιτών έχει το όνομα και την καταγωγή από τον Ισμαήλ, τον γιο της Άγαρ, η οποία υπήρξε δούλη και δευτερεύουσα σύζυγος του Αβραάμ. Ύστερα από παράκληση της Σάρας, ο Αβραάμ εισήλθε προς Άγαρ και συνέλαβε. Αργότερα, από ζηλοτυπία της Σάρας, εκδιώκεται η Άγαρ από τον Αβραάμ και εγκαθίσταται στα νότια μέρη της ερήμου Κάδης, της Βυρσαβέε, μεταξύ Ιδουμαίας και Πετρέας Αραβίας. Ο Ισμαήλ το παιδί της, ευλογημένο από τον Θεό, θα αναδειχθεί εις έθνος μέγα και κατά το χαρακτήρα θα είναι άγρικος άνθρωπος. Στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, πολλοί Ισμαηλίτες ασπάστηκαν τον χριστιανισμό. Αργότερα, κατά την επικράτηση του Μωαμεθανισμού στην περιοχή αυτή, δέχθηκαν τον εξισλαμισμό με τη βία, όπως και οι άλλοι Άραβες. Όταν στο τέλος του 4ου αιώνα έγινε η σφαγή των μοναχών του Σινά και της Ραϊθού από τους Βλεμμίους, 600 Ισμαηλίτες κατέφθασαν από τη Φαράν και κατέσφαξαν όλους τους Βλεμμίους όταν πληροφορήθηκαν τις σφαγές τους. Τη σφαγή των πατέρων κατέγραψε ο μοναχός Αμμόνιος που διασώθηκε στις διηγήσεις του μετά το 373 και πριν το 378. Ο εξισλαμισμός των υπηρετών του Σινά και της γύρω περιοχής που ήσαν Ισμαηλίτες χριστιανοί έγινε κατά τον Ευτύχιο Πατριάρχη Αλεξανδρίας στον καιρό της Χαλιφίας του A.B.D. Al-Malik ibn Marwin. Το έθνος των Ισμαηλιτών κατοικούσε σε σκηνές και καλύβες στην έρημο που αρχίζει από την Αραβία και απλώνεται κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας και του Ιορδάνη ποταμού και φτάνει μέχρι την Αίγυπτο. Γνώρισμα των Ισμαηλιτών της προϊσλαμικής θρησκευτικότητάς τους ήταν η λατρεία του πρωινού άστρου Αφροδίτη, το οποίο έχει το ίδιο όνομα με το πάθος της Λαγνίας. Λάτρευαν επίσης και τους λίθους. Σε αυτούς τους θεούς τελούσαν ανθρωποθυσίες και στους δαίμονες πρόσφεραν το αίμα ανθρώπων και με την γνήσα των σαρκών έφρεναν τα πονηρά πνεύματα. Οι ανθρωποθυσίες κυρίως νέων και ο κανιβαλισμός ήσαν φαινόμενα συνήθη, όπου έτρωγαν ανθρώπινη σάρκα και έπιναν αίμα. Όταν δεν είχαν νέους να σφάξουν για θυσία, έσφαζαν άσπρη καμήλα χωρίς ελάττωμα. Αφού ο ηγέτης ιερέας έκανε τρεις περιφορές γύρω από την καμήλα, την έσφαζε και πρώτος βιαστικά έπινε από το αίμα της. Οι άλλοι, το μαχαίρι στο χέρι, έκοβαν κομμάτια από το σώμα και με τις τρίχες ή τα εντόστια τα έτρωγαν ομά. Για τους φόνους έβαζαν τους νέους για να συνηθίζουν στις σφαγές, το αίμα και στη σκληρότητα. Διασκέδαζαν με τον πόνο των άλλων και το θάνατο, βλέποντας τα πόδια των εχμαλώτων να κινούνται στο χορό του θανάτου. Αυτοί ήσαν οι νόμοι της ζωής και της θρησκείας των βαρβάρων Ισμαηλιτών. Η φυλή τους ξεκίνησε να ελεηλατεί την Βυζαντινή Αυτοκρατορία από την πόλη Χερσόνα. Ο εχθρός πέρασε στην Αντιόχεια και από εκεί στα Ιεροσόλυμα. Το όνομα Αντιόχεια έφεραν 28 πόλεις της Ασίας. Αυτές ιδρύθηκαν από τον Σέλευκο τον πρώτο, τον Νικάνορα, και από τον γιο του Αντίοχο τον πρώτο, τον Σωτήρα. Εδώ πρόκειται για την Αντιόχεια, την πρωτεύουσα της αρχαίας Συρίας. Ήταν γνωστή με τις επωνυμίες «Η επί του ορών του ποταμού» ή «Η μεγάλη» ή «Η καλή για τους εθνικούς». Οι χριστιανοί την ονόμαζαν Θεούπολη. Το φθινόπωρο του 379 συγκλήθηκε στην Αντιόχεια Σύνοδος που ασχολήθηκε με την αίρεση της κακοδοξίας του Απολιναρίου.
Στα Ιεροσόλυμα, στην Αντιόχεια και στις άλλες πόλεις, οι Ισμαηλίτες μόνο κατέστρεφαν, έκαιαν και ερήμωναν. Τους ανθρώπους εφώνευαν, έκαιαν και εχμαλώτιζαν όσους γλίτωναν από το σπαθί τους και τους μετέφεραν στον τόπο τους μαζί με τα υπάρχοντά τους. Τότε κατέστρεψαν πολλές εκκλησίες και μοναστήρια. Πέρασαν και από τα μοίρα και τα ερήμωσαν. Εκεί ήταν θησαυρισμένο και το πάνσεπτο λείψανο του θαυματουργού Αγίου Νικολάου. Μόνο το μοναστήρι της Νέας Σιών παρέμεινε στην αρχική του μορφή με ελάχιστους μοναχούς. Εκείνες τις ημέρες των καταστροφών και των σφαγών, ένας αγιογράφος ρώτησε ένα μοναχό της Μονής της Νέας Σιών: «Γιατί δεν κάλεσαν τον Άγιο οι χριστιανοί να τους βοηθήσει για να αποφύγουν αυτή την τραγωδία? Δεν μπορούσε άραγε ο Άγιος?» «Μπορούσε», το απάντησε ο μοναχός, «αλλά αυτή η δυστυχία είναι αποτέλεσμα των αμαρτιών των χριστιανών που έκαναν προς την ίδια τους τη θρησκεία, οι απιστίες τους προς τον Άγιο, και γι' αυτό ο Θεός εξοργισμένος έστειλε τους βαρβάρους. Μόνο τους πιο πιστούς και ειλικρινείς χριστιανούς θα βοηθήσει ο μεγαλοδύναμος να ξεπεράσουν αυτή την τραγωδία». Οι καταστροφές αυτές λοιπόν έγιναν ύστερα από παραχώρηση του Θεού εξαιτίας των αμαρτιών των χριστιανών, με τις οποίες παρόργησαν τον ύψιστο Θεό με όλη τη ζωή τους, καθώς λέγει και ο Δαβίδ ο ψαλμωδός: «Παροργήσατε τον ύψιστο Θεό, διότι όταν ο Θεός αγανακτήσει από τις αμαρτίες του λαού, τότε δεν λογαριάζει ούτε τους Αγίους, ούτε και εισακούει τις προσευχές τους». Κάποτε είπε και στον προφήτη Ιερεμία: «Εάν σταθούν εμπρός μου ο Μωυσής και ο Σαμουήλ, προσευχόμενοι για τη σωτηρία του λαού που με πικραίνει και με θλίβει, δεν θα ακούσω την προσευχή των αγαπητών μου προφητών, ούτε και η ψυχή μου θα είναι με αυτό το λαό». Για τις αμαρτίες του λαού διαλύθηκαν πολλά έθνη στη γη. Για τις ανομίες του διαλύθηκε το έθνος των Εβραίων και καταπατήθηκε από τους εχθρούς. Πώς έγινε πόνη η πιστή πόλη Σιών? Πώς η Σιώνη, η οποία ήταν γεμάτη από δίκαιη κρίση, όπου αναπαυόταν η δικαιοσύνη, κατάντησε σήμερα πόλης φωνιάδων, που φωνεύει και αυτούς τους προφήτες και απεσταλμένους του Θεού? Ο Θεός είχε προδιαγράψει το μέλλον του Ισραήλ και της Αγίας Πόλης. Ιδού λοιπόν ο Δεσπότης και Κύριος, ο Παντοκράτορ, θα επιτρέψει να αφαιρεθεί από την Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ όλη η δύναμη των ανδρών και των γυναικών. Δεν θα μείνει τίποτα εδώ πέτρα επάνω σε πέτρα που να μην γίνει συντρίμμια. Και αυτό θα γίνει όταν θα δείτε την Ιερουσαλήμ να περικυκλώνεται από στρατεύματα, τότε να ξέρετε ότι έφτασε ο καιρός της καταστροφής. Η Ιερουσαλήμ και το εβραϊκό κράτος καταστράφηκε από το Ρωμαίο αυτοκράτορα Τίτο, που με 4 λεγεώνες και πολλά εφεδρικά στρατεύματα άρχισε την άνοιξη του 70 μετά Χριστόν την πολιορκία της Ιερουσαλήμ. Τον Ιούνιο καταλήφθηκε το φρούριο Αντωνία και τον Αύγουστο η περιοχή του ναού, ο οποίος πυρπολήθηκε και σφαγιάστηκαν οι υπερασπιστές του. Τέλος, στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι Ρωμαίοι κατέλαβαν και το τελευταίο οχυρό, τον πύργο του Ηρώδη, και ακολούθησαν σφαγές του πληθυσμού. Ο Ιώσιπος, Εβραίος ιστορικός και αρχαιολόγος, λέγει ότι από το πολύ αίμα που έτρεξε στα χωράφια για 10 χρόνια δεν χρειαζόταν λίπασμα. Τόσο λιπάνθηκαν. Το ίδιο έγινε και με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Οι δολφονίες, οι δηλητηριάσεις στο παλάτι, η ανηθικότητα και αυτές οι αιρέσεις εξόργησαν τον Θεό και επέτρεψε την καταστροφή της και την εγκαθίδρυση των αγαρινών στην πόλη της Σοφίας και των τεχνών, την Κωνσταντινούπολη. Και σε αυτή την Αγία Ρωσία, γιατί της έμειναν μόνο οι μεγάλες καμπάνες και μετάνοιες, επέτρεψε ο Θεός να επικρατήσει το αθεϊστικό καθεστώς. Ο Τολστόι με τα αθεϊστικά του βιβλία, η τάση των πριγκίπων και των βογιάρων να μιμηθούν τον ουμανισμό της Γαλλίας και της Γερμανίας, η εξαθλίωση του λαού, η ανηθικότητα, είχαν ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία του λαού για 80 περίπου χρόνια. Η μετάνοια του λαού έκανε να καταρρεύσει σαν χάρτινος πύρκος ο καλούμενος υπαρκτός σοσιαλισμός και να ανασάνει ο δύστιχος ευγενικός και συναισθηματικός ρωσικός λαός. Πολλές φορές πραγματοποιούνται τα σχέδια των ασεβών και φαίνεται να μην ενεργεί η Θεία Δικαιοσύνη. Ο Θεός αδιαφορεί εξαιτίας των αμαρτιών μας. Ποιος μπορεί να κατανοήσει τις αποφάσεις του Θεού? Το ίδιο έγινε και στην αρχαία Ρώμη, όπου οι αυτοκράτορες αναγορεύονταν ως θεοί και θεωρούσαν τον εαυτό τους απογόνους θεών. Ο λαός ήταν μάζα περιφρονημένη, η γυναίκα δεν είχε καμία αξία και οι δούλοι σαν ρες, αντικείμενο, πράγμα. Έτσι χάθηκε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
Αλλά και η Βαβυλώνα, η ωραία, κατάντησε Βαβυλώνα η πόρνη, διότι εξήλθεν ανομία εκ Βαβυλώνος, και διότι ο βασιλεύς και οι μεγιστάνες αυτού, και επαλακέ αυτού, και επαράκητοι αυτού, είναι σαν τους θεούς τους χρυσούς και αργυρούς και χαλκούς και σιδηρούς και ξύλινους και λίθινους, γιατί η απόφαση του Θεού ήταν να καταστραφεί και καταστράφηκε. Με τέτοιο λοιπόν μεγάλο και δίκαιο θυμό του Θεού ερημώθηκαν πολλά χωριά, πόλεις και θυσιαστήρια στην Ανατολή. Τότε ερημώθηκε και το κάστρο της Λυκίας, καθώς είπαμε, εκτός από τη Μητρόπολη και την Εκκλησία που βρισκόταν μέσα σε αυτήν. Γι' αυτό ευδόκησε ο Θεός να μεταφερθούν από τα μοίρα τα Άγια Λείψανα του Μεγάλου Πατρός Νικολάου, από την ερημωμένη χώρα στην πολυάνθρωπη πολιτεία που ονομάζεται Μπάρι, πόλη της Ανατολικής Ιταλίας και υπό την εξουσία της πρεσβύτερης Ρώμης του Πάπα. Μπορεί να λαιλατήθηκαν τα μοίρα, όμως ο Θεός έστειλε στην κατάλληλη στιγμή ανθρώπους που αγαπούσαν και πίστευαν στον Άγιο για να μεταφέρουν τα μυρόβλητα λείψανά τους στη Δύση, εκεί όπου θα ήταν ασφαλή και να μην βεβαιωθούν. Ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόφ γράφει: «Μεταφέρθηκαν τα ιερά λείψανα του Αγίου για να φέρουν ειρήνη στον κόσμο, γιατί η ψυχή του, στο βασίλειο του Κυρίου, είχε τιμητική θέση».

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών. Όχι και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέχεις μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία με κογινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποίον σε ποιείς από σαν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς το κρινεσθέσε. Η δούγαρεν ανομίες την ελήφθην και αναμαρτίες κοικίσεις έμε. Η μήτυρ μου η δούγαρα αλήθεια ανοιγάψα στα άδειρκτα κρύφε της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχείο να λευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλίες και αφροσύνη αγαλιάς νουστέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίριστος εν εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύμα τιμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στα σοδούσια σε βίσε επί σε επιστρέψου. Συρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου, Κύριε. Τα χείλη μου ανοίξει, είχε το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ήθελησα θυσία νεδο κάνω, λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία τετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο, Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριό σου Μόσχου.
0: Μακάρι η άμμομη εν οδό, η πορευόμενη εν όμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού, εν όλη η καρδία εξητήσου συν αυτών. Ου γάρ οι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τε σωδής αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλω τας εντολά σου του φυλάξεστες φόδρα. Όφελον κατευθυνθείσαν εωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω με εσύ εν ευθύτη τη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσημε από τον εντολό σου. Εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και εκατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ουκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι οι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες, και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφι η ψυχή μου, ζήσον με κατά τον λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με, και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού, και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην, και τα κρίματά σου ούκε πελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου, και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου, και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με εν τη τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου, και μη εις πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου, ον υπόπτευσα, ότι τα κρίματα σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθι επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσομε της ονειδίζους ή με λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και εμελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησας φόδρα. Και ήρα τας χείρας μου προς τα σεντολά σου ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητη των λόγων σου το δούλο σου, ον επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ίσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνίστην ενικτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγενήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοντού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ου καταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη, και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην, του εξομολογίστεσι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε, και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματα

0: Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Η φοβούμενη είσαι όψοντέ με και εφρανθήσω με ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτος άν μη η εκτριμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτος αν υπερήφανη, ότι αδίκως οι νόμις αν είσαι με, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν με οι φοβούμενοι είσαι και οι γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις τον σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις του λόγου σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκώσεν πάγνη τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Πόσε εισήν ημέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων εκρίσιν, διηγήσαντο μη παράνομη αδολεσχίας, αλλούχ ως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια αδίκως κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχήν συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ κατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό, εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξει σου διαμένει ημέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάθωμε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με.
1: Σώσι μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα μαρτωλή το απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείας είδων πέρας πλατεία ή εντολής φόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχρούς μου εσώφησας με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπερπάντας τους διδάσκοντας με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα εκ πάσης οδούς πονηράς και κύκλωσα τους πόδας μου. Όπως αν φυλάξω τους λόγους σου, από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου από τον εντολό συνήκα δια τούτε μίσα πάσας οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και φως τα στρίβης μου, όμωσα και αίσθησα του φυλάξας τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσω με κατά το λόγον σου, τα εκούσια του στόματός με ευδόκησον δι, Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με, η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ουκ επελαθόμη. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ το εντολό σου ουκ επλανήθην, εκκληρονόμησε τα μαρτύριά σου στον αιώνα, ό,τι αγαλίαμα της καρδίας με εισή. Έκλεινα την καρδία μου του πίστα δικαιωματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα, βοηθός μια αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησό μη και σωθήσω με και μελετήσω εν δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ό,τι άδικο το ενθύμημα αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντας τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάψα τα μαρτύριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σας άρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε, έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών. Μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη, η οφθαλμή με εξέλιπον εις σωτηριών σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Πίσω μετά των δούλων σου κατά το έλεος και τα δικαιώματά σου δίδαξώ με, δούλος σου ημί εγώ συνετισώ με και γνώσω με τα μαρτύρια.

0: σου καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασα τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάψα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην πάσα οδόν άδικον εμίμησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου και τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτεί και συνετήν υπείου στο στόμα μου. Ήνυξα και ήρκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έκει σε αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έκει στου αιώνα στον αιώνα μην. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνο κατά το λόγιον σου και μη κατά κυριευσάτο μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα σεντολά σου. Το πρόσωπο σου επίφανο επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκο εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύε κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου και επελάθοντο το λόγον σου η εχθρή μου. Πεπειρωμένο το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσό μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα, συσώσω με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου, επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύηση, Κύριε, και πάσε ο δε σου αλήθεια. Καταρχάς έγνω εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσα αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ό,τι του νόμου σου επελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με δια του λόγου σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ό,τι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντές με και θλίβοντές με εκ των μαρτυρίων σου ούκ εξέκλυνα. Είδον ασυνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου εφυλάξαντο. Είδε ότα σεντολά σου γάψα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα κρίματά σου της δικαιοσύνη σου. Άρχοντες κατεδίωξά με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίας εν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία νεμίσησα και ευδελιξάμην το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάχης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς ή το νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δε μου ενώπιόν σου Κύριε. Εγισά του ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου συνέτησό με. Εισέρθη το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερέξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξεται η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάσε εν εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το ηχείρ σου του σώσον με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόδισα το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησα των δούλων σου ότι τα σεντολά σου και πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ο ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί τα πάντα γέν των δημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών εισαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών υποντίπηλα και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα στους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόντα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το σύμπατρι και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμουν το λαλίσα διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμαι εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έκες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέξει μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος όν ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι όν ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι την ημέρα εκείνη τη φοβερά, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σον ελαίο φεδρίνουσα, ου γαρίδας ποτέ προσέ, επελεύσε τη φωνή μου, η λέγουσα, ειδού νυμφίο σου, βλέπε ουν ψυχή μου, μην εις τάξεις και μην εις έξωθεν, κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο πίονη και δόηση τον υφώνα τον θείο της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητο τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και Παρθένη και τεύομεν τας των αντίων βουλάς διασκέδασον του λαού στη λύπηνη χαρά μετάβαλε την πόλη σου περιτύχησον το βασιλεί συμμάχησον το κόσμο σου ανακάλυσον. Τους ευσεβείς κρατέωσον υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεοτόκε η ελπίσιμον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα ουρανό και πηγής προσκυνούμε σε δοξαζόν Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπραχνος, ο τους δικαίους αγαπών της αμαρτωλούς ελαίων. Ο πάντας καλών προσωτηρίας επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών τη ώρα ταύτα συντεύξης. Και ήθινον τη ζωή ημών πρόστας εν του λάσου, τας ψυχάς μου αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσι μας από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, η έτη παρεβολή αυτών φρουρούμενη, και οδηγούμεν καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο Σεραπείμ την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού έφη μας και ελεήσε ημάς. Κύριε και δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μίμηδος, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνειν των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αείδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τας οικεσίας ημών, ας κατά τον παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών ικτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα, και άφες ημίν τα πλημελήματα ημών, τα εν έργο και εν λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρησε ημίν εν αγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι ναμοί αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλλά εκγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν διεργασία των εντολών αυτού, ευρεθόμεν και έτοιμοι εις την χαράν και εις τον θείο νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρί το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα, και σε υμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα αείμεθυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νου και στην αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ, ότι ούσιν απ' όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διόδη σοπούμεν την ανίκανσό σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όριο θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Μη δόησεις άλλον τον πόδα μου, μηδέν εις τάξη ο φυλάς ο Σεϊδούν, εις τάξη ουδέ υπνός ο φυλάς τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξ, Κύριος, και έπιση επιχείρα δεξιάν σου ημέρας ο ήλιος, σου συγκάφησε ουδέ σελήν τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος, Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογεί τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήνε πάρα τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσεσαι Κύριος εξ Υιών, ο ποιήσας τον ουρανό και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μην σεν έγξει μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήστητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας, φιλανθρώπος, πάντα οικοδομών και το συμφέρον πάσην απονέμω μόν δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και θεόημον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά στο δούλον σου ένθα ούκ εστι πόνο σου λύπη ου στεναχμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κρατείνονται, διό ανυμνούντες βοόμενς η χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Μνήστητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιον δε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδαν μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
0: Αμήν, ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν. Ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής ημείς φόθρα, μη δαιμνηστής των ανομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος εύσπλαγνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαγνίας την πυλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζονται σε μια στοχίσομεν, ρηστή με

0: Αμήν, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός. Κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του φίλο Χριστού ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών αφιερωτών, πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώραν ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και αφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον για να έστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γένου ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
0: Αμήν.
1: Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα Σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του μετανοείτε, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ζούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτό.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι και αέρι καλός πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εποχουμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίζομεν τους ευσεβείς άρχοντας.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους κτήτωρας πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και πέρα αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ιές τας ασθενείας ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί είδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέου την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλου το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σεφχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει. Θείον δε πίνουν αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μόν και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστη και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επα πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών ότι αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου είναι καθαρό. Το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματι σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συμπάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί μένει καγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριον και σωτηρίαν και πληγεσμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξ ύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απειξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου, και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνης στόμα και εναργέστερον μη δέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνος σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ου γάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου δε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστη και σώματος και εις εξάλληψην και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέει συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρες χέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρες χέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σίγαρι πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δεγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, ή και τεύω του λαβίμεν με, και των σόνζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ουκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο παλινίδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίο συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, Ταύταν με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος σκιωμένη, την είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εις άσυσε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία πατρόσα ιδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένη εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθείν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος ημι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγο, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντου σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξες με τη μετουσία, πύργα υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ιδός ο καθάπερο ο Ιούδας, αλλώς ο ληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δε νουν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθύνης των ημφών αοχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των τρύπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος, Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος, και η σαραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Αεθεού κοινωνών με παράλαβε, ουμή γάρ της εχθρή σου το μυστήριον είπω, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερα ο Ιούδας, αλλός σου ληστής ομολογός υμνίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαία ή και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών ως και ημίς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών. Εμείς εν έγκυση ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύς και τα βαρβάρων δωρούμενος, και δωσόν φυλάτων δια του σταυρούς πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ο υψωθείς εντός σταυρό εκουσίως, τη επωνύμως και εν η πολιτεία της εκτήρμους δώρης, Χριστέ ο Θεός, έφραν εν τη δυνάμεις της πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία έχει εν την ισχύν όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυνται μη παρήτης αγαθήτας και ασίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζος η κέλεσος βασιλεύειν και χορήγει αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτεκες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' το μεγαλαιός, δεόμεθα σε πάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ευγενείων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να απέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύντησαν τις λοιποντές με πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγουν στην ψυχή μου και εσωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Συνδε Κύριε αντιλήπτρο μου η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επικουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψατε μου, που φοβηθήσαμε από μοιριάδου λαού των κύκλων συμπετημένων μη, ανάστα Κύριε

Χαιρόμενο από στραγμό της καρδίας μου, Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στραγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ετράχθη, εγκατέλειπε με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίαν με εξαναντίας μήγκεσαν και έστησαν και έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζονται, ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μυαλάλησαν ματαιότητας και δολιότητας. Όλην την ημέρα ναι μελέτησαν, εγώ δέος οίκο φως σου κήκον και όσοι άλλο σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος κακούν και ουκέχουν το στόμα αυτού ελεγμούς ότι έψη Κύριε ήλπισα σεις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μη πάντα επιχαιρώσει μη εχθροί μου και εντός αλευθύν επόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εισμάστηκες έτοιμος και γυαλγιδών μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, ιδέα εχθροί μου ζώσκει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εντί έβαλων με πικατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός, μη αποστείς απ' εμού πρόσκες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσκες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς σε ορθρίζω. Εδίψεις έτσι η ψυχή μου προς απλώς σάρξη με εν γύρι μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώφθη σου ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπερζωάς τα χείλη μου επενέσεις είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσει ως ενέσεις το στόμα μου. Για μη μονευώσεις επιστρομνείς με τις όρτις σε μελέτων είσαι. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και τυχεύτων τελείγων σ' αγαλιάσω με. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν ζήτησε την ψυχή μου, εις ελεύσονται στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσαν της χείρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται, επί το Θεό επενεθήσεται πάσο μνήον εν αυτό την εφράγηση των μαλαλούν των άδικα. Εν της όρθης σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τυχεύτη των πτεριού σ' αγαλιάσω με. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και σε αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σου ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σου ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σου ο Θεός. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και σε αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Σε ελθέτω ενωπιόν σου η προσευχή μου, κρίνον το ου σου στην δέησή μου, ότι επλήθη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθην ω ή άνθρωπο αβοήθητο, ενεκρή ελεύθερο. Ω η τραυματία καθέβνοντα εν τάφων, καμνίστη έτη, και αυτή εκ τη χειρό σου απόστησαν. Έθεν τον μελάκο κατωτάτων, σκοτεινή και σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επηγείς επ' εμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου επ' εμού εθεντώ με ευδέλιγμα εύτης. Παρεδόθην κι ούκ εξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς ε, Κύριε, όλη την ημέρα διεπέτασα προς ε, τα χείρας μου. Ή της νεκρής ποιής θαυμάσια, ή ιατρία να στήσεις ή και εξομολογήσοντες. Ή διηγήσετε έτσιν το τάφο του ελαιός και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σε εν γη επιτελισμένη. Καγώ προς σε, Κύριε, και έκραξα για το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ναι, τη Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου, επέ μου. Το χώσι μη εγώ και εν κόψει, κνεότητός μη ψωθείς, δε ταπεινώθημη και εξπορήθημη. Επέ με δήλθουν οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου, εξετάραξαν με, κύκλωσαν με ως είδωρ όλην την ημέραν περιέσπουν με άμα. Εμάκρινά απ' εμού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό τη σωτηρία μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενωπιόν σου η προσευχή μου, κλείνω το ου σου στην ενδέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και πάντοτε εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνουν πάσα στα σαντα αποδόσει αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα νομίε των ιόμενων πάσα στα γνώσει σου. Τον λυτρούμενο εχθρά στην ζωή σου, τον εστεφανούντα εν ελέη και εκτιμή, τον επιπλώντα να καθίσει στην επιθυμία σου, να κεριστήσει το σάι του η νεότη σου. Ποιόν ελίμο είναι ο Κύριο και κρίμα πάση αδικουμένη,
εγνώρισε τα σωδούς αυτού του Μωυσή, της Ισραήλ, τα θελήματα αυτού,

0: Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, που και στέλος οργιστής και το βιδέης των αιώνα μηνύ, που κατά τα σανομίας ημών επίηση εν ημίν ουδέ κατά τα σαμαρτίας ημών ανταπέδω και εν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέξουν ανατολέα από της μόνε μάκρυνα αφημών τα σανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήρη ους ο κτήρης η Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσθη, ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτωση ημέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγρού, ότος εξαντήσει. Ότι πνεύμα αντίλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επ' τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κυρίως εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντες και οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύει ποιούντας των λόγων αυτού, που ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα το έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάκουσον της προσευχής με ενώτησε την δεησύν με τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σπαζών, ότι κατεδίωξαν ο Θεός την ψυχή μου με ταπείνωσιν γίνει τη ζωή μου, εκάθισε με ένα σκοτεινή σας νεκρούς αιώνους και κηδίασαν επεμέ το πνεύμα μου, ανεμία ταράχη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μας γη ανιδρώσει. Τα χείρις άκουσαν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, ή αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους της λάκων. Ακουστών ποιήσων με το πρωί το έλεό σου, ότι επίση ήλπισα. Γνώρισαν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουν την προσεήρα την ψυχή μου. Εξαλού με εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου, το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία εν και εν του ονοματός, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψε την ψυχή μου και εν το ελέγχει εξολοθρέψει εχθρού μου και απολύσει πάντω λίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο είμαι. Εισάκουσαν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσαν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα και νυν και αή και αιώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού εκκλησιών, και δις των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις αιώνων εν αυτό του

Δημίου, του Δημίου Πρεσβυτερίου της Εμπιστοδιακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ της πόλεως θαύτης, πάσης πόλεως χώρας και των ποιηστικών των ναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπερπλέον των διπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του ρισθήνε ημάς ο πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της ηχάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αγίου Μαρίας με τα πάντα και των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το

Έλεγα ελεός και κατά το πλήθος των εκτιρμών σε εξάλληψον το ανώμημά μου, επιπλέον πλήνων με, από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με, στήδια παντός, σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες του και νικήσαν το κρίνες θέσμου, και του γάρα ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου, και του καρ' αλήθεια ανοιγάψω στα άντλα και τα κρύφια της οποίας εδήλωσάς μη, ραντείς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς μη αγαλίασιν και ευρωσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα, απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας μου εξάλληψαν, καρδίαν καθαράν κτίσαν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησαν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως θα σωδού σου και ας επίσης επίσης επιστρέψεις. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσω τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ήθελες ασχένε το κάνολο καθόματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία να συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει στη Σιά δικαιοσύνη αναφορών και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσευτε θυσία στηριών σου μόνο.

0: Χριστόν.
1: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξω δεσποινησιμών, Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Κύριε.

Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σίγαρη ο ασλέας της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών.

Αμήν. Επί του όρους μετεμορφώσεις και ως εχόρνη μαθητές την δόξα σου. Χριστέ ο Θεός και θεάσαντο. Είναι όταν σε είδος εισταυρούμενον το μεν πάθος νοήσω συνεκούσιον. Το δε κόσμο κηρύξω συν, ότι εσύ υπάρχει σαν

Η ενδεκάτη του αυθυμινός μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Εύκλου του Διακόνου και αυθυμέρα μνήμη των εγγενείων του Σεβασμίου και Περικαλούς Οίκου και Θείου Ναού της Περαγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου της Ελεούσης και αυθυμέρα διοίκησης περί της εχειροποίη του εικόνος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού που θαύμα βρήν θαυμάτων πληθυν ξέρων μορφήν Θεού δίθαυμα του Γεργάτου Λόγου και ευθυμερά της των Αγίων Μαρτύρων Νεοφύτου, Γαΐου, Γαϊανού, Ζήνωνος, Μάρκου και Μακαρίου, τελείται δε η αυτών σύναξης εν το εξαέρο οίκο των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναγκύρων, Κοσμά και Δαμιανού εν της Δαρίου. Και ευθυμερά όσιος Πασαρίων εν Ειρήνη τελειούται, και ευθυμερά όσιος Νύφων, ο εν τί κατά το άθο κοινοβιαϊκή του Αγίου Διονυσίου Ασκήσας, και γενόμενος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως εν ειρήνη τελειούται. Και αυτή η μέρα η ανάμνηση του εν Κερκύρα υπερφυούς κατά αγαρινών θαύματος του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος του Θαυματουργού.

0: δόξα. Στη δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και στη δόξα να πέμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα εν υψής Θεό και επίσης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέρα να ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφύγει γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρά σύ πηγή ζωής εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως. Παράτηνον το ελαιό σου τη γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε εν τη μέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλαχτήν εϊμάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει η ένωση, πρέπει η ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πληρώσουμε την αιώθηνη δέησιν ημών το Κυρίο. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός η χάρη τη. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτωνε της άμενη. Ετισόμεθα,
3: Κύριε,
2: Άγγελον ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ζυγών.

0: Την επί φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα
1: Πρόσκου Κύριε
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινήσιμων Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα
1: Κύριε
0: ότι Θεός ελέους ηθυρμών

0: αγαθόν το εξομολόγησε το Κυριό και ψάλλει το όνομα τη σου ύψιστε. Το αναγγέλει το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε η λάσπη και τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεξε το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Κύριος προσελιθώτος προς αυτόν Ιουδαίους, ουέ μη γραμματείς και φαρισέ υποκριτέ, ότι αποδεκατούτε το ιδίωσμον και των άνηθων και των κείμηνων και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου την κρίση και των έλεων και την πίστην, ταύτα έδι πείσε, κακίνα μη αφιένε, οδηγεί τυφλή, οι διηλίζονται στον κόνοπα, την δεκάμιλον καταπίνοντες, ουέ μη γραμματείς και φαρισέ υποκριτέ, ότι καθαρίζεται το έξοδεν του ποτηρίου και της παροψίδος, έσοδε δε γέμουση εξαρπαγής και ακρασίας. Φαρισέ τυφλέ, καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου και της παροψίδος, ή να γέννηται και τα εκτός αυτών καθαρών. Ουέ μην γραμματείς και φαρισέ υποκριτέ, ότι παρομοιάζεται τάφης και κονία εμένης, ή την εσέξοδεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθε δε γέμουση ως Θεόν νεκρών και πάσα καθαρσίας. Ούτω και εμείς έξωθεν μεν φαίνεστε της ανθρώπης δίκαιοι, έσωθε δε μεστίεστε υποκρίσεως.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαγίσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν.

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτα, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγιάσον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς ανδόξον θεϊκής νάμι και μην καταλείπεις μας ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσα καθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνω εξ του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και

0: Κυρίου και έλεος ερθεφημάστη αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασι ο Θεός ελπισιμών δόξασι. Ο εντοόρητο θαυών μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων Οθουμαθητών και Αποστόλων Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των

των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Μάρτυρος Εύπλου του Λιακώνου και του Εναγής Πατρός Σιμών Νύφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Η Αγία Τριάς διεφυλάτ πάντας μας. Καλημέρα σας και της Παναγίας με καλό.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 11 Αυγούστου, μνήμη του μεγαλομάρτυρος Εύπλου του Διακόνου. Κατά την 9η Ιπατία του Διοκλητιανού και την 8η του Μαξιμιανού, την 3η των Καλενδών Μαΐου, ο Διάκονος Εύπλους μετέβη στην είσοδο του δικαστηρίου της Κατάνης στη Σικελία και φώναξε «Είμαι χριστιανός, θέλω να πεθάνω για το όνομα του Χριστού». Ο διοικητής Καλβισιανός διέταξε πάρα αυτά να φέρουν μέσα τον Τολμητία που είχε το θράσος να μιλήσει με τον τρόπο αυτό. Ο Εύπλους εισήλθε κρατώντας στο χέρι τα Άγια Ευαγγέλια. Ο επιφανέστατος Μάξιμος δήλωσε ότι είχε στην κατοχή του βιβλία απαγορευμένα με διατάγματα του αυτοκράτορα. «Από πού έχεις τα βιβλία αυτά, από το σπίτι σου?» ρώτησε ο Καλβισιανός. Ο Εύπλους αποκρίθηκε «Δεν έχω σπίτι, ο κύριός μου το γνωρίζει καλά». Ο Καλβισιανός του ζήτησε να διαβάσει από τα βιβλία αυτά. Ο Εύπλους ανέγνωσε «Μακάρι η διδιωγμένη ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών». Και αλλού «Και ως τη σου βαστάζει τον σταυρόν εαυτού, και έρχεται ο πίσω μου, ου δύναται είναι μου μαθητής». «Τι πάει να πει αυτό?» ρώτησε ο δικαστής. «Είναι ο νόμος του Κυρίου και Θεού μου όπως μου παρεδόθη». «Από ποιον?» «Από τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Ζώντα».

παραπάνω παρά να τις παραδώσω. Περιέχουν την αιώνια ζωή. Αυτός που τις παραδίδει χάνει την αιώνια ζωή. Γι' αυτό δίνω και τη ζωή μου για να μην την απολέσω. Πού βρίσκονται? Εντός μου, απάντησε ο Άγιος δείχνοντας με μία χειρονομία πως δεν είχε στην κατοχή του πια τα βιβλία, αλλά τα είχε αποστηθήσει. Ο δικαστής έδωσε εντολή να τον βασανίσουν μέχρι να δεχθεί να θυσιάσει στους θεούς. Εν μέσω των μαρτυρίων, ο Εύπλους ανέπεμπε ευχαριστίες στον Χριστό, που κρίθηκε άξιος να υποφέρει για εκείνον και έλεγε: «Καιρό τώρα επιθυμώ τα βασανιστήρια αυτά. Κάνετε ό,τι θέλετε. Αυξήστε τα μαρτυριά σας, είμαι χριστιανός». Μετά από ώρα, ο διοικητής πρόσταξε να πάψουν να τον βασανίζουν και πίεσε τον Άγιο να προσκυνήσει τους θεούς. Ο Εύπλους απάντησε: «Προσκυνώ Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα την Αγία Τριάδα. Εκτός αυτής δεν υπάρχει Θεός. Να χαθούν τα είδωλα που δεν δημιούργησαν μήτε τον ουρανό μήτε τη γη. Είμαι χριστιανός». Καθώς ο δικαστής του ζητούσε για τελευταία φορά να θυσιάσει αν ήθελε να σώσει τη ζωή του, εκείνος απάντησε: «Ναι, θέλω να θυσιάσω. Αλλά εγώ ο ίδιος προσφέρομαι θυσία στον Χριστό Θεό. Οι προσπάθειές σας είναι μάταιες. Είμαι χριστιανός». Ο διοικητής διέταξε να διπλασιαστούν τα βασανιστήρια. Και ενώ οι δυνάμεις του μάρτυρα άρχισαν να σώνονται και είχε μείνει σχεδόν άφωνος, τα χείλη του συνέχιζαν να προφέρουν ευχαριστίες. Ο Καλβισιανός τότε υπαγόρευσε την καταδικαστική απόφαση που ένας γραφέας κατέγραψε σε μία πλάκα: «Δεδομένου ότι ο χριστιανός Εύπλους περιφρόνησε τα διατάγματα των αυτοκρατόρων, βλασφήμισε τους θεούς και αρνήθηκε να ανακαλέσει, διατάζω να αποκεφαλιστεί διαξήφους». Κρέμασαν στο λαιμό του το Ευαγγέλιο που κρατούσε κατά τη σύλληψή του και μπροστά του ένας κήρυκας φώναζε: «Εύπλους χριστιανός, εχθρός των θεών και των αυτοκρατόρων». Ο Άγιος γεμάτος χαρά βάδιζε ζωηρά σαν να πήγαινε να στεφανωθεί, επαναλαμβάνοντας ασταμάτητα: «Δόξα Χριστό το Θεό». Φτάνοντας στον τόπο της εκτελέσεως, γονάτισε και προσευχήθηκε επί μακρόν ευχαριστώντας το Θεό. Έπειτα έκλεινε ο ίδιος τον αυχένα στον δήμιο και αποκεφαλίστηκε. Αργότερα χριστιανοί ήλθαν να σηκώσουν το σώμα του και να το μυρώσουν προτού το εντεφιάσουν.

Μνήμη του Οσίου Πασαρίωνος, τροφού των πτωχών και πατρός των ορφανών. Μνήμη του Αγίου Πατρόσιμων Νύφωνος, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του εντιμονίδιου νησίου Ασκήσαντος. Ο Άγιος Νύφων γεννήθηκε στην Πελοπόννησο από γονείς επιφανείς και ενάρετους. Ο πατέρας του Μανουήλ χρημάτισε σύμβουλος του ηγεμόνα της Δαλματίας, αλλά πέφτοντας θύμα διαβολών καταδικάστηκε εις θάνατον. Με παρέμβαση της συζύγου του ηγεμόνα ελευθερώθηκε και κατέφυγε στην Πελοπόννησο, όπου έγινε πρώτος σύμβουλος του δεσπότη του Μοραίος, Θωμά Παλαιολόγου. Παιδιόθεν ο Άγιος προτιμούσε από τα παιχνίδια την επιμελή μελέτη των Ιερών Γραφών και των Θεοφόρων Πατέρων και έτσι σε ηλικία 12 ετών γνώριζε όλη την τάξη των ακολουθιών. Προξενούσε τον θαυμασμό των δασκάλων του για την οξύνειά του, αλλά η καρδιά του έναν μόνο πόθο έτρεφε να ακολουθήσει το παράδειγμα των Αγίων Μοναχών, τους βίους των οποίων διάβαζε άπλιστα. Μία ημέρα έτυχε να περάσει από τον τόπο ένας μοναχός ονόματι Ιωσήφ και αφού συζήτησε μαζί του, ο νεαρός Νικόλαος τον ακολούθησε δίχως καν να αποχαιρετήσει τη μητέρα του και τους δικούς του. Φτάνοντας στην Επίδαυρο άκουσε καλά λόγια για έναν Άγιο Ερημίτη, τον Αντώνιο, και έτσι πήγε να τον επισκεφθεί. Θαύμασε τόσο πολύ την πολιτεία και τη διδασκαλία του, ώστε παρά τις προειδοποιήσεις του Αντωνίου για τις δυσκολίες του ερημητικού βίου, κατάφερε με δάκρυα να παραμείνει

0: κοντά του υπό την καθοδήγησή του, ενώ ο Ιωσήφ συνέχιζε το δρόμο του. Ο νεαρός δόκιμος ανέλαβε τη διακονία του καλλιγράφου και επιδόθηκε με ζήλο στα ασκητικά έργα. Υπάκουε με τυφλή εμπιστοσύνη τον γέροντά του και πάσχιζε να μιμείται σε όλα τον εισάγγελο βίο του, έτσι που ο Αντώνιος τον ενέδισε σύντομα με το μοναχικό σχήμα υπό το όνομα Νύφων. Από την ημέρα εκείνη διπλασίασε τους αγώνες του. Δεν τον έβλεπε κανείς να γελά ποτέ ή να προφέρει μάταιο λόγο και δεν διάβαζε δίχως να χύσει δάκρυα. Μετά από λίγο, ο Αντώνιος εκοιμήθη εν κυρίω και ο Νύφων υποχρεώθηκε να φύγει για να αναζητήσει νέο πνευματικό πατέρα. Έχοντας ακουστά για έναν αθωνίτη μοναχό, σοφό και ενάρετο, τον Ζαχαρία, πήγε να εγκατασταθεί στην Άρτα και έσπευσε στο ησυχαστήριό του, ζητώντας του να του διδάξει τις παραδόσεις και τον τρόπο ζωής του Αγίου Όρους. Οι ταραχές όμως που προκάλεσε στην Εκκλησία η ψευδοένωση που υπογράφηκε στη Σύνοδο της Φλωρεντίας δεν άφηναν τους μοναχούς να απολαύσουν την ησυχία που επιθυμούσαν και έτσι ο Άγιος Νύφων ακολούθησε τον γέροντά του στις περιοχές Ασκάλωνα και Κοριτσά της Αλβανίας με σκοπό να στερεώσουν στην ορθόδοξη πίστη τον λαό. Ο δεσπότης Γεώργιος Καστριώτης έκανε τον Ζαχαρία πνευματικό πατέρα του και τον κράτησε στο παλάτι του μαζί με τον Άγιο Νύφωνα. Μετά από λίγο η άλωση της Κωνσταντινούπολης συντάραξε τις χριστιανικές περιοχές και οι δύο Άγιοι κατέφυγαν στα βουνά. Μόλις ησύχασαν τα πράγματα μετέβησαν στην Αχρίδα όπου εγκαταστάθηκαν στη Μονή της Θεοτόκου. Όταν εκοιμήθη ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Νικόλαος, οι επίσκοποι και ο κλήρος της περιοχής επέλεξαν τον Ζαχαρία ως διάδοχό του. Μετά από πολλούς ενδιασμούς, εκείνος εδέχθη τελικά και λίγες ημέρες μετά τη χειροτονία του στον επισκοπικό θρόνο, ο Άγιος Νύφων ζήτησε την ευλογία του να αποτραβηχθεί στο Άγιον Όρος, ώστε να βρει επιτέλους την ησυχία. Ο γέροντάς του καταλόγησε ότι ήθελε να τον εγκαταλείψει την ώρα που είχε ανάγκη τη βοήθειά του. Τη νύχτα όμως, καθώς προσεύχονταν για να γνωρίσουν το θέλημα του Θεού, ένας άγγελος διέταξε τον Ζαχαρία να αφήσει το μαθητή του να πάει στο Άγιον Όρος. Φεύγοντας σαν να είχε φτερά, ο Νύφων έμεινε αρχικά στη Μονή Βατοπεδίου, όπου βρήκε πολλούς ενάρετους μοναχούς. Κατόπιν μετέβη στις Καριές, όπου ο πρώτος Δανιήλ του αποκάλυψε ότι είχε ακούσει να εγκομιάζουν τις αρετές του και από πολύ καιρό επιθυμούσε να κάνει τη γνωριμία του. Του συνέστησε να μην κρατά για τον εαυτό του τους θησαυρούς της σοφίας που είχε εναποθηκεύσει στην ψυχή του. Έτσι ο Νύφων άρχισε να διδάσκει γεννώντας τον θαυμασμό των αθωνητών μοναχών τόσο για την βαθύτητα των γνώσεών του όσο και για τον τρόπο που τις εξέθετε έτσι που τους έκανε να ξεχνούν ακόμη και να φάνε. Εν συνεχεία επισκέφθηκε τις μονές Κουτλουμουσίου και Πατοκράτορος και για ένα διάστημα πήγε να ζήσει με μεγάλη αυστηρότητα σε μια σπηλιά από κοινού με άλλους ασκητές. Προσκαλεσμένος από τους πατέρες της Μεγής της Λαύρας, παρέμεινε εκεί για να μεταδώσει την πνευματική διδασκαλία του στους μοναχούς και τέλος αποσύρθηκε στη Μονή Διονυσίου, όπου έλαβε το μεγάλο σχήμα και σύντομα χειροτενήθηκε πρεσβύτερος κάνοντας το λειτουργήμά του αφετηρία για νέες πνευματικές αναβάσεις. Η φήμη του απλώθηκε πέρα από το Άγιον Όρος, έτσι που όταν εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παρθένιος, κλήρος και λαός επέλεξαν ως διάδοχό του τον Νύφωνα και έστειλαν πρεσβεία στη Μονή Διονυσίου για να πληροφορήσουν τον ηγούμενο για την απόφαση αυτή και να το ζητήσουν να πείσει τον Άγιο να την δεχθεί προς παραμυθίαν των ψυχών τους. Υποτασσόμενος με δάκρυα στο θέλημα του Θεού, ο Νύφων έγινε δεκτός στην πόλη από πλήθη λαού που προσέτρεξαν για να λάβουν την ευλογία του. Μόλις χειροτονήθηκε, ανέλαβε να κηρύξει την ορθόδοξη πίστη για να διορθώσει τα λάθη που εισήχθησαν από τη Σύνοδο της Φλωρεντίας και έγινε η παρηγορία του λαού που δοκιμαζόταν κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Ενεθάρρυνε τους πιστούς να υποταχθούν στα κελεύσματα της Θείας Πρόνοιας με την ελπίδα των μελλοντικών αγαθών και τους παρότρινε να προσκαρτερούν στην άσκηση των ευαγγελικών αρετών. Τις νύχτες εξάλλου πήγαινε στα σπίτια των πιο φτωχών για να τους μοιράζει βοηθήματα και με τις διαρκείς παρενέσεις του κατάφερε να μεταστρέψει πολλούς απίστους. Κλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη για να λάβει μέρος σε μια σύναξη της Ιεράς Συνόδου όπου τιμήθηκε από τον Πατριάρχη Σιμεών Τραπεζούντος και σύνολη την Εκκλησία και ξαναβρήκε τον πνευματικό πατέρα του Ζαχαρία Αχρίδος, ο οποίος σύντομα παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Λίγες ημέρες αργότερα εκοιμήθηκε ο Πατριάρχης και ο Άγιος Νύφων αμέσως εξελέγει ομοφόνος Οικουμενικός Πατριάρχης. Αφού λοιπόν τοποθετήθηκε ως λίχνος πάνω στη λιχνία της Εκκλησίας, η Αποστολική Διδασκαλία του μπόρεσε να διαδοθεί ευρέως. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα...

Στο όρος άλλαξες μορφή, Χριστέ μας και Θεέ μας. Στους μαθητές σου αφού έδειξες τη θεϊκή σου δόξα, όπως μπορούσαν να τη δουν τα χωικά τους μάτια. Σαν τότε λάμψε και σε μας η αμαρτωλή να δούμε το φως αυτό το αιώνιο της θεϊκής σου δόξας. Με τις θεοτόκους σου μητρός, τις άγιες πρεσβείες, εσύ που δίδεις τάγιο το φως σου μες στον κόσμο, παντοτινά και αιώνια να είσαι δοξασμένος.

Στόρος μεταμορφώθηκες, Χριστέ μας και Θεέ μας. Και είδανε τη δόξα σου, τη θεϊκή και αγία, μέχρι εκεί που μπόρεσαν να δουν οι μαθητές σου. Έτσι ώστε όταν θα σε δουν εις το σταυρό επάνω, να αντιληφθούν ότι έπαθες είναι με θέλημά σου, και έπειτα να κηρύξουνε σε ολόκληρο τον κόσμο ότι εσύ είσαι αληθινά η λάμψη του Πατέρα.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 11 Αυγούστου. Σαν σήμερα το 480 π.Χ. οι 300 Σπαρτιάτες του βασιλιά Λεωνίδα μαζί με τους Θεσποιείς που είχαν μείνει επίσης πίσω πέφτουν νεκροί από τις τεράστιες περσικές δυνάμεις του Ξέρξη στο στενό των Θερμοπυλών. «Όξιν αγγέλιν λακεδαιμονίης, ότι τι δεκίμεθα της κίνων ρήμας υπηθόμενη», διαβάζουμε στο επίγραμμα του Σιμονίδη του Κίου πάνω στον τάφο των 300.
1: Επίσης, το 480 π.Χ. και παράλληλα με τη μάχη των Θερμοπυλών, κατά τη δεύτερη Περσική εισβολή, διεξάγεται η ναυμαχία του Αρτεμισίου. Μετά από δύο μέρες μικροσυγκρούσεων, ξεκίνησε η κύρια μάχη που έληξε για τους αντιπάλους με ίσες απώλειες. Οι Έλληνες όμως αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν στη Σαλαμίνα όταν έμαθαν το αποτέλεσμα της μάχης των Θερμοπυλών.
0: Σαν σήμερα, το 449 μετά Χριστόν, φεύγει από τη ζωή ο Φλαβιανός, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κατά τα έτη 446 έως 449. Υπήρξε ευσεβής και μετριοπαθής ιεράρχης που αγωνίστηκε κυρίως για την ειρήνη στους κόλπους της Εκκλησίας από τις έντονες αντιπαραθέσεις και διαμάχες των θεολόγων της Αλεξάνδρειας και της Αντιόχειας. Απέκτησε την έχθρα του Πατριάρχη Αλεξανδρίας Διόσκουρου, ο οποίος δεν δεχόταν τις αποφάσεις της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου και ο οποίος συγκάλεσε με τη συνένεση του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δεύτερου Οικουμενική Σύνοδο στην Έφεσο, η οποία τελικά καθήρεσε και εξόρισε τον Φλαβιανό. Ο Φλαβιανός πέθανε τρεις μέρες μετά στην εξορία από τη θλίψη του και τα σωματικά τραύματα που του είχαν προξενήσει στη σύνοδο της Εφέσου ο Διόσκορος Αλεξανδρίας και οι οπαδοί του υπό τον μοναχό Βαρσουμά. Δύο χρόνια αργότερα, το 451, συνεκλήθη η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος, η οποία καθαίρεσε τον Διόσκορο και αποκατέστησε την Ορθόδοξη πίστη. Το λείψανο του Φλαβιανού, κατόπιν επιθυμίας της αδελφής του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου της Πουλχερίας, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και τοποθετήθηκε στο Ναό των Αγίων Αποστόλων, ενώ η Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο. Η μνήμη του τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 16 Φεβρουαρίου, ενώ μέχρι τον 12ο αιώνα εορταζόταν μαζί με την Ρωμαιοκαθολική στις 18 Φεβρουαρίου.
1: Σαν σήμερα, το 1716, γεννήθηκε στην Κέρκυρα ο Λόγιος Ευγένιος Βούλγαρης, Έλληνας κληρικός, παιδαγωγός, διδάσκαλος του γένους, μεταφραστής του Βολτέρου και διαπρεπής στοχαστής του νεοελληνικού διαφωτισμού. Με τη διδασκαλία του και τα συγγράμματά του εγκαινίασε μια νέα εποχή στην ιστορία της ελληνικής παιδείας. Οι φιλελεύθερες ιδέες του προετοίμασαν το έδαφος για τον ελληνικό διαφωτισμό. Καταπληκτική είναι η συγγραφική παραγωγή του τόσο για τον όγκο όσο και για την ποικιλία της. Έγραψε πραγματείες, ποίηματα, λόγους, εκκλήσεις προς την Εκατερίνη τη Δεύτερη για την απελευθέρωση της Ελλάδος και εκατοντάδες επιστολές. Επιμελήθηκε πολύτιμες εκδόσεις βυζαντινών συγγραφέων και κλασικών συγγραμμάτων και μετέφρασε πλήθος κειμένων από τα λατινικά στα γαλλικά.
0: Σαν σήμερα το 1875, στον λόγο του θρόνου που εκφωνεί ο βασιλιάς Γεώργιος I στη Βουλή, διακηρύσσεται η αρχή της Δεδηλωμένης. Στο εξής, η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα ανατίθεται μόνο σε όποιον έχει τη Δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής. Ο λόγος του βασιλιά γράφτηκε από τον Πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη.
1: Σαν σήμερα το 1920 πραγματοποιείται στη Γενέβη η πρώτη Οικουμενική Συνδιάσκεψη των Ευρωπαϊκών, Αμερικανικών και Ανατολικών Εκκλησιών.
0: Το 1934 ανοίγει η Ομοσπονδιακή Φυλακή του Αλκατράζ στο ομώνυμο νησί που βρίσκεται στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο.
1: Σαν σήμερα το 1972 πεθαίνει ο νοτιοαφρικανός ιολόγος Max Tyler, ο οποίος το 1951 κέρδισε βραβείο Νόμπελ ιατρικής χάρη στην παρασκευή ενός εμβολίου κατά του ιού του κίτρινου πυρετού.
0: Το 1996 ειρηνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην πράσινη γραμμή βάφονται με αίμα. Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι γκρίζοι λύκοι ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον Κύπριο διαδηλωτή Τάσο Ισάκ. Η ελληνική κυβέρνηση και η αντιπολίτευση καταδικάζουν έντονα τις βαρβαρότητες των δυνάμεων κατοχής στην Κύπρο.
1: Σαν σήμερα, το 2003, το ΝΑΤΟ αναλαμβάνει τη διοίκηση της ειρηνευτικής δύναμης στο Αφγανιστάν, πραγματοποιώντας την πρώτη του μεγάλη επιχείρηση εκτός Ευρώπης στην 54χρονη ιστορία του. Σαν σήμερα,
0: ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Χαίρετε αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας μας. Επικαίρως και μια που οι μέρες αυτές είναι αφιερωμένες στη μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας μας, στη μεταμόρφωση του Κυρίου, θα μπορούσαμε μαζί να κάνουμε μερικές σκέψεις στη σημερινή ομιλία μας. Ένα από τα θαύματα του Κυρίου που δείχνει τη θεότητά του, τη μεγαλειότητα και τη δύναμή του, είναι η μεταμόρφωση, η Αγία Μεταμόρφωσή του. Γι' αυτήν ομιλούν οι τρεις πρώτοι Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος και ο Μάρκος και ο Λουκάς, καθώς επίσης και ένας από τους αυτόπτες μαθητές του Κυρίου, ο Πέτρος. Τα όσα λέγουν ακούονται κατά τη Θεία Λειτουργία της εορτής της 6ης Αυγούστου, και μας μεταφέρουν στο όρο Σταβόρ, επί του οποίου κατά την παράδοση έλαβε χώρα το μέγα γεγονός και σωστικό γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Και μεθημέρα σεξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην των αδελφών αυτού και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος. Τα δε η μάτια αυτού εγένοντο λευκά ως το φως. Και ιδού όφθησαν αυτής Μωσής και Ηλίας με ταυτούς ηλαλούντες. Αποκριθείς δε ο Πέτρος είπε το Ιησού, Κύριε, καλόν εστίν ημάς όδε είναι. Ή θέλεις, ποιήσομεν οδάς όδε τρεις κοινάς, σύ μίαν και Μωσή μίαν και μίαν Ηλία. Έτι αυτού λαλούντος, ιδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούεται. Αυτό το κείμενο αναφέρεται στο γεγονός της μεταμορφώσεως από τον Ευαγγελίστη Ματθαίο, στο 17ο κεφάλαιο, από τον 1ο έως τον 6ο στίχο. Με απλό τρόπο και ανεπιτίδευτο θα λέγαμε, χωρίς περιττές φράσεις, ο Ιερός Ευαγγελιστής αναφέρεται σε ένα περιστατικό της ζωής του Κυρίου, το οποίο περιστατικό είδαν με τα μάτια τους τρεις Απόστολοι, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, που υπερήχαν τον άλλον ως προς την πίστη, την αφοσίωση και την αγάπη ως προς τον Κύριο. Όπως λέγει ένα τροπάριο της εορτής, ο προαιώνων υπάρχων Θεός Λόγος, ο φως ως ημάτιον περιβαλλόμενος, μεταμορφούμενος έμπροσθεν των μαθητών του, υπέρ των ήλιων έλαμψε. Είναι ένα κομμάτι από τα Στιχηρά των Ένων. Έλαμψε το πρόσωπο του Κυρίου από την λαμπρότητα της απροσίτου θεϊκής δόξης, τα δε ενδύματά του έγιναν λευκά ως το φως. Δύο εξέχοντα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μωυσής και ο Ηλίας, ενεφανίστησαν κατά την στιγμή εκείνη της θεϊκής λαμπρότητος. Συνομιλούσαν με τον Κύριο δια τα μέλλοντα να συμβούν εις αυτόν, δηλαδή δια των λυτρωτικών του θάνατο, ο οποίος έμελε να πραγματοποιηθεί στα Ιεροσόλυμα. Ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εξηγεί γιατί επελέγησαν οι δύο αυτές προσωπικότητες της Παλαιάς Διαθήκης να πλαισιώσουν τον Κύριο κατά την ώρα της μεταμορφώσεώς του. Πρώτον, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, αντιπροσώπευαν τον νόμο και τους προφήτες. Δεύτερον, και οι δύο είχαν απολαύσει μιας μυστικής θέας του Θεού. Ο ένας στο όρος Σινά και ο άλλος στο όρος Καρμήλιο. Τρίτος λόγος, αναφέρει ο Άγιος, ο Μωυσής αντιπροσώπευε τους νεκρούς, ενώ ο Ηλίας που ανελήφθη στον ουρανό εποχούμενος επί πυρήνου άρματος αντιπροσώπευε τους ζώντες.
ή να μάθω συν ότι και θανάτου και ζωής εξουσίαν έχει και τον άνω και τον κάτω κρατεί. Όπως ακριβώς αναφέρεται το στοιχειρό του εσπερινού της εορτής. Συλλαλούντες δε το Χριστό, Μωυσής και Ηλίας εδείκνυον ότι ζώντων και νεκρών κυριεύει. Η παρουσία του Μωυσέως και του Ηλία κατά την μεταμόρφωση υπεγράμισε επιπλέον την ενότητα που υπάρχει μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Τον Χριστό που με τύπους, σύμβολα και προφητείες προανήγγειλε η πρώτη, η Παλαιά Διαθήκη, τον παρουσίασε κηρύττοντα και θαυματουργούντα η Δευτέρα, η Καινή Διαθήκη. Κατά την μεταμόρφωση έχουμε και την εμφάνιση της Αγίας Τριάδος. Ο Πατήρ που ονομάζει τον Κύριο Υιό του αγαπητών, ο Θεάνθρωπος Κύριος που μεταμορφώνεται και το Άγιο Πνεύμα που λάμπει μαζί με τον Κύριο δια της φωτεινής νεφέλης. Ένα ερώτημα που τίθεται τώρα είναι πώς είδαν το θαυματουργό γεγονός της μεταμορφώσεως οι συνοδεύσαντες μαθητές τον Κύριο. Ως προς αυτό μας πληροφορεί το κοντάκιο της εορτής. Επί του όρους μετεμορφώθης και ως εχώρουν οι μαθητές σου την δόξαν σου Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο. Ήνα όταν σε είδωση σταυρούμενον το μεν πάθος νοήσωση εκούσιον το δε κόσμο κηρύξωσιν ότι σύ υπάρχει αληθώς του Πατρός το απάβγασμα. Ο ύμνος αυτός της Εκκλησίας μας συμπληρώνει με σύντομο και επιγραμματικό τρόπο όσα οι ιεροί Ευαγγελιστές εξιστορούν για τη μεταμόρφωση του Χριστού. Μας λέγει πρώτον ότι οι μαθητές είδαν την θεϊκή δόξα του Κυρίου ως εχώρουν, δηλαδή καθώς ειδύναντο, μέχρι εκεί που μπορούσαν, δια να μεταχειριστούν την φράση του απολυτικίου της εορτής. Δεν είναι το δυνατόν οι Απόστολοι, εφόσον ήσαν άνθρωποι, να δουν ολόκληρη τη θεϊκή λαμπρότητα του Κυρίου, αφού σε άλλο σημείο ο ίδιος ο Κύριος στον Μωυσή είχε πει τότε «Ουδείς, όψετε το πρόσωπό μου και ζήσετε». Το πρόσωπό του δηλαδή εν όλη τη λαμπρότητη. Δεύτερον, από το κοντάκιο της εορτής της μεταμορφώσεως μαθαίνουμε επίσης, καθώς και από άλλους ύμνους της εορτής, το σκοπό της μεταμορφώσεως. Ο Κύριος δηλαδή μετεμορφώθη για να αντιληφθούν οι μαθητές του όταν θα τον δουν επί του Σταυρού ότι το πάθος του ήταν εκούσιον, ήταν θεληματικό, έρχεται με τη δική του θέληση. Έτσι γεμάτοι από πίστη και βεβαιότητα θα διεσάλπιζαν στον κόσμο όλο την θεότητά του. Έπρεπε, όπως μας λέγει ένας άλλος ύμνος του εσπερινού της εορτής, ή να δουν τα θαυμάσια του Κυρίου δια να μην δηλιάσουν εμπρός στα παθήματά του. Ή να, δηλαδή, γράφει ακριβώς ο ύμνος, θεωρήσαντες τα θαυμάσια σου μη δηλιάσωση τα παθήματά σου. Μας λέει το πρώτο στοιχειρό του εσπερινού. Δεν είναι άσκοπο να επαναλάβουμε εδώ ότι οι ύμνοι της Εκκλησίας μας συνοψίζουν τις αλήθειες της πίστεώς μας, όπως τις ανέπτυξαν και τις διατύπωσαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Έτσι συμπληρώνουν την Αγία Γραφή, διότι διαφυλάσσουν με τις φράσεις τους, τις ποιητικές βεβαίως, την ιερά μας παράδοση.
Τα όσα παραπάνω ελέγχθησαν ήσαν και είναι απαραίτητα για να καταλάβουμε την βυζαντινή εικόνα της μεταμορφώσεως, η οποία είναι πιστή απεικόνησης των όσων οι ιεροί ευαγγελιστές αναφέρουν. Έχουμε δει, αγαπητοί μου, πολλές φορές την εικόνα της μεταμορφώσεως. Έχουμε προσκυνήσει και προσκυνούμε επίσης τακτικά την εικόνα της μεταμορφώσεως και όλοι μέσα μας, και χωρίς να τη βλέπουμε, γνωρίζουμε για αυτή την εικόνα και τη βλέπουμε μπροστά μας. Ας την περιγράψουμε λοιπόν λιγάκι. Το όρος Σταβόρ τρικόρυφων. Επάνω στην ψηλότερη κορυφή του, στο μέσο της εικόνας, στέκει ο Κύριος, όρθιος και κατενόπιον, εντός φωτεινής δόξης, όπου παριστάνεται με φωτοειδή κύκλο, μέσω στο οποίο είναι γραμμένο τετράγωνο ροδόχρουν. Τα ημάτια αυτού είναι λευκά με ελαφρές ραβδώσεις. Με το δεξί χέρι ευλογεί και στην αριστερά κρατεί ηλιτάριο. Με όλον όπου στη μεταμόρφωση εφανερώθη η θεϊκή εξουσία του εντούτης, και στην εικόνα αυτή παρίσταται όπως πάντοτε με σχήμα ταπεινό. Στα δεξιά του εικονίζεται ο προφήτης Ηλίας και στα αριστερά του ο προφήτης Μωυσής ή και τα Νάπαλιν, ιστάμενοι επάνω στις δυο ψηλότερες κορυφές και προσκλίνοντες με σεβασμό ο μεν Ηλίας συνομιλών μετά του Χριστού, ο δε Μωυσής κρατών τις πλάκες του νόμου. Πιο κάτω και στο μέσο βράχων ευρίσκονται πεσμένοι χάμω οι τρεις μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, σε στάσεις βίαιες. Ο μεν Πέτρος καλύπτων το πρόσωπον του, αφού δεν μπορεί να καταλάβει και να αντικρίσει το θάμβος και κράζει προς τον Χριστό, ο δε ο Ιωάννης είναι πρινής και ο Ιάκωβος ανεστραμμένος και Ιωνί εξφενδονιστής από υπερφυή δύναμη. Επί των προσώπων αυτών είναι αποτυπωμένος ο τρόμος και η έκστασης. Αυτά δε, σύμφωνα με το Ιερό Ευαγγέλιο ιστορούμενα, και ακούσαντες οι μαθητέ έπεσον επί πρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα, όπως λέει ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής στο 17ο κεφάλαιο στον 6ο στίχο, ως επίσης και κατά τα ψαλόμενα κατά την εορτή της μεταμορφώσεως τροπάρια που λέγουν «Ήτινες την ακτίνα του προσώπου σου μη φέροντες και την λαμπρότητα των χιτώνων σου επί πρόσωπον εις γην κατεβαρύνοντο», καθώς και τα ακόλουθα «Οι μαθητές σου λόγε έριψαν εαυτούς εν το εδάφι της γης μη φέροντες οράν την αθέα των μορφήν». Σε πολλές εικόνες της μεταμορφώσεως, όταν υπάρχει πολύ τείχος για να σκεπαστεί από την τοιχογραφία, ζωγραφίζονται πίσω από το βουνό, από το μέρος του Ιησού όπου αναβαίνει εις το όρος μαζί με τους μαθητές του, και πάλι από το άλλο μέρος του βουνού παριστάνονται οι ίδιοι όπου κατεβαίνουν και ο Χριστός τους ευλογεί λέγοντάς τους να μην υπούν σε κανένα αυτά που είδαν, όπως ιστορούνται στο Άγιο Ευαγγέλιο. Και να δώσουμε μια απάντηση σχετική ποια είναι η σημασία της εικόνας για τον πιστό. Όπως κάθε βυζαντινή εικόνα, έτσι και στην εικόνα της μεταμορφώσεως γίνεται αφορμή για ιερούς στοχασμούς στον κάθε πιστό που την βλέπει και την ασπάζεται.
Σε αυτό βοηθούν τα τροπάρια της εορτής της μεταμορφώσεως. Διότι τονίζεται σε αυτά, εκτός του κυρίου σκοπού του γεγονότος, που είναι το προάγγελμα της ενδόξου και σωτηρίου δια του Σταυρού Αναστάσεως, και ο δευτερεύων σκοπός, η δόξα των πιστών στην Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι, σε ένα τροπάριο αναφέρεται ότι ο Κύριος μετεμορφώθη δια να δηλώσει ότι όσοι θα διαπρέψουν εις τα σαρετάς θα αξιωθούν της εν Θεού δόξης. Σε άλλα δετροπάρια παρακαλείται ο μεταμορφωθής Κύριος να φωτίσει τις ψυχές μας με το θαβόριον φως του οποίου οι ακτίνες κατήβγασαν τους Αποστόλους. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το αίδιον. Ο πιστός καθώς κοιτάζει, ενατενίζει θα λέγαμε την Άγια εικόνα της μεταμορφώσεως, φέρει στο νου του τη γνωστή ευχή της Εκκλησίας μας. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν. Και μια και αγαπητοί μου, πριν από λίγο αναφερθήκαμε στη σημασία που έχει η εικόνα για τον κάθε ένα από μας όσον αφορά την μεγάλη γιορτή των ημερών αυτών της μεταμορφώσεως του Κυρίου, να κάνουμε μερικές σκέψεις πώς μπορούμε μέσω της μεγάλης αυτής της εορτής να κατορθώσουμε να επανεύρουμε το αληθινό μας πρόσωπο. Ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, μιλώντας για το γεγονός της μεταμορφώσεως του Χριστού στο Όρος Σταυρό, λέγει τα εξής: σήμερα έχουμε μπρος μας την άβυσσο του ακτίστου και απροσίτου Θείου Φωτός. Σήμερα η άπειρη έξιση της Θείας Ελάμψεως στο Όρος Σταυρό γίνεται ορατή από τους Αποστόλους. Σήμερα γίνεται γνωστός ως Κύριος της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης ο Ιησούς Χριστός. Τώρα έγιναν ορατά αυτά που ήταν αθέατα από τα ανθρώπινα μάτια. Ένα σώμα χωικό ακτινοβολή, ακτινοβολή θεϊκή λαμπρότητα. Ένα σώμα θνητό αναβλύζει δόξαν θεότητος. Ακούγοντας αυτούς τους λόγους του θαυμαστού και θεοφόρου πατρός της Εκκλησίας μας, οι οποίοι είναι αποτέλεσμα της καθάρσεως που υπέστη και του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος, γεμίζομαι κι εμείς από πνευματική χαρά και αγαλία, σε αγαπητοί μου. Παίρνουμε φως από το ανέσπερο φως, γιατί αυτό έχουμε ανάγκη στη ζωή μας. Λαμβάνουμε χάρη από την πηγή της χάριτος, προκειμένου να πούμε μερικές σκέψεις για την οποία αυτή εορτή της Ορθοδόξου Θεολογίας λέγεται. Το περιεχόμενο αυτού του μεγάλου θαύματος που έλαβε χώρα πάνω στο Όρος Σταυρό απετέλεσε αντικείμενο βαθιάς μελέτης από τους πατέρες της Εκκλησίας με προεξάρχουσα την τιτάνια μορφή της Ορθοδόξου Θεολογίας μας, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, για να τονίζει διαρκώς πως χάσμα μέγα εστήριχτε μεταξύ της Ορθοδόξου και της Δυτικής Θεολογίας. Η μεταμόρφωση του Χριστού είναι το εκπληκτικό εκείνο θαύμα που μας μεταφέρει στα μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Πριν από την Δευτέρα Παρουσία μας φανερώνει κάτι από τον κρυπτόμενο Κύριο, κάτι που εκείνος πράγματι είναι στη θεϊκή του δόξα, μας αποκαλύπτει τη μεγάλη αλήθεια ότι ο Κύριος δεν είναι μόνο άνθρωπος, ένας σπουδαίος προφήτης, έστω ο μέγιστος,
αλλά ότι είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο Χριστός δεν άλλαξε απλώς. Δεν έβαλε κάποιο ρούχο διαφορετικό. Δεν μεταμφιέστηκε σε κάποιον άλλο. Δεν σημαδεύτηκε η ύπαρξή του από το θαύμα και πλέον άρχισε να πορεύεται μεταμορφωμένος. Η μεταμόρφωση του Κυρίου συνίστατο στο να δουν οι μαθητές όπως ήταν πραγματικά. Δεν προσέλαβε την λαμπρότητα της θεϊκής φύσης την οποία δεν είχε, αλλά αποκάλυψε την πληρότητα του προσώπου του στους μαθητές του και στον κόσμο. Για εμάς τους ανθρώπους μια τέτοια κατάσταση είναι μάλλον ακατανόητη. Γι' αυτό και θέλουμε να περιγράφουμε οποιαδήποτε μεταβολή στη ζωή μας με τη λέξη αλλαγή. Γινόμαστε κάτι άλλο από αυτό που ήμασταν. Όμως το θαύμα του Θαβόρ μας δείχνει ότι ήδη είμαστε κάτι που είτε δεν θέλουμε να το γνωρίζουμε, είτε ότι θεωρούμε αυτονόητο, χωρίς όμως να το αφήνουμε να δράσει στη ζωή μας, είτε το περιφρονούμε συνειδητά. Ότι δηλαδή είμαστε θείας κοινωνή φύσεως, άρα η πρόσκλησή του για μεταμόρφωση δεν αποτελεί απλώς μια απλή διδασκαλία αλλαγής μας, της μετατροπής μας, δηλαδή σε κάτι άλλο, αλλά είναι η αφόρμηση για να ξαναβρούμε το αληθινό μας πρόσωπο, για να χρησιμοποιήσουμε τα κάθε λογής ενδύματά μας, όχι μόνο για την επιβίωση ή την κοινωνική μας συμβίωση, αλλά ως αντίδωρο για την αγάπη του Θεού και αντιπροσφορά στις άλλες εικόνες του, που είναι οι συνάνθρωποι μας. Τούτο φαντάζει ανέφικτο στην εποχή μας, όπως και σε κάθε εποχή. Για αυτή την οδό όμως έγινε ο Θεός άνθρωπος και σε αυτή την οδό συντείνει η ζωή της Εκκλησίας μας. Με τη Θεία Λειτουργία, με τη λατρεία, με την ασκητικότητα και τα έργα της αγάπης, την αντίσταση στο πνεύμα του κόσμου τούτου, συμπεριλαμβάνει κάθε ύπαρξη που θέλει να βρει το βαθύτερο πρόσωπό της, να μεταμορφωθεί πραγματικά αυτό που της δόθηκε. Η εορτή της μεταμορφώσεως, επομένως, μας προσανατολίζει προς το υπέροχο αυτό τέρμα, την αιώνια δόξα που είναι ο ύψιστος σκοπός της ζωής, αυτό που δίνει πνοή στον αγώνα μας, νόημα στη συχνά βασανιστική πορεία της ζωής, περιεχόμενο και βάθος στην ασυμβίβαστη πάλι κατά του ποικιλόμορφου κακού. Το όρος δηλώνει το άνοιγμα, το πέταγμα στους ουρανούς, είναι η υπέρβασή μας από τις γήινες φροντίδες της επιβίωσης και του άγχους του θανάτου και η αποδοχή στην καρδιά μας ότι υπάρχει η πίστη στην πρόνοια του Θεού που είναι προσωπική για τον καθένα μας. Είναι η αποδοχή της ελπίδας στον ίδιο το Θεό, ο οποίος ανέβασε την φύση μας στον ουρανό και ζητά από μας να ανοίξουμε την καρδιά μας προς εκείνο και να στρέψουμε την πορεία της ύπαρξής μας όχι στη θλιβερή συνήθως πραγματικότητα και την καθημερινότητα που ζούμε, στα βάρη και στις αγωνίες, τα μίση και τις κακίες τα οποία εξ αυτής συσσωρεύονται, αλλά να προσέλθουμε στην αληθινή σχέση μαζί του, η οποία γεννά στον καθένα μας δυνατότητες υπέρβασης κάθε κακού. Το όρος δηλώνει επίσης την ανάσα την οποία μπορεί να πάρει ο άνθρωπος μέσα από τις καθημερινές αισθήσεις. Το βουνό έχει οξυγόνο και ο άνθρωπος που ανεβαίνει σε αυτό απαλλάσσεται από το θόρυβο της ζωής και μπορεί να κοιτάξει τον εαυτό του, να δει τα πάθη του, τις αδυναμίες του, να ζητήσει και να αγωνιστεί δια της προσευχής, της μελέτης των εντολών του Θεού και της ασκήσεως για την κάθαρση των λογισμών του.
Αυτά τα στοιχεία του όρους αποτελούν ευκαιρία για όλους μας αφύπνισης, κυρίως όμως για τον κάθε ένα μας χωριστά. Σήμερα ιδιαίτερα που αφήσαμε στην άκρη, είναι αλήθεια, την προτεραιότητα της χριστιανικής μας ταυτότητας, χρειαζόμεθα περισσότερο να ανεβούμε στο όρος υψηλών, να ξαναβρούμε τον εαυτό μας. Γιατί είναι αλήθεια πως δεν είναι ο ουρανός ο προσανατολισμός μας. Σε έναν κόσμο που όλα τα δεδομένα ανατρέπονται, οι θεσμοί καταραίουν, τα νούμερα καταπίνουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ο φόβος και η ανασφάλεια μας βυθίζουν σε ομαδική κατάθλιψη, ο άνθρωπος ζητά απεγνωσμένα, σοκαρισμένος και πανικόβλητος, διέξοδο και ταυτότητα. Πού άλλο να τη βρει, αγαπητή μου, παρά στη γιορτή της μεταμορφώσεως. Η μεγάλη αυτή εορτή που γιορτάζουμε στην καρδιά του καλοκαιριού μας δείχνει το δρόμο αυτό και έρχεται να μας θέσει όλους μας ένα μεγάλο δίλημα. Θέλουμε αλήθεια ο κόσμος να αλλάξει? Θέλουμε να αλλάξουμε εμείς? Ή είμαστε ευχαριστημένοι με την εν γέννη πορεία της ζωής μας, εντοπίζοντας απλά και μόνο το νόημά της στη δυνατότητα απόκτησης της κατανάλωσης υλικών αγαθών, στην αντιμετώπιση των κάθε λογής οικονομικών προβλημάτων? Το δίλημα αυτό γίνεται πιο έντονο στις μέρες μας, όταν πλέον έχουν καταρρεύσει οι ψευδεστήσεις της κοινωνίας μας, πως μπορούμε πάντοτε να είμαστε ευτυχισμένοι ακολουθώντας το καταναλωτικό πρότυπο, το οποίο είναι αλήθεια άγγιξε τα προηγούμενα χρόνια την χορδή της άνεσής μας. Ο κόσμος δεν μπορεί να αλλάξει όσο κείται εν το πονηρό, όσο ο άνθρωπος δεν αφήνεται στη σχέση με τον Χριστό που τον μεταμορφώνει σε αυτό που πραγματικά είναι. Και επειδή οι συζητήσεις για την κρίση και τα οικονομικά αδιέξοδα είναι ατέρμονες και πολλές φορές σε λανθασμένη κατεύθυνση, γιατί δεν αγγίζουν την πνευματική και ηθική αποσύνθεσή μας από την νοοτροπία μιας ζωής χωρίς Θεό και θεοποίηση του εαυτού μας, ας μην περισμένουμε αποτελέσματα. Η απάντηση βρίσκεται στην εντός μας μεταμόρφωση, μέσα από την συνέστηση ότι είμαστε θείας φύσεως κοινωνή, ότι ο Χριστός, προσλαμβάνοντας το ανθρώπινο φύρωμα, μας έδωσε μέσα στην Εκκλησία την δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε τα χαρίσματά μας και να του τα αντιπροσφέρουμε. Ο προφητάναξ Δαβίδ στον 23ο ψαλμό δηλώνει με απορία: «Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου και τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού?» Ποιος είναι ικανός να ανεβεί στο όρος του Κυρίου και να σταθεί στον Άγιο τόπο του? Οι τρεις μαθητές πάνω στο όρο της μεταμορφώσεως, μόλις άντεξαν τα υπερφυή μυστήρια που έλαβαν χώρα εκεί. Ο ίδιος ο ψαλμωδός δίνει για την απάντηση και είναι ενθαρρυντική για τους πιστούς: «Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ου κόμωσεν επί δόλο των πλησίων αυτού». Αυτός δηλαδή του οποίου τα χέρια, οι πράξεις και η καρδιά, οι διαθέσεις είναι αθώα και καθαρά. Αυτός που την ψυχή του δεν την έστρεψε σε γήινες ματαιότητες, ενώ στη σχέση του με τον πλησίον υπήρξε πάντοτε ευθύς και ειλικρινής, χωρίς δόλο και πονηριά μέσα του. Αυτός θα λάβει την ευλογία από τον Κύριο να ανέλθει μαζί του στο όρος το υψηλό της μεταμορφώσεως και να απολαύσει τη θεϊκή του δόξα.
Δεύτε λοιπόν και εμείς. Δεύτε αναβόμεν εις το όρος Κυρίου. Με τέτοια προετοιμασία να θελήσουμε να γίνουμε αναβάτες ιεροί στο Άγιον Όρος του Κυρίου. Με τις σεπτές αναβάσεις του νου και της καρδιάς να αφήσουμε πίσω τη γη και τα φρονήματα, τις μικρότητες και ματαιότητες της καθημερινότητας και να βρεθούμε ψηλά και εκεί θεασόμεθα την δόξαν της μεταμορφώσεως αυτού. Θα δούμε τη δόξα του, θα πάρουμε από το φως του, θα γίνουμε μετάρσιοι το πνεύματι και θα αξιωθούμε να υμνήσουμε την ομοούσιο τριάδα, την προσκυνητή εις τους αιώνας. Ο δυνάμενος αγαπητή μου, ας προσέλθει. Και ο δυνάμενος χωρίν, χωρίτο. Ας ανεβούμε λοιπόν στο όρος του Κυρίου με τις σκέψεις που προαναφέραμε και να είμαστε βέβαιοι ότι ο μεγάλος πατέρας μας, Ιησούς Χριστός, ο μεταμορφωθής Κύριος, θα μας δώσει την δυνατότητα και της προσωπικής μας μεταμορφώσεως. Τελειώνοντας, σας ευχαριστώ που και σήμερα είσαστε μαζί μας, όπως και σένα Παντελή, να είστε καλά για τον κόπο σας. Χαίρετε.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός Παναγίας Καμαριανής Νέας Αλικαρνασσού. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός μετά των εγκομείων στην κοίμηση της Θεοτόκου θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μετά το πέρας του εσπερινού θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση και στη συνέχεια νυχτερινή η Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Την παραμονή και την ημέρα της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Καμαριανής, την οποία διέσωσαν ευσεβείς χριστιανοί από την παλαιά Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας.

Κυριακού και θα ακολουθήσει νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβίδου κυρίου Γρηγορίου.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στον Μασταμπά Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός ασπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την υπεραγία Θεοτόκο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Παγιανής. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου και ώρα 6:30 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος, η Θεία Λειτουργία και ο ενταφιασμός του στινώματος της Παναγίας στο κουβούκλιο του Επιταφείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου μετά των εγκομείων της υπεραγίας Θεοτόκου και η λιτάνευσης του Επιταφείου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο.
2: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Τσαλικακίου Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθος θα τελεστεί στις 7.15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο ιερός ναός βρίσκεται στην θέση Κεφάλα, στην οδό Κουντουριώτη 36, στο Τσαλικάκι.
1: Το Σάββατο, 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στο Καμάρι Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής.

Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Επαρθένου Μαρίας πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Γουρνών Τεμένους Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Στις 8.30 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση μετά των εγκομείων στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Γονιών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Στο όρος άλλαξες μορφή, Χριστέ μας και Θεέ μας. Στους μαθητές σου αφού έδειξες τη θεϊκή σου δόξα, όπως μπορούσαν να τη δουν τα χωικά τους μάτια. Σαν τότε λάμψε και σε μας η αμαρτωλή να δούμε το φως αυτό το αιώνιο της θεϊκής σου δόξας. Με τις Θεοτόκους σου Μητρός, τις Άγιες Πρεσβείες, εσύ που δίδεις τάγιο το φως σου μες στον κόσμο, παντοτινά και αιώνια να είσαι δοξασμένος.

Στόρος μεταμορφώθηκες, Χριστέ μας και Θεέ μας. Και είδανε τη δόξα σου, τη θεϊκή και αγία, μέχρι εκεί που μπόρεσαν να δουν οι μαθητές σου. Έτσι ώστε όταν θα σε δουν εις το σταυρό επάνω, να αντιληφθούν ότι έπαθες είναι με θέλημά σου, και έπειτα να κηρύξουνε σε ολόκληρο τον κόσμο ότι εσύ είσαι αληθινά η λάμψη του Πατέρα.

Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 23. Τότε ο Ιησούς ελάλησε τις όχλεις και τις μαθητές αυτού λέγον. Επί της Μωσέως καθέδρασε κάθισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Πάντα ούν όσα εάν ύπωσιν ημίν τηρήν, τηρείτε και ποιείτε. Κατά δε τα έργα αυτών μη ποιείτε. Λέγου σιγάρ και ού ποιούσι. Δεσμεύω σιγάρ φορτία βαρέα και δυσβάστακτα και επί τη θέασιν επί τους ώμους των ανθρώπων. Το δε δακτύλο αυτόν ου θέλου συγκινήσε αυτά. Πάντα δε τα έργα αυτών ποιούσι προς το θεαθήνε της ανθρώπης. Πλατείνου σιγάρ τα φυλακτήρια αυτών και μεγαλύνουσι τα κράσπεδα των ηματίων αυτών. Φιλούσι δε την πρωτοκλησίαν εν της δείπνης και τας πρωτοκαθεδρίας εν τες συναγωγές. Και τους ασπασμούς εν τες αγορές και καλείστε υπό των ανθρώπων ραβί, ραβί. Ημείς δε μη κληθείτε ραβί, εις γαρημόνεστιν ο διδάσκαλος ο Χριστός. Πάντες δε ημείς αδελφοί έστε, και πατέρα μη καλέσετε ημών επί της γης. Εις γαρέστιν ο πατήρ ημών, ο εν της ουρανής. Μη δε κληθείτε καθηγητέ, εις γαρημόνεστιν ο καθηγητής, ο Χριστός. Ο δε μίζων ημών, εστε ημών διάκονος. Ώστις δε υψώσει αυτόν ταπεινωθήσετε και ώστις ταπεινώσει αυτόν υψωθήσετε. Ουέ δε ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι κατεστείετε τας οικίας των χειρών και προφάσει μακρά προσευχόμενοι. Δια τούτο λείψεστε περισσότερον κρίμα. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι κλείεται την βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων. Ημείς γαρούκες έρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφίεται εις ελθύν. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι περιάγεται την θάλασσαν και την ξηράν ποιείσαι ένα προσήλυτον, και όταν γέννητε, ποιείται αυτόν ιών γέννης διπλότερον ημών. Ουέ ημίν οδηγεί τυφλή, οι λέγοντες, ως ανομώσει εν το ναό ουδέν έστειν, ως δανομώσει εν το χρυσό του ναού οφείλει. Μωρή και τυφλή, τις γαρμίζον εστίν, ο χρυσός ή ο ναός σου αγιάζον των χρυσών. Και, ως ανομώσει εν το θυσιαστήριο ουδέν εστίν, ως δανομώσει εν το δώρο το επάνω αυτού οφείλει. Μωρή και τυφλή, τι γαρμίζον το δώρον ή το θυσιαστήριον, το αγιάζον το δώρον. Όουν ομώσας εν το θυσιαστήριο ομνί εν αυτό και εν πάση της επάνω αυτού. Και ομώσας εν το ναό ομνί εν αυτό και εν το κατοικήσαντι αυτόν. Και ομώσας εν το ουρανό ομνί εν το θρόνο του Θεού και εν το καθημένο επάνω αυτού. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι αποδεκατούτε το ιδίωσμον και το άνηθον και το κείμενον και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίσιν και τον έλεον και την πίστην. Ταύτα δε εδιποιείσαι, κακή να μη αφιένε. Οδηγεί τυφλή, οι διηλίζοντες τον κόνο πατι δεν κάμιλον καταπίνοντες. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι καθαρίζεται το έξωθεν του ποτηρίου και της παροψίδος, έσωθεν δε γέμους είναι εξερπαγής και αδικίας. Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου και της παροψίδος, ή να γέννητε και το εκτός αυτών καθαρών. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι παρομοιάζετε τάφης και κονιαμένης, ή την εσ έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν δε γέμους είναι οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας. Ούτω και ημείς έξωθεν μεν φαίνεστε της ανθρώπης δίκαιοι, έσωθεν δε μεστίεστε υποκρίσεως και ανομίας. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών και κοσμείτε τα μνημεία των δικαίων και λέγετε «Ή ήμεν εν τες ημέρες των πατέρων ημών, ούκαν ήμεν κοινωνία αυτών εν το αίματι των προφητών, ώστε μαρτυρείτε αυτής ότι ήεστε των φωνευσάντων τους προφήτας. Και ημείς πληρώσατε το μέτρον των πατέρων ημών. Όφης, γεννήματα εχιδνών, πώς φύγετε από τις κρίσεως της γέννης, δια τούτο ιδού εγώ αποστέλω προς ημάς προφήτας και σοφούς και γραμματείς
και εξ αυτών αποκτενείτε και σταυρώσετε και εξ αυτών μαστιγώσετε εν τις συναγωγές ημών και διώξετε από πόλεως εις πόλην, όπως έλθει αφ' ημάς παν αίμα δίκαιον εκχυνόμενον επί της γης, από το αίματος Άβελ του δικαίως του αίματος Ζαχαρίου ιού Βαραχίου, όνε φωνεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Αμήν λέγω ημίν, ότι ήξη ταύτα πάντα επί την γενεάν ταύτην. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκταίνουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Ποσάκηση θέλησα επί συναγαγήν τα τέκνα σου, ον τρόπον επί συνάγει όρνηστα νοσία εαυτής υπό τας πτέρυγας, και ούκη θελήσατε. Ιδού αφίεται ημίν ο οίκος ημών έρημος. Λέγω γαριμήν, ου μη με είδητε απάρτιε ως ανήπητε, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Κεφάλαιο 23. Τότε ο Ιησούς μίλησε στο πλήθος και στους μαθητές του και τους είπε: «Τη θέση του Μωυσίου δασκάλου την πήραν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Όσα λοιπόν σας λένε να τηρείτε, να τα τηρείτε και να τα πράτετε. Να μην κάνετε όμως κατά τα έργα τους, γιατί λένε μόνο και δεν πράττουν. Φτιάχνουν φορτία βαριά που δύσκολα σηκώνονται και τα φορτώνουν στους ώμους των ανθρώπων, ενώ οι ίδιοι δεν θέλουν ούτε με το δάχτυλό τους να τα κινήσουν. Όλα τα έργα τους τα πράττουν για να κάνουν καλή εντύπωση στους ανθρώπους. Πλαταίνουν τα φυλαχτά τους και φαρδένουν τις άκρες από τα ημάτια τους. Τους αρέσουν οι καλύτερες θέσεις στα δείπνα και τα πρώτα καθίσματα στη συναγωγή. Να τους χαιρετούν με σεβασμό στην αγορά και να τους φωνάζουν οι άνθρωποι «Δάσκαλέ μου». Εσείς όμως να μην δεχτείτε να σας αποκαλούν «Δάσκαλέ μου». Ένας είναι ο δάσκαλός σας, ο Χριστός. Και εσείς όλοι είστε αδελφοί. Και πατέρα σας μην ονομάσετε κανέναν στη γη. Γιατί ένας είναι ο πατέρας σας, ο ουράνιος. Μην ονομαστείτε ηγείτορες, γιατί ο ηγείτορας σας είναι ένας, ο Χριστός. Ο πιο σπουδαίος από σας να είναι υπηρέτης σας. Γιατί όποιος υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Και όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί. Αλίμονός σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί κατατρώτε τις περιουσίες των χειρών, κάνετε όμως μεγάλες προσευχές για να φανείτε καλοί. Γι' αυτό η τιμωρία σας θα είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Αλίμονός σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί κλείνετε στους ανθρώπους το δρόμο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Ούτε εσείς μπαίνετε, ούτε το επιτρέπετε σ' όσους θέλουν να μπουν. Αλίμονός σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί τριγυρνάτε στη στεριά και στη θάλασσα για να κερδίσετε έναν προσήλυτο και όταν τον κερδίσετε τον κάνετε να αξίζει για την κόλαση δύο φορές παραπάνω από σας. Αλίμονός σας οδηγεί τυφλή που λέτε: όποιος ορκιστεί στο ναό, ο όρκος του δεν πιάνει. Όποιος όμως ορκιστεί στο χρυσάφι του ναού, πρέπει να τηρήσει τον όρκο του. Μωρή και τυφλή, τι είναι μεγαλύτερο, το χρυσάφι ή ο ναός που αγιάζει το χρυσάφι? Λέτε ακόμα: όποιος ορκιστεί στο θυσιαστήριο, ο όρκος του δεν πιάνει. Όποιος όμως ορκιστεί στο δώρο που είναι πάνω στο θυσιαστήριο, πρέπει να τηρήσει τον όρκο του. Ανόητη και τυφλή, τι είναι μεγαλύτερο, το δώρο ή το θυσιαστήριο που αγιάζει το δώρο? Όποιος λοιπόν ορκίζεται στο θυσιαστήριο, ορκίζεται σε αυτό και σε ό,τι βρίσκεται πάνω του. Και όποιος ορκιστεί στον ουρανό, ορκίζεται στο θρόνο του Θεού και σε εκείνον που κάθεται πάνω στο θρόνο. Αλίμονός σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί δίνετε στο ναό το ένα δέκατο από το δυόσμο, το άνηθο και το κείμενο και δεν τηρείτε τις σπουδαιότερες εντολές του νόμου, τη δικαιοσύνη, την ευσπλαχνία και την πιστότητα. Αυτά όμως έπρεπε να κάνετε, χωρίς βέβαια να παραμελείτε και εκείνα. Τυφλή οδηγή που περνάτε από στραγγιστήρι το κουνούπι και καταπίνετε ολόκληρη καμήλα. Αλίμονός σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί καθαρίζετε το εξωτερικό του ποτηριού και του πιάτου, το περιεχόμενό τους όμως προέρχεται από αρπαγή και αδικία. Φαρισαίε τυφλέ,
Καθάρισε πρώτα το εσωτερικό του ποτηριού και του πιάτου για να έχει αξία και η εξωτερική τους καθαρότητα. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί μοιάζετε με τάφους ασβεστωμένους που εξωτερικά φαίνονται ωραίοι, εσωτερικά όμως είναι γεμάτοι κόκαλα νεκρών και κάθε λογής ακαθαρσία. Έτσι κι εσείς, εξωτερικά φαίνεστε ευσεβείς στους ανθρώπους και εσωτερικά είστε γεμάτοι υποκρισία και ανομία. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί χτίζετε τάφους για τους προφήτες και διακοσμείτε τα μνήματα των δικαίων του Ισραήλ. Αν ζούσαμε εμείς, λέτε, στην εποχή των προγόνων μας δεν θα παίρναμε μέρος μαζί τους στο φόνο των προφητών. Έτσι ομολογείτε πως είστε απόγονοι αυτών που σκότωσαν τους προφήτες. Ολοκληρώστε λοιπόν τώρα εσείς ό,τι άρχισαν οι προγονείς σας. Φίδια, γεννήματα οχιάς, πώς θα ξεφύγετε από την τελική κρίση και την κόλαση? Γι' αυτό και εγώ θα σας στείλω προφήτες και σοφούς και γραμματείς. Άλλους από αυτούς θα τους σκοτώσετε και θα τους σταυρώσετε, και άλλους θα τους μαστιγώσετε στις συναγωγές σας και θα τους καταδιώξετε από πόλη σε πόλη. Έτσι θα πέσει πάνω σας η ευθύνη για όλο το δίκαιο αίμα που χύνεται στη γη, από το αίμα του δίκαιου Άβελ ως το αίμα του Ζαχαρία, γιου του Βαραχία, που τον σκοτώσατε ανάμεσα στο ιερό και το θυσιαστήριο. Σας βεβαιώνω πως όλα αυτά θα πέσουν πάνω στην τωρινή γενιά. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, που σκοτώνεις τους προφήτες και λιθοβολείς αυτούς που σου στέλνει ο Θεός. Πόσες φορές θέλησα να συνάξω τα παιδιά σου, όπως η κλώσσα συνάζει τα κλωσσόπουλα κάτω από τις φτερούγες της, αλλά εσείς δεν το θελήσατε. Γι' αυτό ο τόπος σας θα ερημωθεί. Σας βεβαιώνω πως δεν θα με δείτε πια ως την ώρα που θα πείτε «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου».

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται με τον πατέρα Ιωάννη Νικολάου. Είδωρα αλόμενων με τον πατέρα Θεμιστοκλή Μουρτζανό. Γόνιμη γη διαβάζει κυρία Ειρήνη Περβολαράκη. Ο βολός αγάπης με την κυρία Αθηνά Σφακάκη. Η ιστορία στο μικρόφωνο διαβάζει κυρία Κλέρι Μητσοτάκη. Περί υγείας λόγος με τον κύριο Νικόλαο Τσικριτσάκη. Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη με τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Γεωργός, τα αμπέλια, ο τρίγος και το πάτημα, τα κεφτέρια και η τσικουδιά.

Ο Γεωργός ξελάκιζε και κόπριζε τα μπέλια από το φθινόπωρο. Τον Γενάρη ή το αργότερο τον Φλεβάρη τα κλάδευε, υπακούοντας στο γνωμικό. Γενάρη μην ακλάδευε, φεγγάρι μην ξανοίγεις. Για το κλάδεμα χρησιμοποιούσε το τσιτρέτο, ένα δρεπανωτό, κοφτερό εργαλείο με ξύλινη λαβή. Το κλαδευτήρι, τσαπράζι αλλιώς ή σαρακάκι, ένα ελαφρά καμπυλωτό πριονωτό κοφτερό εργαλείο με ξύλινη λαβή που δίπλωνε όταν δεν το χρησιμοποιούσαν και τον σάρακα αλλιώς πριόνι για να κόβει τα ξεράδια. Ο κλαδευτής έπρεπε να είναι πεπειραμένος και επιτίδιος για να γνωρίζει ποια κλίματα θα κόβει και ποια θα αφήνει. Την άνοιξη έσκαβε το αμπέλι και αργότερα το δισκάφιζε. Η εποχή αυτή λεγόταν αμπελοσκάματα. Όταν φύλωνε τα μπέλι, το μονολάιζε, δηλαδή αφαιρούσε τους περιτούς άχρηστους βλαστούς και αργότερα το κουτσοτρούλιζε, δηλαδή έκοβε την άκρη του βλαστού για να περιοριστεί η ανάπτυξή του και να τραφούν τα σταφύλια. Παράλληλα απείριαζε, αλλιώς θιάφιζε με το θιαυστήρα για να προλάβει τη χολέρα και ψέκαζε με την ψεκαστήρα για να προφυλάξει από τον περονόσπορο όλο το αμπέλι. Ύστερα από τις εργασίες αυτές περίμενε να έλθει ο Αύγουστος, ο μήνας του τριγητού, που ήταν ο αγαπημένος μήνας για όλους. Γι' αυτό λένε «Αύγουστε, καλέ μου μήνα, να σουν δυο φορές το χρόνο». Κάθε πράγμα στον καιρό του και τον Αύγουστο στα φύλλα.

Ο τρίγος ή τριγητός είναι κουραστική και βιαστική δουλειά. Θέρος, τρίγος, πόλεμος, όπως λένε, αλλά είναι και ευχάριστη. Έχει χαρούμενες στιγμές, γιατί μένουν περιθώρια για κουβέντα, αστεία, ακόμη και να πλέξουν οι νέοι κανένα ειδήλιο. Έλεγαν παλιά στα παιδιά ότι τα σταφύλια τα οριμάζουν οι τσιτσίροι, δηλαδή τα τζιτζίκια, γιατί κάθονται όλη μέρα και τους τραγουδούν. Σώζεται και η σχετική παροιμία. Τζίτζικα σε λάλησε, μαύρη ρόγα γυάλισε. Τα είδη των σταφυλιών που υπάρχουν στην Κρήτη είναι πάρα πολλά και θα μπορούσαμε να τα χωρίσουμε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Τα κρασοστάφυλλα, που είναι κυρίως για κρασιά, οι σταφίδες και τα φαγουλάτα, αυτά που προορίζονται για φάγωμα, δηλαδή τα επιτραπέζια. Να σημειώσουμε εδώ ότι όλα τα είδη τρώγονται. Κρασοστάφυλλα είναι το λιάτικο, που δίνει κόκκινο κρασί με πολύ χυμό, γλυκό και νόστιμο. Οριμάζει πρώτο τον Ιούλιο, γι' αυτό λένε πως πήρε το όνομα από το Ιουλιάτικο, λιάτικο. Το κοτσιφάλι έχει μαύρες ρόγες και σχήμα αυγού, σκληρές και βγάζει δυνατό κρασί. Το βιδιανό, όταν οριμάσει, έχει ρόγες σαν και χρυμπάρι. Το πλητό είναι άσπρο, πυκνόρογο και με δυνατό χυμό. Το μαντιλάρι είναι σταφύλι πολύ μαύρο, με πολύ χυμό και δίνει κατακόκκινο κρασί. Το μοσχάτο είναι μυρωδάτο και ανακατεύεται με άλλα σταφύλια για να αρωματίζει τα κρασιά. Το αθύρι είναι όμοιο με το βιδιανό, το ρωμάικο ή τσαρδάνα και άλλα. Για σταφίδα χρησιμοποιούσαν αρχικά τον δαχτά, που έμοιαζε λίγο στο ραζακί και αργότερα, μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, το σουλτανί, το οποίο δίνει σταφύλι νόστιμο χωρίς κουκούτσι και ύστερα από διαδικασία παράγεται η γνωστή σταφίδα σουλτανίνα. Τα φαγουλάτα, επιτραπέζια σταφύλια, είναι το ραζακί, ωραίο επιτραπέζιο σταφύλι με χρώμα και χρυμπαρένιο. Καλλιεργείται κυρίως σε κρεβατίνες. Η φράουλα, το σιρίκι, το καριδάτο, το φτακίλι, ο σιδερίτες και άλλα είναι ήδη κλιματαριές που οι άνθρωποι στολίζουν τα σπίτια τους, εποφελούμενοι τα νόστιμα σταφύλια και τη σκιά τους το καλοκαίρι.

Ο Γεωργός ετοίμαζε έγκαιρα τα απαραίτητα για τον τρίγο. Το πατητήρι, λινός αλλιώς, όπου θα πατούσε τα κρασοστάφυλλα και τον οψυγιά, όπου θα άπλωνε τη σταφίδα. Συγκέντρωνε τα σταφυλοκόφινα, που ήταν μεγάλα κυλινδρικά κοφίνια, τις κόφες, κοφίνια επίσης χωρίς λαβές, σε σχήμα πεπιεσμένου κυλίνδρου, τα πετροκόφινα, τα μικρά κοφινάκια που μετέφεραν τα σταφύλια και γέμιζαν τα σταφυλοκόφινα και τις κόφες και τέλος τα μαχαιράκια με ξύνη λαβή που έκλειναν αλλά που είχαν δόντια, σαρακάκια και άλλα που δεν είχαν. Μια σταθερή ημερομηνία που ξεκινούσε ο τριγητός ήταν η επόμενη μετά της Παναγίας. Έκοβαν πρώτα τα σταφύλια για τη σταφίδα και μετά τα κρασοστάφυλλα. Ξεχύνονταν όλοι, μικροί μεγάλοι σταμπέλια. Φωνές, τραγούδια, αστεία συνόδευαν αυτό το μελισσολόι. Γέμιζαν τα σταφυλοκόφινα ή τις κόφες, τα φόρτωναν στον γάιδαρο ή το μουλάρι και ο κουβαλητής τα μετέφερε στο πατητήρι. Εκεί έμεναν μέχρι να τελειώσει ο τρίγος. Ύστερα ο πατητής ανασκούμπωνε το πατελόνι ή σημάζευε την κριτική βράκα, έβγαζε κάλτσες και υποδήματα, έπλαινε τα πόδια του, έκανε το σταυρό του και έμπαινε στο πατητήρι.

Το πατητήρι ήταν ένα χτίσμα κυβόσχημο. Η τύχη του ήταν καλά σουβαντισμένη για να μην χύνεται ο μούστος. Ο πάτος, μέχρι που έγινε γνωστό το τσιμέντο, γινόταν από αστρακάσβεστο, λάσπη και ασβέστη και τρίματα από κοπανισμένα, σπασμένα, πύληνα πιθάρια ή κεραμίδια. Ο πάτος είχε μικρή κλίση προς την πλευρά που ήταν μια τρύπα η οποία κατέληγε σε ένα πέτρινο πουτσουνάρι υδρορροή. Ο μούστος χυνόταν μέσα σε ένα λαξευτό πέτρινο δοχείο από όπου το έπαιρναν με ένα καυκί. Με τη βοήθεια ενός χωνιού που είχε τρυπητό πλέγμα τον έβαζαν στα σταμιά και τον μετέφεραν στα κρασοπίθαρα ή στα κρασοβάρελα. Μετά από μερικές μέρες ο μούστος έβραζε. Όταν σταματούσε ο βρασμός, σκέπαζαν καλά τα πιθάρια ή τα βαρέλια για να τα ανοίξουν και να δοκιμάσουν το καινούριο κρασί στις 3 Νοεμβρίου, ανήμερα τα Ιγιώργη του Μεθυστή. Τότε και σήμερα αγγίζουν, δηλαδή δοκιμάζουν τα κρασιά. Το παλιό κρασί, τον Μαρουβά, το φύλαγε ο νοικοκύρης Γεωργός για τους καλούς φίλους και τις μεγάλες χαρές, αραβώνες, βαπτίσια και άλλα. Ο Γεωργός, αφού έπαιρνε και τακτοποιούσε τον μούστο, σόριαζε σε μια γωνιά του πατητηριού τα στράφυλλα ή τσίκουδα, τα πέτρωνε με μια πλάκα, το πλακοτάρι, για να στραγγίξουν και μετά τα έριχνε σε ένα πιθάρι μαζί με νερό, για να γίνει η σχετική ζύμωση για να βγάλει αργότερα τη ρακή. Όταν άρχιζε να τρέχει ο μούστος από το πατητήρι, κατέβαινε και η νοικοκυρά και έπαιρνε όσο μούστο χρειαζόταν για να ετοιμάσει το πετιμέζι και τα κεφτέρια μουσταλευριά. Έβραζε αρκετά τον μούστο για να φύγει το πολύ νερό και να γίνει πυκνόρευστος σαν το μέλι. Αυτό ήταν το πετιμέζι που το χρησιμοποιούσαν το χειμώνα αντί για μέλι. Τον υπόλοιπο μούστο τον έβραζε ρίχνοντας ψιλοκοσκινισμένο σιταρένιο αλεύρι ώσπου να πήξει και να γίνει σαν κρέμα. Αυτή ήταν η μουσταλευριά. Για να γίνει πιο νόστιμη, πρόσθετε στο τέλος μπαχαρικά και καρύδια ή αμύγδαλα. Ένα μέρος έβαζε στα πιάτα και το μοίραζε στη γειτονιά. Μετά άπλωνε τη μουσταλευριά σε ένα σανίδι και την έβγαζε στον ήλιο μέχρι να εξατμιστεί το υγρό. Ύστερα τη χάραζε σε μικρά κομμάτια σε σχήμα ρόμβου. Τα άφηνε ακόμη στον ήλιο να αποξεραθούν και τα κεφτέρια ήταν έτοιμα. Τα κεφτέρια, το πετιμέζι, οι σταφίδες, τα καρύδια, τα αμύγδαλα, οι σικοπιταρίδες, ο χόντρος, μαζί με τα ρόγδια και τα κυδόνια αποτελούσαν τα πιο αγαπητά εδέσματα του χειμώνα για όλη την οικογένεια, προπάντων για τα παιδιά και τους μουσαφίριδες.

Όταν μετά από κάμποσες μέρες άρχιζαν να θυμώνουν τα τσίκουδα, δηλαδή να μυρίζουν ινόπνευμα, ο Γεωργός τα μετέφερε στο ρακιδιό για να βγάλει τη ρακή. Το ρακιδιό ήταν ένα συγκρότημα που αποτελούταν από το καμίνι, μια ευρύχωρη παραστιά για να χωρούν χοντρά ξύλα, και το ρακιδοκάζανο, ένα μπακυρένιο καζάνι με δύο αυτιά για να σηκώνεται. Το ρακιδοκάζανο το τοποθετούσαν πάνω στο καμίνι. Το καπάκι του ήταν θολωτό και στο επάνω μέρος του είχε ένα σωλήνα προς τα έξω και τη ρούμπα με τον λουλά της. Η ρούμπα ήταν ένα μεγάλο πιθάρι με δύο τρύπες, μια στη μέση περίπου και άλλη μια απέναντι κοντά στη βάση. Από τις τρύπες αυτές περνούσε ο λουλάς, ένας μακρύς χάλκινος σωλήνας, στενότερος προς το κάτω μέρος. Στο επάνω μέρος του έμπαινε ο σωλήνας του καπακιού, ενώ από το κάτω έτρεχε η ρακή. Η ρούμπα, γεμάτη κρύο νερό, χρησίμευε σαν ψυγείο για να υγροποιούνται μέσα στο λουλά οι ατμοί και να τρέχουν υγροί πλέον ως ρακή μέσα στο κουρούπι. Το κουρούπι ήταν ένα μικρό πύλινο δοχείο σε σχήμα πιθαριού. Στο στόμιό του έδαναν ένα τουλουπάνι για να συγκρατεί τις ξένες ουσίες και να φιλτράρεται η ρακή ή η τσικουδιά. Τα τσίκουδα τα έριχναν σύζουμα στο καζάνι που αφού κοντογέμιζε το καπάκωναν, δηλαδή τοποθετούσαν πάνω του το καπάκι. Ύστερα ασφράγιζαν με ζύμη τα χείλη του καζανιού, καθώς και το μέρος σημείο που μπαίνει στον λουλά για να μην φεύγουν οι ατμοί. Στη συνέχεια άναβαν δυνατή φωτιά και το περιεχόμενο του καζανιού άρχιζε να βράζει. Οι ατμοί οδηγούνταν στο λουλά, όπου υγροποιούνταν και η τσικουδιά έτρεχε στο κουρούπι. Ο καζανάρης δοκίμαζε κατά καιρούς την τσικουδιά να δει αν ήταν δυνατή, γιατί όσο προχωρούσε ο βρασμός λιγόστευε το ινόπνευμα και το απόσταγμα αδυνάτιζε. Επίσης έπιανε λίγη τσικουδιά με ένα ποτήρι και την έριχνε μέσα στο καμίνι. Αν άναβε απότομα ήταν δυνατή. Σιγά σιγά όμως αδυνάτιζε και τότε ξεκαπάκιαζαν, πετούσαν τα τσίκουδα σε μια άκρη, τα χρησιμοποιούσαν ως τροφή για τα ζώα και έβαζαν άλλα. Αν ήθελαν να αρωματίσουν την τσικουδιά, τοποθετούσαν στο τουλουπάνι λίγο μάραθο. Η τσικουδιά φυλασσόταν σε νταμιτζάνες. Σήμερα έχει αλλάξει ο αποσταχτήρας σε πολλά ρακιδιά. Για τουριστικούς λόγους, αλλά και για τη διατήρηση της παράδοσης, πολλά χωριά έχουν δώσει πανηγυρικό χαρακτήρα στο βγάρσιμο τσιρακής. Η καλλιέργεια του αμπελιού είναι μια από τις πιο χρήσιμες γεωργικές καλλιέργειες. Θέλει όμως σοβαρή και σωστή καλλιέργεια, όπως λέει το δημοτικό τραγούδι. Για βάλε νιούς και σκάψε με, γέρους και κλάδεψέ με, βάλε γριές μεσόκοπες να με βλαστολογήσουν, βάλες κορίτσια νύπαντρα να με κορφολογήσουν. Καλά καλά βολεύεται όποιος δεν έχει αμπέλια, όποιος δεν έχει λίγα ζά και θηλυκά κοπέλια.

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

διάλογο ανάμεσα στον Κύριο και τους Ιουδαίους, έναν διάλογο που αποσκοπεί από τη μεριά του Κυρίου μας στο να πείσει τους Ιουδαίους, αλλά και κατ' επέκταση τον κάθε άνθρωπο, ότι το νόημα της ζωής δεν βρίσκεται στην παχύτητα των αισθήσεων, στην ικανοποίηση των επιθυμιών, στο σαρκολατρικό πνεύμα, στην ζωή της αμαρτίας, αλλά στη σχέση με τον αληθινό Θεό, στη σχέση με τον ίδιο τον Κύριό μας, που είναι ο άρτος της ζωής, ο οποίος δίνει βρώση ουράνια, δίνει χαρά και κοινωνία και πάνω απ' όλα αναγεννά πνευματικά τον άνθρωπο. Λέει λοιπόν στο στίχο 37 και εξής ο Κύριός μας προς τους Ιουδαίους: «Παν ο δίδωσίμι ο πατήρ, προς εμέ ήξη, και τον ερχόμενον προς με, ουμή εκβάλλω έξω. Ότι καταβέβηκα εκ του ουρανού, ούχι να ποιώ το θέλημα του εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με. Τούτο δέστη το θέλημα του πέμψαντός με, πατρός, ή να παν ο δέδο και εμι, μη απολέσω εξ αυτού, αλλά αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα. Τούτο δέστη το θέλημα του πέμψαντός με, ή να πας ο θεωρών των ιών, και πιστεύων εις αυτόν έχει ζωήν αιώνιον, και αναστήσω αυτόν εγώ τη εσχάτη ημέρα. Όποιον δίνει σε μένα ο πατέρας, αυτός θα έρθει κοντά μου, και αυτόν που θα έρθει κοντά μου εγώ δεν θα τον αποδιώξω, γιατί εγώ κατέβηκα από τον ουρανό για να κάνω όχι ό,τι θέλω εγώ, αλλά αυτό που θέλει εκείνος που με έστειλε. Και το θέλημα εκείνου που με έστειλε είναι να μην χαθεί κανένας από όσους μου έχει δώσει, αλλά όλους να τους αναστήσω την έσχατη ημέρα. Το θέλημα εκείνου που με έστειλε είναι τούτο: όποιος παραδέχεται τον Υιό και πιστεύει σε Αυτόν, να αποκτήσει αιώνια ζωή, και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα». Αυτά τα λόγια, αγαπητοί ακροατές του Κυρίου μας, είναι πραγματικά λόγια συγκλονιστικά. Περιγράφουν κατά τον πιο δυνατό τρόπο την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Μια τέτοια αγάπη που μοναδικό σκοπό της έχει κανείς να μην χαθεί, κανείς να μην αποδιωχθεί από την Βασιλεία των Ουρανών, και όλοι να αναστηθούν εν τη εσχάτη ημέρα, αρκεί να χρησιμοποιήσουν σωστά την ελευθερία τους και να πιστέψουν στον Υιό του Θεού. Αυτή η αγάπη, αγαπητοί ακροατές, φαίνεται ξεκάθαρα στη φράση «τον ερχόμενον προς με, ουμή εκβάλλω έξω». Όποιος θέλει να έρθει προς εμένα, εγώ δεν θα τον αποδιώξω. Κοιτάξτε πόσο ωραία και δυνατή φράση είναι αυτή. Ο Θεός σέβεται απόλυτα την ελευθερία του ανθρώπου. Όποιος θέλει να έρθει προς εμένα, όποιος κάνει την κίνηση να έρθει προς εμένα, ο ερχόμενος, να το πούμε έτσι, με αυτή την μετοχή του ενεστώτα, όποιος κάνει κίνηση να έρθει δηλαδή προς εμένα, μη εκβάλλω έξω. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον αποδιώξω. Ο Θεός δεν αρνείται κανέναν άνθρωπο, αρκεί να κάνει την κίνηση να έρθει προς Αυτόν. Αυτή είναι η αγάπη και η φιλανθρωπία του Θεού. Κάτι που πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές, μέσα στην Εκκλησία, με την νοοτροπία της καθαρότητας και της αγνότητας την οποία έχουμε, εμείς είμαστε πιο δύσκολοι στο να αποδεχθούμε τον άνθρωπο που κάνει την κίνηση να έρθει προς το Θεό. Πολλές φορές οι χριστιανοί, αγαπητοί ακροατές, τι κάνουμε? Κλείνουμε την πόρτα της Εκκλησίας, την πόρτα του Θεού, στους άλλους ανθρώπους που έχουν αμαρτίες και που δεν ζουν όπως εμείς ζούμε, ή όπως εμείς θα θέλαμε να ζούμε, ή όπως εμείς πιστεύουμε ότι ζούμε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι που είναι εκτός της Εκκλησίας να σκανδαλίζονται, είτε από τις φωνασκίες μας, είτε από την αρνητική μας διάθεση, είτε από την κατάκριση

την οποία αντιμετωπίζουμε όποιον έρχεται και δεν είναι όπως εμείς θέλουμε να είναι ή όπως εμείς πιστεύουμε ότι ο Θεός θα ήθελε να είναι. Ενώ ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος, αγαπητοί ακροατές. Όποιος κάνει την κίνηση, θελήσει δηλαδή να έρθει προς εμένα, δεν θα τον αποδιώξω. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Αυτή είναι η αγκαλιά του Θεού, αγαπητοί ακροατές. Αρκεί να κάνουμε την κίνηση. Και κανέναν δεν διώχνει ο Θεός. Κανέναν ο Θεός δεν αφήνει έξω του νυμφώνος. Η κίνηση χρειάζεται. Να αποτινάξουμε την αμαρτία. Να απορρίψουμε το κακό το οποίο κυβερνά τη ζωή μας. Τον εγωκεντρισμό. Τον ατομισμό. Και κυρίως αυτήν την παραφθορά της πίστης σε μια απλή τυπική σχέση, όχι τόσο με το Θεό αλλά με κάποιες εντολές. Ας το σκεφτούμε αυτό, αγαπητοί ακροατές. Πόσο υποβιβάζουμε τις περισσότερες φορές τον Θεό ώστε να επιμένουμε σε σχέση όχι με τον ίδιο αλλά με τις εντολές του. Να αυτοδικαιωνόμαστε από την σχέση την οποία πιστεύουμε ότι έχουμε με τις εντολές του Ευαγγελίου και να αγνοούμε αυτόν που έχει δώσει τις εντολές. Να μην θέλουμε να έχουμε σχέση με τον Χριστό, αλλά να προσπαθούμε απλώς να τηρήσουμε τις εντολές για να φανούμε αρεστοί ενώπιον του Θεού. Και έτσι οι εντολές παίρνουν τη θέση του προσώπου. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, είναι αυτονόητο ότι θέλει να τηρούμε τις εντολές του. Όχι όμως για να επιτελούμε δήθεν το θρησκευτικό μας καθήκον, αλλά για να είμαστε βέβαιοι ότι με την τήρηση των εντολών του κάνουμε πράξη την σχέση μας μαζί του, την επιθυμία μας να είμαστε κοντά του. Και γι' αυτό η Εκκλησία δεν λειτουργεί εισαγγελικά ως ο τηρητής απλώς των εντολών του Θεού. Δεν προβάλλουμε εντολές του Θεού στους ανθρώπους, αγαπητοί ακροατές, αλλά τον Χριστό. Και όταν κανείς θελήσει να αγαπήσει τον Χριστό, τότε θα τηρήσει και τις εντολές του. Αν ξεκινούμε από τις εντολές και αφήνουμε κατά μέρος τον Χριστό, μετατρέπουμε την πίστη σε ένα ιδεολογικό, ηθικό, κοινωνικό σύστημα το οποίο δύσκολα προσφέρει χαρά στον άλλον. Θα προσπαθήσουμε να το δούμε λίγο διαφορετικά. Είμαι φίλος με κάποιον άνθρωπο σημαίνει, αγαπητοί ακροατές, ότι χαίρομαι το πρόσωπο, χαίρομαι την παρουσία, χαίρομαι την σχέση. Αυτή η φιλία φαίνεται μέσα από κάποιες, να το πω έτσι, κοινές συμπεριφορές ή κοινά αποδεκτές αξίες, μέσα από κάποιους κώδικες θα μπορούσαμε να το πούμε. Δηλαδή, όταν ξέρω ότι κάποια πράγματα ενοχλούν τον φίλο μου, δεν τα κάνω. Το ίδιο και αυτός. Όμως αυτές οι συμπεριφορές ή οι κώδικες αυτοί δεν δίνουν νόημα στη φιλία, απλώς την προστατεύουν. Νόημα στη φιλία δίνει η παρουσία των προσώπων. Είμαι χαρούμενος γιατί είναι κοντά μου ο φίλος μου ή είμαι κοντά στο φίλο μου. Αυτό είναι και η σχέση του ανθρώπου με το Θεό, αγαπητοί ακροατές. Υπάρχουν οι εντολές, αλλά για να προστατεύσουν τη σχέση μας με το Θεό. Η σχέση είναι που έχει νόημα. Είμαι χαρούμενος γιατί πιστεύω στο Χριστό. Είμαι χαρούμενος γιατί αισθάνομαι και ζω τον Χριστό κοντά μου. Είμαι χαρούμενος γιατί ο Χριστός κατοικεί μέσα μου κάθε φορά που τον κοινωνώ. Είμαι χαρούμενος γιατί κάθε φορά που βλέπω τον αδελφό μου, βλέπω Κύριον τον Θεό μου. Οι εντολές μας προφυλάσσουν από την διάλυση της σχέσης. Μας προφυλάσσουν από την αμαρτία που μπαίνει εμπόδιο στη σχέση. Δεν συνιστούν όμως οι εντολές από μόνες τους σχέση. Αλίμονο αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Σχέσεις συνιστούν οι εντολές στα διάφορα φιλοσοφικά και ηθικά συστήματα.
κάνω αυτό για να είμαι καλός, κάνω εκείνο για να είμαι σωστός, δεν κάνω το άλλο γιατί δεν θα είμαι εντάξει έτσι. Αυτό όμως δεν είναι πίστη. Πρώτα αγαπώ το πρόσωπο. Πρώτα χαίρομαι που πιστεύω στο Χριστό. Χαίρομαι που ο Χριστός κατοικεί στη ζωή μου. Και από εκεί και πέρα τηρώ και τις εντολές για να μπορέσω να κρατήσω το Χριστό κοντά μου. Αν μείνω στον νόμο του Ευαγγελίου και αρνηθώ την σχέση ή ακόμη χειρότερα μεταβιβάσω το νόημα από την σχέση στον νόμο, τότε στην ουσία έχω αρνηθεί το Ευαγγέλιο και τη ζωή που αυτό δίνει και δεν έχω χαρά μέσα από την πίστη. Μία από τις μεγάλες κατηγορίες κατά της Εκκλησίας, αγαπητοί ακροατές, είναι ότι στερεί την χαρά από τον άνθρωπο. Και αυτό συμβαίνει κάθε φορά που οι εντολές μπαίνουν πάνω από το πρόσωπο του Χριστού. Όταν όμως ο Χριστός προηγείται και η σχέση μας μαζί του προηγείται και έπονται οι εντολές χωρίς να αφήνουμε αυτές, τότε υπάρχει η χαρά της παρουσίας του προσώπου. Και όταν υπάρχει το πρόσωπο, τότε όλα έχουν νόημα.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στους στίχους 37 έως 41 του έκτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Είπαμε προηγουμένως για την αγάπη του Θεού που είναι τόσο δυνατή, ώστε όποιον κάνει μια κίνηση για να έλθει προς τον Θεό, ο Θεός δεν τον αποδιώχνει. Αυτή η φράση του Κυρίου μας αποτελεί παρηγοριά για όλους εμάς τους αμαρτωλούς. Πολλές φορές αισθανόμαστε αυτή την συντριβή και το δέος ενώπιον του Θεού. Συντριβή για τις αμαρτίες μας και δέος εναντί της παρουσίας του Θεού και λέμε πώς θα επιστρέψουμε στον Θεό όταν γνωρίζουμε το μέγεθος των αμαρτιών μας από τη μία μεριά και από την άλλη το άπειρον της δυνάμεως, το άπειρον της ικανότητος του Θεού να κυβερνά τον κόσμο, το άπειρον της ίδιας τελικά της παρουσίας του Θεού. Κι όμως αυτή η φράση του Κυρίου αποτελεί την παρηγοριά μας, ότι ενώ είμαστε συντετριμένοι σε ό,τι αφορά την καρδιά μας για τα λάθη μας και τις αμαρτίες μας, ενώ αισθανόμαστε αυτό το δέος ενώπιον του Θεού, ο Θεός αυτόν που κάνει την κίνηση να έρθει προς αυτόν δεν τον αποδιώχνει, αλλά έχει ανοιχτεί την αγκαλιά του και τον περιμένει να γυρίσει. Και το θέλημα του Θεού είναι ξεκάθαρο, όπως λέει ο Κυριός μας, είναι να μην χαθεί κανένας από όσους μου έχει δώσει. Και πόσους έχει δώσει ο Θεός τον Χριστό, όλους τους ανθρώπους. Ο Θεός θέλει όλοι να σωθούν. Πολλές φορές προβληματιζόμαστε, αγαπητοί ακροατές, ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Το θέλημα του Θεού είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ο Απόστολος Παύλος κάπου αναφέρει στην προς Εφεσίους επιστολή ότι το θέλημα του Θεού αποτελεί μυστήριο για τον άνθρωπο και για τον κόσμο. Αποτελεί μυστήριο, αγαπητοί ακροατές, για τον λόγο ότι δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε εμείς αυτό το θέλημα του Θεού, ούτε να το κατανοήσουμε. Μονάχα ο λόγος του Θεού είναι που μας δίνει το δικαίωμα κάπως να προβληματιστούμε. Το θέλημα του Θεού, λέει ο Χριστός, είναι να μην χαθεί κανένας από όσους μου έχει δώσει, αλλά να τους αναστήσω όλους την έσχατη ημέρα. Δεν θα αναστηθούμε όλοι οι άνθρωποι την έσχατη ημέρα, θα αναστηθούμε όλοι. Αλλά εδώ ο Κύριος δεν ομιλεί περί της αναστάσεως των σωμάτων, αλλά περί της πνευματικής αναστάσεως. Ότι ο Χριστός θα ήθελε όλοι να είναι κοντά Του, όλοι να ανταποκρίνονται στην αγάπη Του, όλοι να πιστεύουν σε Αυτόν, όλοι να έχουν δείξει μετάνοια στη ζωή τους και όλοι να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στην πρόσκληση της Αναστάσεως. Γιατί από αυτήν εδώ τη ζωή ακόμη θα βιώνουν αυτό το μήνυμα της Αναστάσεως. Όλοι θα αναστηθούμε στην έσχατη ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Και οι δίκαιοι και οι άδικοι και οι ζώντες και οι κεκοιμημένοι θα βρούμε την τελική, να το πούμε έτσι, κατάστασή μας μέσα από την κρίση του Θεού. Ωστόσο η επιθυμία του Θεού είναι ξεκάθαρη: όλοι να σωθούν, κανείς να μην χαθεί, κανείς να μην μείνει χωρίς ανταπόκριση σε αυτή την αγάπη του Θεού. Όμως ο Θεός εξακολουθεί και θα εξακολουθεί μέχρι το τέλος του κόσμου να σέβεται την ανθρώπινη ελευθερία, ώστε ακόμη και την έσχατη ημέρα, ενώ θα μπορούσε αν ήθελε να επιβάλλει την σωτηρία στους ανθρώπους, ακόμη και εκείνη την ημέρα δεν θα το κάνει. Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί ακροατές, μέσα στην Εκκλησία έχει απορριφθεί η διδασκαλία, να το πούμε έτσι, της αποκαταστάσεως των πάντων, μολονότι επιφανής εκκλησιαστικής συγγραφής όπως ο Οριγένης, αλλά και πατέρες της Εκκλησίας μας ακόμη όπως ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, υποστήριξαν κατά την διάρκεια της διαμορφώσεως της θεολογίας μας. Τι σημαίνει αυτή η θεωρία της αποκαταστάσεως των πάντων? Ότι ο Θεός τελικά, επειδή αγαπά υπερβολικά τον άνθρωπο, δεν θα δεχτεί στο τέλος του κόσμου να μείνει έστω και ένας που να πάει στην κόλαση, και θα σώσει και θα αναστήσει ακόμη και αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να έχουν σχέση μαζί του. Δεν έγινε δεκτή όμως, αγαπητοί ακροατές, αυτή η θεώρηση, η θεολογική. Δεν έγινε δεκτή, γιατί στην ουσία θα αρνούνταν την ελευθερία του ανθρώπου και θα ανάγκαζαν το Θεό τελικά τι, να υποταχθεί στην ανάγκη της σωτηρίας. Η σωτηρία δεν είναι ανάγκη για το Θεό, αλλά θέλημα, επιθυμία, και αυτό είναι μυστήριο. Είναι απόδειξη της αγάπης η επιθυμία για να σωθούν όλοι, να μην χαθεί κανένας από αυτούς που ο Θεός έδωσε στον Ιησού Χριστό, αλλά όλοι να τον ακολουθήσουν στην Ανάσταση της Εσχάτης ημέρας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αγαπητοί ακροατές, να μας προβληματίσει. Ακόμη και μέχρι το τέλος ο Θεός θα δίνει το δικαίωμα στον άνθρωπο να τον αρνηθεί. Ακόμα και όταν ο άνθρωπος θα βλέπει ότι δεν υπάρχει μέλλον χωρίς το Θεό, δεν υπάρχει μέλλον χωρίς την αγάπη του Θεού, δεν υπάρχει ζωή χωρίς τον Θεό, ο άνθρωπος που επιμένει να ζει μέσα στο σκοτάδι, τον εγωισμό και την αμαρτία, θα γίνει σεβαστός από τον Θεό. Και αυτό είναι φοβερό, για να το σκεφτούμε πραγματικά και να προβληματιστούμε πάνω σε αυτό. Είναι τέτοια η αγάπη του Θεού που δεν επιβάλλει, αγαπητοί ακροατές. Σέβεται και βλέπει τον άνθρωπο ως εικόνα του ιδίου, εικόνα ελευθερίας και εικόνα αγάπης. Μπορεί να θέλει ο Θεός να σώσει όλους τους ανθρώπους, αλλά θα σεβαστεί την επιλογή και της πιο ασήμαντης ή της πιο εγωκεντρικής ανθρώπινης ύπαρξης. Γιατί η ελευθερία είναι το ιδίωμα του Θεού. Η ελευθερία είναι αυτό που ο Θεός θέλει για όλο τον κόσμο. Γιατί χωρίς ελευθερία δεν θα είχε νόημα ο κόσμος. Όταν η πίστη μετατρέπεται σε ιδεολογία, αγαπητοί ακροατές, όταν εντοπίζουμε το νόημα στις εντολές και τις θεοποιούμε, τις απολυτοποιούμε τις εντολές αυτές, αρνούμενοι τον Χριστό, στην ουσία αρνούμαστε την ελευθερία που η σχέση με τον Χριστό φέρει. Γιατί αν αγαπάς, τότε όλα επιτρέπονται. Με τον Θεό όλα επιτρέπονται. Όταν αγαπάς, κάνεις ό,τι θέλεις, λέει ο Ιερός Αυγουστίνος, γιατί ξέρεις ότι θα είναι καρπός της αγάπης η κάθε σου κίνηση. Και τότε μπορείς ακόμη και να είσαι μακριά από τον Θεό κατά τα ταπικά, αλλά κοντά του κατά τα ουσιαστικά, γιατί ο Θεός θα σεβαστεί την ελευθερία. Βεβαίως αυτό δεν μπορεί να είναι κανόνας, αλλά δεν μπορεί να είναι και η ιδεολογικοποίηση της πίστης ο κανόνας. Δηλαδή να γίνεται η πίστη ηθική, να γίνεται η πίστη ιδεολόγημα, να γίνεται η πίστη καταναγκασμός. Όποιος κάνει την κίνηση να έρθει προς τον Θεό, δεν θα τον αποδιώξει ο Θεός. Όποιος παραδέχεται τον Υιό και πιστεύει σε Αυτόν, θα αποκτήσει αιώνια ζωή και θα αναστηθεί την έσχατη ημέρα, για να γευθεί πλέον αιώνια την κοινωνία με την αγάπη και την ελευθερία που είναι ο Θεός. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη που ρύθμισε τον ήχο, και θα συνεχίσουμε, αν θέλει ο Θεός, στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

0: γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για την ένατη εβδομάδα της κοίησης μέσα από το βιβλίο μας «Γόνιμη γη» της Λάουρα Γιάνσον. Τίτλος του κεφαλαίου «Φιλοξενία». Ξεκινάμε με ένα απόσπασμα από τον κανόνα του Αγίου Βενεδίκτου. Όλοι οι επισκέπτες που φτάνουν στη Μονή ας γίνονται δεκτοί σαν τον Χριστό, διότι θα πει «Ξένος ήμουν και με βάλατε μέσα στο σπίτι σας».

Λίγες ώρες μετά τον γάμο μας, ο άνδρας μου και εγώ αποχαιρετούσαμε τους καλεσμένους μας και τρέχαμε ολοταχώς για το αυτοκίνητό μας. Προορισμός το κοντινό ξενοδοχείο, με ύπνο και πρωινό, όπου είχε γίνει κράτηση για το νέο ζευγάρι Γιάνσον. Αντί όμως για ένα πανηγυρικό καλωσόρισμα, βρήκαμε το παλιό ξενοδοχείο του 18ου αιώνα κλειστό και σκοτεινό. Κανείς δεν άνοιξε την πόρτα. Κανένα σημείωμα δεν μας περίμενε. Ματέως φωνάζαμε. Η προοπτική να μείνουμε άστεγοι την πρώτη νύχτα του γάμου μας μας όπλησε με την τόλμη της απόγνωσης και τελικά δοκιμάσαμε την μπροστινή πόρτα. Ήταν ασήκωτη αλλά ξεκλείδωτη. Σαν τους κλέφτες χωθήκαμε μέσα, μην ξέροντας τι ήταν καλύτερο, να κάνουμε ησυχία ή να φανερώσουμε την παρουσία μας. Προχωρήσαμε σκουντουφλώντας και βρήκαμε ένα άδειο δωμάτιο με την ελπίδα ότι θα ήταν το δικό μας. Πετάξαμε τις τσάντες μας κάτω και βολευτήκαμε όσο μπορούσαμε καλύτερα. Κοιμηθήκαμε όμως τον ανήσυχο ύπνο του εισβολέα. Όλοι έχουμε να διηγηθούμε ιστορίες αμήχανης παρουσίας στον χώρο κάποιου άλλου. Στιγμές κοινότοπες και βαθύτατα αμήχανες που υπονομεύουν την αίσθησή μας ότι ο κόσμος είναι το σπίτι μας. Τον μήνα του μέλητος, χαλαροί πράγματι, ανάμεσα σε πλήθη φίλων που διασκεδάζουν, μπορεί να νιώθουμε εκτός τόπου, χαμένοι και μόνοι. Οι εμπειρίες αυτές υποδεικνύουν μια βαθιά αλήθεια που είχαμε ελπίσει να ξεχάσουμε, ότι ως άνθρωποι είμαστε ξένοι σε παράξενο τόπο. Δεν είμαστε από εδώ γύρω. Ανήκουμε με βεβαιότητα στην ΕΔΕΜ, την αληθινή μας πατρίδα. Αλλά πρέπει να βαδίσουμε στον κόσμο, έξω από αυτήν, μέχρι την ημέρα εκείνη που θα καταπαύσουμε σε μια καλύτερη πατρίδα, δηλαδή την επουράνια. Διότι δεν έχουμε εδώ μόνιμη πολιτεία, αλλά επιζητούμε τη μέλουσα.

Ο Χριστός, ο τελειότερος άνθρωπος από όλους μας, ήρθε αντιμέτωπος με τη βία αυτού του αγώνα. Άφησε τις μονές του πατέρα του και ήλθε να μείνει με τους ανθρώπους. Αυτός που δημιούργησε τη γη δεν είχε μόνιμη κατοικία σε αυτήν. Απλώς εσκήνωσε, έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια ως πρόσφυγα στην Αίγυπτο και την ενήλικη ζωή του ως άστεγος οδοιπόρος, περιοδεύοντας μαζί με μια ετερόκλητη ομάδα φίλων και βασιζόμενος στην καλοσύνη ξένων για το ψωμί και τη στέγη του. Η επίγεια ζωή του οριοθετείται από τη γέννησή του στο πάτωμα ενός σταύλου και τον ατιμωτικό του θάνατο πάνω σε ένα σταυρό. Ενώπιον της οικουμενικής ανθρώπινης μοναξιάς μας, η καλή φιλοξενία έχει γεύση επίγει ουρανού. Ένα απλό ποτήρι νερό που προσφέρεται και λαμβάνεται με αγάπη μπορεί να είναι ιαματικό και ιερό. Είναι, λες και μπροστά στην υπαρξιακή τους αποξένωση, οικοδεσπότης και καλεσμένος μαζί να βάζουν ένα λιθαράκι στην ετοιμόρροπη γέφυρα μεταξύ ουρανού και γης. Και δεν είναι παράξενο. Το καλωσόρισμα ενός ανθρώπου οικοδεσπότη δίνει μια γεύση του καλωσορίσματος του Θεού, του αληθινού οικοδεσπότη. Εκείνος είναι που θα δεξιωθεί κάθε έναν από μας στη μουλάση που δημιούργησε. Εκείνος είναι που όταν επιστρέφουμε σε Αυτόν, αφού έχουμε πρώτα κατασπαταλήσει την περιουσία μας σαν τον άσωτο Υιό, μας βλέπει από μακριά να πλησιάζουμε. Και παρότι ακόμη μυρίζουμε από τα γουρούνια, σπέβδει να μας υποδεχτεί στο σπίτι με αγκαλιές και φιλιά. Και είναι εκείνος που πρόθυμα προσφέρει και σε εμάς τη φιλοξενία της επερχόμενης βασιλείας. Έτσι οι γραφές μας καλούν να ασκούμε την ίδια θεία γενεοδορία στους αδελφούς μας. Αν κάποιος ξένος έλθει να μείνει μαζί σας στη χώρα σας, μην τον εκμεταλλευτείτε. Να του φέρεστε όπως έναν συμπατριώτη σας. Να τον αγαπάτε σαν τον εαυτό σας, γιατί κι εσείς ξένοι ήσασταν στην Αίγυπτο. Διαβάζουμε στο Λεβιτικό. Στην Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος Παύλος μας διδάσκει να ασκούμε τη φιλοξενία. Από την αρχή μέχρι το τέλος, η Γραφή παρουσιάζει τη φιλοξενία ως δραστηριότητα όχι του ελεύθερου χρόνου μας, αλλά ως θεμελιώδη για τη ζωή της πίστεως, διότι η υποδοχή του Θεού δεν μπορεί να χωρίζεται από την υποδοχή των ανθρώπων. Μην ξεχνάτε τη φιλοξενία, γιατί με αυτήν μερικοί, χωρίς να το ξέρουν, φιλοξένησαν αγγέλους ή ακόμη και τον ίδιο τον Χριστό. Ανοίγοντας το σπίτι μου σε άλλους, κάνω τον εαυτό μου κατοικία του. Ουικός εσμέν ημείς, από την προς Εβραίους επιστολή. Η εγκυμοσύνη με καλεί να βιώσω την κλίση αυτήν, προσφέροντας παραδεισένιο καλωσόρισμα στο μικρούλι μέσα στη μήτρα μου. Είναι σαν φιλοξενούμενος που βολεύτηκε για λίγο στα έσωτατα διαμερίσματα του σώματός μου. Με κόστος δικό μου, μοιράζομαι μαζί του το φαγητό, τον χρόνο μου και τον χώρο μου. Βεβαίως, όλο αυτό είναι μέσα στο πακέτο της εγκυμοσύνης και από τη στιγμή που το δέχομαι, δεν βάζω όρους. Έχω όμως επιλογή. Με ποιους όρους δέχομαι τον καλεσμένο μου? Θα αρκεστώ να είμαι η μίζερη αφεντική να του πανδοχείου που μεριμνά για κάθε σωματική ανάγκη, αλλά τυπικά και επιφανειακά? Ή μπορώ να ανοίξω διάπλατα τις πόρτες της καρδιάς στο μικρό μου

Τι περιλαμβάνει η καλή φιλοξενία? Όταν κλείνω τα μάτια μου και φαντάζομαι μια καλή φιλοξενία, βλέπω εικόνες από διαφημιστικό φυλάδιο. Ένα άψογο βραδινό πάρτι με μπόλικο κρασί για εκλεκτή παρέα νεαρών συναδέλφων. Αφού τελειώσει και το τρίτο πιάτο, κάθονται αναπαυτικά και κάνουν πρόποση για τον συνάδελφο που πήρε προαγωγή ή σχεδιάζουν την κρουαζιέρα της επόμενης χρονιάς. Η οικοδέσποινα στέκεται γελαστή και ούτε αυτή, ούτε κανείς άλλος από τους καλεσμένους της μοιάζει να υποφέρει από πρωινή ναυτία, εξάντληση πρώτου τριμήνου, κάποια αλλεργία, ψήρες στο κεφάλι ή αποτυχημένη κόμωση, από τίποτα απολύτως. Και αν υπάρχει κάποιο ψεγαδάκι στη σκηνή, γίνεται αόρατο μέσα στη λάμψη των τέλεια διευθετημένων κεριών. Αυτή είναι για μένα η άψογη υποδοχή για τον μικρό φιλοξενούμενο. Μέσα στη μήτρα μου το περιβάλλον είναι άνετο, με χαμηλό φωτισμό και απαλή μουσική στο βάθος. Ο θερμοστάτης είναι πάντα ρυθμισμένος σωστά. Το μπάνιο απολύτως ιδιωτικό και ποτέ κατηλημένο. Ο καλεσμένος μου δεν ξέρει τι θα πει πείνα ούτε δίψα. Όλες οι σωματικές ανάγκες καλύπτονται προτού καν προκύψουν. Είναι πάντα αγκαλιά. Του παρέχεται εξατομικευμένο νανούρισμα αν θέλει να κοιμηθεί. Του ζητείται δε να φύγει μόνον αν είναι απολύτως έτοιμος. Τέτοια πολυτέλεια. Ούτε ένας στρατός από αρχιτέκτονες, διακοσμητές εσωτερικού χώρου και ατομική σεφ δεν θα μπορούσαν να την ανταγωνιστούν. Είναι σαν το πρώτο σπίτι των πιο τρυφερών παιδικών μας αναμνήσεων, στο οποίο πάντα λαχταρούμε να επιστρέψουμε. Η μήτρα είναι το αρχέτυπο, πρότυπο ή σύμβολο φιλοξενίας.

Αν είναι όμως να ανταποκριθώ στα πρότυπα αυτά και να προσφέρω στο παιδί μου τέλεια φιλοξενία, φαίνεται ότι έχω λίγη φασίνα να κάνω τους επόμενους 7 μήνες. Μπορεί να έχω υψηλές προσδοκίες ότι θα τακτοποιήσω μερικά πράγματα πρωτού γίνω γονιός. Ίσως τη διατροφή μου, ίσως τον κανόνα της προσευχής μου ή τα οικονομικά μου. Μπορεί να νιώθω ότι δεν μπορώ να αποκτήσω μωρό μέχρι να αποκατασταθεί κάποια σχέση, μέχρι να ξεμπερδέψω από το χαρτοβασίλειο ή να συμφιλιωθώ με προηγούμενες τραυματικές ίσως εμπειρίες του κετού. Πάντως, ό,τι τακτοποιήσεις και να κάνω, το σπίτι μου δεν θα είναι απόλυτα έτοιμο. Δεν μπορώ και δεν είναι ανάγκη να πιστοποιήσω εντός εισαγωγικών εγώ τον εαυτό μου. Ευλογώντας με μία εγκυμοσύνη, ο Θεός φανέρωσε ότι ήδη με θεωρεί αρκετά έτοιμη να παραλάβω τον καλεσμένο μου. Το μικρό μου δεν χρειάζεται την τέλεια οικοδέσποινα, αλλά εμένα. Σε κάθε περίπτωση, προφανώς ο Απόστολος Παύλος δεν είχε κατά νου την τελειότητα διαφημιστικού φυλαδίου όταν δίδασκε τους χριστιανούς να ασκούν την αρετή της φιλοξενίας. Η λέξη φιλοξενία σημαίνει αγάπη προς τον ξένο και μοιάζει περισσότερο με αυτό που πρέπει να προσφέρω στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Φιλοξενώ το αναπτυσσόμενο μωρό μου όχι τόσο ως καλεσμένο σε δείπνο και γιορτή, όσο ως πρόσφυγα που θα βολευτεί κοντά μου για ένα διάστημα. Δεν αρχίζω να στριμώχνω πράγματα στην ντουλάπα και να σκουπίζω κάτω από το χαλί πρωτού έλθει. Και αυτό γιατί ως μητέρα δεν ανοίγω απλώς το σπίτι μου στο παιδί μου, αλλά γίνομαι το σπίτι του. Το καλωσόρισμα που προσφέρω είναι αληθινό. Δεν αποτελεί διακοπή της ζωής μου, αλλά πρόσκληση να τη μοιραστούμε. Εν τέλει, αυτό ακριβώς ανταποκρίνεται στις ανάγκες του φιλοξενούμενου μου. Η μετοχή και όχι η τελειότητα είναι αυτό που τον κάνει καλοδεχούμενο.

Το μοίρασμα σε τέτοιο βάθος δεν είναι πάντοτε εύκολο. Η αληθινή φιλοξενία απαιτεί οικοδεσπότες και φιλοξενούμενους να γίνουν ευάλωτοι ο ένας τον άλλον. Ο καλεσμένος τίθεται στο έλεος του οικοδεσπότη ως προς την ασφάλεια και τη συντήρησή του. Αλλά και ο οικοδεσπότης διακινδυνεύει να δει τη γενναιοδορία του να γίνεται αντικείμενο κατάχρησης ή απόρριψης. Έτσι, ανοίγοντας την πόρτα μου σε φιλοξενούμενο, όσο μικροσκοπικός κι αν είναι αυτός, εκτίθεμαι στην πιθανότητα της απώλειας. Ακόμη και καθώς αρχίζω να αγαπώ αυτόν που μεγαλώνει μέσα μου, γνωρίζω ότι κάποια μέρα θα τον χάσω. Θεουθέλοντος, όταν φτάσει στην ανεξαρτησία και φύγει από το σπίτι μου. Μπορεί όμως και πολύ νωρίτερα, ίσως ακόμη και στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Παρότι ακόμα αγέννητο, επιλέγω να αγκαλιάσω το παιδί μου, να εξαρτηθώ από αυτό όσο εξαρτάται αυτό από εμένα. Ενώ ταυτόχρονα δεν είμαι σίγουρη για πόσο θα παραμένει κάτω από τη στέγη μου. Πάντως, αξίζει τη διακινδύνευση, επειδή το είδος αυτό της φιλοξενίας αποδεικνύεται εμπειρία βαθύτατα διαμορφωτική. Πολλοί ψυχολόγοι μαρτυρούν τα αποτελέσματα διαρκείας που έχουν πάνω στον άνθρωπο τα αισθήματα της μητέρας τους, καθώς αυτοί αναπτύσσονται μέσα στη μήτρα. Δουλεύοντας με τους ασθενείς τους, ανακαλύπτουν ότι στο ανεπιθύμητο παιδί, ακόμη και στην ενήλικη ζωή του, παραμένει η αίσθηση ότι βρίσκεται υπό απειλή ή ότι στερείται αξίας. Χαμηλώνοντας τα τείχη της καρδιάς μου και ανοίγοντας τις πύλες ορθάνυκτες για να περάσει ο μικρός μου καλεσμένος, τον προστατεύω από αυτόν τον κίνδυνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι μακαρίως αρνούμε κάθε αμφιθυμία που μπορεί να νιώθω για την εγκυμοσύνη. Αντιθέτως, σημαίνει ότι αποφασίζω να την αντιμετωπίσω γενναία και χωρίς ντροπή. Οι πατέρες της Εκκλησίας συμφωνούν ότι το πνεύμα με το οποίο δεχόμαστε κάποιον είναι πολύ σημαντικό. Ο Απόστολος Πέτρος δίδασκε τους χριστιανούς να προσφέρουν φιλοξενία ο ένας τον άλλον χωρίς να βαρυγκωμούν. Ο Ευάγριος Ποντικός παρακινούσε τους συμμοναστές του: «Ας καλοδεχόμαστε τους αδελφούς μας, όχι σαν να τους κάνουμε χάρη, αλλά σαν να είμαστε με κάποιο δάνειο χρεωμένοι σε αυτούς». Ο Άγιος Βενέδικτος, σε όσους ακολουθούσαν τον κανόνα του, έλεγε: «Όλους τους επισκέπτες που φθάνουν να τους δέχεστε όπως τον Χριστό, διότι θα πει «ξένος ήμουν και με βάλατε στο σπίτι σας». Και εγώ έχω την ευκαιρία να δεχτώ το μωρό μου στην κοιλιά σαν να δεχόμουν τον Κύριό μου, τον αρχιετυπικό ξένο, έτσι ώστε το παιδί μου να μπορεί να μου πει «ξένος ήμουν και με καλωσόρισες». Έτσι, οι μήνες αυτοί στην κοιλιά μπορούν να του προσφέρουν μία πρόγευση της ζεστασιάς και του καλωσορίσματος της Θείας Ζωής.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί μου ακροατές, θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή ακούγοντας για μία ακόμα φορά την προσευχή εγγύου προς την Παναγία από τον παρακλητικό κανόνα εις την Παναγία την Εγκυμονούσα εις Ιδώρας Μοναχής, καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Παναγίας Κυπαρισιωτήσης και Αγίου Ιεροθέου Μεγάρων.

0: Προσευχή εγγύου προς την Παναγία. Εγκυμονούσα Δέσποινα, Μαρία Θεοτόκε, η συλλαβούσα εν γαστρή των πάντων βασιλέα, παράστηθη μη δέομε τι εν γαστρή εχούσι, και δώρισέ μη σύνεσιν και του Θεού των φόβων, την χάριν και το έλεος και τη βοήθειάν σου, έως αν φθάσω ευχερός εις το και τού την ώραν. Ευγνωμονούσα τον Θεόν των δόντα μη παιδίων, και τούτο μεταγέννησιν αξίωσο με φέριν εν το ναό και ύστερον καλώς ανατραφήνε ή να Θεόν δοξολογεί εν χείλεσιν καρδίας. Αυτό γαρ πρέπει η τιμή και δόξα εις αιώνας. Αμήν.
1: Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, σας χαιρετώ όλους εγκαρδίως και είμαι κοντά σας σήμερα με το θέμα Μήτυρ Θεού. Η παρουσίαση του θέματος θα πρέπει να εκτιμηθεί ότι δίδεται από την οπτική μιας ξεναγού, μιας συγγραφέως. Και παρακαλώ θερμά, υπό την εκτίμηση αυτή, να έχω την προσοχή σας. Κάθε χρόνο, 2 Φεβρουαρίου, εορτάζεται η Παπαντή της Θεοτόκου. Η Παπαντή είναι δεσποτική και θεομητορική εορτή. Η Παπαντή της Θεοτόκου εορτάζεται σε ανάμνηση του ερχομού στον ναό των Ιερουσαλήμων της Θεοτόκου μαζί με το Θείο Βρέφος, και αυτή η είσοδος της Θεοτόκου στον ναό έχει σχέση με το πέρας της λοχίας. Αυτή η ενότητα αντικρίζεται στο ότι είναι θεομητορική εορτή η Παπαντή. Συγχρόνως όμως, ο Θεοδόχος Σιμεών δέχτηκε στην αγκαλιά του από την Θεοτόκο τον νεογέννητο Ιησού Χριστό, τον οποίο προϋπαντίζει, δηλαδή εξέρχεται τις θέσεις του προς τον Ιησού για να τον καλωσορίσει. Ο Λουκάς, στο Ευαγγελιστής Λουκάς, στο κεφάλαιο 2, στο στίχο 22 μέχρι 39, μας δίνει την διήγηση του γεγονότος. Είναι λοιπόν η Παπαντή, η δεσποτική και θεομητορική εορτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο εορτασμός ξεκινά στις 15 Ιανουαρίου μετά την απόδοση των φώτων και κορυφώνεται στις 2 Φεβρουαρίου, η οποία θεωρείται κυριώνυμος ημέρα, ολοκληρώνεται στις 9 Φεβρουαρίου με την απόδοση της εορτής. Η εορτή της Θεοτόκου συνδέεται στην καθημερινή εκδήλωση λατρείας στον ελλαδικό χώρο με συγκεκριμένες ημερομηνίες, κατά τις οποίες οι νεοέλληνες, κυρίως οι αγρότες και οι ποιμένες, διατηρούν ήθη και έθιμα και επιδίδονται σε πράξεις τελετουργικές και λατρευτικές, οι οποίες μας μεταφέρουν αυτόματα στο μακρινό παρελθόν της ζωής των προϊστορικών κατοίκων της Κρήτης. Θα περιοριστώ στην περιοχή της Κρήτης, γιατί οι μελέτες αυτές μοιάζουν να είναι ψήθυροι του παρελθόντος, του πολιτιστικού παρελθόντος των κατοίκων της Κρήτης, που βρίσκονται σε ένα αέναο διάλογο με τη ζωή των σημερινών κατοίκων της Κρήτης. Η θρησκευτική έκφραση των Κρητών σήμερα είναι ένα κεφάλαιο εξαιρετικού βάθους μελέτης και είναι μια ενότητα η οποία προσφέρει την επιβεβαίωση ότι αυτό το νησί ήταν σε συνεχή κατοίκηση από τα προϊστορικά χρόνια και κάθε νεότερη γενεά, κάθε νεότερη φυλή η οποία υπερήχε στην Κρήτη ενσωμάτωνε στην ζωή και στα ήθη και στα έθιμα και στις θρησκευτικές εκφράσεις στοιχεία των προγενεστέρων κατοίκων, με αποτέλεσμα να παρέχουν οι μελέτες αυτές της θρησκευτικής εκφράσεως
υψίστη υπηρεσία σε όλους αυτούς που αγαπούν το τόπο, που αγαπούν να μελετούν τη συνέχεια της ζωής και την συνέχεια των πολιτισμών. Θα ξεκινήσω με ένα παράδειγμα που είναι οι αγιασμοί. Οι αγιασμοί που τελούν οι γεωργοί και με το αγιασμένο νερό περιβρέχουν τους αγρούς των. Οι ποιμένες περιβρέχουν τις στάνες, τα ποιμνιά τους και προσεύχονται για εφορία και προσεύχονται για προστασία των ζώων και

Σκεφτική έκφραση, ενετάχθησαν στις θελετουργίες προς τιμήν της θεάς Δήμητρας, στην οποία ανετέθη η εφορία της γης, ο πλούτος των καρπών και των γεωργικών προϊόντων γενικώς, ενώ οι ιδιότητες της θεότητας που αφορούσαν την γονιμότητα και δι' την γονιμότητα των ανθρώπων, των γυναικών και την προστασία των επιτόκων γυναικών, οι αρχαίοι Έλληνες την ανέθεσαν στην θεότητα Λατό. Ο καθηγητής Θεοχάρης Δετοράκης έγραψε για την εθνική προσφορά του έργου του μεγάλου κριτολόγου, του Στέφανου Ξανθουδίδη. Ο Στέφανος Ξανθουδίδης πίστευε σωστά ότι ο λαϊκός βίος έχει μια αδιάσπαστη ενότητα και διάρκεια. Από την άποψη αυτή, το έργο του Στέφανου Ξανθουδίδη έχει πελώρια εθνική αξία, καθώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως διαρκής αναζήτηση της ελληνικότητας. Ο Ξανθουδίδης ανακαλύπτει και χαίρεται την Πανάρχια Κρήτη, ενσαρκωμένη, αρχοντική, ομιλούσα, να αναδύεται ελευθερωμένη με την ανασκαφή από τα σπλάχνα της μητέρας γης. Με ματιά φωτεινή και καρδιά καθαρή, αντικρίζει τον αρχαίο κρητικό κόσμο όπως τον σύγχρονο, να είναι παρόν, ζωντανός, δημιουργικός και ας πέρασαν χιλιάδες χρόνια. Για τον Ξανθουδίδη, παντού ο λαός. Θα ήθελα να σημειώσω επ' αυτού ότι στην βυζαντινή λατρεία της Θεοτόκου δημιουργήθηκε το προσωνύμιο της Θεοτόκου Αγία Δύναμης. Η Θεοτόκος ως Αγία Δύναμης ελατρεύεται ως η προστάτης των επιτόκων γυναικών. Στην Αθήνα, στο κτίριο του πρώην Υπουργείου Παιδείας, στην Οδό Μητροπόλεως, υπάρχει ένα ίδρυον το οποίο είναι αφιερωμένο στην Θεία Δύναμη. Και στην Κρήτη, στην Αργυρούπολη, υπάρχει σπηλαιώδες ναίδριον το οποίο είναι γνωστό ως η Αγία Δύναμης. Επιστρέφοντας στον Ξανθουδίδη, θα ήθελα να σημειώσω ότι από τα πολυάριθμα παραδείγματα της κριτικής ενότητας και της συνέχειας αξίζει να μνημονευθούν δύο σταχυολογημένα σημεία από το έργο του. Πρώτον, στο Παλέκαστρο Σιτίας υπήρχε ναός αφιερωμένος στον Δία Δικταίο. Ο επίσημος ύμνος, ο οποίος έχει βρεθεί και είναι χαραγμένος σε μία γκρίζα λίθινη πλάκα, και ο οποίος ύμνος μας πληροφορεί ότι οι νέοι, φέροντας τις πανοπλίες τους έξω από το ιερό, παρακαλούσαν τον Δία να κατεβεί στη γη προκειμένου να τους φέρει εφορία, να τους φέρει πλούτο, καρπών και να τους προστατεύει. Αυτός ο ύμνος λοιπόν παραφράζεται από τον Ξανθουδίδη και τον παραλληλίζει με τον χριστιανικό ύμνο «Παράκληση, διαφύλαξον τα συζυγικά μας κήτας, επίσκεψε τα καλόμαλα πρόβατα, επίσκεψε και τα σπορά των καρπών και πέψον αποτελεσματικούς ανέμους». Αυτό παραφράζει ο Ξανθουδίδης εις ό,τι αφορά τον αρχαϊκό ελληνικό ύμνο, ο οποίος Ξανθουδίδης αναφέρει ότι ο θαυμάσιος αυτός ύμνος αναπέμπεται τώρα με το ίδιο σχεδόν αίτημα και περιεχόμενο
από τους σημερινούς.

νους ιερείς, με αποδέχτη τον Θεό τον αληθινό, τον Παντοκράτορα Χριστό, στους χριστιανικούς ναούς, στα ειρηνικά των λειτουργιών, με την δέηση που ακούμε όλοι υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, υπέρ της πόλεως ταύτης και πάσης πόλεως χώρας, υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, και υπάρχει συνέχεια. Στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, τη διαχρονική και τόσο επίκαιρη, τα ταμεία έμπλησον παντός αγαθού, τα συζυγίες εν ειρήνη και ομονία διατήρησον, ευκράτους και εποφελείς τους αέρας ημίν χάρισε, όμβρους ειρηνικούς τη γη προς καρποφορίαν δόρισε, ευλόγησον τον στέφανον του ενιαυτού. Είναι λοιπόν σημαντικό να μελετώνται τα ίχνη της αρχαίας πανάρχαιας ζωής της Κρήτης στην σημερινή ζωή των Κρητών. Όμως σήμερα, σε κάθε χαρά και θλίψη, σε κάθε συμφορά, σε κάθε ευτυχία, αλλά και σε απρόοπτες στιγμές, το όνομα της Θεοτόκου, το όνομα της μητέρας του Θεού, αυτομάτως επιφωνείται. Παναγία, Παναγία μου, πιστεύετε ότι η σημασία, οι εικόνες και οι επωνυμίες της Θεοτόκου εμφανίζονται εκτεταμένα από τον 5ο αιώνα μετά την καταδίκη των δοξασιών του Νεστορίου, από τις εποχές του οποίου εσώζεται εικόνα της Θεοτόκου στην Έφεσο. Ο Νεστόριος προωθήθηκε στον Πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης από τον Αυτοκράτορα Θεοδόσιο. Κήρυτε ότι η Μαρία, η μητέρα του Χριστού, ήταν Χριστοτόκος και όχι Θεοτόκος. Ήθελε, σε σύγκρουση με τον Κύριλλο της Αλεξανδρίας, να επιβάλλει τη θέση του. Ο Θεοδόσιος συνεκάλεσε την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο στην Έφεσο το 431 μετά Χριστόν. Σκοπός της Συνόδου ήταν να διακηρυχθεί η Θεότης του Ιού, με συνέπεια την τιμητική εξύψωση της μητρός του εις Θεοτόκο. Στην σύνοδο αυτή επεκράτησαν οι Ορθόδοξοι και θριάμβευσε ο όρος Θεοτόκος. Στο τέλος των εργασιών της Συνόδου εψάλλει πανηγυρικός και εν πομπή ο ύμνος του Κυρίλλου Αλεξανδρίας. Ο ύμνος είναι ο εξής: «Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήραν έτεχες των ψυχών ημών». Αργότερα, ο ύμνος αυτός εισήχθη στην τελετή της αρτοκλασίας και σε άλλες περιστάσεις. Υπήρξαν εικόνες της Θεοτόκου και πρώτης συνόδου στην Έφεσο. Κατά τον Ιερόδα Μασκηνό και από τον Μέγα Κωνσταντίνο είχε εκδοθεί το εξής σκέλευσμα: «Ενιδρύστε και αναστηλούστε των σεβάσμιων και σεπτών χαρακτήρα της ενσάρκου πολιτείας του Χριστού, της θεαρχάντου μητρός αυτού, τα χαρακτηριστικά και ιδιώματα». Οι πρωταρχικές παραστάσεις της Θεοτόκου ήταν χωρίς το Θείο Βρέφος, εκτός των συμπλεγμάτων της γεννήσεως και της προσκυνήσεως των μάγων. Η παράσταση της Θεοτόκου μετά του Θείου Βρέφους έγινε προσφυλέστατο σύμβολο των Ορθοδόξων. Φυσική συνέπεια ήταν η εξεικόνιση της Βρεφοκρατούσης, θεολογικό σύμβολο της Εκκλησίας που υιοθετήθηκε από τους χριστιανούς. Εικόνες της Βρεφοκρατούσης μετά πολλού ζήλου, ίσως και φανατισμού, επολαπλασιάζοντο και κυκλοφορούσαν. Δεν είναι βέβαιον πότε και από ποιον εισήχθη η έκφραση «Μήτυρ Θεού», αλλά ήταν σε χρήση το 400 μετά Χριστόν.
Μετά την σύνοδο της Εφέσου αναφέρεται και η παράδοση η σχετική με τον Λουκά, ο οποίος φέρεται να είχε ζωγραφίσει τρεις εικόνες της Θεοτόκου. Την του Μεγάλου Σπηλαίου, την του Σουμελά και την του Κίκου. Σε αυτές προστίθενται και η οδηγήτρια της Κωνσταντινουπόλεως και η ελεούσα της Βίλνας και άλλες εικόνες όμως σήμερα αποδίδονται στον Λουκά, ο οποίος τελικά φέρεται να έχει ζωγραφίσει περί τις 72 εικόνες. Στην Θεοτόκο έχουν αποδοθεί προσωνύμια λόγω των εικονογραφικών παραστάσεων, λόγω των ιδιωτήτων, λόγω των τρόπων ευρέσεων των εικόνων, λόγω συνδέσεων με ορισμένους τόπους και γεωγραφικές θέσεις, λόγω λαογραφικών στοιχείων, ύμνων, παροιμιών, ακόμη και λόγω προσώπων τα οποία ενεπλάκησαν στις ανευρέσεις εικόνων ή στις ανοικοδομήσεις ναών οι οποίες αφιερώθηκαν στην Θεοτόκο. Η Θεοτόκος στην ζωγραφική αποδίδεται ως οδηγήτρια. Είναι η εικόνα της Θεοτόκου σε πρωτομή, βρεφοκρατούσα αριστερόθεν, με την παλάμη της δεξιάς χειρός υποδεικνύει τον Κύριο, ως εάν ομιλεί προς τον προσερχόμενο προς προσκύνηση της εικόνος και να του λέει «αυτός είναι». Η θέση της δεξιάς χειρός της Θεοτόκου περιέχει το έγκλειστο μήνυμα ότι οδηγεί τον προσερχόμενον προς προσκύνηση, οδηγεί τον χριστιανό προς τον Κύριο, εξού και το προσωνύμιον οδηγήτρια. Η Θεοτόκος δεωμένη εικονίζεται χωρίς το θείο βρέφος σε στάση προσευχής. Η Θεοτόκος γλυκοφιλούσα ή βροφοκρατούσα σε μετρική στάση ενίοτε ασπασωμένη το βρέφος. Η Θεοτόκος ως πλατητέρα εικονίζεται επί θρόνου ως επιτοπλίστων βρεφοκρατούσα. Υπάρχει ο εικονογραφικός τύπος της Βλαχερνίτισσας. Είναι η Θεοτόκος η οποία εικονίζεται σε στάση δεωμένης και φέρει πρώτους θώρακος τον Ιησού Χριστό, ο οποίος εικονίζεται μέσα σε ένα εγκόλπιο. Ο εικονογραφικός αυτός τύπος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου και δημιουργήθηκε και η Μονή των Βλαχερνών. Η Γαλακτοτροφούσα είναι η Θεοτόκος η οποία θυλάζει τον Ιησού Χριστό. Και η Θεοτόκος Ρόδο του Αμάραντον εικονογραφείται ως οδηγήτρια επί Ρόδου και περιβαλλωμένη από Ρόδα. Το προσωνύμιον Ρόδο του Αμάραντον οφείλεται στην καταπαράδοση σχέση της Θεοτόκου με το Ρόδο της Ιεριχούς. Το Ρόδο της Ιεριχούς, το οποίο ονομάζεται και Ρόδο της Παναγίας ή Φυτό της Νεκρανάστασης, είναι ένα φυτό που επιβιώνει στην έρημο ως ξερό φυτό, σαν μια καφέ μπάλα, ανοίγει και πρασινίζει με ελάχιστο νερό και ανθίζει κατά την παραμονή των Χριστουγέννων. Κατά την παράδοση, συντρόφευε τη Θεοτόκο από τα Ιεροσόλυμα στην Αίγυπτο και εκείνη το ευλόγησε να είναι αθάνατο. Υπάρχει και ο εικονογραφικός τύπος της Θεοτόκου του Πάθους. Σε αυτόν τον τύπο η Θεοτόκος εικονίζεται ως οδηγήτρια, αλλά ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός που βρίσκεται στην αριστερή αγκάλια της Θεοτόκου, στρέφει το κεφάλι προς τα άνω και προσβλέπει δύο αγγέλους στις ανώτερες γωνίες της εικόνας, οι οποίοι βαστάζουν τα σύμβολα του μελλοντικού του πάθους. Ο Ιησούς Χριστός ως βρέφος τρομάζει
και εικονίζεται ένα από τα σανδάλια του να έχει πέσει από το πόδι του. Πολλές φορές οι εικονογραφικοί τύποι της Θεοτόκου εμπλέκονται με τα θεοτοκονύμια. Ενδεικτικά υπάρχουν εικόνες που παριστάνουν ένα τεράστιο καβούρι με το κέντρο, στο κέντρο η εικόνα της Θεοτόκου Βρεφοκρατούσης. Είναι η Θεοτόκος η Καβουράδαινα. Υπάρχει μια άλλη εικόνα της Θεοτόκου η οποία κρατεί στην αριστερή στο αριστερό της χέρι να κουμπά ένα σταυρό και επί του σταυρού το σώμα του Ιησού Χριστού. Είναι η Θεοτόκος η Σταυροκρατούσα η οποία αλλιώς ονομάζεται και η Παναγία του Χάρου. Είναι γνωστή η αντίληψη του λαού σε κάθε τόπο, σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη ότι η δική του η Θεοτόκος είναι διάφορος και ανώτερη και πλέον γνωστή πάσης άλλης. Θα ήθελα να καταθέσω στο σημείο αυτό ότι έχουν καταγραφεί χιλιάδες προσωνύμια της Θεοτόκου. Προσωπικά εμπλέκομαι στην συγγραφή ενός βιβλίου στο οποίο στην πρώτη ενότητα κατέγραψα 1173 προσωνύμια της Θεοτόκου με επεξηγηματικές πληροφορίες για ένα έκαστο. Βεβαίως αυτή η καταγραφή η οποία περιλαμβάνει και 589 προσωνύμια ναών και μονών αφιερωμένων στην Θεοτόκου έρχεται προσθετικά σε άλλα πονήματα τα οποία έχουν καταγράψει επίσης μεγάλο πλήθος προσωνυμιών της Θεοτόκου, θεοτοκονημίων όπως λέγεται. Πολλάκις οι χριστιανοί θεωρούν τόσο κοντά στους ίδιους την Θεοτόκο ώστε τις προσέδωσαν προσωνύμια και την έχουν εντάξει στην καθημερινότητά τους. Ως παράδειγμα θα αναφέρω ότι μετά την αποτυχία της επανάστασης στην Γραμβούσα την Γραμβούσα κατέληξαν πρωτοστάτες της Επαναστάσεως και εκεί οχυρώθηκαν και εκεί δημιούργησαν έναν οικισμό. Προφυλαγμένοι από τους εχθρούς, κυρίως από τους Τούρκους, δεν είχαν άλλο τρόπο να ζήσουν παρά μόνο να επιδοθούν στις κλοπές και στις πειρατείες από τις οποίες βεβαίως αποσπούσαν αγαθά. Αισθάνθηκαν την ανάγκη να έχουν και ναό στην εγκατάστασή τους και οικοδόμησαν ναό τον οποίο αφιέρωσαν στη Θεοτόκο την οποία ονόμασαν Κλεφτρίνα. Γιατί θεώρησαν ότι η κλοπή που τους επέτρεπε να ζήσουν διά της λατρείας της Θεοτόκου μπορούσε να αναχθεί σε αγαθή πράξη. Υπάρχουν και άλλα προσωνύμια όπως η Θεοτόκος Καψοδεματούσα που λατρεύεται 2 Ιουλίου στη Μεσσηνία και στην Αρκαδία και που συνδέεται με το γεγονός ότι την ημέρα της λατρείας της Θεοτόκου οι Γεωργοί αγνόησαν την Αργία και η Θεοτόκος προκάλεσε πυρκαγιά και τους έκαψε τα δεμάτια τους, τα δεμάτια των προς αλώνισμα φυτών. Υπάρχει ο εικονογραφικός τύπος και το προσωνύμιο της Θεοτόκου Τριχερούσα. Εικονίζεται η Θεοτόκος Βρεφοκρατούσα και στην κάτω πλευρά της εικόνας εικονίζεται ένα χέρι πάνω σε μια τραπεζοειδή κατασκευή. Αυτή η σύνθεση παραπέμπει στο γεγονός της ζωής του Ιωάννη του Δαμασκηνού
ο οποίος ήταν εικονολάτρης, ημνητής της Θεοτόκου, και ο οποίος κατηγορήθηκε ότι θα παρέδιδε την πόλη του στους εχθρούς. Και ο άρχοντας του έκοψε το χέρι. Ο Ιωάννης Δαμασκηνός ζήτησε το αποκοπέν χέρι του και έμεινε κλεισμένος στο δωμάτιό του, προσευχόμενος στην Θεοτόκου. Δια της προσευχής του έγινε επανακόλληση της χειρός του και βεβαίως ο Ιωάννης Δαμασκηνός θεωρείται ο κορυφαίος ύμνολόγος της Θεοτόκου. Στην Κεφαλινία λατρεύεται η Θεοτόκος με το προσωνύμιον το φίδι της Παναγίας, ενώ υπάρχουν ναοί της Θεοτόκου οι οποίοι έχουν οικοδομηθεί σε θέσεις όπου προϋπήρξαν αρχαίοι ελληνικοί και προαυτών προϊστορικοί ναοί. Ενδεικτικά θα ήθελα να αναφέρω την Θεοτόκο, την Αϊθενιώτισσα, την Αφροδίτισσα, την Γοργοεπίτοκο. Η Γοργοεπίτοκος, η Θεοτόκος υπό το προσωνύμιο αυτό, θεωρείται ότι είναι η συνέχεια της λατρευόμενης θεότητας Ηλυθίας κατά τους μικυναϊκούς χρόνους, της κατεξοχήν προστάτηδος των επιτόκων γυναικών. Υπάρχει όμως και το προσωνύμιο της Θεοτόκου ως ελευθερούσα και σώτηρα, με τις ίδιες ακριβώς ιδιότητες. Καταληκτικά λοιπόν, θα ήθελα να καταθέσω ότι η μελέτη των θεοτοκονημίων, των τρόπων που εκφράζεται η λατρεία και η σχέση των σημερινών Κρητών με την Θεοτόκο, παρέχει πλούτο πληροφοριών, παρέχει πλούτο καταγραφών και έτσι μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η Θεοτόκος μας προσφέρει, η λατρεία της Θεοτόκου μας προσφέρει την υψίστη υπηρεσία να υπερασπιστούμε την συνέχεια της ζωής στη γη μας. Είναι βέβαιον ότι το θέμα δεν μπορεί να εξαντληθεί στο χρονικό ορίζοντα μιας ομιλίας. Είναι βέβαιο ότι θα μπορούσαμε να γίνει αναφορά και σε άλλες εορτές εκτός της Παπαντής, όπως για παράδειγμα την εορτή της Μεσοσπορίτισσας, την εορτή της 21ης Νοεμβρίου και τη σχέση των πρακτικών, των εθίμων, των λατρευτικών συνηθιών του αγροτικού και επιμενικού πληθυσμού της Κρήτης με τα πανάρχια έθιμα, όπως αυτά των ανέμακτων προσφορών, των προσφορών των καρπών, των προσφορών των ζωντανών ζώων, όπως τις προσφορές των υγρών που πραγματοποιούσαν για παράδειγμα οι Μινωίτες και προσέφεραν μέλι, γάλα, κρασί και το αίμα του θυσιαζομένου τάβρου, του θυσιαστέντος τάβρου. Έτσι λοιπόν, ας εκτιμηθεί η σημερινή ομιλία ως ένα απλό ψήγμα, ως μία απλή σταγόνα στον τεράστιο ορίζοντα του θέματος. Στο σημείο αυτό σας χαιρετώ. Μεταφέρω και τους χαιρετισμούς του κυρίου Παντελή Καλογεράκη, ο οποίος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, με ευχές για καλή αντάμωση στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

το πιο εύκολο είναι να πάρω ένα βιβλίο και να αρχίσω μια λειτουργιολογική, θα λέγαμε έτσι, ανάλυση του εν λόγω θέματος, που νομίζω όμως ότι θα ήταν πολύ ψυχρή. Απ' την άλλη μεριά, ούτε και τελείως απλά μπορείς να μιλήσεις για κάποια πράγματα τόσο σπουδαία, εκτός αν είσαι ο ίδιος απλός και βιώνεις τη θεολογία της Εκκλησίας, οπότε τα πράγματα είναι πολύ απλά. Δυστυχώς δεν είμαι θεολόγος εγώ, με την χαρισματική έννοια που το αναφέρει η Εκκλησία, ούτε με την ακαδημαϊκή, αλλά παρόλα αυτά έτσι θα τολμήσω να πω δύο κουβεντούλες σε σχέση με το άξιον εστί και τη γενικότερη θέση της Παναγίας μας μέσα στη Θεία Λειτουργία. Πριν φτάσουμε στο άξιον εστί, μου είχε κάνει εντύπωση όταν κάποια στιγμή είχα διαβάσει τον Άγιο Γερμανό Κωνσταντινουπόλεως, που αναφέρει ότι το πρόσφορο από το οποίο παίρνουμε την προσφορά που θα γίνει σώμα Χριστού, τον αμνό όπως λέμε σήμερα, συμβολίζει αυτό καταρχήν την Παναγία μας. Είναι, λέει, εξής ελήφθη ο Χριστός, εξής εγεννήθη ο Χριστός. Οπότε κατά τον Άγιο Γερμανό ήδη η Παναγία είναι παρούσα από την προσκομιδή ακόμη, στην πρόθεση. Και βέβαια δεν θα ξεχάσουμε στην πρόθεση ότι ενώ τα πρώτα χρόνια έχουμε μόνο τον αμνό, μόνο το κομμάτι αυτό το κεντρικό του προσφόρου, το οποίο θα γίνει και σώμα Χριστού, σταδιακά και από τον 4ο και από τον 8ο αιώνα, αλλά έτσι με τον Άγιο Φιλόθεο Κόκκινο θυμάμαι έτσι οριστικοποιείται, να βγάζουμε και της Υπεραγίας Θεοτόκου τη μερίδα, το μεγάλο το τρίγωνο που έχουμε στα πρόσφορα, το λέω για να καταλαβαίνουν και οι φίλοι μας, και να το βάζουμε στα δεξιά οι ιερείς του αμνού και να βγάζουμε και τα άλλα τριγωνάκια που είναι τα τάγματα των Αγίων. Βέβαια αυτά δεν πρόκειται να γίνουν σώμα και αίμα, αλλά θα εμβαπτιστούν μέσα στο Άγιο Ποτήριο με το αίμα του Χριστού μας, και αυτό δείχνει και την ουράνια, θα λέγαμε, ιεραρχία, τη θριαμβεύουσα Εκκλησία. Βλέπουμε τον Χριστό στο κέντρο σαν ήλιο νοητό και δίπλα του να είναι η Παναγία μας, η αγιωτέρα πάντων, η τιμιωτέρα των αγγελικών ταγμάτων και ενδοξωτέρα, όπως το λέμε στο άξιον εστί. Και είναι εκεί δικαιωματικά, γιατί εκείνη αξιώθηκε να φέρει τη ζωή, να γεννήσει τον Υιό και Λόγο του Θεού, τη δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, χωρίς εκείνος να φύγει από τη θεότητα. Χωρίς δηλαδή να τραπεί σε έναν απλό άνθρωπο, αλλά γέννησε το Θεό. Αυτό είναι βέβαια κάτι ασύλληπτο, δηλαδή για τη λογική του ανθρώπου δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό αυτό το πράγμα. Οφείλεται στην καθαρότητά της, στην ταπείνωσή της, στην αγιότητά της και στην άπειρη εσπλαχνία του Θεού που διάλεξε, ηράστη, λέει, αγάπησε το κάλος της Παναγίας, όχι το εξωτερικό κάλος, αλλά το κάλος της ψυχοσωματικής υπάρξεώς της, και θέλησε μέσα από αυτή να γεννηθεί. Αλλά δεν έγινε πιόνι η Παναγία, δεν έγινε ένας σωλήνας μέσα από τον οποίο πέρασε ο Χριστός και κατέβηκε, όχι. Έγινε όντως η μητέρα του Θεού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δείχνει πόσο ψηλά είναι η Παναγία. Να κάνουμε ένα λογικό άλμα, να φτάσουμε στην κοίμησή της και βλέπουμε εκεί πέρα την Παναγία μας να γεύεται το θάνατο, το φυσικό θάνατο, αλλά ταυτόχρονα μέσα σε αυτή την κατάσταση της θνητότητας να γεμίζει ζωή και να γίνεται η μετατόκον παρθένος και μεταθάνατον ζώσα. Να γίνεται εκείνη δηλαδή που ζει μετά το θάνατο και ουσιαστικά να προαπολαμβάνει τη Βασιλεία του Θεού, να γίνεται εκείνη η πρώτη που είναι στη Βασιλεία του Θεού. Είναι η πρόγευση αυτής της μεγαλειώδους καταστάσεως που πρόκειται όλοι να ζήσουμε. Εκείνη τη γεύεται ήδη. Δεν έχει να περιμένει κάτι η Παναγία μας. Αυτά όλα δείχνουν ακριβώς το πόσο σημαντική είναι η προσφορά της Παναγίας. Γι' αυτό και είναι συχνή η αναφορά της καθ' όλη τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Ξεκινάμε με την
ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, προχωράμε και στα πρώτα ειρηνικά, στη μεγάλη συναπτή αυτή, στο τέλος της Παναγίας Αχράντου Υπερευλογημένης. Εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Τι μας λέει ο συντάκτης της Θείας Λειτουργίας, αφού μνημονεύσουμε πρώτα απ' όλα την Παναγία και μετά όλους τους Αγίους, τότε να αφήσουμε όλη μας τη ζωή και τη δική μας και των άλλων στα χέρια του Θεού. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και εκεί πολλές φορές παρεμβάλλεται το για τους λειτουργιολόγους λανθασμένο, αλλά για την εμπειρία της Εκκλησίας αποδεκτό, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Και μάλιστα υπήρχε μια μεγάλη έτσι κουβέντα μεταξύ σχολαστικών, έτσι θα λέγαμε, προσεγγίσεων, θεολόγων ας πούμε που το βλέπαν, λέει, μα δεν είναι δυνατόν η Παναγία να σώζει, ένας είναι ο σωτήρας. Και είναι σωστό αυτό ως παρατήρηση. Αλλά λέει ο πατήρ Επιφάνιος ο Θεοδωρόπουλος, έτσι που έδωσε μια ωραία χρυσή τομή σε αυτό το θέμα, ότι η Παναγία σώζει δια των πρεσβειών. Και ο Απόστολος Παύλος λέει κάπου να γίνει ο γενόμενος της πάση τα πάντα ή να πάντως την ας σώσω. Λέγοντας σώσω ο Απόστολος Παύλος, δεν θεωρεί ότι θα σώσει εκείνος τους ανθρώπους, αλλά ότι θα τους προσαγάγει στο Χριστό για να σωθούν. Κατά αυτόν τον τρόπο οι πρεσβείες, οι υπεροχικές αυτές πρεσβείες Παναγίας μας προς το Χριστό είναι εκείνες που μας βοηθάνε να μπορέσουμε κι εμείς να ζήσουμε αυτή την παράδοση του εαυτού μας στα χέρια του Χριστού. Και βλέπουμε αυτή η προτροπή της Παναγίας Αχράντου και τα λοιπά να επαναλαμβάνεται σε κάθε μικρή συναπτή, έτη και έτη αντιλαβού της Παναγίας Αχράντου και μετά παρακάτω να επισημαίνεται ο ρόλος της Παναγίας στο μικρό αυτό σύμβολο, θα λέγαμε, της πίστεως, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, ατρέπτος εν ανθρωπή σας. Μιλάμε για την ενανθρώπιση από την Παναγία μας και βέβαια και στο σύμβολο της πίστεως το μεγάλο που αναφέρουμε όλοι, το πιστεύω σαν Θεόν, εκεί πέρα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, αναφέρουμε πάλι την Παναγία που συντελεί σε αυτό το μέγα μυστήριο της ενανθρωπίσεως και αφού προχωρήσει η Θεία Λειτουργία και πάλι μνημονεύσουμε την Παναγία, θα φτάσουμε στο Άξιον Εστί, έναν ύμνο, τον οποίο μάλιστα επί Πατριάρχου, νομίζω Νικολάου, δεν θυμάμαι, ήταν μετά, κατόπιν ενός θαύματος που έγινε στο Άγιο Όρος, αποδέχθηκε η Εκκλησία μας τον ύμνο όπως τον ακούμε σήμερα. Μέχρι τότε είχαμε την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως το τόπον σε μεγαλύνομεν. Και τονίζαμε με αυτό τον ύμνο την μεγάλη θέση της Παναγίας και ταυτόχρονα ως απάντηση στους Νεστοριανούς που θέλαν την Παναγία να γεννάει έναν άνθρωπο, τον Χριστό, που ήταν θεοφόρος αλλά όχι να γεννάει τον ίδιο το Θεό, λέμε την όντως Θεοτόκο, την διδασκαλία της Εκκλησίας ενάντια στην νεστοριανική προσέγγιση. Αυτό έψαλε μέχρι τότε η Εκκλησία και σε ένα κελί που το λένε στο Άγιο Όρος εν το Άδιν, κοντά στην Παντοκράτορος από το Πρωτάτο προς την Παντοκράτορος, εμφανίστηκε ένας ξένος που ήταν άγγελος Κυρίου και άρχισε να ψέλνει τον πρώτο στίχο, «Άξον εστίνος αληθώς, μακαρίζινσε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών». Και από τότε αυτό καθιερώθηκε. Μάλιστα ο μοναχός που άκουσε τον ξένο να ψέλνει αυτό τον στίχο, του λέει «Σε παρακαλώ μου το γράφεις κάπου». Και εκείνος το χάραξε με το δάχτυλό του σε ένα μάρμαρο και σκαλίστηκε, λέει, ενώ είχε μόνο το δάχτυλό του, τόσο βαθιά και τόσο έντονα που το πήγε στους άρχοντες της Αγιορητικής Πολιτείας και αυτοί το μετεβίβασαν στο Πατριαρχείο και έτσι καθιερώθηκε η γενική χρήση αυτού του Άξιον Εστί. Βλέπουμε λοιπόν την Εκκλησία μας μέσα στη λειτουργία που είναι η σημαντικότερη έκφρασή της, είναι η ένωση του ουρανού και της γης, να χρησιμοποιεί την Παναγία εξαιρετικά
και με μεγάλη έτσι ένταση σε κάθε έκφραση της Θείας Λειτουργίας. Γιατί η Παναγία είναι εικόνα της ίδιας της Εκκλησίας, γιατί στο πρόσωπό της έχουμε τη σύγκραση, την ένωση του Θείου και του ανθρωπίνου παράγοντα. Μέσα στην γαστέρα της Παναγίας μας έχουμε τον ίδιο το Θεό και η ίδια είναι άνθρωπος και γεννά τον Θεό. Και αναφέρει ο Άγιος Νικόλος ο Καβάσιλας κάτι το οποίο λίγο μπορεί να το σμιστούμε και να το καταλάβουμε αν δεν το διαβάσουμε στον Καβάσιλα. Η σάρξ, λέει, του Χριστού και το αίμα του Χριστού που κοινωνούμε είναι σάρξ της Θεοτόκου και αίμα της Θεοτόκου. Και λέω, τι λέει όταν το πρωτοδιάβασα κι εγώ. Και είναι γεγονός, γιατί σάρκα και αίμα πήρε από την Παναγία ο Χριστός. Αυτή του έδωσε το στοιχείο αυτό το ανθρώπινο, του σώματος και του αίματος. Οπότε βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για Θεία Λειτουργία, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για Εκκλησία, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ενανθρώπιση, αλλά και για σωτηρία του ανθρώπου, δίχως την παρουσία της Παναγίας. Χωρίς την Παναγία δεν σώζεται κανείς. Γιατί η Παναγία είναι εκείνη που έδωσε στον άνθρωπο τη δυνατότητα της σωτηρίας μετά τον Χριστό. Ο Χριστός θέλησε, αλλά και η Παναγία θέλησε. Δεν ήταν ένα πιόνι στα χέρια του Χριστού η Παναγία μας. Δέχθηκε την ενανθρώπιση και αυτό την κάνει όντως υπεραγία. Αυτό την κάνει Θεοτόκο. Αλλιώς θα ήταν κάτι το οποίο θα ήταν περίεργο. Είναι ένας άνθρωπος που εκουσίως εκχωρεί τη θέλησή του στο Θεό, εκχωρεί την ύπαρξή του ολόκληρη στο Θεό και γίνεται ο τύπος για να μπορέσουμε κι εμείς να παραδώσουμε τον εαυτό μας στο Θεό. Και να μπορέσουμε κι εμείς να δώσουμε τόπο, θα λέγαμε, στο Χριστό, ο καθένας μας εσωτερικά, να τον εγκαταστήσουμε ως βασιλέα της υπάρξεώς μας. Προς χέρου και αιωνίου, όπως έλεγε σε μια ωραία προσευχή ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ. Η Παναγία έχει αυτή την εξαιρετική θέση δικαιωματικά. Αν είχαμε μια λειτουργία χωρίς αναφορά στην Παναγία, θα είχαμε μια λειτουργία που θα έσφαλε ως προς το δόγμα. Θα έσφαλε ως προς το δόγμα. Δεν θα μπορούσε να σταθεί. Δεν μπορείς να αποκρύψεις από τη σκηνή ενός μεγάλου έργου, θα λέγαμε έτσι με μια εικόνα ανθρώπινη, τον πρωταγωνιστή ή έστω το συμπροταγωνιστή. Θα είναι λειψό το έργο. Αν λοιπόν προβάλαμε, όπως κάνουν οι Προτεστάντες που την έχουν πετάξει την Παναγία, την έχουν μια απλή γυναίκα που συνέργησε κατά έναν τρόπο στο να γεννηθεί ο Χριστός, όπως το εννοούν εκείνοι. Την είχαμε έτσι στην άκρη. Δεν κάναμε λόγο για την αϊπαρθενία της, η πρωτόκου παρθένος, η κατά τον τόκο παρθένος και μετά τον τόκο πάλι παρθένος. Αν δεν τονίζαμε ότι είναι Θεοτόκος, έχει γεννήσει το Θεό και το έκανε εκούσιο, θα είχαμε μια άλλη προσέγγιση, μια ορθόδοξη. Απ' την άλλη μεριά γίνεται ολοφάνερο και μέσα στη Θεία Λειτουργία ότι η Παναγία δεν είναι Θεός. Δεν μπερδεύεται. Στο δισκάριο θα βγάλουμε τον αμνό που θα γίνει σώμα και αίμα. Η μερίδα της Παναγίας θα βυθιστεί μέσα στο αίμα του Χριστού, αλλά δεν θα γίνει σώμα. Γι' αυτό και από τους παλαιούς πατέρες, ακόμη και ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης και άλλοι, έτσι λειτουργιολόγοι της εποχής εκείνης, εφιστούν στους ιερείς την προσοχή να κοινωνούν τους ανθρώπους από τις μερίδες του σώματος. Από τον αμνό και όχι από τη Θεοτόκο ή τα τάγματα των Αγίων ή τις άλλες μερίδες των ψυχών, των ζώντων και κοιμημένων. Γι' αυτό και το ξέρει βέβαια ο πατήρ Σεραφείμ, το λέω για τους αδελφούς μας, η ορθή λειτουργική πράξη είναι αυτό που λέμε συστολή να γίνεται μετά τη Θεία Κοινωνία. Δηλαδή όταν ο παπάς κοινωνήσει μέσα στο ιερό, να βάλει στο Άγιο Ποτήριο το σώμα του Κυρίου μας, τον αμνό, και να μην βάλει τα τάγματα των Αγίων, τη μερίδα της Θεοτόκου, τις μερίδες των πιστών, αλλά αυτά να τα κάνει μετά. Όταν θα πει πάντοτε νίκαια ή και ορθή μεταλαβώντας, εκεί σε αυτό το χρόνο
ή στο χρόνο του είδωμε το φως το αληθινό, να κάνει τη συστολή με προσοχή, χωρίς βιασύνες, και να τα βάλει τότε μέσα. Αυτό δείχνει ότι η Παναγία είναι άνθρωπος. Και ότι και η Παναγία από το Χριστό λαμβάνει την αγιότητα. Γιατί τι θα πούμε πιο κάτω στη Θεία Λειτουργία? Εις Άγιος, Εις Κύριος, Ιησούς Χριστός. Υπεραγία η Παναγία μας, Παναγία, αλλά από την αγιότητα του Χριστού και εκείνη παίρνει. Και φεύγει και το προπατορικό αμάρτημα από την Παναγία μας, αλλά πότε? Γεννήθηκε με αυτό. Έφυγε όταν μέσα της σαρκώνεται ο Υιός και Λόγος του Θεού. Μπαίνει μέσα της ο Χριστός και τότε φεύγει και το προπατορικό αμάρτημα. Γι' αυτό και μπορούμε να την πούμε άσπηλη, αμόλυντη. Και να μιλήσουμε για μια αναμαρτησία της Παναγίας, γιατί δεν έμεινε κάτι, δεν μπορούσε να μπει η φωτιά η θεϊκή μέσα της και να μείνει κάτι, κάτι που θα θύμιζε εμπάθεια, που θα θύμιζε αμαρτία. Έτσι λοιπόν, άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεται τη Θεοτόκον, λέει η Εκκλησία. Και το λέει αμέσως μετά την μεταβολή των τιμίων δώρων, ακριβώς για να δείξει τι? Ότι η Θεία Λειτουργία προσφέρεται για όλους μας. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι προσφέρεται τώρα για την Παναγία, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες της Παναγίας όπως συγχωρούν τις δικές μας αμαρτίες, γιατί εκείνη έχει ήδη γίνει ένα με τον Υιό της. Αλλά εξαιρέτως, λέμε, της Παναγίας Αχράντου, τη μνημονεύουμε για να βοηθήσει όλους εμάς να γίνουμε μέτοχοι της χάριτος της Θείας Λειτουργίας. Να γίνουμε εκείνοι που θα κοινωνήσουμε άξια το σώμα και το αίμα του Χριστού και θα θεοποιηθούμε κι εμείς κατά χάριν μέσα από αυτή την ένωση με τον Χριστό. Η μνημόνευση λοιπόν σε αυτό το σημείο της Παναγίας δείχνει ότι είναι μετά την Αγία Τριάδα, μετά το Χριστό μας, αλλά με τις δικές της πρεσβείες μπορούμε να βιώσουμε όλα όσα έχουμε να βιώσουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία και κατά συνέπεια στην όλη ζωή της Εκκλησίας. Αγιαζόμαστε, καθαριζόμαστε, φωτιζόμαστε, θεωνόμαστε με τις πρεσβείες της Θεοτόκου. Θυμηθείτε τα αντίφωνα, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς, από την αρχή της Θείας Λειτουργίας. Και αυτό γιατί είναι η μεγάλη πραγματικότητα. Και ακούμε δικαίως και τους ασκητές και τους Αγίους μας, όλοι με μια φωνή να μιλάνε για την Παναγία. Δεν μπορεί να νοηθεί Εκκλησία, δεν μπορεί να νοηθεί σωτηρία χωρίς τη συνέργεια της Θεοτόκου, χωρίς τις πρεσβείες της. Θυμάμαι τον Άγιο Γέροντα Κλεόπα, τον Ρουμάνο, τον ησυχαστή, ο οποίος όχι μόνο διάβαζε τους χαιρετισμούς της Παναγίας πάντοτε και την ευλαβή του ιδιαιτέρως, αλλά κουβάλαγε και το βιβλιαράκι με τους χαιρετισμούς εδώ στο τσεπάκι του μόνιμα. Και κάποια στιγμή είναι σε ένα παγωμένο κελί στο δάσος, γιατί δεν άναβε ούτε φωτιά την εποχή του Τσαουσέσκου, τους κυνηγούσανε τότε, τον ψάχνανε γιατί ήταν ξακουστός γέροντας, οπότε έπρεπε να τον φυλακίσουν κι αυτόν. Κρυβόταν ο άνθρωπος, τι να κάνει. Και όπως προσευχότανε, άκουσε απ' έξω αλλαλαγμό, κόσμο. Και κατάλαβε ότι ήταν κάτι περίεργο, αλλά βγήκε να δει τι ήτανε και ήταν δαίμονες, πάρα πολύ. Και ακούει τον πρώτο από τους δαίμονες εκεί, τον αρχηγό τους, να τους λέει πάνω του να τον φάμε. Τρέχουν όλοι, λέει, κατά πάνω του, ένα πλήθος. Ήταν ένα φρικτό θέαμα, τρόμαξε ο άνθρωπος. Και ένας από αυτούς λέει, όχι, λέει, δεν μπορούμε να τον πειράξουμε, λέει, γιατί αυτός έχει επάνω το βιβλίο της Μαρίας με τους χαιρετισμούς. Όχι μόνο δηλαδή το ότι διάβαζε, αλλά και το ότι είχε το βιβλίο με τους χαιρετισμούς τους εμπόδισε. Και βλέπουμε εδώ πέρα πόσο την έχουμε ανάγκη την Παναγία μας. Αυτό είναι αυτό που θέλω έτσι να μεταφέρω με αυτά τα λίγα λόγια στους ανθρώπους που μας ακούνε. Και αν θέλουμε σε κάτι να προβληματιστούμε, είναι στο πώς και εμείς θα μπορέσουμε να έχουμε την εύνοια της Παναγίας, τις πρεσβείες της. Εκείνη μας αγαπάει βέβαια έτσι κι αλλιώς. Αλλά εάν την ευχαριστήσουμε και σε κάτι, νομίζω ότι θα μας προσέξει ακόμη περισσότερο.
Και ένας τρόπος είναι να κάνουμε τις προσευχές που αναφέρονται στην Παναγία, τους χαιρετισμούς, τις παρακλήσεις, το Θεοτοκάριο του Αγίου Νικοδήμου. Για όσους δεν το ξέρετε, πάρτε το καμιά φορά να το διαβάζετε λίγο που και που, να δείτε τι λόγια λέει μέσα ο Άγιος Νικόδημος για την Παναγία, που πραγματικά διαβάζοντάς τα και μόνο αναπτερώνει τη ψυχή σου, παίρνεις δύναμη. Ενώ μπορεί να μην έχεις καμία σχέση με την Παναγία, διαβάζοντας τα λόγια αυτά για την Παναγία του Αγίου Νικοδήμου ή του Αγίου Νεκταρίου το Θεοτοκάριο, σαν να παίρνεις κάτι από τη χάρη της, από την παρουσία της. Αλλά παράλληλα με αυτό, με τις προσευχές αυτές, πρέπει να κάνουμε και τον αγώνα της καθαρότητας και της ταπείνωσης που είχε η Παναγία μας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για την Παναγία και να επικαλούμαστε την Παναγία και εμείς να μην θέλουμε να αγωνιστούμε καθόλου προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε ιδιαιτέρως. Γιατί ξέρετε, έχουμε μία έτσι τάση άνθρωποι να θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τους Αγίους και την Παναγία ιδιαιτέρως και στα δύσκολα Παναγιά μου σώσε με. Και είναι καλό αυτό, αλλά καλό είναι να μην μείνουμε σε αυτό. Να πάμε και λίγο παραπέρα. Να πούμε πώς θα σου μοιάσω Παναγία μου. Αδύνατον είναι για μένα ανθρωπίνος, αλλά αν εσύ πρεσβεύσεις, τότε πραγματικά ο Υιός σου θα δώσει τη χάρη του. Και αν δώσει τη χάρη του, τότε και τη σωτηρία μας θα πετύχουμε και ταπείνωση θα έχουμε και καθαρότητα θα έχουμε και θα μπορούμε να νιώθουμε την Παναγία στη Θεία Λειτουργία. Θυμηθείτε τον Άγιο Ανδρέα, τον Διαχριστόν Σαλό, στην Κωνσταντινούπολη, που είχε την όραση μέσα στην Θεία Λειτουργία, που έβλεπε την Παναγία να στέκεται πάνω από το λαό και να τον σκεπάζει. Και από αυτό γιορτάζουμε και την εορτή της Αγίας Σκέπης. Είναι παρούσα η Παναγία. Σε κάθε Θεία Λειτουργία. Σε κάθε ακολουθία. Και ιδιαίτερα όταν μνημονεύεται το όνομά της. Και στέκεται και απονέμει χαρίσματα. Απονέμει δωράκια στους ανθρώπους. Αυτό δεν πρέπει να βγει ποτέ από το μυαλό μας. Είναι πιο πραγματικό από όσα πραγματικά ξέρουμε. Κατά καιρούς έχουν έρθει άνθρωποι, όχι έτσι από αυτούς που εύκολα βλέπουν θαύματα και εύκολα αναφέρουν περιστατικά θαυμαστά, από αυτούς που μάλλον δύσκολα θα τα λέγανε αυτά τα πράγματα και έχουν μαρτυρήσει με τον τρόπο τους και μας έχουν πει πάρα πολλές περιπτώσεις που η Παναγία ενεργά συμμετέχει. Τους λειτουργούς, τους προσέχει, τους ευλογεί και τους βοηθάει την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, είμαστε χωρικοί, έχουμε και τις αμαρτίες μας, έχουμε και κάμποσια μετανοησία δυστυχώς και γι' αυτό το λόγο δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά τα πράγματα. Αλλά είναι γεγονότα. Είναι γεγονότα. Ήρθε μια φορά μια γυναίκα, η οποία ήταν ένας άνθρωπος ευλογημένος, αγιασμένος, και λέει, Πάτερ, λέει, την ώρα που ψέλνανε, λέει, οι ψαλτάδες στο άξιον εστί και εσείς οι παπάδες ήσασταν μέσα, λέει, στην ωραία πύλη, λέει, ήταν η Παναγία. Και κοίταζε, λέει, στο πλάι ήταν και κοίταζε προς την Αγία Τράπεζα, λέει. Αλλά ταυτόχρονα, λέει, το φως της, λέει, ήταν τόσο μεγάλο που δεν άντεχα να το δω και έπεσα με τα μούτρα κάτω. Και αυτά είναι γεγονότα, σας λέω ένα. Και οι Άγιοι άνθρωποι τα έχουν δει με τα μάτια τους. Εμείς τα ακούσαμε από κάποιους που μπορεί να έχουν αγιάσει. Αλλά είναι το βίωμα της Εκκλησίας μας. Η ίδια η Παναγία είναι το σώμα από το οποίο γεννήθηκε ο Χριστός. Είναι το σώμα στο οποίο ενώθηκε ουρανός και η γη. Είναι η κλίμακα εκείνη που μετάγει τους εκ γης προς ουρανών. Είναι όντως η τιμιωτέρα των Χερουβίμ και δοξωτέρα των ασυγκρίτως των Σεραφείμ, η όντως Θεοτόκος, την οποία οφείλουμε να τη μεγαλύνουμε, να την μακαρίζουμε και να τη δοξάζουμε, γιατί εκείνη θα μας βγάλει ασπροπρόσωπους και στο βήμα του Θεού το φοβερό εκείνο, όταν έρθει η μέρα της κρίσεως. Εκεί που θα ετοιμαζόμαστε για την ουράνια μυσταγωγία, εκεί ακριβώς είναι που η παρουσία της Παναγίας θα είναι, θα λέγαμε, το διαβατήριο για να μπορέσουμε να περάσουμε. Γιατί και η κρίση και η βασιλεία του Θεού τι είναι? Η κρίση είναι η προετοιμασία για να βιώσουμε τα έσχατα ως μια αέναη Θεία Λειτουργία. Μια αέναη Θεία Λειτουργία, μια ευχαριστία ατελεύτητη που θα την προσφέρουν οι άνθρωποι που θα έχουν σωθεί και θα είναι
στη Βασιλεία του Θεού και οι άγγελοι, στον ίδιο τον Τριαδικό Θεό, ενώπιον στον οποίο θα είμαστε όλοι, και εκεί θα είναι αυτή η κατάσταση τόσο χαρούμενη, τόσο δοξολογική, τόσο ευχάριστη και τόσο ευχαριστιακή ταυτόχρονα, που αυτό θα μας κάνει να χαιρόμαστε σε έναν ασύγκριτο βαθμό, σε έναν άπειρο βαθμό, και να ζούμε πραγματικά αυτή τη μακαριότητα. Ψήγματα αυτής ζούμε στη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι ο Παράδεισος. Και ο Παράδεισος ο νοητός είναι η Παναγία για μας. Μέσα από την Παναγία ενωνόμαστε με τον Χριστό, που είναι ο Παράδεισός μας. Αλλά η Παναγία είναι εκείνη που θα μας σπρώξει λίγο, θα λέγαμε, για να μπορέσουμε να μπούμε μέσα σε αυτό τον ουράνιο ναό και να προσφέρουμε τη Θεία Ευχαριστία στον Χριστό μας αιωνίως και άπειρα και δοξολογικά και με μεγάλη ευφροσύνη.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Η επίθεση. Ξαπλωμένοι σε ένα χαντάκι, εξοικειωνόμαστε με τους διάφορους ήχους και τις σκιές που έρχονται από τη βάση. Λίγα μέτρα πιο πέρα, τα σειρματοπλέγματα μας χωρίζουν από τα αεροπλάνα. Παρά το απόλυτο σκοτάδι, ξεχωρίζουμε με ακρίβεια τις άκρες από τις ουρές τους. Ακούμε βήματα και φωνές. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι βρισκόμαστε κοντά σε μια είσοδο της βάσης. Η προχωρημένη ώρα δεν φαίνεται να μειώνει τη δραστηριότητα των στρατευμάτων που πηγαινοέρχονται συνέχεια. Ο Μπερζέ ψιθυρίζει, μα δεν κοιμούνται ποτέ τους αυτοί τύποι. Τα ρολόγια μας δείχνουν μεσάνυχτα. Είναι 11 ώρα Γερμανίας. Εμπρός φύγαμε. Δόθηκε το σήμα που περιμέναμε με τόση ανυπομονησία. Σε λοξό σχηματισμό, με το κεφάλι στα πόδια του μπροστινού μας, βγαίνω από το χαντάκι μας με ένα θόρυβο σύρσιμο και προχωράμε προσεκτικά μέσα από τις πέτρες που μας γδέρνουν τα γόνατα, τους γοφούς και τους αγκώνες. Φτάσαμε στο σειρματόπλεγμα. Ο Λεωστίκ και ο Μουό ανοίγουν ένα πέρασμα από το σειρματόπλεγμα με την ψαλίδα κοπή σύρματος. Περνάμε από την τρύπα η οποία χωράει έναν άντρα. Τη στιγμή που φτάνουμε σε ένα άλλο σειρματόπλεγμα και ετοιμαζόμαστε να το κόψουμε, σφυρίζουν οι σιρήνες συναγερμού, καλύπτοντας όλους τους άλλους θορύβους. Η ΡΑΦ πρόκειται να βομβαρδίσει πάλι το αεροδρόμιο. Ελπίζω ότι οι σύμμαχοί μας δεν θα έχουν τη φαϊνή ιδέα να ρίξουν φωτοβολίδες που θα μας ανάγκαζαν να μείνουμε κρυμμένοι και να μην συνεχίσουμε τη δράση μας. Ένα κόψιμο με την ψαλίδα και υποχωρεί το πρώτο σύρμα του δεύτερου σειρματοπλέγματος. Μια ομάδα στρατιωτών έρχεται προς το μέρος μας και αναγκαζόμαστε να διακόψουμε. Περνούν σε απόσταση ή σε 2 μέτρα από μας. Ένας Γερμανός της οπισθοφυλακής μας βλέπει. Μας περνά για τρομοκρατημένους συναδέλφους του που γυρεύουν στην εξοχή ένα πιθανό καταφύγιο από το βομβαρδισμό. Μας αποδοκιμάζει ειρωνικά. Ο Μουό απαντά στην επίπληξή του με μια θαυμάσια αντίδραση. Βγάζει ένα λαριγκώδες γρύλισμα, κάτι σαν καγχασμό που μπορεί να σημαίνει σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Ναι, εντάξει, ή παράτα μας, ή...

Το χέρι μου πηγαίνει αυτόματα στο περίστροφο στη ζώνη μου, αναζητώντας λίγη αυτοπεποίθηση στο Colt 45 και στο μαχαίρι μου. Ανήσυχος καταλαβαίνω ότι έχασα τη ζώνη μου. Πρέπει να λύθει και ενώ περνούσαμε τα σειρματοπλέγματα. Το αναφέρω χαμηλόφωνα στον Μπερζέ, ο οποίος μου λέει: «Τρέχα να τη βρεις». Με ένα πίδο γυρίζω από εκεί που ήρθα. Ευτυχώς η τύχη είναι ακόμα μαζί μου και ξαναβρίσκω το πέρασμα μέσα από τα σειρματοπλέγματα καθώς και τη ζώνη μου. Με λίγες δρασκελιές ξαναπαίρνω τη θέση μου δίπλα στους συντρόφους μου. Παρά τον καταιγιστικό βομβαρδισμό της ΡΑΦ, αισθάνομαι ευτυχής. Η μικρή μου εκδρομή δεν κράτησε παρά μόνο ελάχιστα δευτερόλεπτα, ίσα-ίσα που πρόλευα να ξαναβρω τη θέση μου ανάμεσα στις βόμβες και πέρασε μια ομάδα φρουρών μαζί με το στρατιώτη που μας είδε προλίγου. Μας γυρεύουν, αλλά ευτυχώς συζητούν μεταξύ τους και φεύγουν χωρίς να βρουν καν τα ίχνη από το πέρασμά μας μέσα από το σειρματόπλεγμα. Με φοβίζει εκ των υστέρων η σκέψη ότι η ζώνη μου θα μπορούσε να έχει σταθεί αιτία να αποτύχει η αποστολή μας. Η τύχη είναι μαζί μας. Είναι 1 η ώρα το πρωί. Προχωρήσαμε μόλις 100 μέτρα από το πρώτο μας κόψιμο. Τα αεροπλάνα της ΡΑΦ ησύχασαν. Το πλήθος των στρατιωτών που επέστρεφαν στη βάση ελαττώθηκε. Με μια χειρονομία του Μπερζέ είμαστε στο πόδι. Προχωράμε ήρεμα προς το κέντρο της βάσης χωρίς να κρυβόμαστε. Εγώ κινούμαι μαζί με τον Ζακ Μουό, ενώ ο Μπερζέ, ο Τζέλικο και ο Λεωστίκ μας καλύπτουν. Ο Μουό και εγώ θα τοποθετήσουμε τις βόμβες Λιούις, ενώ οι σύντροφοί μας θα μας προστατεύουν σε επαγρύπνηση για τον παραμικρό ύποπτο θόρυβο. Το γιγαντιαίο Γιούγκερς 88 στο πρώτο υπόστεγο θα είναι το πρώτο μας θύμα. Κάνω σκαμνάκι στο Ζακ και αυτό στέκεται στους ώμους μου. Όπως μας μάθανε, τοποθετεί τη βόμβα Λιούις πάνω στο αριστερό φτερό, στο ύψος των δεξαμενών καυσίμων. Στο διπλανό υπόστεγο τοποθετούμε μια βόμβα σε ένα άλλο Γιούγκερς 88. Έπειτα κάνουμε το ίδιο με ένα άλλο αεροσκάφος του ίδιου τύπου, εξίσου ευάλωτο, το οποίο θα ανακτηναχθεί μαζί με τα αδέρφια του σε 2 ώρες. Συναγερμός. Οι τρεις φίλοι μας κάνουν νόημα και εμείς πέφτουμε κάτω και κρυβόμαστε δίπλα σε μια τεράστια ρόδα του Γιούγκερς 88. Μένουμε εκεί ακίνητοι και αθόρυβοι. Περιμένουμε την καλή θέληση των 2 φρουρών που φλιαρούν χωρίς να αντιλαμβάνονται την ώρα και την παρουσία μας. Ευτυχώς τα time pencils είναι ρυθμισμένα να λειτουργήσουν σε 2 ώρες, ο χρόνος δηλαδή που χρειάζεται το οξύ για να διαλύσει το ατσάλινο σύρμα που θα πυροδοτήσει την εκρηκτική γόμωση όταν κοπεί. Παίζουμε κρυφτό εδώ και 20 λεπτά με αυτούς τους 2 φλίαρους, οι οποίοι το παίρνουν επιτέλους απόφαση να συνεχίσουν τη βόλτα τους, επιτρέποντας να συνεχίσουμε και εμείς τη δουλειά μας. Το Junkers 88 ακολουθεί ένα Messerschmitt 109, έπειτα ένα Dornier 17, που και αυτά θα διαλυθούν σε 2 ώρες. Ο Ζακ και εγώ έχουμε συντονίσει τις κινήσεις μας έτσι ώστε ο σύντροφός μου να τοποθετεί την κάθε βόμβα μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Σε ένα υπόστεγο που φυλάσσεται ένα Junkers 88, 2 Γερμανοί έχουν έρθει να βρουν την ξεκούραση και τη δροσιά που δεν βρίσκουν στον καταβλισμό. Κοιμούνται του καλού καιρού στα ράντζα τους, μακριά από τις μυρωδιές όσων συνοστίζονται εκεί. Ασφαλώς βρήκανε στο υπόστεγο ένα μόνιμο καταφύγιο από τους αδιάκοπους βομβαρδισμούς της ΡΑΦ. Τα κεφάλια τους προεξέχουν από καθαρά σεντόνια και βλέπουμε πόσο βαθύς είναι ο ύπνος τους. Με 1000 προφυλάξεις τοποθετούμε τις βόμβες μας μόλις πάνω από το δεξί φτερό που τους καλύπτει. Θα μπορούσαμε με μια σίγουρη κίνηση να τους κόψουμε το λαιμό. Σκεφτόμαστε τους γονείς τους. Μήπως έχουν και παιδιά. Τότε γιατί? Ο πόλεμος είναι ήδη αρκετά φρικτός. Το μέλλον τους θα το αποφασίσουν οι βόμβες μας. Ξαναβάζουμε τα μαχαίρια μας στο θικάρι. Πυρεργαζόμαστε τα υπόστεγα με τη σειρά. Είναι γεμάτα αεροσκάφη διαφόρων ειδών. Ούτε επίτηδες να τα είχαν βάλει έτσι. Όλα τα Junkers 88, το Dornier 17, το Messerschmitt 109, το Fizzle Storch λαμβάνουν μία βόμβα, ορισμένες φορές 2 ή 3, επειδή είμαστε γενναιόδοροι σε ό,τι αφορά τα 3 τελευταία αεροσκάφη. Περνάμε τώρα μέσα από τη βάση και βλέπουμε μια ομάδα αεροπόρων που ετοιμάζουν ένα αεροπλάνο για απογείωση. Ο Τζέλικο με το βρετανικό φλέγμα που τον χαρακτηρίζει κατευθύνεται μόνος του σε ένα υπόστεγο και τοποθετεί τις βόμβες Λιούις του μέσα στα κοντέινερ των ανταλλακτικών κινητήρων και στα φορτηγά. Ανασυντασσόμαστε υπό την αρχηγία του Μπερζέ και κινούμαστε προς το κέντρο της βάσης τη στιγμή που σκάει η πρώτη βόμβα,

στρέφοντας το Γιούνκερ στο 88, που είχε την τιμή να είναι το πρώτο της μακριάς σειράς αεροσκαφών που πρόκειται να ανατιναχτούν το ένα μετά το άλλο. 22 αεροπλάνα όλων των ειδών. 19 Γιούνκερ στο 88, ένα Ντορνιέ 17, ένα Μέστερσμιτ 109, ένα Φίζελε Στόρχ και διάφορα άλλα ψηλά. Μερικές βόμβες μεγάλου διαμετρήματος είναι στιβαγμένες στο έδαφος κοντά σε ένα ραδιοφωνικό πομπό που μοιάζει να αποτελεί τμήμα του πύργου ελέγχου. Για να τερματίσουμε την περιοδία μας με ένα μπουκέτο με το οποίο κλείνουν παραδοσιακά τα πυροτεχνήματα, τοποθετούμε τα υπόλοιπα εκρηκτικά μας πάνω στον πυροκροτητή μιας βόμβας μισού τόνου που γειτονεύει με πολλές άλλες του ιδίου μεγέθους. Ελπίζουμε ότι η έκρηξη θα προκαλέσει πυρκαγιά που θα κάψει το πομπό. Κατά τη διάρκεια αυτής της μικρής εκτός προγράμματος ψυχαγωγίας, οι βόμβες μας συνέχισαν να σκάνε, καταστρέφοντας ένα-ένα τα καταδικασμένα αεροπλάνα. Μαζεύονται ομάδες στρατιωτών. Πρέπει να σήμανε συναγερμός. Οι εκρήξεις διακόπτονται λόγω του συναγερμού που είχαμε και έπταξαν αρχίζουν με αυξημένους ρυθμούς. Μοιάζουν να μας ανακαλούν στην τάξη και να μας προειδοποιούν ότι βρισκόμαστε επί το έργο πάνω από 2 ώρες και πως είναι καιρός πια να φύγουμε από αυτή την κόλαση. Ο έξυπνος και ικανός Μπερζέ μας οδηγεί στη δυτική άκρη του αεροδρομίου, από όπου θα ορμήσουμε προς το βουνό που θα διευκολύνει τη φυγή μας. Για να αποφύγουμε το φυλάκιο, περνάμε από ένα συγκρότημα κτηρίων που μάλλον είναι οι στρατώνες. Κάνουμε πως ψάχνουμε κι εμείς τους σαμποτέρ. Ο μόνος τρόπος να κρυφτούμε είναι να εμφανιστούμε. Ο τολμόν νικά. Μονάχα το βιαστικό και αθόρυβο βήμα μας ίσως κινήσει υποψίες. Δεν είναι όμως πάντοτε αθόρυβο, επειδή περπατάμε χαροπά στη μέση-μέση ενός σκουπιδότοπου, όπου ένας τεράστιος σωρός από άδεια κονσερβοκούτια κιλά περαδόθε. Ποιος θα φανταζόταν ότι οι ένοχοι θα έκαναν τόση φασαρία? Δεν θέλουμε βέβαια να κάνουμε θόρυβο, αλλά είναι αναπόφευκτο. Ένας Γερμανός σκοπός στο προάβλιο του στρατώνα μας προειδοποιεί. Οι εχθρικές του διαθέσεις φαίνονται από το γεγονός ότι οπλίζεται το τουφέκι του. Ο Μπερζέ ξεκόβει από την ομάδα μας. Προχωράει θαραλέα προς τον ένοπλο άντρα που μας σταμάτησε. Με φωνή σίγουρη και καθησυχαστική, απαντάμε ένα «γεια, γεια», πολύ φιλικό. Ο φρουρός χαλαρώνει. Πού να φανταστεί πως είμαστε οι άνθρωποι που γυρεύει ολόκληρη βάση. Φτάνουμε στο τέλος της διαδρομής μας μέσα στη βάση που είναι σε ένα βρασμό και περνάμε και πάλι ένα σειρματόπλεγμα. Με λίγες δρασκελιές βρισκόμαστε έξω, με ελαφριά καρδιά και περήφανοι για τους εαυτούς μας. Αποστολή εξετελέσθη. Χωνόμαστε μέσα στις σειρές από αμπέλια και κινούμαστε ίσια νότια. Την ίδια στιγμή στο δρόμο οχήματα γεμάτα στρατιώτες βγαίνουν από τη βάση με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Τα γαυγίσματα κάποιων σκυλιών μας κάνουν να ανοίξουμε το ήδη γρήγορο βήμα μας.

Υποχώρηση. Στις 5 το πρωί φτάνουμε στην κορφή του βουνού από όπου παρακολουθήσαμε τη βάση πριν την επίθεση. Δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω τις χειροβομβίδες μου και έτσι τις αφήνω κάτω από μια μεγάλη κοτρώνα. Ελπίζω ότι ίσως θα μπορέσω να τις ξαναβρω κάποια μέρα, αν δεν τις βρει πρώτα κάποιος κριτικός και τις χρησιμοποιήσει για την απελευθέρωση της χώρας του. Από την κορυφή του παρατηρητηρίου μας διασκεδάζουμε μετρώντας τις εκρήξεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν κάθε φορά άλλο ένα κτύπημα στο στόχο. Ως εμπειρογνώμονες παρακολουθούμε το καταστροφικό μας έργο. Κόνη φωτιάς και σπίθες ξεπηδούν στην κατάμαυρη νύχτα και καίνε το λαβωμένο αεροδρόμιο. Μες στον ακοφαντικό θόρυβο μια τελευταία τεράστια έκρηξη σκίζει τον αέρα. Ακούμε το σφύριγμα από τις βόμβες που εξατμίζονται. Η λάμψη πριν από την έκρηξη αυτή φώτισε για μια στιγμή το ραδιοφωνικό πομπό που πρέπει να ανατινάχτηκε. Είναι το μπουκέτο, η λήξη αυτών των πυροτεχνημάτων για μεγάλα παιδιά. Εφόσον εκτελέσαμε και το κλου της αποστολής μας, τι μας νοιάζει το αύριο? Μετράει μονάχα το παρόν. Είμαστε σίγουροι για την επιτυχία μας. Η μέρα χαράζει και διώχνει τη νύχτα. Τραβιόμαστε από το θαυμάσιο θέαμα που μας προσφέρει η φύση που ξυπνά, ενώ στη θάλασσα αστράφτουν 1000 αργυρά νομίσματα. Ο Μπεργέ μου ζητάει να οδηγήσω την ομάδα. Βάζω τους φίλους μου στο ίδιο μονοπάτι που πέρασε την προηγούμενη μέρα μαζί με τον Μουό. Τον Ζακ τον κόβει το ένα του παπούτσι και κάνει ανταλλαγή με τον Πιέρ Λεοστίκ. Μετά από μερικές εκατοντάδες μέτρα, ο Μπεργέ αναφωνεί. Άφησα τα κιάλια μου εκεί που σταματήσαμε. Ποιος θα πάει να τα βρει? Κανείς μας δεν προτίθεται να πάει να βρει τα κιάλια που έχουν τόση αξία για τον ταγματάρχη. Καταλαβαίνω τη συναισθηματική πλευρά του πράγματος, αλλά δεν έχω και πολύ διάθεση να πάω να του τα φέρω. Αναγκάζεται να πάει πίσω μόνος του. Σύντομα μας ξαναφθάνει, χαρούμενος, αλλά λαχανιασμένος από το πρωινό του τρέξιμο. Επικεφαλής της μικρής μας μονάδας οδηγώ τους φίλους μου χωρίς να διστάζω. Βιάζομαι να τους οδηγήσω σε μέρος ασφαλές. Όπως βαδίζουμε, ο Μπεργέ μας ανακοινώνει. Σας αξίζει ο πολεμικός σταυρός. Και εσείς η Μπαρ κέρδισες τα γαλόνια του 19. Και σας, Τζέλικο, θα σας προτείνω για τον πολεμικό σταυρό. Όλοι μαζί ευχαριστούμε τον ταγματάρχη για την καλοσύνη του. Όταν αναλογίζω με τη θέση μας, μου φαίνεται πως είναι σχετικά εύκολο να κερδίσει κανείς τον πολεμικό σταυρό. Φανταζόμουν πως θα ήταν πιο δύσκολος. Είμαι ευτυχισμένος και περήφανος για τον εαυτό μου. Σκέφτομαι τη μαμά, τη Σιμό. Πόσο περήφανες θα ήταν για μένα αν το ήξεραν. Και πόσο θα ανησυχούσε η μητέρα μου αν ήξερε ότι διακινδυνεύω έτσι για ένα και μοναδικό ιδεώδες την ελευθερία της χώρας μου. Σε ένα δεκαήμερο θα είμαι κοντά στη Μιρέη και την καλή μου νονά. Θα μπορέσω να απολαύσω την άδειά μου. Θα μου είναι ακόμα πιο ευχάριστη και από τις προηγούμενες. Θα είμαι περήφανος για την κορδελίτσα του παράθυμου, μαρτυρία αυτής της συναρπαστικής νύχτας. Ξαφνικά όμως τα λόγια του Μπεργέ με επαναφέρουν στην πραγματικότητα. Σιμπάρ, είσαι σίγουρος για το δρόμο? Το καταφύγιό μας μου φαίνεται πολύ μακρινό. Κύριε Ταγματάρχα, είμαι σίγουρος για το δρόμο μου. Σε ένα χιλιόμετρο θα γυρίσουμε όλο ανατολικά και θα βρούμε το μικρό μήλο για τον οποίο σας μίλησα, καθώς και το φίλο μας τον Κωστή που μας περιμένει λίγο πιο πέρα. Όπως το είχα προβλέψει, φτάνουμε στο στόχο μας χωρίς προβλήματα και βρίσκουμε τον Κωστή Πετράκη που πλημμυρίζει από χαρά. Φίλοι μου, να είσαστε επιτέλους. Χωρίς να καθυστερούμε άλλο, ξαναφορτωνόμαστε τα σακίδια μας που τώρα είναι ελαφρύτερα χωρίς τις βόμβες και αποφασίζουμε να ακολουθήσουμε μια μικρή πρεματιά που κατεβαίνει από το βουνό στα νότια. Απευθυνόμαστε πάλι στο Μιλωνά και αυτός μας ετοιμάζει ευχαρίστως ένα αρνί στη φάδο. Βουτάμε ένα-ένα στο σκληρό ψωμί μας στην αχνηστή σάλτσα που μυρίζει ωραία και μας ανοίγει την όρεξη. Έχοντας ανακτήσει δυνάμεις, αφήνουμε τον οικοδεσπότη μας. Τον ευχαριστούμε για την περιποίησή του, αφήνοντάς τον να πιστεύει ακόμα ότι είμαστε Γερμανοί στρατιώτες σε γυμνάσια. Πορευόμαστε ίσια νότια στο βάθος της Χαράδρας που έχει λαξευτεί στο βράχο από τα νερά του ρέματος. Παρά τη μακρόχρονη νυχτερινή μας αγρυπνία, δεν νιώθουμε κουρασμένοι από την έξαψη για το κατόρθωμά μας. Η ρεματιά είναι δροσερή. Σταματάμε στα βράχια για μια ανάπαυση που μας αξίζει. Κάνουμε ένα μπανάκι που μας χαλαρώνει και μας επιτρέπει να κοιμηθούμε έπειτα από ένα 48ωρο αγρύπνιας. Ξαφνικά εμφανίζεται ένα αναγνωριστικό αεροπλάνο που μοιάζει να μας γυρεύει. Το Φίζελε Στόρκ πετάει αργά πάνω από το άγριο τοπίο.
Οι σύντροφοί μου κρύβονται στους πυκνούς θάμνους, ενώ ο Μπερζέ και εγώ εξαφανιζόμαστε στα νερά του ρέματος. Προεξέχουν μονάχα τα κεφάλια μας ανάμεσα στις πέτρες στην επιφάνεια του νερού. Παρακολουθούμε έτσι την πτήση αυτού του περίεργου, οι κινήσεις του οποίου δείχνουν ότι εξετάζει προσεκτικά το άγριο τοπίο που μας προστατεύει. Το αεροπλάνο είναι τόσο χαμηλά που φαίνεται το κεφάλι του πιλότου που γέρνει από το αεροσκάφος προσπαθώντας να μας εντοπίσει. Μόλις το αεροπλάνο απομακρύνεται, φορτωνόμαστε και πάλι τον εξοπλισμό μας και γυρεύουμε καταφύγιο σε μια μικρή σπηλιά που χρησιμεύει σαν μάντρα. Η σπηλιά βρίσκεται μια πενταριά μέτρα από ένα φράγμα δεξαμενή που μας κλείνει το δρόμο στα νότια. Αυτό το οικοδόμημα θα έχει ασφαλώς τηλεφωνική επικοινωνία με το Ηράκλειο. Είναι λοιπόν προτιμότερο να αποφύγουμε κάθε επαφή με ανθρώπους που φρουρούν αυτό το νευραλγικό σημείο και να παραμείνουμε στη μάντρα. Βρωμάει τραγίλα. Οι άντρες στο φράγμα πρέπει να μας είδαν και έρχονται προς το μέρος μας οπλισμένοι με κυνηγετικά όπλα. Φυσικά εμείς τους διώχνουμε, λέγοντάς τους πως είμαστε Γερμανοί στρατιώτες σε γυμνάσια και ότι δεν πρέπει να μας μαρτυρήσουν στους συντρόφους μας που μας γυρεύουν. Πέφτει νύχτα και συνεχίζουμε την κούρσα μας ανώμαλου δρόμου μες στο σκοτάδι, αποφεύγοντας το φράγμα και το σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού. Προχωράμε για μισή ώρα περίπου, δίχως να δούμε ψυχή. Περπατάμε γρήγορα, όταν ένας άντρας μας ανταμώνει τρεχάτος. Μας απευθύνεται στα γερμανικά. Ο Τζέλικο, που μιλάει άπτεστα τη γλώσσα αυτή, του απαντάει. Οι εξηγήσεις του τύπου μας φαίνονται ύποπτες. Ζητάει συγγνώμη που παραβίασε την απαγόρευση κυκλοφορίας και μας ζητάει να μην τον τιμωρήσουμε επειδή πηγαίνει σπίτι του. Η επιμονή του μας φαίνεται πολύ ύποπτη. Αν είναι παράνομος, τότε γιατί μας έφτασε τρέχοντας τη στιγμή που ήμασταν μπροστά του, γιατί ήρθε να ρηχτεί στο στόμα του λύκου? Χάρη στους 6 μήνες που πέρασα στην κατεχόμενη Γαλλία, αναγνωρίζω τα μαύρα παντελόνια του σώματος τεθωρακισμένων Πάντσερ. Μήπως είναι Γερμαναράς? Σαν μέτρο ασφαλείας φωνάζουμε τον Τζέλικο στα ιταλικά, επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια ιταλική μονάδα στο νησί. «Καπιτάνο, καπιτάνο, βάντι!» Ο Τζέλικο αφήνει τον τύπο, ο οποίος φεύγει και πάλι τρέχοντας και μας ξεπερνά μερικές εκατοντάδες μέτρα. Τι κρύβει αυτό το καθήκη? Ο Μπερζέ δύσπιστος αποφασίζει επί τόπου να αφήσουμε αυτό το δρόμο και να πάμε μέσα από τους θάμνους. Το ανώμαλο έδαφος μας παρέχει ένα προσωρινό καταφύγιο, που όμως είναι πολύ ευπρόσδεκτο σε αυτές τις συνθήκες. Ίσα ίσα που έχουμε φύγει από το δρόμο και μια φωτοβολίδα πετάγεται από το έδαφος, κάει και φωτίζει τον ουρανό. Γαυγίζουν σκυλιά. Αποδεικνύεται ότι η γνώμη που σχηματίσαμε για αυτόν τον τύπο ήταν ακριβέστατη. Σκαρφαλώνουμε με δυσκολία σε ένα λόφο με απότομες πλαγιές. Από την κορφή ατενίζουμε την κριτική εξοχή κάτω από τον έναστρο ουρανό. Τι να μας επιφυλάσει άραγε? Μετά το σκαρφάλωμα ακολουθεί κατρακύλα με τα οπίσθια μέσα από τους θάμνους που μας ξεσκίζουν τα χέρια. Η πτώση μας είναι τόσο γρήγορη και επικίνδυνη ορισμένες στιγμές που αναγκαζόμαστε να την επιβραδύνουμε αρπάζοντας ό,τι μας έρχεται στο χέρι για να κόψουμε τη φόρα μας. Στη βάση της λοφοπλαγιάς αλλάζουμε και πάλι κατεύθυνση. Καθώς ο κάμπος είναι πιο προσιτός, σκεφτόμαστε ότι θα προχωρήσουμε πιο γρήγορα από εκεί και τελικά χανόμαστε σε ένα εφιαλτικό λαβύρινθο. Ο Μπερζέ είναι επικεφαλής της μονάδας μας, ενώ ο Τζέλικο και εγώ προχωράμε τελευταίοι. Ακούμε κάτι φωνές που δείχνουν ότι μάλλον περνάμε δίπλα από ένα σπίτι όπου μένουν Γερμανοί. Δεν μας πειράζει αυτός ο σαματάς, ίσα ίσα που μας επιτρέπει να περάσουμε χωρίς να ανησυχήσουμε. Καθώς συνεχίζουμε την εξαντλητική μας πορεία ανάμεσα σε 2 βουνά με απότομες πλαγιές, ξαφνιάζομαι όταν αντιλαμβάνομαι στον ορίζοντα τον καθαρό ουρανό που δεν απατά το μάτι του παλιού ναυτικού. Μήπως είμαστε κοντά στη θάλασσα? Περίεργος κοιτάζω τον ουρανό και διαπιστώνω έντρομος ότι κινούμαστε ίσια βόρεια και γυρνάμε την πλάτη στο στόχο μας. Ο Τζέλικο επιβεβαιώνει τη διαπίστωσή μου. Τρέχω μπροστά και ενημερώνω τον Μπερζέ για το λάθος του. «Ναι, το ξέρω», μου λέει ο αρχηγός μας οργισμένος. «Οδήγα λοιπόν εσύ αφού είσαι τόσο έξυπνος». Ο Μπερζέ αλλάζει κατεύθυνση αναγνωρίζοντας ότι μπερδεύτηκε από αυτή τη σπαζοκεφαλιά που μας έστησε το τοπίο, όπου είναι αδύνατο να κρατήσει κανείς σταθερή πορεία. Με το πνεύμα τσακισμένο από την κούραση μας παρμονεύει σωματική κατάπτωση. Όμως καλορυθμισμένα ρομπότ αντέχουμε ακόμα. Προχωράμε σιωπηλά. Πρέπει να βρούμε ένα καταφύγιο που θα μπορέσουμε να ξεκουραστούμε την ημέρα χωρίς να μας βρουν.
Τώρα κινούμαστε ίσια νότια. Είναι 4 η ώρα το πρωί της 15ης Ιουνίου του 1942. Το σαμποτάζ του αεροδρομίου του Ηρακλείου έχει συντελεστεί εδώ και 24 ώρες. Όλα έγιναν σύμφωνα με τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις μας. Η τύχη παραμένει πιστός μας σύντροφος. Άλλες 2 ώρες προσπάθειας και θα έχουμε δικαίωμα να ξεκουραστούμε. Τα χαράματα βρίσκουμε καταφύγιο σε μια κοιλότητα στη βουνοπλαγιά. Μας μισοκρύβουν κάτι πυκνή αρωματική θάμνη. Ξεκουραζόμαστε ενώ ο Κωστής Πετράκης φυλάει σκοπιά με το όπλο έτοιμο να πουλήσει το τομάρι μας ακριβά. Ξυπνάω μέρα μεσημέρι. Οι σύντροφοι μου πήραν τη θέση του Κωστή, ο οποίος έφυγε να μάθει νέα. Τριγύρω μας κυριαρχούν τα πετρώδια άγωνα βουνά με απόκρινες πλαγιές. Κι όμως τη νύχτα τα βγάλαμε πέρα σχετικά καλά μέσα στις χίλιες παγίδες αυτού του άγριου αλλά πανέμορφου τοπίου. Ο χρυσαφένιος ήλιος, μια σφαίρα φωτιά στον καταγάλανο ουρανό, χτυπά με τις καυτές του ακτίνες τα γκρίζα ή λευκά πετρώματα του βουνού που δεσπόζει πάνω μας. Τα φυτά των βράχων σκαρφαλώνουν σαν επιδρομή στις κορυφές που μας περιβάλλουν. Ο Κωστής επιστρέφει μετά από μια αρκετά παρατετεμένη απουσία. Τον συνοδεύει μια γυναίκα με γκριζοπά μαλλιά και ένας άντρας πενιντάρης. Αυτό το ζευγάρι φίλων μας έφερε λίγη τροφή, αψηφώντας το πιθανό κίνδυνο μιας τέτοιας επιχείρησης. Ο άντρας είναι απόστρατος αξιωματικός του ελληνικού στρατού και υποφέρει που βλέπει την πατρίδα του κάτω από την πότα των Ναζί. Η λεπτοκαμωμένη γυναίκα, αφοσιωμένη στο πατριωτικό της ιδεώδες, υλοποίησε τα συναισθήματά της, μαγειρεύοντάς μας ένα πιάτο μπριάμ και χοχλιούς με σάλτσα. Η οικοδέσποινά μας είναι καταπληκτική μαγείρισα και εμείς εκτιμάμε το ταλέντο της πεινασμένης αλίκη. Ο Τζέλικος, σαν καλός Άγγλος που σέβεται τον εαυτό του, δεν έχει φάει ποτέ του χοχλιούς, ούτε κι εγώ εξάλλου. Ωστόσο δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε τους δύσκολους. Καταβροχθίζουμε τα ζωάκια αυτά λέμαργα, τιμώντας δεόντως το πιάτο που μας προσφέρει η οικοδέσποινά μας, η οποία είναι ευτυχισμένη που μπόρεσε να μας βοηθήσει. Δεν είναι σαλιγκάρια όπως εκείνα της Βουργουνδίας ή τα μικρά γκρίζα που τρώμε στη Γαλλία, αλλά είναι έδος κίτρινο και καστανό που δεν το τρώμε εμείς. Η κάθε χώρα έχει τις δικές της συνήθειες και τα δικά της έθιμα και εμείς απολαμβάνουμε αυτόν τον νοστιμότατο κριτικό μεζέ. Και εγώ σκέφτομαι, τι καλοί άνθρωποι που είστε, τι γενναίοι που είστε που θέλετε με αυτόν τον τρόπο να αποδείξετε την πίστη σας στις συμμαχικές δυνάμεις. Η κακομήρα γυναίκα, πατριώτησα με την ψυχή της, κλαίει από χαρά επειδή μπόρεσε με την απλή της χειρονομία να μας αποδείξει ότι η χώρα της ολόκληρη εχθρεύεται τον κατακτητή. Οι κριτικοί γνωρίζουν τη δράση μας. Μαθαίνουμε ότι οι οργισμένοι Γερμανοί εκτέλεσαν μεγάλο αριθμό ομήρων έπειτα από την επίθεσή μας. Εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση. Επειδή κατά το πρώτο μου ταξίδι στην Κρήτη μετά τον πόλεμο, τον Αύγουστο του 1962, πληροφορήθηκα ότι την επομένη της επίθεσής μας, στις 14 Ιουνίου του 1942, 50 κριτικοί όμηροι του φρικίστηκαν από τους Γερμανούς. Τα αντίπεινα υπήρξαν άμεσα και τρομερά. Η είδηση αυτή μας συγκλονίζει. Είναι φανερό ότι αυτός ο στρατός αποτελείται από αιμοσταγή θηρία που δεν δεσμεύονται από τους νόμους του πολέμου. Σιωπηλά αναλογιζόμαστε αυτούς τους φτωχούς ανθρώπους που πλήρωσαν για την ενέργειά μας με τη ζωή τους. Ο Έλληνας αξιωματικός θέλει να έρθει μαζί μας, να ρηχτεί και πάλι στον αγώνα ενάντια στον τεύτωνα εισβολέα. Μέσω του Κωστή, ο Μπερζή εξηγεί ότι πρέπει να παραμείνει στην πατρική του γη ώστε να συνεχίσει καλύτερα τον αγώνα και να σχηματίσει ένα πυρήν αντίστασης. Θα ξανάρθουμε. Ο ερχομός μας δεν είναι παρά η αρχή της επικείμενης απελευθέρωσης. Θα ξανάρθουμε. Πρέπει να διατηρήσετε το θάρρος και τη σιγουριά σας. Δεν θα σας ξεχάσουμε. Ο ταγματάρχης Μπερζέ προσφέρει στον Έλληνα αξιωματικό το δικό του εγχειρίδιο, όπλο φωνικό σε ένδειξη φιλίας. Η νύχτα πέφτει ήσυχα όσο εμείς κουβεντιάζουμε. Ο φίλος μας θέλει να μας συνοδεύσει για κάποιο διάστημα για να μας βάλει σε καλό δρόμο και να αποφύγουμε το κοντινό χωριό. Αν προχωρήσουμε ίσια νότια, σε καμιά 30 χιλιόμετρα θα φτάσουμε στην Καρκαδιώτισσα, ένα μικρό ορεινό χωριό μακριά από κάθε αστικό κέντρο και εχθρική θέση. Ευχαριστούμε με μια ειλικρινή χειραψία αυτόν τον άντρα και αυτή τη γυναίκα. Με μερικές δρασκελιές εξαφανιζόμαστε στο σκοτάδι που μας χωρίζει από τους δύο συμμάχους μας.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ. Είμαι ο Νίκος Τσικριτσάκης και ακούτε την εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαστε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και σήμερα έχουμε ένα ξεχωριστό καλεσμένο. Έχουμε τον κύριο Γερόνιμο Πάμπη. Είναι επανεκλεγής στη Γενική Γραμματεία της ΕΣΑΜΕΑ και θέλουμε, η ΕΣΑΜΕΑ για όσους δεν γνωρίζουν είναι το ανώτατο όργανο των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας και μαζί του θα κάνουμε μια ωραία κουβέντα για το τι μέγει γενέσθε στην Ελλάδα του 2025.

0: Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε τη χαρά στην τηλεφωνική μας γραμμή να έχουμε τον κύριο Γερόνιμο Μπάμπη και μαζί θα περάσουμε την υπόλοιπη ώρα αναγείοντας θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία στη χώρα μας. Κύριε Γερόνιμε, χαιρόμαστε που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Συνέδριο της ΕΣΑΜΕΑ, επανεκλογή δικιά σας και μία πενταετία μπροστά μας. Πώς πήγε, τι έγινε, τι θα γίνει και πού κινούμαστε?
1: Βεβαίως. Το συνέδριό μας ήταν ένα δυναμικό, αγωνιστικό, μαζικό κατά την άποψή μου και νομίζω ότι βγήκαμε ισχυρότεροι και πιο ενωμένοι μετά από αυτό. Όπως γνωρίζεις, κύριε Κυπριδάκη, ως αναπηρικό κίνημα δίνουμε καθημερινό αγώνα ενάντια στην φτωχοποίηση και την περιφερειοποίηση του ατόμου με αναπηρία. Το 11ο λοιπόν έκλογο απολογιστικό συνέδριο της ΕΣΑΜΕΑ πέρασε πια στην ιστορία. Σε ό,τι αφορά αυτό καθ' αυτό το συνέδριο, ήταν όλοι εκεί. Είχαμε 600 συνέδριους οι οποίοι είχαν εκλεγεί από 30.000 συναδέλφους, όπου εκπροσώπησαν όλες τις κατηγορίες αναπηρίας, χρόνιας ή και σπάνιας πάθησης από κάθε γωνιά της Ελλάδος. Κατά την πρώτη μέρα, στις 3 του Οκτώβρη, έγιναν ομιλίες, παρουσιάσεις, παρουσιάστηκαν ιδέες, έγινε κριτική και το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές. Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου συνήλθαν σε σώμα το Γενικό Συμβούλιο, το νέο Γενικό Συμβούλιο και η νέα εκτελεστική γραμματεία της ΕΣΑΜΕΑ, την οποία έχω την τιμή να είμαι μέλος, όπως και εκλέφτα και στο Γενικό Συμβούλιο. Ό,τι αφορά το Γενικό Συνέδριο, χαιρέτησαν αρκετοί από την πολιτική ζωή του τόπου. Αναφέρω μερικούς από αυτούς. Ήρθε η κυρία Ράπτη ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ως εκπρόσωπος του κυρίου Πρωθυπουργού κ. Μιχαηλίδου, ο τομεάρχης ατόμων με αναπηρία και ευάλωτων ομάδων του ΠΑΣΟΚ Κινάλ και ως εκπρόσωπος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Παπάς, η εκπρόσωπος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία η κυρία Παπαδοπούλου, η εκπρόσωπος του Προέδρου της Νέας Αριστεράς κυρία Φωτίου, ο εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης κ. Παναγόπουλος και ο εκπρόσωπος του Προέδρου της Νίκης, ή εκπρόσωπος μάλλον, κυρία Τάντση. Υπήρξαν πολλοί συγγενικές μας στο συνέδριο, όπου τιμήθηκαν για την προσφορά τους για πάνω από 40 χρόνια στο αναπηρικό κίνημα, ο άγνηστος ο Χρήστος ο Κεσόγλου. Όσοι ασχολούνται με το αναπηρικό κίνημα, επειδή ήταν δικηγόρος, γνωρίζουν ότι ο Χρήστος ο Κεσόγλου έχει γράψει το 90% το 90% καταστατικών. Επίσης, ο πρώτος αντιπρόεδρος της ΕΣΑΜΕΑ και αείμνηστος Μιχάλης Χατζηβασιλείου, πρώην μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΕΣΑΜΕΑ. Συγγνώμη, ο Κεσόγλου ήταν πρώτος αντιπρόεδρος, το είπα λάθος όπως στην εγγύη του λόγου. Επίσης, τιμήθηκαν ο κύριος Γαργάλης, ο Κώστας ο Γαργάλης, ο οποίος ήταν για πάρα πολλά χρόνια ο ταμείας της ΕΣΑΜΕΑ και είναι και μέλος, απερχόμενο μέλος της Ελεκτικής Επιτροπής, κυρία Μπασιά, και επίσης η τοπογράφος μηχανικός εμπειρογνώμων βασιμότητας για πάρα πολλά χρόνια και συνεργάτης της ΕΣΑΜΕΑ, η κυρία Χριστοφή. Θέλω να αναφερθώ λίγο σε κάποια λόγια τα οποία είπε ο πρόεδρος ο κ. Βαλακαστάνης στην εναρτία ομιλία, όπου τόνισε ότι στο συνέδριο χτυπάει η καρδιά ενός από τα πιο κοινωνικά και τα πιο μαζικά κινήματα στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι συμφωνώ απολύτως με αυτό. Αναφέρθηκε επίσης στη ρευστή κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Έχω να τονίσω ότι βλέπουμε μια συντηρητικοποίηση των συμπεριφορών στην κοινωνία αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είναι τυχαίο ότι η ΕΣΑΜΕΑ και το αναπηρικό κίνημα έθεσε εδώ και πολλά χρόνια στο προσκήνιο το δικαίωμα να ζούμε με αξιοπρέπεια. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω ότι κατά τη διάρκεια του απολογισμού στο συνέδριο ο κ. Δακαστάνης αναφέρθηκε στο περιβάλλον αβεβαιότητας και πολυκρίσεων της εποχής, αλλά επίσης και στην αλλαγή στο παγκόσμιο πολιτικό και οικονομικό σκηνικό και στην υποχώρηση των δικαιωμάτων παγκοσμίως. Επίσης αναφέρθηκε και στον τρόπο δουλειάς της ΕΣΑΜΕΑ, στο παρατηρητήριο της ΕΣΑΜΕΑ και στο ίδιο ΕΣΑΜΕΑ. Επίσης στην υπηρεσία διεκδικού μαζί. Όσοι ασχολούνται με το εμπειρικό κίνημα γνωρίζουν ότι η υπηρεσία διεκδικού μαζί έχει βοηθήσει εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες άτομα, τα οποία είχαν διαφόρου είδους προβλήματα και βοηθήθηκαν από την υπηρεσία αυτή. Νομίζω ότι θεωρώ προσωπικά ότι το απερχόμενο Γενικό Συμβούλιο της ΕΣΑΜΕΑ, επειδή ήμουν και σε αυτό, πέρασαν 4 επικοδομητικά χρόνια στα οποία αντιμετωπίσαμε με επιτυχία πάρα πολλά προβλήματα. Μετά βέβαια την ομιλία του Πρόεδρου, πήρα το λόγο για το προχτή στη συνέδρια από όλη τη χώρα. Αυτά εντάχει σε ό,τι έγινε στο συνέδριο, κύριε Τσικριτάκη.
0: Μάλιστα. Κάνατε το πρώτο διοικητικό, συνεδριάσατε. Ποιοι είναι οι στόχοι που θέσατε για τη νέα σας θητεία? Τι είναι αυτό που θα κυνηγήσετε? Ενώ ψημάγιστα τώρα από ό,τι πληροφορούμε θα αρχίσει πάλι η συζήτηση για τα προνοιακά επιδόματα.
1: Ούτως ή άλλως, εάν διαβάσει κάποιος την επιστολή της ΕΣΑΜΕΑ προς τον Πρωθυπουργό, εκείνο που ζητάμε είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία. Με ό,τι αυτό είναι σχετικό, είτε αυτό λέγεται αύξηση επιδομάτων προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να ζήσουν πολύ καλύτερα, ζητάμε τη μείωση του ΦΠΑ στα βοηθήματα ειδικά των κινητικά αναπήρων, επειδή εγώ εκπροσωπώ και την κινητική αναπηρία. Τα βοηθήματα αυτά είναι πανάκριβα, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς ο οποίος δεν αποζημιώνει με το ποσό που την αγοραστική, την τιμή μάλλον που υπάρχει, την εμπορική τιμή της αγοράς, αποζημιώνει ένα μέρος του ποσού, με αποτέλεσμα κάθε 4-5 χρόνια τα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να πάρουν το βοήθημα το οποίο ουσιαστικά τους βοηθάει να ζήσουν μέσα στην κοινωνία. Ένας παραπληγικός χωρίς αμαξίδιο δεν μπορεί να πάει πουθενά. Ένας ακροτηριασμένος χωρίς τεχνητό μέλος δεν μπορεί να πάει πουθενά. Το αντιλαμβάνεστε αυτό.
0: Βέβαια.
1: Οπότε εστιάζουμε σε αυτό. Όμως ο βασικός στόχος, όπως σας είπα, είναι να ζουν τα άτομα με αναπηρία, με αξιοπρέπεια. Πρέπει στοιχειοδός λοιπόν να μπορούν να ανταποκριθούν στις προσωπικές, οικονομικές και οικογενειακές υποχρεώσεις. Γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο να υπάρξει μια εθνική στρατηγική, συνεχτική και πολυεπίπεδη, η οποία θα καταπολεμάει την φτώχεια των ατόμων με αναπηρία, όλων σπαθίων και σπάνιες σπαθίες και των οικογενειών τους βέβαια. Αναφέρθηκε η κυρία Νεκταρία Αποστεολάκη, η οποία είναι η υπεύθυνη του τακτικού βαρόμετρου δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, και βγάζει τα δελτία στατιστικής πληροφόρησης του παρατηρητηρίου θεμάτων αναπηρίας. Ανέδειξε λοιπόν με ακράδαντα στοιχεία ότι τα άτομα με αναπηρία, χρόνες παθήσεις ή και σπάνιες, καθώς και οι οικογένειές τους, βιώνουν φτωχοποίηση αλλά και περιθωριοποίηση. Μάλιστα, αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο ότι αυτό είναι ένα μείζον θέμα, το οποίο δυστυχώς το έχουμε ήδη μπροστά μας. Και πιθανό να είναι το πιο πιθανό να είναι το θέμα της φετινής Τρίτης του Δεκέμβρη, Εθνική Ημέρας, Παγκόσμια και Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, για το οποίο θα σκεφτόμαστε να διοργανωθεί μια πανελλαδική παναναπηρική διαμαρτυρία. Οι λεπτομέρειες τώρα αυτής της κινητοποίησης, οι λεπτομέρειες αυτές θα γίνουν αντικείμενο διαβούλευσης των οργανώσεων από όλη τη χώρα το μέσο επόμενο διάστημα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, μια τέτοια κινητοποίηση θα έχει κάποιο κόστος και τα άτομα αναπηρία δεν είναι εύκολο να το επομιστούν αυτό. Δίνουμε λοιπόν το επόμενο ραντεβού στο Πανελλήνιο Συλλογητήριο για την αφήγηση της κοινωνίας και της πολιτείας, βέβαια, στα ζητήματα των ατόμων με αναπηρία, αλλά και για τις οικογένειές τους.
0: Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως προείπατε, υπάρχει μια κατάσταση, μια αποστασιοποίηση, θα έλεγα, του κόσμου στο θέμα της αναπηρίας. Ίσως φταίνε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε κάποια σημεία, ίσως φταίνε και οι πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί, αλλά έχει χαθεί, θεωρώ και εγώ, το κομμάτι της ενσυναίσθησης για τους δίπλα μας. Το κομμάτι της αναπηρίας, τα άτομα με αναπηρία είναι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Αναπηρία δεν θεωρείται μόνο αυτός που δεν έχει ένα χέρι ή ένα πόδι. Αναπηρία, υπάρχουν αναπηρίες πολλών ειδών και μάλιστα πάρα πολλές οι οποίες δεν φαίνονται. Το ερώτημά μου είναι πώς σαν νέο διοικητικό θα προσπαθήσετε ή με τι σκέψεις θα προωθήσετε το κομμάτι του να βγει προς τα έξω αυτό και να πέσει επιτέλους αυτή η εικόνα που έχει ο κόσμος του ανάπηρου που αναγκαστικά ζει με το προνοιακό επίδομα.
1: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι σημαντικό για το αναπηρικό κίνημα και θα απαντήσω και στην ερώτηση, γιατί τώρα έτσι με τον τρόπο που με ρωτήσατε θέλω να πω ότι τα πρώτα χρόνια του αιώνα μας, από το 2000 δηλαδή και μετά, μας έφεραν αισιοδοξία. Τα πράγματα στην Ευρώπη είναι πολύ καλύτερα από τον υπόλοιπο κόσμο σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρία. Εδώ όμως και 15 χρόνια περίπου έχουμε εισέλθει σε ένα κύκλο αβεβαιότητας, ανασφάλειας και υποχώρησης. Όπως γνωρίζετε, έχουμε ένα πόλεμο εδώ και αρκετά χρόνια μέσα στους κόλπους της Ευρώπης. Για μας η προσπάθεια που πρέπει να κάνει το αναπηρικό κίνημα της χώρας θα πρέπει να είναι πολύ πιο μεγάλη από πριν, πιο συστηματική, πιο οργανωμένη, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα κρατήσουμε στη δημόσια ατζέντα τα ζητήματα των πολιτικών για το χώρο μας πολύ ψηλά.
0: Έτσι.
1: Σε ό,τι αφορά τώρα αυτό που με ρωτήσατε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εγώ προηγουμένως είπα για την κοινωνική αναπηρία, επειδή με εκπροσωπώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η κοινωνική αναπηρία είναι κάτι που φαίνεται.
0: Μπράβο.
1: Σίγουρα συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχουν πάρα πολλές αναπηρίες οι οποίες δεν φαίνονται πάνω σε αυτό. Υπάρχει η κάρτα αναπηρίας, η ψηφιακή τέλος πάντων, η οποία θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ στο να μην μεταφέρονται προσωπικά δεδομένα του κάθε ατόμου με αναπηρία προκειμένου να πάρει αυτά που δικαιούται σε ό,τι αφορά.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά δεν βοήθησε απλά, ήταν ένα επίτευγμα, ήταν μια κατάκτηση, ήταν κάτι που έγινε στην Ελλάδα, από όσο γνωρίζω, όχι, δεν πρέπει να υπάρχει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, και ήταν μια μεγάλη κατάκτηση της ΕΣΑΜΕΑ αυτό.
1: Ήταν μια κατάκτηση, δεν μπήκαν κάτω αναπηρίας, μπορούσαν να έχουν μόνο όσοι είχαν γνωμάτευση των ΚΕΠΑ, επειδή ήταν ψηφιοποιημένο το σύστημα. Έχει ξεκινήσει τώρα και στις μεγάλες στρατιωτικές επιτροπές όπως η ΑΣΥΕ, ΑΝΙΕ κλπ. Να ψηφιοποιούνται. Θα ψηφιοποιηθούν από το 2010, έχω την ενημέρωση, και μετά. Οι παλιότερες δυστυχώς δεν μπορούν να ψηφιοποιηθούν. Αντιλαμβάνεστε ότι ο όγκος είναι τεράστιος, διότι μέχρι πρότινος όλα τα άτομα που δούλευαν στο δημόσιο προκειμένου να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη με βάση τον συγκεκριμένο νόμο έπρεπε να περάσουν από ΑΣΥΕ, διότι έπρεπε να κριθούν από εκεί. Άρα λοιπόν ο όγκος είναι τεράστιος. Αναμένουμε ότι θα εξομαλυνθεί η κατάσταση τον επόμενο χρόνο. Θέλω να πω επίσης ότι εμείς ως ΕΣΑΜΕΑ πρέπει να επικεντρωθούμε και σε πολιτικές, μάλλον να πιέσουμε την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση, πολιτικές απασχόλησης. Ένα πολύ βασικό πράγμα για ένα άτομο με αναπηρία δεν είναι μόνο η κοινωνικοποίηση, αλλά είναι και η απασχόληση. Η δουλειά βοηθάει τον άνθρωπο να κοινωνικοποιηθεί. Και στο φινάλε, γιατί να υπάρχουν άτομα τα οποία να ζουν με ένα επίδομα? Όσον μπορούν να προσφέρουν και στο ασφαλιστικό σύστημα, εφόσον μπορούν να προσφέρουν και στην κοινωνία, εφόσον μπορούν να κοινωνικοποιηθούν και να είναι πολίτες ίσοι προς όλους. Επίσης, σε ό,τι αφορά τα φορολογικά θέματα, νομίζω ότι έχουμε πιέσει, έχουν γίνει αρκετά θετικές αλλαγές στο συγκεκριμένο θέμα. Βέβαια, για την ίση μεταχείριση και την υποστήριξη της θετικής αρχής προσβασιμότητας, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια του δημοσίου τα οποία δεν έχουν γίνει προσβάσιμα. Έχουν καταγραφεί. Τώρα το πότε θα γίνουν αυτές οι επεμβάσεις ώστε να γίνουν προσβάσιμα δεν μπορώ να το ξέρω αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι πρέπει να πιέσουμε σε πολιτικές εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρία, σε θέματα μεταφορών, όπως γνωρίζετε. Υπάρχουν προσβάσιμα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα, τώρα πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη με το μετρό. Η υπόλοιπη Ελλάδα χωλαίνει πάρα πολύ. Οι συγκοινωνίες σε όλη την επαρχία είναι ιδιωτικές. Ελάχιστα λεωφορεία έχουν ράμπες. Όπως καταλαβαίνετε, αναγκαστικά τα άτομα με βαριές αναπηρίες αποφεύγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε ό,τι αφορά την περιφέρεια.
0: Έτσι. Και σε αυτό το σημείο, και μιας και το αναφέρατε, θα ήθελα να πούμε και ένα καλό νέο το οποίο διαβάσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, ότι πλέον και άτομα που δεν έχουν βγάλει κάρτα αναπηρίας από τα ΚΕΠ μπορούν, δείχνοντας την κάρτα αναπηρίας, να μπουν στο λεωφορείο έχοντας την έκπτωση την αναπηρικιά. Αυτό ισχύει, γίνεται?
1: Να σας πω, επειδή προσωπικά ως άτομο με κινητή αναπηρία δεν παίρνω μέσω μαζικής μεταφοράς σε ό,τι αφορά το Ηράκλειο που ζούμε, δεν έχω κάποια ενημέρωση για το εάν συμβαίνει αυτό ή αν γίνεται κάποια έκπτωση σε αυτό. Όμως μπορώ να μάθω και να σε ενημέρωσα.
0: Ναι. Εμείς διαβάσαμε την εγκύκλιο του Υπουργείου, η οποία λέει ότι πλέον και χωρίς να έχεις την κάρτα του ΚΕΠ, μόνο με την κάρτα αναπηρίας μπαίνεις κανονικά ως αναπηρικό.
1: Εννοείται την κάρτα αναπηρίας του συλλόγου που είσαι γραμμένος?
0: Όχι. Εννοώ την κάρτα αναπηρίας που έχουμε στο κινητό μας.
1: Είναι πολύ λογικό, διότι η κάρτα αναπηρίας ουσιαστικά αντικαθιστά την πιστοποίηση αναπηρίας που πια.
0: Ακριβώς. Και δεν χρειάζεται πλέον να πηγαίνεις κάθε χρόνο στο ΚΕΠ να την να παίρνεις, να σφραγίζεις και να ξαναλλάζεις κάρτα.
1: Ούτως ή άλλως με την κάρτα αναπηρίας θα μπορείς να βγάλεις και εάν δικαιούσε βέβαια.
0: Ναι.
1: Και το μισοειστήριο στο... στις ακτοπλουριστικές κοινωνίες.
0: Αυτό. Και αυτό το αντικαθιστά πλέον η κάρτα.
1: Τακτέλ.
0: Έτσι.
1: Αυτό ισχύει, αλλά για τα... Εγώ σας είπα για τα... για τα μέσα μαζική μεταφορά που κυκλοφορούν μέσα στο Ηράκλειο.
0: Σε αυτό βγήκε, αγαπητέ μου, σε αυτό, αστικά και υπεραστικά, σε αυτό βγήκε.
1: Ναι. Απλά επειδή έχουμε ιδιωτικές συγκοινωνίες, θα ήθελα να το να το σηκάρω να δω αν όντως.
0: Αν το αποδέχονται. Αν το αποδέχονται.
1: Ναι. Τα υπεραστικά σίγουρα ισχύει. Ναι. Στα πλοία σίγουρα ισχύει.
0: Ναι.
1: Για τα αστικά έχω κάποιο.
0: Ενδιασμό.
1: Πρέπει να το δω.
0: Ναι, ωραία.
1: Αλλά συμφωνώ μαζί σας, έχει η κάρτα αναπηρίας, έχει την ισχύ της πιστοποίησης αναπηρίας και πάνω.
0: Βεβαίως. Έτσι.
1: Και
0: ήταν, εγώ θεωρώ ότι ήταν, σας ξαναλέω το, και το λέω αλήθεια, εμείς γνωριζόμαστε ούτως ή άλλως, ήταν κάτι το κορυφαίο, μία κάρτα στο κινητό μας η οποία δεν εκθέτει τα στοιχεία του εκάστοτε ατόμου με αναπηρία στο να βγάλει μία απόφαση επιτροπής, όχι δέχομαι αυτή, όχι δεν δέχομαι αυτή, όχι δώσε μου και πάω, όχι φωτογραφία δεν μοιάζεται. Είναι κάτι το οποίο ήταν μεγάλη κατάκτηση. Και όσο μπαίνει και σε υπόλοιπες υπηρεσίες αυτή η κάρτα, δίνει άλλο αέρα στα άτομα με αναπηρία.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ότι η κάρτα αυτή εμπλουτίζεται συνέχεια, εννοώ τα δεδομένα που υπάρχουν στο κάθε φάκελο του κάθε ατόμου με αναπηρία. Υπάρχει διαλειτουργική σύνδεση με πάρα πολλές υπηρεσίες.
0: Έτσι.
1: Σημαίνει ότι βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Και όσο προχωράμε στο χρόνο, θα γίνεται ακόμα και πιο... θα βελτιώνεται συνεχώς.
0: Έτσι. Λοιπόν, ο χρόνος κάπου εδώ μας τελειώνει. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που είχαμε αυτή τη συζήτηση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η εκπομπή μας είναι πάντοτε ανοιχτή και θέλουμε να προβάλλουμε και τις πράξεις αλλά και τα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο της αναπηρίας. Θα χαρούμε οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε να πούμε για οτιδήποτε αφορά το χώρο στον οποίο είστε και στον οποίο είμαστε όλοι μας. Μέχρι τότε θα σας αφήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ και εγώ, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

αυτά τα πολύ σημαντικά πράγματα που ακούστηκαν σήμερα από την εκπομπή μας, φτάσαμε και στο τέλος της. Ευχαριστώ και πάλι και από εδώ τον κύριο Γερόνιμο που άφησε για λίγο τις δραστηριότητες του και ήταν μαζί μας. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μας ακούτε κάθε εβδομάδα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα σε αυτή την εκπομπή που μιλάει για την Παλαιά Διαθήκη, που αφορά σε αυτήν, κάνουμε αναφορές σε αυτήν και νομίζω ότι καλώς γίνεται, διότι κι αν ασχολούνται οι άνθρωποι με την Αγία Γραφή, ασχολούνται με την Καινή Διαθήκη. Και με την Παλαιά Διαθήκη, από φόβο, από άγνοια, από παραπληροφόρηση, δεν ασχολούνται. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι είναι χρέος μας να κάνουμε αναφορές σε αυτό το πρώτο τμήμα της Θείας Αποκάλυψης στην Παλαιά Διαθήκη. 49 βιβλία έχει η Παλαιά Διαθήκη και το καθένα από αυτά έχει να μας δώσει πράγματα που μας αφορούν, που είναι επίκαιρα, που μπορούν να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και που μπορούν να μας δείχνουν το δρόμο για να φτάσουμε και να συναντήσουμε το Θεό. Ένα από τα βιβλία, πολύ αγαπητά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, είναι οι Ψαλμοί. Οι Ψαλμοί του Δαβίδ. Έχουμε κάνει αναφορές στους Ψαλμούς, είναι 150. Έχουμε πει ότι ο Δαβίδ σίγουρα θα έχει γράψει ο βασιλεύς πολλούς Ψαλμούς. Όμως υπάρχουν και αρκετοί άλλοι οι οποίοι έχουν γράψει Ψαλμούς και όλοι αυτοί μαζί με τη θεοπνευστία που έχει η Εκκλησία έχουν αποτελέσει μία συλλογή. Συλλογή ποιημάτων λοιπόν είναι αυτή, συλλογή ψαλμών που χρησιμοποιούνται πάρα πολύ στη λατρεία και χρειάζεται να είναι και στην καθημερινή μας μελέτη. Οι ψαλμοί αυτοί λοιπόν έχουν να μας δώσουν μηνύματα σχετικά με την πνευματική μας ζωή, με την καθημερινότητά μας. Μας αφορούν τα νοήματα των ψαλμών. Και σήμερα διαλέξαμε τον 6ο ψαλμό. Θα διαβάσω το κείμενο και θα διαβάσω μετά και μία ερμηνευτική απόδοση και τη μετάφραση βέβαια του ψαλμού. Είναι γνωστός: «Κύριε, μη το θυμόν σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με, Κύριε, ότι ασθενήσει μη. Ίασέ με, Κύριε, ότι εταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα, και εσύ, Κύριε, έως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσον με ένεκεν του ελέου σου, ότι ουκ έστιν εν το θανάτο ο μνημονεύων σου. Εν δε το άδη της εξομολογήσει τέση. Εκοπίασα εν το στεναγμό μου, λούσω καθεκά στην νύκτα την κλίνη μου. Ενδάκρισή μου τη στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού ο οφθαλμός μου, επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου. Απόστητα απ' εμού, πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία, ότι εισήκουσε, Κύριος, της φωνής του κλαθμού μου, ήκουσε, Κύριος, της δεήσεώς μου, Κύριος, την προσευχήν μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους». Η μετάφραση του κειμένου: «Κύριε, μη με δικάσεις πάνω στο θυμό σου, μες στην οργή σου μη με τιμωρήσεις. Ελέησον με, Κύριε, γιατί είμαι αδύναμος. Θεράπευσέ με, Κύριε, γιατί τα κόκαλά μου τρέμουν και πολύ συνταράζεται η ψυχή μου. Αλλά ως πότε, Κύριε, ως πότε θα μένεις απαθής? Έλα, Κύριε, λύτρωσε τη ζωή μου, σώσε με, χάρη στην ασπλαγνία σου. Για την νεκρός κανείς δεν σε θυμάται.

δούμε και μία μετάφραση με μία μικρή ερμηνευτική προσέγγιση. «Κύριε, μη με κρίνεις με θυμό, ούτε να με παιδεύσεις με την οργή σου. Σπλαγνίσουμε, Κύριε, γιατί είμαι ασθενής. Θεράπευσέ με, Κύριε, γιατί ταράχτηκαν τα κόκαλά μου και η ψυχή μου κατέπεσε πολύ. Και εσύ, Κύριε, μέχρι πότε θα με αφήνεις ευοήθητο? Ξαναδώσ' μου τα ελέη σου και σώσε την ψυχή μου. Σώσε με γιατί είσαι σπλαγνικός. Στη χώρα του θανάτου δεν υπάρχει κανείς να σε μνημονεύει. Στον Άδη ποιος θα σε δοξολογήσει? Κουράστηκα αναστενάζοντας. Κάθε νύχτα λούζω το κρεβάτι μου κλαίγοντας. Με τα δάκρυά μου βρέχω τη στρωμνή μου. Ταράχθηκαν τα μάτια μου από οργή. Κατέρευσα από τη στάση των εχθρών μου. Φύγετε από μπροστά μου όλοι οι εργάτες της ανομίας. Θα ακούσει ο Κύριος τη φωνή του κλαθμού μου. Θα ακούσει ο Κύριος τη δέησή μου. Ο Κύριος θα δεχθεί την προσευχή μου. Ας κατεσχυνθούν και ας πέσουν σε μεγάλη ταραχή όλοι οι εχθροί μου. Ας φύγουν οι τιμένοι και ας καταντροπιαστούν γρήγορα». Τι περιγράφει αυτός ο ψαλμός? Περιγράφει έναν άνθρωπο και περιγράφει τον πόνο ενός ανθρώπου ο οποίος φαίνεται ότι έχει φτάσει στα όρια του, τα ψυχικά του όρια. Δεν αντέχει κάτι άλλο. Κλαίει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος και μπορεί να κλαίει την ημέρα αλλά κλαίει και τη νύχτα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό που σημειώνει τη νύχτα. Γιατί τη νύχτα ο άνθρωπος μένει μόνος του με τον εαυτό του. Πολλές φορές μέσα στην ημέρα η εργασία, οι απασχολήσεις που έχουμε δεν μας αφήνουν να σκεφτούμε. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι εργάζονται όλη την ημέρα για να μην σκέπτονται. Δεν είναι τόσο το οικονομικό που τους ταλανίζει, ασφαλώς είναι και αυτό, αλλά κυρίως είναι οι σκέψεις, οι λογισμοί που έρχονται μέσα στο μυαλό, στο νου και δεν αφήνουν τον άνθρωπο ήσυχο.

Έτσι λοιπόν αυτές, όταν σε επισκέπτονται τη νύχτα, οι μαύρες σκέψεις, οι οποίες έχουν μία αλήθεια φυσικά, από κάπου προκύπτουν, από μία πραγματικότητα, όμως σου δίνουν την αίσθηση ότι δεν υπάρχει για σένα καμία σωτηρία, ότι ποτέ δεν θα αλλάξει αυτό που σε απασχολεί, ότι το κακό που ήρθε δεν θα διορθωθεί, και όλα αυτά πνίγουνε τη σκέψη των ανθρώπων και βλέπετε ότι μιλάμε για 1000 χρόνια π.Χ. περίπου, τότε που γράφονται τα κείμενα αυτά, και η ίδια κατάσταση είναι και σήμερα μετά από τόσα χρόνια. Και οι άνθρωποι συνεχίζουν να πονούν, συνεχίζουν να απογοητεύονται, συνεχίζουν να θεωρούν ότι είναι μόνοι τους και νιώθουν αυτό το αίσθημα της ανασφάλειας και της μοναξιάς. Όλη τη νύχτα λοιπόν περνάει αυτή τη δυσκολία, όλη τη νύχτα κλαίει, βρέχει, λέει, λούζει το κρεβάτι του, το στρώμα του, το λούζει με τα δάκρυά του. Πρέπει να έχει σωματοποιηθεί η ψυχική ασθένεια. Αυτή η πικρία που νιώθει, αυτός ο πόνος ο ψυχικός που νιώθει, δεν έχει σταθεί μόνο στην ψυχή. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός υποφέρει ψυχικά. Αλλά αυτός ο ψυχικός πόνος φέρνει και σωματικό πόνο. Και όλοι το έχουμε καταλάβει, όταν έχουμε μία στεναχώρια, είμαστε στεναχωρημένοι, που είναι ψυχικό συνέστημα αυτό, δεν μένει μόνο εκεί, στο ψυχικό μας πόνο, να σωματοποιείται και υπάρχει πόνος σε μέλη του σώματός μας. Αυτός λοιπόν ο ψυχικός πόνος φέρνει και σωματικό πόνο και μάλλον ο άνθρωπος αυτός έχει αρρωστήσει βαριά και βλέπει ότι πλέον τα κόκαλά του, τα οστά του είναι αυτά με τα οποία υποφέρει και όλοι ξέρουν και οι γιατροί το ομολογούν ότι ο πόνος στα οστά φέρνει μια γενική εξάντληση στον άνθρωπο. Και λοιπόν όταν περνάει όλο αυτό τι λέει? «Ελέησον με Κύριε». Πού να απευθυνθεί και τέτοια ώρα? Απευθύνεται στο Θεό, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος δεν έχει ώρα, που μπορείς κάθε στιγμή να μιλήσεις εκείνον. «Ελέησον με Κύριε ότι ασθενείς ημί». Ομολογεί ότι «Θεέ μου βοήθησέ με, είμαι άρρωστος, ίασέ με». Πάλι το ίδιο, γιατί επαναλαμβάνεται, για να τονίσει το γεγονός. Αφού λέει τη μία στιγμή «Ελέησον με» και μετά πάλι το ίδιο, «Ίασέ με ότι εταράχθη τα οστά μου», στον τρίτο στίχο, έχω ταραχθεί ψυχικά, έχω ταραχθεί και σωματικά. Και γνωρίζει ότι καλά κάνει και μιλάει στο Θεό γι' αυτό. Πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό μετά από μεγάλη απογοήτευση που νιώθουν, ακόμα και από την επιστήμη, την ιατρική. Πηγαίνουν και στους καλύτερους γιατρούς ακόμα, και στο εξωτερικό θα φτάσει ο άλλος προκειμένου να βρει την υγεία του, την σωματική του υγεία. Αλλά πολλές φορές ούτε εκεί τη βρίσκει και είναι πλέον μονόδρομος να πας προς το Θεό, ο οποίος είναι γιατρός ψυχών και σωμάτων, και αυτό επαναλαμβάνεται πάρα πολλές φορές μέσα στην Εκκλησία και στις ευχές που διαβάζουν οι ιερείς. Ο ποιητής λοιπόν γνωρίζει την... ξέρει, έχει πεποίθηση ότι καλώς κάνει που πήγε στον Θεό και ζητάει βοήθεια, και βέβαια έχει και μία άλλη υπόψη του ιδέα, ότι οι ασθένειες προέρχονται από αμαρτίες. Γι' αυτό μέσα σε αυτό που λέει το «Ελέησέ με Κύριε» είναι δείξε έλεος για τις αμαρτίες μου, οι οποίες πιστεύει ότι είναι και η αιτία που περνάει τις ψυχικές και σωματικές ασθένειες. Παρακαλεί το Θεό λοιπόν να του φανεί σπλαγνικός, να του φανεί ελεήμονας και να σταματήσει ή να θεραπευθεί ή τέλος πάντων να μειωθεί αυτός ο πόνος ή να μειωθεί ο χρόνος που πονάει. Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι σκέπτονται τον Θεό και τη σχέση τους μαζί του με έναν τρόπο ιδιαίτερο. Οι ίδιοι ομολογούν, νιώθουν ότι αυτό που περνάω το περνάω από τα αμαρτήματά μου. Ο Θεός γνωρίζουμε ότι δεν είναι τιμωρός. Αυτό θα το πούμε σε όλους τους τόνους.
Από εκεί και πέρα, ο άνθρωπος δημιουργεί σε σχέση με το Θεό και μια δική του σχέση. Και πολλοί άνθρωποι νιώθουν ότι η σειρά των αμαρτημάτων και των λαθών που έκαναν έχουν σαν συνέπεια αυτό το ψυχικό άλγος που νιώθουν ή και το σωματικό πόνο που νιώθουν. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος αυτός καταφεύγει πάντως στο Θεό και τον περιγράφει ότι και ζητάει να μην τον παιδεύσει με θυμό και οργή. Δικαίως μπορεί να λέει μέσα του ότι δίκαια, θα είναι δίκαιο, είναι δίκαιο αυτό που περνάω. Πράγματι, έτσι είναι. Δηλαδή αξίζει να είσαι θυμωμένος και να είσαι οργισμένος με ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου. Αλλά μην το κάνεις. Μην με κρίνεις με αυτόν τον τρόπο. Μα δεν είναι ο Θεός αυτός ο οποίος θυμώνει και οργίζεται. Εδώ πέρα χρησιμοποιεί ο ποιητής μας ανθρώπινα χαρακτηριστικά για το Θεό. Είναι εντελώς ανθρώπινο η οργή και εντελώς επίσης ανθρώπινη συμπεριφορά, συνέστημα, ο θυμός. Αλλά τα χρησιμοποιεί σε αυτό το στίχο γιατί έτσι τα νιώθει και έχει μια τέτοια προσέγγιση προς το Θεό. Υπάρχει μια ολόκληρη θεολογία γύρω από αυτό το θέμα. Στο κατά πόσο δηλαδή ο Θεός λειτουργεί ως δικαιοσύνη. Ο Θεός είναι δικαιοσύνη και ο Θεός είναι δίκαιος, έστω και αν εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε, γιατί βλέπουμε στη ζωή μας, τη ζωή μας πάρα πολύ, σε πολύ μικρό, κοντινό διάστημα. Νομίζουμε ότι η ζωή μας τελειώνει και σε αυτήν εδώ την παρούσα ζωή. Ο Θεός έχει πρόγραμμα και πρόνοια για τον καθένα από μας, παρότι πολλές φορές δεν τον αφήνουμε να ενεργήσει στη ζωή μας, εκείνος ψάχνει εκείνη την αφορμή για να μας πλησιάσει και να σώσει την ψυχή μας για να μπορέσει αιώνια να είναι κοντά του. Κύριε λοιπόν, μη το θυμό σου ελέξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Αλλά να με παιδαγωγήσεις. Παιδαγώγησέ με, αλλά πατρικά, όπως παιδαγωγεί ο πατέρας το παιδί και όχι σαν να είσαι δικαστής. Και αυτή η ιδέα είναι του Αγίου, του Ιερού Θεοδόρητου, ερμηνεύοντας τον στίχο αυτό. Ναι.

0: ας μας δοθεί η ευκαιρία να πούμε ότι και στα ανθρώπινα δικά μας πράγματα, όταν κάποια στιγμή ως πατέρας θέλεις να μαλώσεις το παιδί σου και κάποιες φορές πραγματικά οργίζεσαι, γιατί ακριβώς είσαι άνθρωπος, γιατί κουράστηκες, γιατί εξαντλήθηκες και γιατί έχεις δίκιο. Μπορεί να είναι οι απαιτήσεις πολλές των παιδιών και να μην μπορείς να τα απεξέλθεις όλο αυτό και έχεις μία οργή. Και όταν μαλώσεις, και όταν το μαλώσεις, αυτό μην γίνει εκδικητικά. Να φαίνεται ακόμα και στο μάλωμα η αγάπη σου. Και αν είσαι εκπαιδευτικός, και αν είναι υπάλληλος στη δουλειά σου, και αν είσαι συνεργάτης σου, και αν έχεις έναν φίλο πραγματικά τον αγαπάς, τον αδερφό σου, σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις, όταν φτάσει στο σημείο άνθρωπος και οργιστεί, θυμηθείτε και αυτή την έκφραση ότι οργίζεστε και μία αμαρτάνετε. Είναι λογικό να υπάρξει και μία οργή. Πρόσεξε όμως, μην τον εξουθενώσεις τον άλλον. Μην πεις αυτά τα λόγια που θα πεις και τον κάνεις και τον θανατώσεις πραγματικά με ό,τι πεις. Δηλαδή, προσπάθησε να είναι πατρική, αδελφική, συντροφική, αγαπητική, πραγματική η συμπεριφορά σου απέναντί του. Έτσι λοιπόν, αυτό ζητάει ο ποιητής μας, άλλες φορές φταίς και άλλες φορές δεν φταίς. Άλλες φορές λες ότι άδικα δέχτηκα αυτή την επίπληξη. Άλλες φορές δίκαια. Αλλά όπως και να έχει, θέλεις με ωραίο τρόπο, όσο γίνεται με πραγματικό ενδιαφέρον, με αγάπη, να δεχθείς αυτό το επιτίμιο, αυτή την παρατήρηση. Αυτό που πάλι όμως τονίζεται και πρέπει να το πούμε είναι αυτή η ταραχή η ψυχική που νιώθει ο άνθρωπος αυτός. Και νομίζω πως και σήμερα οι άνθρωποι έχουν αυτή την ταραχή, την ψυχική ταραχή μέσα τους. Νιώθουν ότι δεν είναι καλά. Νιώθουν ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι σωστοί απέναντί τους. Δύσκολα να κάνουν την αυτοκριτική. Δύσκολα να πούν ότι μπορεί εγώ να φταίω και να μην είναι η τοξική οι άλλοι άνθρωποι, αλλά εγώ να είμαι ο τοξικός άνθρωπος. Και προκαλώ, ακόμα και με τη συμπεριφορά μου, με το λόγο μου, με ό,τι πω, με ό,τι κάνω, μπορεί όντως να γίνω αιτία κάποιοι άνθρωποι να πηγαίνουν απέναντί μου. Να ξεκινάμε από την ευθύνη την προσωπική. Γιατί είναι εύκολο να βλέπεις λάθη στους άλλους. Έχει πάντως καταβληθεί, όλο το ηθικό του έχει καταπέσει. Η ψυχή του λοιπόν είναι ταραγμένη, υπάρχει φόβος. Γιατί αν θέλουμε να ερμηνεύσουμε από το πρωτότυπο κείμενο, θα λέγαμε αυτό. Έχει αυτή τη λέξη, η ψυχή του είναι σε μεγάλη ταραχή, σε φόβο, λέει το εβραϊκό κείμενο. Και αυτά τα συναισθήματα το ένα παράλληλα πάνε, το ένα πηγαίνει δίπλα στο άλλο. Αυτή η ανασφάλεια, αυτός ο φόβος, αυτή η ταραχή είναι συναισθήματα ανθρώπου πάντως που έχει διαταράξει τη σχέση του και με το Θεό και με τους άλλους και με τον εαυτό του.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβω.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός Παναγίας Καμαριανής Νέας Αλικαρνασσού. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός μετά των εγκομείων στην κοίμηση της Θεοτόκου θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μετά το πέρας του εσπερινού θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση και στη συνέχεια νυχτερινή η Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Την παραμονή και την ημέρα της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Καμαριανής, την οποία διέσωσαν ευσεβείς χριστιανοί από την παλαιά Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αγκαράθου. Στις 6 το πρωί της Παρασκευής 14 Αυγούστου θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία μετά της μικρής παράκλησης προς την υπεραγία Θεοτόκο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την υπεραγία Θεοτόκο, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί το μικρό απόδειπνο μετά των 24 οίκων της κοιμήσεως της Θεοτόκου και θα ακολουθήσει νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβίδου κυρίου Γρηγορίου.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στον Μασταμπά Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την υπεραγία Θεοτόκο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής, Παγιανής. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου και ώρα 6:30 το πρωί, θα τελεστούν ο όρθρος, η Θεία Λειτουργία και ο ενταφιασμός του σκηνώματος της Παναγίας στο κουβούκλιο του Επιταφείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου μετά των εγκομείων της υπεραγίας Θεοτόκου και η λιτάνευσης του Επιταφείου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο.
2: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας τη Λύσου Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Τσαλικακίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθος θα τελεστεί στις 7.15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στην θέση Κεφάλα, στην οδό Κουντουριώτη 36, στο Τσαλικάκι.
1: Το Σάββατο, 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Επαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός Γουρνών Τεμένου Συρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Στις 8.30 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση μετά των εγκομείων στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Το Σάββατο, 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός προσκυνηματικός ναός κοιμήσεως Θεοτόκου Βουρλιώτισσας στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Αμφιλοχίου Σαμοήλη. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Το Σάββατο, 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός το Καμάρι Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Γονιών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Αγίου Σύλλα στον οικισμό Δρακουλιάρη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

0: Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου».
1: Από την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, την πόλη του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, του Σταυρικού Πάθους, της Τριμμέρου Ταφής και των Ασαναστάσεως του Σωτήρας ημών Χριστού, απευθύνομεν εγκάρδιον χαιρετισμών και εμπρότης θέλω να συγχαρώμεν τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριον Εμπιένιο, τον οποίο γνωρίζουμε προσωπικώς και ο οποίος επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα Πανάγια προσκυνήματα και για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, και θέλουμε να τον συγχαρώμε και να του ευχηθούμε δύναμη εξύψους και η χάρη του Παναγίου Τάφου και το φως της Αναστάσεως να θερμαίνουν την καρδιά του και κυρίως να φωτίζουν την διάνοιά του για να οδηγήσει το σκάφος της Εκκλησίας της Κρήτης εις ευδίους λιμένας. Επίσης απευθύνομαι χαιρετισμό εις τους ακροατάς του ραδιοφωνικού Ιδρύματος της Εκκλησίας της Κρήτης και τους ευχόμεθα όπως Κύριος ο Θεός ενδυναμώνει αυτούς και οδηγεί τα διαβήματά τους εις πανέργων αγαθών, και ευχόμεθα με την πρώτη ευκαιρία να προσπαθήσουν να επισκεφθούν τους Αγίους Τόπους, τα Πανάγια προσκυνήματα, για να ενισχυθούν πνευματικά και ηθικά, για να λάβουν την Θεία ενέργεια την οποία αναδεί ο Πανάγιος Τάφος του Χριστού και κυρίως η Αγία Γη και όλα τα λοιπά προσκυνήματα. Και πάλι ευχόμεθα πως Κύριος ο Θεός ενισχύει πάντας εμάς.
0: Μετά την μεγάλη τιμή και ευλογία που είχαμε να μας φιλοξενήσει ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Κύριος Κύριος Θεόφιλος ο Τρίτος, στην αίθουσα του θρόνου και να μας παραχωρήσει αποκλειστικά χαιρετισμό, συνεχίζουμε το ευλαβικό μας οδηπορικό στην Αγία Γη. Φεύγοντας από την Καπερναούμ και προχωρώντας δυτικά, φτάνουμε σε μια έφορη πεδιάδα του κράτους του Ισραήλ, που έχει το όνομα Ισραήλ. Στο κέντρο αυτής της πεδιάδας βρίσκεται το όρος Ταβόρ, ένα από τα πιο όμορφα όρη της Γαλιλαίας. Εδώ έγινε η μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού μπροστά στους τρεις μαθητές του, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη. Το Θαβόρ έχει ύψος 560 μέτρα από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης και 320 μέτρα από την γύρω πεδιάδα. Το σχήμα του είναι κονικό και στην κορυφή του υπάρχει πυκνή και δασόδης βλάστηση. Λέγεται και Αταβίριον. Στα αραβικά ονομάζεται Γκεμπέλ Ελ Τόρ.

Ιερό για όλες τις φυλές του Βορρά, τόπο συγκέντρωσης των λαών για τέλεση θυσίας δικαιοσύνης, το Θαβόρ έγινε ορμητήριο της προφήτισσας Δεβόρας, η οποία ως Κρητής μαζί με τον στρατηγό Βαράκ, γιο του Αβινεέμ, από την Γκάδη, οδήγησαν τους άντρες των φυλών Νεφθαλήν και Ζαβουλών ενάντια στον Χαναναίο αρχιστράτηγο Σισάρα και κατατρόπωσαν το στρατό του που κατήχε την πεδιάδα. Ο Έλληνας ιστορικός Πολύβιος αναφέρει ότι στην κορυφή του Θαβόρ υπήρχε πόλη που κατέλαβε με δόλο το 218 π.Χ. ο Αντίοχος Τρίτος ο Μέγας. Ο Φλάβιος Ιώσιπος οχύρωσε το Θαβόρ κατά την Ιουδαϊκή Επανάσταση, αλλά το 67 μετά Χριστόν κατελήφθη από τον Μπλακίδα, στρατηγό του Βεσπασιανού. Από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, το Θαβόρ ταυτίζεται με το Υψηλόν Όρος, το Άγιον Όρος, στο οποίο έγινε η μεταμόρφωση του Σωτήρα. Τον 4ο αιώνα, επάνω στην κορυφή του Ιερού Βουνού, υπήρχε χριστιανική εκκλησία, την οποία, σύμφωνα με τον Νικηφόρο Κάλιστο, έχτισε η Αγία Ελένη. Η ύπαρξη ναού αφιερωμένου στη μεταμόρφωση του Σωτήρα αναφέρεται και σε επιστολή του Αγίου Ιερονύμου, ενώ το 580 μαρτυρείται από προσκυνητή η ύπαρξη τριών ναών που αντιστοιχούσαν στις τρεις σκηνές τις οποίες πρότεινε να στήσουν ο Απόστολος Πέτρος. Κύριε, καλόν εστίν ημάς όδε είναι, ή θέλεις ποιήσομεν όδε τρεις σκηνάς, σι μίαν και μωσί μίαν και μίαν ηλία. Μέχρι την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους Σταυροφόρους, επάνω στο Θαβόρ υπήρχαν μόνο ελληνικοί λαοί, όπου συνέρεαν χιλιάδες προσκυνητές. Η Επισκοπή Θαβορίου, σύμφωνα με την τάξη των Πατριαρχικών Θρόνων του Νείλου Δοξαπατρή, που γράφηκε γύρω στο 1143, κατήχε τη 18η θέση μεταξύ των 25 αυτοκέφαλων επισκοπών των Ιεροσολύμων. Το 1185 ο μοναχός προσκυνητής Ιωάννης Φωκάς αναφέρει ότι στο Θαβόρ υπήρχαν δύο ελληνικά και ένα λατινικό μοναστήρι. Το 1187 ο Σαλαντίν κατέστρεψε τα χτίσματα της κορυφής του Θαβόρ και το 1212 ο αδελφός του Μαλίκ Αλ Αντίλ, σουλτάνος της Δαμασκού, έχτισε ισχυρότερο φρούριο που ο ίδιος κατέστρεψε μετά τη μάταιη πολιορκία των Σταυροφόρων.

0: Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να είμαστε στους Αγίους Τόπους, εδώ όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Βρισκόμαστε στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και έχουμε την ευλογία να μας φιλοξενεί στο ιδιαίτερο γραφείο του ο πολυαγαπημένος και πολυσέβαστος γέροντάς μας, Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης, κύριος κύριος Αρίσταρχος. Σεβασμιότατε την ευχή σας.
1: Του Κυρίου, και εμείς ευχαριστούμε για την αγάπη σας για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, για το ενδιαφέρον σας για τα Πανάγια προσκυνήματα, για την παρουσίαση του έργου της Αγιοταφητικής Αδελφότητος, την οποία κάνετε μέσω του ραδιοφωνικού σας σταθμού. Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας εδώ στους Αγίους Τόπους, η οποία είναι μια μεγάλη συμπαράσταση προς τα Πανάγια προσκυνήματα. Και μάλιστα ύστερα από την δοκιμασία του COVID που είχαμε και ευχόμαστε να μην έχουμε, είναι ιδιαίτερη χαρά μου που συναντιόμαστε πάλι. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που είχατε τη δυνατότητα να έχετε μία συνέντευξη και με τον Μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κύριο Θεόφιλο. Χαίρομαι ιδιαίτερος γιατί είστε και ο υποδιευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Κρήτης. Με την ευκαιρία της συναντήσεώς μας αυτής, μεταφέρω και την αγάπη μου, την εκτίμησή μου και το σεβασμό μου προς τον νεοκλεγέντα επαξίως Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τον κύριο Ευγένιο, και του εύχομαι την άνωθε ενίσχυση, δαψηλή την άνωθε ενίσχυση στην επιτέλεση και ολοκλήρωση του δυσκόλου αρχιεπισκοπικού αρχιερατικού του έργου.

0: Σεβασμιότατε, στη ροή της εκπομπής μας, στο ευλαβικό διπορικό που έχουμε μέσα από την εκπομπή μας, βρισκόμαστε κάτω από το ευλογημένο από τον Κύριό μας, Ιησού Χριστό, όρο Σταβόρ. Γνωρίζοντας πως κάποτε σε προσκυνηματικές εκδρομές εδώ στην Αγία Γη είχατε κάνει και τον ξεναγό προς βοήθεια και ενίσχυση των προσκυνητών, θα θέλαμε με την ευχή σας μια παρουσίαση του όρου Σταβόρ.
1: Εγώ όντας σχολάρχης στο Πατριαρχείο, στην σχολή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για 13 χρόνια και έχοντας αυτή την υποχρέωση, δεν ήθελα να ξεναγώ. Σε κάποιο Πάσχα που είχαν ανάγκη ενός ξεναγού, με παρεκάλεσαν, με πίεσαν και άρχισα. Και από τότε ίσως για 10 περίπου χρόνια ξεναγούσα και βρήκα ότι ήταν πολύ ωφέλιμο για μένα, ελπίζω και για τους προσκυνητές που ξεναγούσα. Και τώρα θα συλλέξω τις αναμνήσεις μου από τις ξεναγήσεις, τα προσκυνήματα και για το όρο Σταβόρ. Να πούμε πρώτα ότι το όρο Σταβόρ αναφέρεται ως το όρος στο οποίο έγινε η μεταμόρφωση του Κυρίου. Δεν αναφέρεται ονομαστικά στην Καινή Διαθήκη, αλλά είναι αρχαιότατη παράδοση της Εκκλησίας ότι εκεί έλαβε χώρα η μεταμόρφωση του Κυρίου ως γεγονός το οποίο γνωρίζουμε από τους Ευαγγελιστές. Και από τους Ευαγγελιστές αλλά και από την ερμηνεία των Πατέρων της Εκκλησίας γνωρίζουμε ότι ο Κύριος μεταμορφώθη επί του όρου Σταβόρ ενώπιον των προκρήτων μαθητών του Πέτρου και Ιακώβου και Ιωάννου και λίγο καιρό, λίγο χρόνο πριν το Σταυρό και την Ανάστασή του. Εκεί στο όραμα αυτό, στην αποκάλυψη αυτή λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι ο Κύριος υπέκρυψε ο λίγο την ανθρωπίνη φύση αυτού για να φανεί η δύναμη και η δόξα και η λάμψη της θεότητός του. Είδαν το όραμα αυτό υπό την νεφέλη οι πρόκριτοι μαθητές του και ήταν μαζί με τον Κύριο συνομιλούντες για την έξοδό του που επρόκειτο να γίνει στην Ιερουσαλήμ για το Σταυρό και την Ανάστασή του, ο Μωυσής ως εκπρόσωπος των κεκοιμημένων και ο Ηλίας ως εκπρόσωπος των ζώντων. Επεβεβαίωσε την αλήθεια του οράματος αυτού και η φωνή του Πατρός άνωθεν από τον ουρανό λέγοντας ότι ούτως εστί ο Υιός μου αγαπητός ενώ η ευδόκησα αυτού ακούεται. Αυτή ήταν μια θεία εμπειρία για τους μαθητές του Κυρίου και μάλιστα ο Πέτρος παρεκάλεσε τον Κύριο να κάνουν τρεις σκηνές, μία για εκείνον, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία και να μείνουν εκεί επί του όρου Σταβόρ. Ο σκοπός όμως της μεταμορφώσεως του Κυρίου δεν ήταν να μείνουν επί του όρου Σταβόρ, ήταν με την μεταμόρφωσή του να δείξει στους μαθητές του και σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας για μέσα των αιώνων το κάλος το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση, το πρωτόκτιστον κάλος, όπως λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας και όπως λέγει η θαυμάσια υμνολογία της 6ης Αυγούστου. Το πρωτόκτιστο κάλος, αυτό το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση του και το κάλος το οποίο εν Χριστώ, εν ανθρωπίσαντι, σταυρωθέντι και αναστάντι μπορεί και πάλι να αποκτήσει. Διότι αυτός είναι ο σκοπός της ενανθρωπίσεως του Κυρίου, είναι η μεταμόρφωσή μας να φτάσουμε πάλι στο κάλος το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση. Με τον προσωπικό του αγώνα ο πιστεύος των Κύριων και με τη συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας φτάνει σε αυτό. Αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, μεταμορφούμενοι από δόξης εις δόξαν. Δηλαδή φτάνει στην καταχάρη θέωση και μάλιστα με την εξάσκηση της νοεράς προσευχής την οποία επιδόθηκαν εντόνως και επιμελώς μεγάλοι πατέρες και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας. Μετά το θεϊκό όραμα αυτό, ο Κύριος επήρε τους μαθητές του και κατέβηκαν από το όρο Σταβόρ στους πρόποδες του όρου Σταβόρ και εκεί βρήκαν μια άλλη κατάσταση, την κατάσταση του πεπτοκότος κόσμου, γιατί ήταν εκεί ένας πατέρας του οποίου το παιδί ήταν επιληπτικό και ήρθε και είπε στον Κύριο ότι απευθύνθηκε στους μαθητές του και δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν. Πράγμα το οποίο ίσως να είχε και μία ειρωνία για τους μαθητάς του Χριστού ότι δεν είχαν τη δύναμη, και εκεί ο Χριστός είπε όχι, είναι άπιστος και διαστραμμένοι. Δεν έμεινε όμως αυτό, θεράπευσε το παιδί που έπασχε από δαιμονική δύναμη, και αυτό μπορεί να πει σε εμάς ότι από την κατάσταση της θαυόρειας στην οποία βρισκόμαστε στην Εκκλησία θα έρθουμε στον κόσμο. Και στον κόσμο θα συναντήσουμε πτώσεις, δυσκολίες, προσωπικές μας και άλλες αντιξοότητες, και δεν πρέπει να μας απογοητεύει αυτό, αλλά με την δύναμη την οποία έχουμε από τον ενανθρωπίσαντα, μεταμορφωθέντα και σταυρωθέντα και αναστάντα Κύριο, υπερνικούμε τις δυσκολίες αυτές. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, το οποίο συνεχίζει το έργο του, και παρά τις δυσκολίες και τις διακυμάνσεις και τους κλειδονισμούς, δεν φοβείται, διότι ο Κύριος είπε ότι ιδρύσω μου την Εκκλησία και πύλε άδου κατησχίσουσι αυτής. Να αναφέρουμε ακόμη ότι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Αγιοταφητική Αδελφό της συντηρούν και διατηρούν το όρος Θαβόρ ως τον τόπο της μεταμορφώσεως του Κυρίου, ως τον τόπο που είναι σιωπηρός μάρτης της μεταμορφώσεως του Κυρίου, και με Βυζαντινή Εκκλησία που υπήρχε και υπάρχουν ερείπια της εκεί, και με Εκκλησία που έχει το Πατριαρχείο, που είναι κτίσμα του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Κυρίλου, νομίζω από το 1864, και την οποία επαξίως ανακαίνισε και ο νυν ηγούμενος ο πατήρ Ιλαρίων, που είναι ηγούμενος υπέρ τα 40 έτη, και επετέλεσε αξιόλογο, συντηρητικό και ανακαινιστικό έργο και της ορθομαρμαρώσεως του δαπέδου της Εκκλησίας και της συντηρήσεως του εικονοστασίου και της αγιογραφήσεως με ζανές αγιογραφίες ολοκλήρου του ναού, και είδεσε ακόμα και παρεκκλήσιο προς τιμή της Αγίας Τριάδος, και είναι προς τιμή του και προς έπαινον του όλο τούτο, και ευχόμαστε να τον ενισχύει ο Κύριος στην ολοκλήρωση του έργου του επί έτη, και ευχαριστούμε και δεόμεθα υπέρ βοηθείας και ενισχύσεως των προσκυνητών, οι οποίοι με τον οβολό τους συνέδραμαν στο όλο έργο αυτό. Επίσης εγκατέστησε και καμπάνες, νομίζω 20 τόνων, οι οποίες λειτουργούν και πολύ δυνατά ομιλούν για τη δόξα του μεταμορφωθέντος Κυρίου επί του όρου Σταυρού.

0: Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε από καρδιάς για την φιλοξενία σας εδώ στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και για την παρουσίαση που μας κάνατε για το όρος Σταβόρ. Με τα βαθυτά του σεβασμού ασπαζόμεθα τη δεξιά σας, την ευχή σας.
1: Εύχομαι οι ακροατές σας να έχουν την χάρη και την δύναμη του μεταμορφωθέντος επί του όρους Θαβόρ Κυρίου μας και να αξιώνονται και εκείνοι με τον αγώνα που κάνουν να μεταμορφώνονται από δόξη στις δόξας και να έχουν τη χάρη του και να έχουν την αγαλίαση την οποία είχαν οι μαθητές επί του όρους Θαβόρ, να έχουν τη σωτηρία.

αγαπητή μου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

0: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πρόσωπο της Παναγίας μας. Ποια θέση έχει στη ζωή της Εκκλησίας, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε Κυριακή, η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Κωνσταντίνο. Ο πατέρας Κωνσταντίνος είναι εφημέριος στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις Βούτες Ηρακλείου. Την ευχή σας, πατέρα Κωνσταντίνε.
2: Του Χριστού.
1: Μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε και εσάς και τον Σεβασμιότατο για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και μαζί μας ακόμη είναι ο κύριος Γεώργιος Σαμουράκης. Ο κύριος Σαμουράκης είναι διδάκτορ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδάσκων στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Κύριε Σαμουράκη, καλησπέρα. Μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Μας ακούει ο κύριος Σαμουράκης. Σε λίγο. Εντάξει, θα ακούμε σε λίγο. Πατέρα Κωνσταντίνε, να ξεκινήσουμε με εσάς. Μιλούμε για την Παναγία. Είστε βέβαια και προϊστάμενος εφημέριος στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
2: Ναι.
1: Η Παναγία ποια θέση έχει ακριβώς στη ζωή της Εκκλησίας μας?
2: Η Υπεραγία Θεοτόκος πραγματικά είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο συνεδέθη αρρήκτως με το σχέδιο της Θείας Οικονομίας.
1: Ναι.
2: Και ήταν εκείνη η οποία πραγματικά έπαιξε μεγάλο ρόλο για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ονομάζεται Παναγία για το λόγο ότι είναι πάνω από όλους τους Αγίους.
1: Παναγία, πάνω από όλους τους Αγίους. Ναι, ναι.
2: Μετά δηλαδή από την Αγία Τριάδα,
1: ναι,
2: θεωρείται το επόμενο πρόσωπο δηλαδή ότι είναι η Παναγία μας, η Θεοτόκος, η οποία πραγματικά ήταν εκείνη που κυοφόρησε τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν και έγινε η αιτία εμείς πραγματικά να μπορούμε να είμαστε κοντά στο Θεό, να γνωρίσουμε το Θεό και να βρούμε τον δρόμο της σωτηρίας μας. Να πούμε βέβαια έτσι δύο λόγια για την...
1: Μέσα από αυτό που ρώτησα, ναι, στη ζωή της Εκκλησίας,
2: ναι,
1: ουσιαστικά και στη ζωή μας.
2: Ναι.
1: Ίσως αυτό έπρεπε να πω.
2: Ναι.
1: Γιατί έχει τέτοια κεντρική θέση, ακόμα και λεκτικά λέμε Παναγία μου,
2: πρώτα
1: επικαλούμεθα. Εκείνη και μετά τον Κύριο.
2: Έτσι,
1: αυτό γιατί συμβαίνει? Επειδή είναι η μητέρα του Κυρίου? Εμείς ακούμε και τις, ναι, φράσεις γέφυρα ουρανού και γης, μεσήτριχα.
2: Ναι, ναι. Είναι ακριβώς αυτό ότι, όπως είπαμε, είναι η μητέρα του Κυρίου μας και εκείνη έπαιξε αυτό το σημαντικό ρόλο για την γέννηση του Χριστού. Αυτό που είναι επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι συναντάμε σε όλη την Ελλάδα πάρα πολλά προσκυνήματα στο όνομα της Παναγίας
1: και
2: μας.
1: Με διάφορα ονόματα.
2: Και με πολλά ονόματα, πολλές ονομασίες, ανάλογα τώρα.
1: Τριχερούσα, παντά.
2: Ναι, ανάλογα και με την τοποθεσία που είναι η Παναγία.
1: Γι' αυτό έχουμε, μάλιστα.
2: Αλλά και ανάλογα και τα θαύματα τα οποία έχει επιτελέσει η Παναγία μας. Και όντως πραγματικά λέγεται ότι έχει 500 προσωνύμια η Παναγία.
1: 500 προσωνύμια.
2: Ναι, ναι,
1: τόσα,
2: ναι,
1: που, μάλιστα,
2: τόσα πολλά, ναι.
1: Τα οποία έχουν να κάνουν με το μέρος και διάφορα περιστατικά.
2: Ακριβώς.
1: Η Παναγία, ναι, κάνει θαύματα, μαρτυρούνται, ναι, θαύματα στην,
2: ναι,
1: Παναγία.
2: Ναι, ναι.
1: Στην Παλαιά Διαθήκη, πριν, ναι, γεννηθεί ο Χριστός, ναι, η Παναγία αναφέρεται, μαρτυρείται ή προφητεύεται?
2: Όχι, δεν έχουμε. Και μάλιστα προφητεύεται η Παναγία στην,
1: προφητεύεται.
2: Στην Παλαιά Διαθήκη, ναι. Τώρα βέβαια στην Καινή Διαθήκη να πούμε ότι δεν αναφέρεται λεπτομερώς η ζωή της Παναγίας.
1: Όχι, όχι.
2: Μόνο...
1: για τον Κύριο και παρεμπιπτόντως.
2: Ναι,
1: κάπου,
2: ναι,
1: στο γάμο της Κανά,
2: ξέρουμε. Μόνο στο γάμο της Κανά και στο Σταύρωση που είπε ο Χριστός ότι στον Ιωάννη ότι είναι η μήτρη σου,
1: ναι,
2: από εκείνη την ώρα και μετά.
1: Ναι, σωστά, ναι, κάτω στο Σταύρο.
2: Αλλά έχουμε όμως πληροφορίες από απόκριφα, βιβλία και μάλιστα από το πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου. Από εκεί έχουμε κάποιες πληροφορίες στην Παναγία μας και γνωρίζουμε λοιπόν ότι πλησίων της Κολυμπήθησας της Βυσθεδά υπήρχε ένα σπίτι το οποίο εκεί έμεναν οι γονείς της Παναγίας, ο Ιωακήμ και η Άννα.
1: Ναι.
2: Άλλοι λέγεται, για άλλους λέγεται ότι ήταν στο Ιεροσόλυμα, για άλλους λέγεται ότι κατοικούσε στη Ναζαρέτ. Και εκεί λοιπόν ο Ιωακήμ και η Άννα, οι γονείς της Παναγίας, γνωρίζουμε ότι ήταν άτεχνη η μητέρα της, άτεχνη. Η Άννα.
1: Ναι.
2: Και σε μεγάλη ηλικία έτσι τους έδωσε ο Θεός αυτή την ευλογία να φέρουν στον κόσμο την Παναγία μας. Και βέβαια αυτό που γνωρίζουμε ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι, ενώ ήταν άτεχνοι, ήταν πολύ δίκαιοι και πολύ ευλαβείς άνθρωποι και προσευχόντουσαν, δεν είχαν απογοητευτεί και βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός τους δίδει αυτή την ευλογία και τους δίνει την Παναγία.
1: Σε μεγάλη ηλικία και ξέρουμε τα γνωστά τα εισόδια της Θεοτόκου.
2: Ακριβώς. Και να πούμε βέβαια στους τηλεθεατές μας ότι η Παναγία μας γεννήθηκε με φυσικό, έγινε φυσική σύλληψη σε αντίθεση με την σύλληψη.
1: Από τους γονείς της έγινε σε αντίθεση με εκείνη με τον Χριστό.
2: Ακριβώς. Σε αντίθεση με τον Κύριό μας, η γέννηση της Παναγίας έγινε με φυσικό τρόπο.
1: Και ναι, βέβαια, αυτό να το σημειώσουμε, γιατί και σε πολλούς προφήτες της παλαιάς βλέπουμε πολύ μεγάλης ηλικίας, όλοι οι προφήτες, και φτάνουμε στην Παναγία, αλλά είναι με φυσικό τρόπο. Ναι. Ενώ η Παναγία η πρώτη φορά φέρνει αυτό το καινούριο,
2: ακριβώς,
1: που ξέρουμε δεν έχει σύζυγο.
2: Οι γονείς της λοιπόν αυτό που έκαναν τάμα στο Θεό, ότι αφού θα γεννηθεί η Παναγία, την έταξαν στο ναό της Ιερουσαλήμ. Και έτσι λοιπόν τριών χρονών βλέπουμε η Παναγία να αφιερώνεται στο ναό.
1: Τριών χρονών.
2: Εκεί λοιπόν έμεινε 12 χρόνια, μέχρι τα 15 της χρόνια έμεινε μέσα στο ναό Παναγία, όπου όπως λέγεται τρεφόταν από άγγελο κυρίο. Μετά τα 15 της χρόνια, αφού κοιμήθηκαν και οι γονείς της, τότε έχουμε...
1: όταν τα 15 ετών έφυγαν οι γονείς,
2: κοιμήθηκαν οι γονείς της, τότε ο Ιωσήφ, βλέπουμε ένα άλλο πρόσωπο, τον Ιωσήφ, ο οποίος έγινε ο μνήστορ της Παναγίας μας, και από εκεί και μετά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στη συνέχεια έχουμε την σύλληψη του Κυρίου μας με αυτό το θαυμαστό τρόπο.
1: Με την επίσκεψη του Αρχαγγέλου.
2: Ναι, που ο Άγγελος ο Γαβριήλ της έφερε αυτό το μήνυμα, και πραγματικά εκείνη απόρρισε πώς θα μπορούσε, αφού δεν είχε συνευρεθεί με τον Ιωσήφ, πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Και πραγματικά έτσι έγινε με ένα θαυμαστό τρόπο, γι' αυτό και έχουμε και το Αϊπάρθενο της Θεοτόκου. Και πριν τον τόκο και κατά τον τόκο, αλλά και μετά τον τόκο.
1: Είναι Αϊπάρθενος η Παναγία.
2: Και είναι γεγονός ότι η Παναγία μας είναι αυτή η γυναίκα η οποία ήταν άξια να συλλάβει τον Υιό και Λόγο του Θεού, και γι' αυτό και κατά Θεία Οικονομία επέτρεψε ο Θεός αυτό το συγκεκριμένη περίοδο, γιατί ήταν τόσο αγνή, τόσο καθαρή η Παναγία μας, γι' αυτό και επέτρεψε να γεννήσει τον
1: φιλοξενήσει
2: τον Υιό και Λόγο του Θεού, ακριβώς.
1: Να σας διακόψω πριν περάσουμε στα πιο πολλές λεπτομέρειες. Είναι μαζί μας, μπορούμε να συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Γιώργο Σαμουράκη, τον παρουσίασα προηγουμένως αλλά δεν τον ακούγαμε. Είναι διδάκτορ θεολογίας και διδάσκων στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Κύριε Σαμουράκη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Να ρωτήσω, δεν ξέρω, θα ακούσατε τον πατέρα Κωνσταντίνο, τι προηγήθηκε. Είπαμε για τον μνήστορα, δεν έχει σύζυγο η Παναγία. Γεννάει το θεάνθρωπο. Αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί υπάρχει στη θεολογία ότι δεν έχει σύζυγο, αν είναι σημαντικό και η λογική του ανθρώπου μπορεί να το δεχτεί αυτό και πώς.
3: Ωραία. Πρέπει να αρχίσουμε ήδη από την γένεση, από το πρώτο βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης. Εκεί όταν ο Αδάμ και η Εύα πέφτουν στο λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα και ουσιαστικά αμαυρώνεται η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο, πρέπει αυτό να διορθωθεί οντολογικά, όπως λέμε, γιατί δεν ήταν απλώς μόνο μια νομική παράβαση, αλλά ήταν μια ασθένεια της ανθρώπινης φύσης. Και έτσι, για να διακοπεί, ας το πούμε, οι συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος, να διακοπεί αυτή η ροή που περνούσε από άνθρωπο σε άνθρωπο, η φθορά και ο θάνατος, έπρεπε να γεννηθεί ο Χριστός ούτε από θέλημα ανδρός, ούτε από θέλημα σαρκός, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, αλλά με έναν τρόπο θεϊκό και υπερφυσικό, προκειμένου το προπατορικό αμάρτημα να μην επηρεάσει την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Η Παναγία λοιπόν με την άσπηλη σύλληψη του Κυρίου μας και την άχαντο γέννησή του και την

0: Μεταξύ ουρανού και γης, αυτά γιατί λέγονται, γιατί υπάρχουν για το πρόσωπο της Παναγίας?
1: Καταρχάς είναι αυτή που δανείζει τη σάρκα της την ανθρώπινη φύση στον Χριστό. Γίνεται η γέφυρα για να κατέβει ο Θεός στη γη. Ταυτόχρονα όμως στο πρόσωπό της και στην ευεργετική της παρουσία ελπίζουμε οι άνθρωποι να μεταφέρει τις δικές μας προσευχές, εικαισίες, παρακλήσεις προς τον Κύριό μας. Και αφού ξέρουμε ότι πολλά ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένου και πολύ περισσότερο πολλά ισχύει δέησης μητρός προσευμένη αντεσπότου, καταλαβαίνουμε ότι είναι πανίσχυρη η ηκεσία της Παναγίας προς τον Χριστό, και ενώ ο Χριστός είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, λέει η θεολογία μας, ταυτόχρονα όμως είναι τόσο ισχυρές οι ηκεσίες της Παναγίας που καθίσταται και αυτή με τη σειρά της ένα είδος μεσίτριας μεταξύ του Υιού της και των ανθρώπων. Και έτσι ως την φιλάνθρωπη μητέρα απευθυνόμαστε σε αυτή και είμαστε βέβαιοι ότι θα εκπληρώσει τα αιτήματά μας.
0: Είπε και ο πατέρας Κωνσταντίνος προηγουμένως, η Παναγία δεν είναι στην Αγία Τριάδα, δεν είναι Θεός, είναι άνθρωπος. Άνθρωπος όπως είμαστε εμείς ακριβώς. Έχει κάποια διαφορά από εμάς?
1: Πολύ σωστά είπε ο πατήρ Κωνσταντίνος ότι η Θεοτόκος συλλήφθηκε φυσιολογικά και γεννήθηκε φυσιολογικά από τις γονείς τους, έστω και θαυματουργικά σε μεγάλη ηλικία, αλλά με φυσιολογική σύλληψη και γέννηση την οποία γιορτάζει η Εκκλησία μας. Είναι ένας άνθρωπος, όπως η Καθολική εμείς δεν την βάζουμε στην Αγία Τριάδα μέσα, αλλά είναι η πρώτη μεταξύ των ανθρώπων. Είναι αυτή που στο πρόσωπό της συγκεντρώνει όλες τις αρετές και είναι αυτή που ανακεφαλαίωσε την ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του γιού της, του Ιησού Χριστού, δανείζοντας τη σάρκα και το αίμα της προκειμένου να πλαστεί η ανθρώπινη φύση του Χριστού. Να μην το ξεχνάμε
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν ναι. Η Παναγία γίνεται ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για την Εκκλησία και τη θεολογία, αλλά ταυτόχρονα και για τον καθένα από μας, γιατί ως ανθρώπινο πρόσωπο είναι πολύ κοντά μας, τη νιώθουμε πολύ δική μας. Η ανθρώπινη παρουσία της είναι σημαντική για μας.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Κωνσταντίνε, όταν έγινε, ας το πω, μνήστορ ο Ιωσήφ, ναι. Η Παναγία πόσο χρόνο ήτανε?
2: Ήταν 15 χρονών.
0: 15, πολύ μικρή, ναι, ενώ ο Ιωσήφ φαντάζομαι μεγάλος.
2: Ναι, ναι.
0: Όπως επίσης αυτά που ακούμε το όνομα Αδελφόθεος, ήτανε φαντάζομαι τα παιδιά του Ιωσήφ από προηγούμενο γάμο, αλλά ήταν μαζί. Ναι. Έρχεται κάποια στιγμή και ο Κύριος. Ναι. Όταν φεύγει ο Χριστός, είναι περίπου 55-58 η Παναγία. Ναι. Γνωρίζουμε την ηλικία της.
2: Ναι, εκεί γύρω στα... Όταν, εκεί μετά τα 50 ήταν, από εκεί στα 50.
0: Ναι. Όταν... οι εορτές που έχουμε είναι ναι. πολλές μέσα ναι. στο χρόνο. Ναι, ναι. Πόσες είναι περίπου γνωρίζουμε ναι. και να τις ναι. πούμε. Γιατί ναι, ακούμε βεβαίως. Κοίμηση, ναι. γενέθλιο της Θεοτόκου, τα εισόδια.
2: Βεβαίως, καθόλου το, όλο το χρόνο έχουμε... εορτές προς την Παναγία μας και να αναφέρουμε έτσι από, την, από το Σεπτέμβριο, δηλαδή που έχουμε το γενέθλιο της Παναγίας μας, 8 Σεπτεμβρίου. Μετά έχουμε τα εισόδια της Θεοτόκου που είναι 21 Νοεμβρίου.
0: Ναι.
2: Στη συνέχεια έχουμε τον Ευαγγελισμό στις 25 Μαρτίου. Μετά έχουμε 26 Δεκεμβρίου, είναι η σύναξη, δηλαδή αμέσως μετά τα Χριστούγεννα. Είναι, την επόμενη είναι η σύναξη της Παναγίας Θεοτόκου. 2 Φεβρουαρίου είναι η Παπαντή.
0: Α, η Παπαντή αναφέρει και στην Παναγία.
2: Ναι, αναφέρει και στην Παναγία. Είναι και δεσποντική, αλλά και θεομητρική ναι. εορτή. Μετά έχουμε 2 Ιουλίου την κατάθεση της τιμίας αισθήτως Ευλαχέρας.
0: 2 Ιουλίου, ναι.
2: 2 Ιουλίου. 7, μετά έχουμε 15 Αυγούστου, έχουμε την κοίμηση. Και στα 9 μέρα μετά έχουμε την απόδοση της Παναγίας που είναι στις 23 Αυγούστου. 31 Αυγούστου έχουμε την Αγία Ζώνη της Παναγίας.
0: Ναι,
2: 28 Οκτωβρίου έχουμε την Αγία Χέπη.
0: Αγία Σκέπη,
2: μαζί
0: βέβαια.
2: Με την Εθνική Όρτη ναι, ναι. εορτάζουμε και την Παναγία μας, διότι ξέρουμε πολύ καλά πόσο βοήθησε το έθνος μας.
0: Ναι, ναι. Το
2: έχουμε μετά το την πέμπτη εβδομάδα των νηστιών, έχουμε τον Ακάθιστο Ύμνο, που είναι αφιερωμένος πάλι προς τη Θεοτόκο. Και την Παρασκευή της Διακινησίμου έχουμε την Ζωοδόχο Πηγή.
0: Η φράση που είπατε κατά τον τόκο, μετά τον τόκο, ναι. έμεινε αϊπάρθενος.
2: Ναι.
0: Και η φράση που λέμε χαίρε νύμφη ανύμφευτε, ναι. οι χαιρετισμοί
2: ακριβώς.
0: μπήκανε φαντάζομαι
2: ναι.
0: για ποιο λόγο θεολογικά. Ξέρουμε το ιστορικό τότε στο ναι. Βυζάντιο. Θεολογικά γιατί αφιερώνει χαιρετισμούς η Εκκλησία για την Παναγία?
2: Ναι, γιατί είπαμε είναι το τιμόμενο πρόσωπο το οποίο οικειοφόρησε τον Κύριό μας και πραγματικά είναι πολύ όμορφο και πολύ ωφέλιμο κανείς καθημερινός και όντως

0: πολλοί άνθρωποι και μοναχοί και λαϊκοί ακόμα καθημερινώς διαβάζουν τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας και παρακλήσεις κάνουν προς την Παναγία.
1: Α,
0: και είναι πολύ σημαντικό.
1: Σε καθημερινή βάση.
0: Σε καθημερινή βάση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό καθημερινώς να καταφεύγουμε προς την Θεοτόκο, διότι ξέρουμε πόσο εκείνη πραγματικά βοηθάει και εισακούγονται οι προσευχές της Παναγίας μας. Και βέβαια ξέρουμε πολύ καλά ότι λένε και οι πατέρες ότι αν η Παναγία το πει, δεν χαλάει χατήρι ο Χριστός.
1: Ο Χριστός έστει την Παναγία επειδή είναι η μητέρα του.
0: Ακριβώς.
1: Και έδωσε την ανθρώπινη φύση.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, κύριε Σαμουράκη, να σας ρωτήσω, η φράση που λέμε για τον Ισαΐα, Ισαΐα χόρευε, η Παρθένος έσχεν γαστρή, γιατί συνδέεται με τον Ισαΐα? Η Παρθένος φαντάζομαι είναι η Παναγία. Γιατί συνδέεται με το πρόσωπο αυτό την Παλαιά Διαθήκη?
2: Ο Ισαΐας είναι ένας από τους προφήτες, ο μεγαλοφωνότατος προφήτης όπως λέμε, που 600 χρόνια πριν προφήτευσε ότι μία Παρθένος θα γεννήσει ένα παιδί που θα ονομαστεί Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός μαζί μας, κοντά μας, και θα είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας. Ακριβώς γιατί είναι ένας από τους κύριους προφήτες που αναφέρεται στο υπάρθενο της Παναγίας και στο ρόλο της στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας, γι' αυτό και έχει φτιαχτεί αυτό το τροπάριο. Το λέμε βέβαια και στο γάμο, γιατί με τη γέννηση κάθε ανθρώπου έχουμε την ευκαιρία μιας νέας αρχής και της νέας σωτηρίας του ανθρώπου. Η συνέχεια του ανθρωπίνου γένους νικάει το κακό και μέσα από τις γεννήσεις που δίνουν την ευκαιρία του πνευματικού αγώνα και σε άλλους ανθρώπους μέχρι να θελήσει ο Θεός το τέλος της ιστορίας. Συνδέεται λοιπόν ο Ισαΐας με την Παναγία λόγω των προφητιών για το πρόσωπό της.
1: Α, μάλιστα. Και ο γάμος παίζει και αυτό το ρόλο, ε. Σταματάει, είπατε, το κακό και ακούγεται αυτή η φράση. Ισαΐα χόρευε την
2: ώρα. Ναι, θυμόμαστε εκεί βέβαια το γεγονός που δυστυχώς τις μέρες μας τείνει να εκλείψει, ότι οι νεόνυφοι οφείλουν να αγωνίζονται πνευματικά και σωματικά προκειμένου να βρεθούν αγνοί και να στεφθούν στο μυστήριο του γάμου και να συνεχίσουν τον αγώνα μετά από την τελετή του γάμου, γιατί η Εκκλησία ευλογεί τις απαρχές των αγώνων, θα δούμε, και έτσι να στεφθούν πραγματικά και στην Βασιλεία του Θεού ως νικητές μέσα από αυτό το αγώνισμα που έχουν επιλέξει της έγγραμμης ζωής.
1: Μάλιστα.
2: Η Παναγία είναι ένα πρότυπο μητέρας, γι' αυτό μέσα στο γάμο νομίζω ότι δίνει ένα πολύ καλό έναυσμα στους μελλοντικούς γονείς να παραδειγματιστούν.
1: Ναι, το περιστατικό ότι μόλις τη βλέπει η Ελισάβετ, η μητέρα του προδρόμου, και πιάνει την κοιλιά της, καταλαβαίνει ότι είναι έγκυος με αυτόν τον τρόπο, λέει ευλογημένη εσύ γυναίξη. Αυτό το περιστατικό τι ρόλο παίζει στην Εκκλησία μας?
2: Η Παναγία δεν πίστεψε φυσικά αμέσως τα λόγια του Αγγέλου, διότι ήταν κάτι πολύ μεγάλο και παράδοξο αυτό που της είπε, δηλαδή ότι ο άνθρωπος θα γεννήσει Θεό. Και αισθάνθηκε την ανάγκη να πάει σε μία συγγενή της, όπως ήταν η Ελισάβετ, και να πει τα νέα και να λάβει και πνευματική ενίσχυση από αυτήν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ελισάβετ και ο Ζακαρίας ήταν ένα πνευματικό ζευγάρι που και αυτοί κοντά στο Θεό υπήρξαν και με τις προσευχές τους κατόρθωσαν να γεννήσουν τον Ιωάννη, τον πρόδρομο, που έπαιξε και αυτό το ρόλο του στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Όταν συναντιόνται λοιπόν αυτές οι δύο γυναίκες, η μία είναι ήδη 6 μηνών έγκυος, ο Ιωάννης είναι 6 μήνες μεγαλύτερος από
1: τον Ιωάννη. Ο πρόδρομος, 6 μήνες μεγαλύτερος, βέβαια.
2: Ακριβώς. Και λέγεται ότι, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που είναι αυτός από τα κανονικά Ευαγγέλια που μας δίνει και τις περισσότερες πληροφορίες για το πρόσωπο της Παναγίας, και η Εκκλησία μάλιστα του έχει αποδώσει παραδοσιακά και το γεγονός ότι την έχει εικονογραφήσει όχι μόνο με την πένα του αλλά και με τον χρωστήρα. Έχει ζωγραφίσει την εικόνα της Παναγίας, λέει η παράδοση της Εκκλησίας. Παρουσιάζεται λοιπόν μπροστά στην ξαδέρφη της και υποκλίνεται κατά κάποιο τρόπο ο πρόδρομος μπροστά στον μελλοντικό Μεσσία. Υπάρχει μια πολύ ωραία ανιστορημένη τοιχογραφία στη Σερβία που δείχνει την Παναγία και την Ελισάβετ με διάφανες τις μήτρες και ο Χριστός φαίνεται σαν να κάθεται στο θρόνο στη μήτρα της Παναγίας, ενώ απέναντι στη μήτρα της Ελισάβετ ο Ιωάννης ο Πρόδρομος προσκυνά κατά κάποιο τρόπο τον Χριστό. Είναι και αυτό μία προδήλωση του γεγονότος ότι ενώ θα εμφανιστεί ο Ιωάννης για να προετοιμάσει το δρόμο, κατόπιν θα αποσυρθεί για να έρθει αυτός που θα σώσει τον άνθρωπο.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Κωνσταντίνε, λέμε η κοίμηση της Θεοτόκου είναι και ο ναός σας. Η διαφορά της κοιμήσεως από την Ανάσταση του Κυρίου ποια είναι? Γιατί λέμε στην Παναγία κοιμήθηκε, η μετάσταση.
0: Ναι, όντως έχουμε την κοίμηση αλλά και τη μετάσταση της Θεοτόκου. Δηλαδή η Παναγία μας μετέστη στους ουρανούς. Γι' αυτό και δεν σώζεται πέρα από την Στήτα, όπως ξέρουμε, και την Αγία Ζώνη. Δεν έχουμε κάτι προσωπικό ή τα οστά της Παναγίας μας.
1: Ναι, ξέρουμε δεν έχουμε.
0: Μετέστη στους ουρανούς, κοντά στον Κύριό μας. Και πραγματικά έτσι γιορτάζουμε αυτό το μεγάλο γεγονός στις 15 Αυγούστου.
1: Όταν έφυγε ο Κύριος, αναστήθηκε, ναι. Η Παναγία πού ήταν, έμεινε με ποιους, με τον Ιωάννη ή με τους μαθητές?
0: Ναι, ναι. Με τον Ιωάννη, είπε ο Κύριος, είπε στον Ιωάννη ότι από σήμερα θα είναι η μητέρα σου.
1: Γνωρίζουμε πόσο καιρό έμεινε μετά εν ζωή η Παναγία, μετά όταν έφυγε ο Κύριος?
0: Δεν το θυμάμαι τώρα αυτό, πόσο καιρό έμεινε μετά.
1: Αλλά πρέπει να μάλλον μικρό διάστημα από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είπατε έχουμε λίγες πληροφορίες,
0: ναι,
1: στην Καινή Διαθήκη.
0: Έχουμε λίγες.
1: Έχουμε όμως το περιστατικό ότι ο Ιωσήφ πήρε την Παναγία και έφυγαν όταν κινδύνευαν ότι δεν θα πίστευε κανείς ότι δεν είναι σύζυγός της.
0: Ναι,
1: αυτά
0: ναι.
1: Τα πληροφορούμαστε πού, στην Καινή?
0: Είπαμε ότι οι περισσότερες πληροφορίες που έχουμε είναι από τα απόκριφα βιβλία.
1: Αυτό είναι από τα απόκριφα η πληροφορία.
0: Ναι, και από το Ευαγγέλιο του Ιακώβου. Εκεί είναι οι περισσότερες πληροφορίες που αναφέρονται στην Θεοτόκο.
1: Όπως φαντάζομαι και τα εισόδια πρέπει να είναι, γιατί δεν έχουμε στα κανονικά κείμενα της Καινής Διαθήκης.
0: Δεν έχουμε, ναι.
1: Κύριε Σαμουράκη, να σας ρωτήσω κάτι, μια παρεξήγηση που πρέπει να είναι παρεξήγηση, είναι λάθος, σχετικά με την Παναγία, αλλά με σημαντική της εορτή, είναι ο κρίνος, ότι της έδωσε τον κρίνο. Ενώ δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Αυτό πώς μπήκε, γιατί είναι λάθος?
2: Άμα διαβάσουμε το απόσπασμα από το Ευαγγέλιο του Λουκά που αναφέρεται στον Ευαγγελισμό της Παναγίας, δεν αναφέρεται πουθενά ο κρίνος.
1: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν, εκεί αναφέρονται όλα τα γνωστά περιστατικά του χαιρετισμού του Αγγέλου προς την Παναγία και της τελικής αποδοχής του θελήματος του Θεού εξ μέρους της Θεοτόκου. Ωστόσο, επειδή εμείς εδώ στην Ανατολή έχουμε τη συνήθεια να χειρονομούμε και οι παλιότεροι αγγελιοφόροι κήρυκες κρατούσαν ένα ραβδί το κηρύκιο, εμείς εικονίζουμε τον άγγελο με τεταμένη τη χείρα πολλές φορές προς την Παναγία. Ή να κρατάει το κηρύκιο, ένα ραβδί στο άλλο χέρι ως αγγελιοφόρος του Θεού. Στην δυτική τέχνη δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι δουλειά είχε αυτό το άδειο προτεταμένο χέρι. Πολλές φορές σε μία άκρη της ζωγραφιάς τους έμπαινε ο κρίνος ως ένα σύμβολο της αγνότητας και αργότερα διάφοροι καλλιτέχνες από το άκρο εκεί της εικόνας πήραν τον κρίνο και τον τοποθετήσαν στο χέρι του αγγέλου. Όταν μετά την εποχή της αναγέννησης και με τις αδελφότητες εδώ πολλές δυτικού τύπου εικόνες ήρθαν και στην Ελλάδα και τυπώθηκαν μαζικά, βρεθήκαμε κι εμείς να έχουμε εικόνες του Ευαγγελισμού πολύ νεότερες με τον κρίνο, που φυσικά δεν είναι υπάρχουν στη Βυζαντινή παράδοση. Και έτσι λοιπόν αυτό το σύμβολο της αγνότητας για τους δυτικούς πέρασε και σε εμάς. Αλλά δεν έχει καμία σχέση.
1: Να το πούμε, γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει, ότι καμία σχέση δεν είναι, ούτε υπήρξε κρίνος.
2: Ακριβώς. Το Ευαγγέλιο του Λουκά δεν λέει καμία λέξη
1: δυστυχώς,
2: σε κανένα λουλούδι.
1: Ναι, και έχει μπει και στην ομιλία μας δυστυχώς πολλές φορές.
2: Ακριβώς. Λέμε τα συλλάβους του κρίνου, ενώ δεν υπάρχει. Η σύλληψη γίνεται εκ πνεύματος Αγίου για τη δική μας παράδοση. Με το λόγο του Αγγέλου και την αποδοχή της Παναγίας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκτός από το θεολογικό βαρύ κομμάτι που σίγουρα μετράει, πρακτικά, στα προβλήματά μας, η Παναγία πώς μπορεί να συνδράμει?
0: Ναι, πραγματικά είναι μεγάλη έτσι, η ευλογία που έχουμε την Παναγία μας και είναι μια ελπίδα, θα έλεγε κανείς. Θεωρώ ότι όποιος την επικαλείται και πιστεύει πραγματικά στη χάρη της, είναι εκείνη που, όπως λέει το τροπάριο, πάντα προστατεύει σ' αγαθή. Μας προστατεύει πραγματικά από όλα τα κακά και μας βοηθάει στην ζωή μας, αρκεί να την επικαλούμαστε, αρκεί έτσι να πιστεύουμε σε εκείνη. Και όπως η μάνα πραγματικά φροντίζει τα παιδιά της, έτσι και η Παναγία μας είναι μια μητέρα που φροντίζει εμάς τα παιδιά της, δηλαδή που είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, αρκεί όπως είπαμε να την επικαλωστούμε και να καταφύγουμε σε εκείνη. Και γι' αυτό, όπως είπαμε, έχουμε χιλιάδες τάματα και προσκυνήματα σε όλη την Ελλάδα και πραγματικά συνεχώς βλέπουμε έτσι ανθρώπους να μαρτυρούν θαύματα και γεγονότα τα οποία είναι έτσι θαυμαστά και βλέπει κανείς πως η Παναγία μας επεμβαίνει στη ζωή του κάθε ανθρώπου.
1: Είναι μαζί μας, σας διακόψω, ο κύριος Νόντας Σκοπετέας, είναι ραδιοφωνικός παραγωγός εκπομπών και συγγραφέας, αλλά και πολλών εκπομπών θεολογικού περιεχομένου. Κύριε Σκοπετέα, καλησπέρα από την Κρήτη, μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Χαίρετε κύριε Λίλη, μεγάλη χαρά και δική μου. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση στο φιλόξενο σταθμό σας. Την ευχή του πατρός Κωνσταντίνου, με τον οποίο έχουμε συναντηθεί κάποιες φορές, ναι. Έχει δώσει ο Θεός και
1: στο
3: περιβόλι, ναι, της κυρίας Θεοτόκου, ναι. Και χαίρομαι πολύ που τον συναντώ και σήμερα, έτσι.
1: Και εμείς χαιρόμαστε πολύ και εμείς σας θεωρούμε συνεργάτη της εκπομπής μας και χαιρόμαστε πολύ. Ασχολείστε με το θέμα αυτό εκτενώς. Αν σας ρωτούσα όλα αυτά τα προσωνύμια που έχουμε για την Παναγία, το πιο χαρακτηριστικό, πιο αντιπροσωπευτικό, ποιο θα μας λέγατε ότι είναι?
3: Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι πάνω από 500.
1: Ναι, αυτό είπατε και εσείς, πάνω από 500. Ναι, ναι.
3: Τις έχουν αποδοθεί της κυρίας Θεοτόκου. Εγώ θα έλεγα ότι δεν ξέρω αν είναι μέσα σε αυτά τα 500,
1: ναι,
3: τη προσωνυμία της ως διαπορθμεύουσα.
1: Διαπορθμεύουσα, ναι.
3: Διαπορθμεύουσα. Έχει μια άμεση συνάφεια με αυτό που λέμε μεσητεύουσα.
1: Ναι.
3: Δηλαδή η Παναγιά μας συνεχώς μεσητεύει. Αυτό είναι το μεσητευτικό της έργο. Το κύριο έργο, το διακόνημά της. Λέμε και στην παράκληση, σε και τείχος και λιμένα έχομεν και πρέσβην ευπρόσδεκτον. Να λοιπόν η πρεσβεία, η μεσητεία της. Και έλεγε ένας γέροντας εκεί στο Άγιο Όρος, ότι αν σταματήσει για μια στιγμή, λέει, παιδιά, η Παναγία μας να μεσητεύει, να διαπορθμεύει τα αιτήματά μας, δηλαδή να τα περνάει απέναντι, πού να τα περνάει, να τα ανεβάζει πάνω στο θρόνο του Κυρίου μας, έτσι, ναι, όλα, ναι, τα αιτήματά μας, όλες μας τις προσδοκίες, όλες μας τις δυσκολίες. Δεν θα μείνει, λέει, αν σταματήσει η Παναγία μας. Ήταν πολύ συγκλονιστικό αυτό που μας έλεγε. Αν σταματήσει να δέεται και να μεσητεύει η Παναγία μας, δεν θα μείνει καμιά ζωτική ύπαρξη πάνω στη γη. Ναι. Παρεμβαίνει, δηλαδή, μας έλεγε, συγκλονισμένος ο γέροντας, κλαίγοντας, παρεμβαίνει συνεχώς για να καταπαύσει η Παναγία μας την δικαία οργή του Θεού ως φιλόστοργη μάνα. Mm. Και παρεμβαίνει συνεχώς. Και αυτό μας στέλνει το μήνυμά της, αυτό που συνεχώς στους ανθρώπους της προσευχής, εκεί στο Άγιο Όρος και σε όλα τα πνευματικά καταφύγια της Ορθοδοξίας μας, αυτό το μήνυμα στέλνει η Παναγία μας προς όλους μας. Μη σταματάτε να με επικαλείστε, να επικαλείστε τις μεσητείες μου. Αυτό είναι το διακόνημά μου. Και αυτό είναι, θα λέγαμε, είναι το κορυφαίο, το πιο λεπτό, ανθρώπινο και μητρικό αυτό το έργο της κυρίας Θεοτόκου. Αυτός ο γέροντας, λοιπόν, κάποια στιγμή μας έλεγε ότι την είδε κάποιος, γιατί εμφανίζεται συνεχώς, ιδίως στο περιβόλι της, στον κλήρο της, εκεί σαριανάει συνεχώς. Εμφανίστηκε, λέει, η Παναγία και τη ρώτησε ένας ταπεινός γέροντας, την είδε με το μαύρο της που κάμισο εκεί, να,
1: ναι, ναι,
3: περιδιαβαίνει, και τη ρώτησε, γιατί κυρά μου μαυροφορείς? Και εκείνη του απάντησε, παιδί μου, εφόσον δεν πενθεί ο κόσμος για τις αμαρτίες του, πενθώ εγώ. Mm. Είναι συγκλονιστικό αυτό που το απάντησε.
1: Ναι.
3: Έτσι. Για να θυμηθώ τώρα, μιας και πήγαμε εκεί, λόγω και του πατρός Κωνσταντίνου, που η θύμησή του έτσι μου γεννά πολύ το Άγιο Όρος εκεί.
1: Που είναι άλλωστε το περιβόλι της Παναγίας, που λέγεται.
3: Τα ενδιαιτήματα, ναι, εκεί της κυρίας Θεοτόκου. Να θυμηθώ τον Άγιο Γέροντα, τον πατέρα Γεώργιο Καψάνη, τον Γρηγοριάτη, μια μεγάλη μορφή της αγιορείτικης μοναστικής, έτσι, πολιτείας, που έλεγε ότι παρότρινε και τους τα καλογέρια του και όλους εμάς, κάθε φορά που τον συναντούσαμε, μας έλεγε, πιαστείτε από τον μανδύα της Παναγίας. Πιάστε, λέει, την Παναγία από το φουστάνι.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και μη χωριστείτε, έλεγε, ποτέ από τη μητέρα μας. Αυτή είναι η εγγύηση της σωτηρίας μας. Εμείς είμαστε, λέει, έλεγε, αμαρτωλοί και ανάξιοι. αλλά θα μας βοηθήσει η Παναγία μας να σωθούμε, εφόσον όμως και εμείς έχουμε φιλότιμο και αγωνιζόμαστε. Και... αυτό θα έλεγα, αγαπητέ κύριε Λίλη, ότι το προσωνύμιο που εγώ μου μένει, έτσι από...
1: ουσιαστικά η μεσήτρια, διαπορθμεύουσα.
3: Μεσητεύουσα και διαπορθμεύουσα. Όλα τα αιτήματά μας τα πάει μπροστά στο θρόνο του Υιού της. Όλα τα δάκρυα, όλα τα αποθούμενα, αυτά που μας αποσχολούν, που δεν βρίσκουν λύση, τα περνάει η Παναγία μας στην απέναντι όχθη. Και είναι συγκλονιστικό
1: εκεί
3: αυτό.
1: Εκεί που φαίνεται
3: και...
1: δεν χωράει η λογική, σίγουρα έτσι, η Παναγία έτσι μπορεί να μεσολαβήσει.
3: Μου επιτρέπετε να πω ένα περιστατικό. Μας το έλεγε άλλος ένας έτσι πολύ αγαπημένος γέροντας, μακαριστός και αυτός, ο πατήρ Σιμεών ο Διονυσιάτης, πάνω στο Άγιο Όρος, εκεί κοντά στη Γρηγορίου, στη Διονυσίου. Λοιπόν, τι μας έλεγε? Μη σταματάτε, λέει, να αντιζητάτε χάρες και να αντιχαιρετάτε καθημερινά με τους χαιρετισμούς.
1: Σε αυτή
3: την τόσο χριστοκεντρική, επιτρέψτε μου να πω, προσευχή των χαιρετισμών, στην οποία τόσο γλαφυρά, με τόσο ωραίο τρόπο, περιγράφεται όλο το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Λοιπόν, ήταν ένας ληστής, μας έλεγε ο πατήρ Σιμεών κάποτε, ο οποίος παρότι συνεχώς έκανε πολλά κακά και προκαλούσε στους άλλους πάρα πολλά κακά, είχε μια ευλογημένη συνήθεια. Την είχε μάθει από τα μικράτα του.
1: Ναι.
3: Κάθε μέρα, απήγγειλα από στήθους, είχε μάθει απ' έξω τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Και ήταν τότε ένας ιερέας που είχε πνευματική διόραση. Είχε μάτια, ας πούμε, θα έλεγαμε, υπερκόσμια. Και έβλεπε πολλά αθέατα για εμάς, τους υπολείπους. Όπως υπάρχουν και στις μέρες μας τέτοιοι χαρισματούχοι και χαρισματικοί άνθρωποι του Θεού. Αυτός λοιπόν τι έβλεπε συνεχώς δίπλα σε αυτόν τον ληστή που σας έλεγα πριν ότι είχε την καλή συνήθεια να λέει τους χαιρετισμούς, του είχε μείνει αυτή, στεκόταν δίπλα του πάντα ένας δαίμονας. Πήγε λοιπόν αυτός ο παπάς και πήγε έτσι με ατρόμητος δίπλα στο δαίμονα και τον ρωτάει τι καρτεράς, του λέει, και στέκεσαι όλο δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, τον ταλέπορο, τι περιμένεις? Γιατί δεν φεύγεις ποτέ από δίπλα σου? Και τι του απάντησε ο δαίμονας? Περιμένω, του λέει, εδώ και 14 χρόνια από όταν άρχισε τις κλεψιές και όλα τα άδικα που προξενεί στους άλλους, μια μέρα μόνο να ξεχάσει να πει τους χαιρετισμούς στην Παναγία. Αλλά αυτός, λέει, κάθε πρωί που σηκώνεται λέει τους χαιρετισμούς, και έτσι δεν μπορώ να πάρω δικαίωμα πάνω του, να τον παρασύρω μαζί μου στο σκοτάδι. Παρόλο το ζητάω συνεχώς και τον διεκδικώ, έχει εκείνη, και το έλεγε έτσι υποτιμητικά για την Παναγία μας, έχει εκείνη συνέχεια να τον δικαιολογεί στον Υιό της και να του θυμίζει πως δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα που να μην την έχει χαιρετήσει. Λοιπόν, περιμένω αυτή τη μέρα, λέει, να ξεχαστεί, να έχω κι εγώ αφορμή καλή να προκαλέσω τη δικαιοσύνη του Θεού. Είναι συγκλονιστικό.
1: Μάλιστα,
3: αυτό το περιστατικό.
1: Το πόσο σημαντικό είναι να αφήνει τα πάντα στην Παναγία και εκείνος κάθε μέρα προσευχότανε. Ένα άλλο προσωνύμιο που πρέπει οπωσδήποτε να το προσέξουμε, ίσως και όχι τόσο γνωστό, αλλά πρέπει να το ξέρουμε.
3: Παντάνασα.
1: Παντάνασα, ναι.
3: Κύριε καθηγητά, Παντάνασα. Να χαιρετήσω και τον έτερο καθηγητή εκεί.
1: Ο κ. Σαμουράκης είναι εδώ, ναι.
3: Τον κ. Σαμουράκη, ναι, βέβαια, αμέλησα πριν, να με συγχωρέσει. Είναι Παντάνασα, εγώ λέω καμιά φορά είναι άνασα και ανάσα.
1: Ναι.
3: Δηλαδή και θεραπεία και οξυγόνο. Κάθε ηκεσία μας, κάθε Άγιο παρακαλετό, κάθε παράκληση προς την Παναγία μας, τη Βασίλισσα, τη Δέσποινα, τη μάνα όλου του κόσμου, μας δίνει, μας γεμίζει με ελπίδα εκείνη τη στιγμή. Ότι θα κατορθώσουμε ακόμα και αυτά που η λογική τα απορρίπτει, αυτά που οι άνθρωποι, η επιστήμη πολλές φορές μας καταδικάζει για μια ασθένεια, για παράδειγμα, έτσι, που ο πολλής κόσμος υποφέρει από αυτό, έρχεται η Παναγία μας με την ελπίδα, και την δροσιά που μεταφέρει η θύμησή της, έτσι, να μας προσφέρει αυτή την προσδοκία ότι... αυτό που λέμε ότι όπου Θεός βούλεται νικάται φύσεως τάξης. Είναι η Παναγία πάντα, που ενσαρκώνει αυτή την προσδοκία. Γι' αυτό και εγώ
1: και
3: θα έλεγα ότι
1: πολύ κοντά σε αυτό.
3: Η προσωνυμία Παντάνασα είναι κάτι που γεμίζει τις ζωές μας με ελπίδα και μας ανεβάζει στα ουράνια να προγευόμαστε συνεχώς τα τυσάνω ζωής. Είναι σωστική λοιπόν η παρουσία, η μεσητεία της κυρίας Θεοτόκου, είναι λιμάνι, είναι καταφυγή, είναι σκέπη, πόσα και πόσα, Πάτερ Κωνσταντίνε, κύριοι καθηγητές, πόσα προσωνύμια δεν είναι ότι τα δίνουμε απλά τιμητικά, είναι γιατί τα έχουμε βιώσει.
1: Ουσιαστικά,
3: όλοι μας.
1: Βιωματικά,
3: όλοι,
1: βέβαια,
3: μας, όλοι μας. Και αν εννοούσαμε έστω σε βάθος, έστω μια από αυτές τις προσφωνήσεις της, έστω ένα προσωνύμα από τα εκατοντάδες που της έχουν δοθεί, έτσι, δεν θα έπαβε συνεχώς, ευκαίρος ακαίρος, μαζί με τη μονολόγηστη ευχή του Κυρίου Ιησού, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, να επαναλαμβάνεται και το υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ναι, εν αλλάξει.
1: Έτσι. Ναι, ναι. Και υπάρχει αυτό στην Εκκλησία και το ένα βέβαια και το άλλο, γιατί και λόγω ιστορικών γεγονότων μετά την Αγία Τριάδα η Παναγία, χωρίς να είναι Θεός ως άνθρωπος, είναι πολύ κοντά. Εμείς λέμε τη λέξη μεσήτρια, γέφυρα που μεσητεύει, το ακούει πολύ τακτικά ο κόσμος και είναι ίσως από τις πιο σημαντικές εκφράσεις. Ένα μέρος της Ελλάδας να μας πείτε που ιδιαίτερα εορτάζει την Παναγία μας?
3: Αχ, μα δεν υπάρχει μέρος, δεν υπάρχει γωνιά αυτού του τόπου του ευλογημένου που να μην έστω και ένα μικρό προσκυνητάρι. Ξέρετε, δεν είναι το μεγαλείο του οικίματος ή της αρχιτεκτονικής ή του στολισμού το οποίο μπορεί να βιβάσει τις ψυχές μας, αυτό που λέγαμε πριν, να προγευτούν τα της άνω ζωής διά της κυρίας Θεοτόκου. Νομίζω ότι θα αδικούσαμε τον οποιονδήποτε τόπο, ας πούμε, αν λέγαμε ότι εκεί υπερβαλλόντως ή μάλλον εκεί...
1: Παντού, σε όλη την Ελλάδα.
3: Παντού, σε όλη την Ελλάδα. Θα επιλέγαμε έτσι, αν μαζί τίτου, ας πούμε, έτσι να ανθολογήσουμε κάποια έτσι προσκυνήματα, θα λέγαμε ότι η μεγαλόχαρη εκεί στην Τίνο, η σκιά αυτή, η λυτρωτική σκιά της Μεγαλόχαρης, σκεπάζει όλων μας τις ψυχές, έτσι. Αλλά νομίζω ότι σε κάθε
1: γωνιά... Και πάρα, βέβαια, έχετε δει η Παναγία Σουμελά.
3: Έτσι, παντού. Και εκεί στην Κρήτη πόσο την αγαπάτε και πόσο την τιμάτε.
1: Βέβαια, αλλά και η Παντάνασα που αναφέρατε είναι πολύ γνωστή εδώ και την αγαπούμε πολύ.
3: Ναι,
1: κύριε Σκοπετέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Επειδή έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτό το θέμα και πολύ θεολογικά αλλά και απλά, αυτό μας ενδιαφέρει βιωματικά. Ευχαριστούμε θερμά.
3: Εγώ χαίρετε, σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σαμουράκη, να σας ρωτήσω, η Παναγία, εφόσον υπάρχει αυτός ο ιδιαίτερος τρόπος που γίνεται η σύλληψη και είναι θαυματουργικός, τι ακριβώς έδωσε στο Χριστό από τον εαυτό της?
2: Ουσιαστικά του δίνει τη δυνατότητα να γίνει άνθρωπος, παίρνοντας το τίμιο αίμα της Παναγίας και τη σάρκα της, τα κύτταρά της θα λέγαμε. Του δίνει επίσης το γάλα με το οποίο τον αναθρέφει, του δίνει την ανατροφή τη γενικότερη και την προστασία της όσο είναι παιδί, του δίνει τη φροντίδα του όσο είναι μεγάλος, τον ακολουθεί πολλές φορές τη διδασκαλία του, έστω και αν σποραδικά τη συναντάμε στα Ευαγγέλια. Βλέπουμε να στέκεται συνεχώς διακριτικά και στη σκιά μεν, αλλά πάντοτε κοντά στο Χριστό, ακόμη και κάτω από τη σκιά του Σταυρού την τελευταία στιγμή της επίγειας ζωής. Αλλά και σύμφωνα με πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι από τις πρώτες που δέχεται και το άγγελμα της Αναστάσεως του νιού της. Και σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, είναι παρούσα και στην Ανάληψη, αλλά και στην Πεντηκοστή, έστω και αν δεν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτά τα γεγονότα.
1: Μάλιστα,
2: η Παναγία είπατε είναι μάνα της... και της Εκκλησίας όλης, εκτός από μάνα του Χριστού.
1: Και δεν είπατε τη σάρκα της, ο Χριστός είχε σώμα και ψυχή ανθρώπινο και ήταν και Θεός.
2: Ακριβώς, υπήρξαν ολόκληρες αιρέσεις που προσπαθήσαν να κολοβώσουν κατά κάποιο τρόπο τον Χριστό. Άλλοι λέγανε ότι ήταν μόνο άνθρωπος, όπως οι Αριανοί. Άλλοι, όπως
1: άρα
2: οι Απολλήνιαρχές, λέγανε
1: σώμα
2: ότι είχε
1: και
2: σώμα ανθρώπου, αλλά όχι ψυχή ανθρώπου κτλ. Όλα αυτά τα έλυσε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος στην Έφεσο, ακολουθώντας τη διδασκαλία του Αγίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας Κυρίλου. που τον εορτάζουμε μαζί με τον Άγιο Αθανάσιο 18 Ιανουαρίου και στον Ιούλιο τώρα, 9 Ιουλίου αν θυμάμαι καλά, είναι η μνήμη του. Ο μεγάλος αυτός Άγιος έχει διατυπώσει με πολύ καθαρό τρόπο τη διδασκαλία της Εκκλησίας για το πρόσωπο της Παναγίας και έγινε η βάση για όλες τις αποφάσεις της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου. Από εκεί και πέρα δεν υπήρξαν αμφισβητήσεις για το πρόσωπό της.
1: Ναι, λέμε, πολλές φορές ακούμε εμείς την Παναγία, την τιμούμε, δεν τη λατρεύουμε. Αυτό γιατί το λέμε.
2: Και για όλους τους Αγίους της Εκκλησίας. Η λατρεία ανήκει μόνο στον Τριαδικό Θεό, που είναι η απόλυτη προσκύνηση, θα λέγαμε, ενώ τους Αγίους και την Παναγία μεταξύ αυτών τιμητικά τους προσκυνούμε και ζητούμε τις πρεσβείες τους, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως είναι άνθρωποι που έχουν μεν πολύ ισχυρή την ευμένεια του Κυρίου μας και πολύ η μεσητεία τους μετράει, αλλά ωστόσο δεν είναι θεοί, όπως είπατε κι εσείς πολλές φορές. Είναι συνάνθρωποι μας που μπορούν γι' αυτό το λόγο να μας καταλάβουν και να μας νιώσουν και να είναι κοντά μας και εμείς να τους αισθανόμαστε πολύ δικούς μας. Όλα αυτά τα προσωνύμια της Παναγίας δείχνουν και την οικειότητα των ανθρώπων και την προσπάθεια να δημιουργήσουν μια ξεχωριστή σχέση με την Παναγία σε κάθε τόπο και έτσι την τιμητικά την προσκυνάμε την Παναγία και τις προσφέρουμε τις οικεσίες και τις δεήσεις μας, αλλά ποτέ τη λατρεία που ανήκει μόνο στον Τριαδικό Θεό.
1: Η Τρίτη Οικουμενική που αναφέρατε με τον κύριο Αλεξανδρίας, ουσιαστικά ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ο Νεστόριος δεν δεχόταν ότι είναι θεοτόκος. Δεν την πίστευε για Παναγία. Αυτό πώς μπορεί να συμβεί ο Πατριάρχης να μην την πίστευε για Χριστοτόκο του.
2: Ναι, διάφορα περιστατικά που αναφέρονται στα πατερικά έργα της εποχής εκείνης. Το πιο γνωστό είναι ότι κάποιος πρεσβύτερος σε ένα κήρυγμά του μέσα στον Πατριαρχικό Ναό της Κωνσταντινούπολης τότε αποκάλεσε την Παναγία Χριστοτόκο και ο παρόν Πατριάρχης Νεστόριος συμφώνησε με αυτή την έκφραση.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτή η έκφραση ίσως θα μπορούσε να είναι σωστή αν θεωρήσουμε τον Χριστό ως Θεό και άνθρωπο, θεάνθρωπο δηλαδή, αλλά ο Νεστόριος δυστυχώς την εννοούσε ότι δεν ήταν Θεός και αρνούνταν να ονομάσει την Παναγία Θεοτόκο. Έλεγε ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να γεννήσει Θεό, επηρεασμένος και από την πλατωνική φιλοσοφία που έλεγε ότι ο Θεός
1: ουσιαστικά,
2: δεν
1: να σας διακόψω, με αυτό αναιρούνται όλα όσα είπαμε, ότι είναι μεσίτρια και τα λοιπά.
2: Ναι.
1: Δηλαδή η Εκκλησία
2: πέρασε
1: πολλά.
2: Ακριβώς, η Παναγία
1: δεν τα διατύπωσε έτσι εύκολα, αλλά μέσα από δραματικά γεγονότα.
2: Ακριβώς, τώρα δεν μπορούμε όλα να...
1: Όχι, επειδή αναφέρατε την Τρίτη Οικουμενική και είπατε για το περιστατικό, νομίζω να το ακούσουν οι τηλεθεατές πόσο δύσκολα διατυπώθηκαν όλα αυτά, εσείς που γνωρίζετε τη θεολογία και την πατρολογία.
2: Μα η Εκκλησία, ξέρετε κύριε Λίλη, που είστε και δογματολόγος, διατυπώνει τα δόγματα όταν προκαλείται από τους αιρετικούς ή από τις ανάγκες
1: της. Ναι. Σωστά.
2: Και τα κάνει σαφέστερα. Η πίστη δεν αλλάζει, αλλά η διατύπωση βερικών πραγμάτων της διδασκαλίας της Εκκλησίας είναι αυτή που γίνεται αναργέστερη και σαφέστερη προς ωφέλεια ημών.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Κωνσταντίνε, έχουμε λίγα λεπτά για να κλείσουμε. Ένα, να μας πείτε κάποιο περιστατικό από το ποίμνιό σας, από το εκκλησίασμα, που έχει σχέση με την Παναγία και πρέπει να το υπογραμμίσουμε, μια και ο ναός είναι η κοίμηση της Θεοτόκου. Ο κόσμος πώς προσεγγίζει σήμερα την Παναγία μας?
4: Είναι πολύ σημαντικό, έχουμε πολύ επλάνεια. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν έτσι πολλά προβλήματα και δυσκολίες στη ζωή τους και έρχονται στην Παναγία μας, καταφέρνουν, γιατί ξέρουν πόσο θα τους βοηθήσει, θα τους παρηγορήσει
0: και όντως πραγματικά είναι μεγάλη η ωφέλεια και γι' αυτό βλέπουμε έτσι αναρρύθμιτα τα τάματα των ανθρώπων να φέρνουν στην εικόνα της Παναγίας για να την ευχαριστήσουν και είναι μια απόδειξη πραγματικά έτσι πόσο ζωντανή είναι η χάρη της και δόξα τω Θεώ πραγματικά που υπάρχει στη ζωή μας.
1: Καθώς μιλούμε σε όλη την εκπομπή, βλέπουμε εικόνα οι τηλεθεατές μας.
0: Ναι.
1: Τάματα φαίνονται πάνω στην εικόνα.
0: Έτσι,
1: ο κόσμος κρεμάει κάτι, θέλει να τα αφιερώσει μόνος του. Χωρίς να τον πιέσει κανείς.
0: Ακριβώς.
1: Ίσως αυτό να τονίσουμε, ότι αυτή είναι η διαφορά του σωστού.
0: Βεβαίως.
1: Χωρίς φόβο πηγαίνει.
0: Ναι. Και επί ευκαιρίας θα ήθελα να διαβάσω κάτι, ένα λόγο, από ένα απόσπασμα από τους λόγους του Ηλία Μινιάτη, του επισκόπου Καλαβρίτων, που λέει τα εξής για την Παναγία μας. Έλεγε πολλά για την Παναγία.
1: Σπουδαίος ιεροκήρυκας.
0: Ναι. Και έλεγε λοιπόν, ορφανή που εστερήθητε από τους γονείς σας, ξένοι όπου εχάσατε την ευτυχία σας, άρρωστοι, τεθλιμμένοι, αμαρτωλοί, μη λυπήστε. Εσείς έχετε μητέρα, τη μητέρα του Θεού. Μητέρα όπου σας κυβερνάει στην ξενιτεία σας, όπου σας στρέφει με την, στην πτωχία σας, όπου σας δίδει την, τα πάθη, την, στα πάθη την ιατρία, εις τας λήψης την παρηγορία, εις τας σκλαβίας την ελευθερία, εις τας αμαρτίας τη συγχώρηση. Μη λυπήστε, εσείς έχετε μητέρα, τη μητέρα του Θεού. Ναύτε όπου πλέετε την θάλασσα, την Παρθένου αντικαλείστε, να έχετε λιμένα ανεμοζάλες. Πραγματευτέ όπου περιπατείτε την ξηρά, την Παρθένων επικαλείστε να έχετε βοηθόν εις τους κινδύνους. Γεωργίο που δουλεύετε τη γη, την Παρθένων επικαλείστε να έχετε ευλογία καρποφορίας εις τους κόπους σας. Νέοι όπου σπουδάζετε στα σχολεία, την Παρθένα επικαλείστε να έχετε φως γνώσεων στη σπουδή σας. Ιερεί και λαϊκοί, άνδρες και γυναίκες, την Παρθένων επικαλείστε σε όλα σας ανάγκες και σωματικά και ψυχικά να την έχετε μπροστά την εις ταύτην τη ζωή, παραστά την εν ώρα θανάτου, μεσίτην εν ημέρα κρίσεως, χριστιανή, μικρή και μεγάλη. Όσοι λατρεύετε και προσκυνείτε το όνομα του Ιησού, τιμάτε και ευλαβήστε και το όνομα της Παρθένου Μαρίας, μητρός του Ιησού και μητρός ημών. Ιησού και Μαρίας, ας είναι τυπωμένα μέσα στην καρδιά σας. Ιησούς και Μαρία, μη λείπει από το στόμα σας. Ιησούς και Μαρία, ας είναι η αρχή και το τέλος των προσευχών σας. Το όνομα Ιησούς και Μαρία, ας είναι τα πρώτα λόγια της αυγής, τα ύστερα της εσπέρας. Μετά αυτά ασφαλίζετε εις ύπνον τα μάτια σας, μετά αυτά εμπαίνετε και βγαίνετε από την εκκλησία, μετά αυτά αρχινάτε και τελειώνετε πάσαν υπόθεση. Διεναξιωθείτε την ώρα όπου μένετε να παραδώσετε το πνεύμα, να έχετε από το ένα μέρος τον Ιησού, από το άλλο τη Μαρία, και όμου με τον Ιησού και με τη Μαρία να συνδοξάζεστε εις την Βασιλεία των Ουρανών.
1: Ιησού και Μαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και με αυτό να κλείσουμε το καλύτερο κλείσιμο. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Σαμουράκη. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σας ευχαριστήσουμε για τα τόσο σημαντικά θεολογικά μας είπατε.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πνευματική ατμόσφαιρα και την τιμητική πρόσκληση.
1: Δική μας μεγάλη χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Κωνσταντίνε. Να, και τον κύριο Σκοπετέα, βέβαια, να ξαναπώ ευχαριστίες πολλές. Την ευχή σας ευχαριστούμε πολύ και για το κείμενο. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για το πρόσωπο της Παναγίας μας σε εορτές, προσωνύμια, πόσο σημαντική είναι για τη ζωή της Εκκλησίας μας. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Κρήτη TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.
5: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Θάνατος παιδιών. Μια μάνα γέροντα που το παιδί της πέθανε πριν από 9 χρόνια, σας παρακαλεί να κάνετε προσευχή να το δει έστω στον ύπνο της για να παρηγορηθεί. Πόσο χρονών ήταν το παιδί? Ήταν μικρό? Είναι σημαντικό αυτό. Άμα το παιδί ήταν μικρό και η μητέρα είναι σε κατάσταση που αν της παρουσιαστεί δεν θα αναστατωθεί, θα παρουσιαστεί. Αιτία είναι η μητέρα που δεν παρουσιάζεται το παιδί. Μπορεί γέροντα αντί να παρουσιαστεί το παιδί στη μητέρα που το ζητάει, να παρουσιαστεί σε κάποιον άλλον? Πώς δεν μπορεί? Κανονίζει ανάλογα ο Θεός. Όταν ακούω για τον θάνατο κάποιου νέου λυπάμαι, αλλά λυπάμαι ανθρωπίνως. Γιατί αν εξετάσουμε τα πράγματα πιο βαθιά, θα δούμε ότι όσο μεγαλώνει κανείς και περισσότερο αγώνα πρέπει να κάνει, αλλά και περισσότερες αμαρτίες προσθέτει. Ιδίως όταν είναι κοσμικός, όσο περνούν τα χρόνια, αντί να βελτιώσει την πνευματική του κατάσταση, τη χειροτερεύει με τις μέρημνες, με τις αδικίες κλπ. Γι' αυτό είναι πιο κερδισμένος όταν τον παίρνει ο Θεός νέο. Γέροντα, γιατί ο Θεός επιτρέπει να πεθαίνουν τόσοι νέοι άνθρωποι? Κανείς δεν έχει κάνει συμφωνία με το Θεό πότε θα πεθάνει. Ο Θεός τον κάθε άνθρωπο τον παίρνει στην καλύτερη στιγμή της ζωής του με ένα ειδικό τρόπο για να σώσει την ψυχή του. Εάν δει ότι κάποιος θα γίνει καλύτερος, τον αφήνει να ζήσει. Εάν δει όμως ότι θα γίνει χειρότερος, τον παίρνει για να τον σώσει. Μερικούς πάλι που έχουν αμαρτωλή ζωή, αλλά έχουν τη διάθεση να κάνουν το καλό, τους παίρνει κοντά του πριν προλάβουν να το κάνουν, επειδή ξέρει ότι θα έκαναν το καλό μόλις τους δινόταν η ευκαιρία. Είναι δηλαδή σαν να τους λέει: μην κουράζεστε, αρκεί η καλή διάθεση που έχετε. Άλλον επειδή είναι πολύ καλός, τον διαλέγει και τον παίρνει κοντά του, γιατί ο παράδεισος χρειάζεται μπουμπούκια. Φυσικά οι γονείς και οι συγγενείς είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβουν αυτό. Βλέπεις, πεθαίνει ένα παιδάκι, το παίρνει αγγελούδι ο Χριστός και κλαίνε και οδύρονται οι γονείς, ενώ έπρεπε να χαίρονται, γιατί πού ξέρουν τι θα γινόταν αν μεγάλωνε? Θα μπορούσε άραγε να σωθεί? Όταν το 1924 φεύγαμε από τη Μικρά Ασία με το καράβι για να έρθουμε στην Ελλάδα, εγώ ήμουν βρέφος. Το καράβι ήταν γεμάτο πρόσφυγες και όπως με είχε η μητέρα μου μέσα στις φασκές, ένας ναύτης πάτησε επάνω μου. Η μάνα μου νόμισε ότι πέθανα και άρχισε να κλαίει. Μια συγχωριανή μας άνοιξε τις φασκές και διαπίστωσε ότι δεν είχα πάθει τίποτε. Αν πέθαινα τότε, σίγουρα θα πήγαινα στον παράδεισο. Τώρα που είμαι τόσων χρονών και έχω κάνει τόση άσκηση, δεν είμαι σίγουρος αν πάω στον παράδεισο. Αλλά και τους γονείς βοηθάει ο θάνατος των παιδιών. Πρέπει να ξέρουν ότι από εκείνη τη στιγμή έχουν ένα πρεσβευτή στον παράδεισο. Όταν πεθάνουν, θα έρθουν τα παιδιά τους με εξαπτέρυγα στην πόρτα του παραδείσου να υποδεχτούν την ψυχή τους. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό? Στα παιδάκια πάλι που ταλαιπωρήθηκαν εδώ από αρρώστιες ή από κάποια αναπηρία, ο Χριστός θα πει: ελάτε στον παράδεισο και διαλέξτε το καλύτερο μέρος. Και τότε εκείνα θα του πούν: ωραία είναι εδώ Χριστέ μας, αλλά θέλουμε και τη μανούλα μας κοντά μας. Και ο Χριστός θα τα ακούσει και θα σώσει με κάποιον τρόπο και τη μητέρα.
Βέβαια, δεν πρέπει να φθάνουν οι μητέρες και στο άλλο άκρο. Μερικές μανάδες πιστεύουν ότι το παιδί τους που πέθανε αγίασε και πέφτουν σε πλάνη. Μια μητέρα ήθελε να μου δώσει κάτι από το γιο της που είχε πεθάνει για ευλογία, γιατί πίστευε ότι αγίασε. «Έχει ευλογία», με ρώτησε, «να δίνω από τα πράγματά του?» «Όχι», της είπα, «καλύτερα να μην δίνεις». Μια άλλη είχε κολλήσει την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ στον Εσταυρωμένο τη φωτογραφία του παιδιού της που το είχαν σκοτώσει οι Γερμανοί και έλεγε «Και το παιδί μου σαν το Χριστό έπαθε». Οι γυναίκες που κάθονταν και ξενυχτούσαν στον Εσταυρωμένο την άφησαν για να μην την πληγώσουν. Τι να έλεγαν. Πληγωμένη ήταν.

Πόση δύναμη χρειάζονται γέροντα οι άνθρωποι για να αντιμετωπίσουν τον ευνίδιο θάνατο. Άμα έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής, βρίσκουν τη δύναμη να αντιμετωπίσουν το θάνατο, γιατί τον αντιμετωπίζουν πνευματικά. Με τα μηχανάκια πόσα παιδιά καταστρέφονται, πόσα παλικάρια σκοτώνονται με τις μοτοσυκλέτες. Σηκώνουν τη μοτοσυκλέτα πίσω στη μία ρόδα, οπότε εύκολα τουμπάρουν και σπάζουν το κεφάλι τους. Το θεωρούν κατόρθωμα ποιος θα σηκώσει τη μοτοσυκλέτα περισσότερο. Κρατούσα, λέει, σούζα τη μοτοσυκλέτα στην πίσω ρόδα και τουμπάρισα. Ο διάβολος βλέπεις τι τους βάζει να κάνουν για να χτυπήσουν στο κεφάλι. Γιατί αλλιώς, ακόμη κι αν είχαν κάποιο ατύχημα, μπορεί να χτυπούσαν αλλού και να μη σακατεύονταν. Για να επιτρέψει όμως ο Θεός την κακία του διαβόλου ή την απροσεξία του άλλου, σημαίνει ότι θα βγει κάτι καλό. Τότε γέροντα, γιατί η Εκκλησία μας εύχεται υπέρ του διαφυλαχθήνε από ευνίδιο θάνατο? Εκείνο είναι άλλο. Ζητά από τον Θεό να μην μας βρει ο θάνατος ανέτοιμος. Γέροντα, μια μητέρα είναι απαρηγόρητη, γιατί το παιδί της πηγαίνοντας στη δουλειά σκοτώθηκε σε τροχαίο. Πες της, από κακότητα χτύπησε ο οδηγός το παιδί σου? Όχι. Εσύ για να σκοτωθεί το έστειλες στη δουλειά? Όχι. Να πεις λοιπόν, δόξα σε ο Θεός, γιατί μπορεί να γινόταν ένα αλυτάκι και ο Θεός το πήρε στην κατάλληλη ώρα. Τώρα είναι ασφαλισμένο στον ουρανό. Τι κλαις? Ξέρεις ότι βασανίζεις το παιδί με το κλάμα? Θέλεις να βασανίζεται το παιδί σου ή να χαίρεται? Φρόντισε να βοηθήσεις τα άλλα παιδιά που έχεις και είναι μακριά από τον Θεό. Γι' αυτά να κλαις. Να, και χθες ήρθε μια μητέρα με κλάματα και μου είπε, μου πήρε ο Θεός το μονάκριβο παιδί μου και τα έβαζε με το Θεό. Αν το καλοσκεφθείς, της είπα, σε τίμησε ο Θεός. Το πήρε κοντά του αγγελούδι, βαπτισμένο όπως ήταν. Αυτό είναι αγγελούδι και εσύ τα βάζεις με το Θεό. Αυτό θα βρεις μεθαύριο να πρεσβεύεις το Θεό. Μετά που μου μίλησε για τη ζωή της, είπε πως μπορούσε να έχει πολλά παιδιά, αλλά όταν ήταν νέα δεν ήθελε να έχει παιδιά. Πόσες μητέρες προσεύχονται και ζητούν να είναι τα παιδιά τους κοντά στο Θεό. Δεν ξέρω, λένε, τι θα κάνεις, Θεέ μου, θέλω να σωθεί το παιδί μου, να είναι κοντά σου. Αν τυχόν όμως ο Θεός δει ότι το παιδί θα παραστρατήσει, ότι πηγαίνει στην καταστροφή και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σωθεί, το παίρνει με αυτό τον τρόπο. Επιτρέπει λόγου χάρη ένα μεθυσμένο να το χτυπήσει με το αυτοκίνητο και να το σκοτώσει, και έτσι το παίρνει κοντά του. Αν υπήρχε περίπτωση να γίνει καλύτερο, θα έφερνε ένα εμπόδιο να αποφύγει το ατύχημα. Μετά ξεμεθάει και αυτός που χτύπησε το παιδί, έρχεται σε συνέστηση και σε όλη του τη ζωή τον πειράζει η συνείδησή του. Εγκλημάτισα, λέει, και παρακαλεί συνέχεια το Θεό να τον συγχωρήσει. Σώζεται και αυτός. Η μάνα πάλι με τον πόνο της συμμαζεύεται, σκέφτεται τον θάνατο και ετοιμάζεται για την άλλη ζωή.

οπότε σώζεται και αυτή. Βλέπετε πως οικονομάει ο Θεός από την προσευχή της μάνας να σώζονται ψυχές. Αν όμως οι μητέρες δεν το καταλαβαίνουν αυτό, τα βάζουν με το Θεό. Τι τραβάει και ο Θεός με μας. Όταν κανείς πάβει να αντιμετωπίζει τα πράγματα κοσμικά, βρίσκει ανάπαυση. Γιατί πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να παρηγορηθεί αληθινά, αν δεν πιστέψει στο Θεό και στην αληθινή ζωή, τη μεταθάνατον, την αιώνια. Τόση καιρό που ήμουνα στο μοναστήρι του Στομίου, ζούσε στην Κόνιτσα μια χείρα γυναίκα που πήγαινε συνέχεια στο κημητήρι και έσκουζε ώρες ολόκληρες. Τους αναστάτωνε όλους με τις φωνές της. Χτυπιόταν, χτυπούσε το κεφάλι της στην πλάκα του τάφου. Όλο τον πόνο της τον έβγαζε εκεί. Πήγαιναν, την έπαιρναν από εκεί και αυτή ξαναγύριζε. Αυτό γινόταν για χρόνια. Ο άνδρας της είχε σκοτωθεί από τους Γερμανούς και η κόρη της λίγα χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα, μόλις έγινε 19 χρονών, πέθανε από καρδιά και είχε μείνει μόνη της η φουκαριάρα. Αν το δει κανείς αυτό εξωτερικά θα πει, γιατί να το επιτρέψει ο Θεός. Και αυτή έτσι εξωτερικά το αντιμετώπιζε και δεν μπορούσε να παρηγορηθεί. Μια φορά που πήγα να δω τι συμβαίνει, μου έλεγε, «Γιατί ο Θεός το έκανε αυτό?» Ο άνδρας μου σκοτώθηκε στον πόλεμο. Είχα μια κόρη, μου την πήρε κι αυτή. Έλεγε, τα έβαζε με το Θεό. Αφού την άφησα να ξεσπάσει λίγο, της είπα, «Να σου πω κι εγώ κάτι. Τον άνδρα σου τον ήξερα. Ήταν πολύ καλός. Σκοτώθηκε στον πόλεμο για την πατρίδα, πάνω στο ιερό καθήκον. Ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Μετά σου άφησε την κόρη σου για λίγα χρόνια κοντά σου. Οπότε είχες μια παρηγοριά. Έπειτα όμως, επειδή ίσως θα ξέφευγε η κοπέλα, την πήρε ο Θεός αυτή την καλή κατάσταση που βρισκόταν για να τη σώσει. Αυτή, ενώ ο άνδρας της ήταν πολύ ήσυχος, ήταν λίγο κοσμική. Δεν της είπα φυσικά ότι εσύ ήσουν κοσμική, αλλά τη ρώτησα, τώρα εσύ τι σκέφτεσαι, αγαπάς τον κόσμο? Δεν θέλω να δω τίποτε και κανέναν, μου λέει. Βλέπεις, της λέω, τώρα και για σένα ο κόσμος πέθανε. Ο πόνος σε βοηθάει και δεν σε ενδιαφέρει τίποτε το κοσμικό. Έτσι μεθαύριο θα είστε όλοι μαζί στον παράδεισο. Τέτοια τιμή ο Θεός σε ποιον την έχει κάνει? Το καταλαβαίνεις? Μετά από αυτή τη συζήτηση σταμάτησε να πηγαίνει στο κημητήρι. Μόλις βοηθήθηκε να συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής, ησύχασε. Γέροντα, άκουσα ότι όταν κάποιος δολοφονείται, εξιλεώνεται, γιατί παίρνει τις αμαρτίες του ο δολοφόνος. Έχει ελαφρυντικά κατά κάποιο τρόπο. Μπορεί να πει στο Θεό, «Εγώ θα μετανοούσα, αλλά αυτός με σκότωσε». Έτσι θα πέσει το βάρος στο δολοφόνο. Μερικοί που δεν τους κόβει λένε, αν υπήρχε Θεός δεν θα άφηνε να γίνονται συνέχεια εγκλήματα, θα τιμωρούσε τους εγκληματίες. Δεν καταλαβαίνουν ότι ο Θεός αφήνει τους εγκληματίες να ζήσουν για να είναι αναπολόγητοι την ημέρα της κρίσεως που δεν μετανόησαν, παρόλο που τους έδωσε χρόνια για να μετανοήσουν, ενώ εκείνους που σκοτώνονται θα τους τακτοποιήσει.

πρέπει να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος στην πραγματικότητα δεν πεθαίνει. Ο θάνατος είναι απλώς μετάβαση από τη μια ζωή στην άλλη. Είναι ένας αποχωρισμός για ένα μικρό διάστημα. Όπως όταν πάει κάποιος, ας υποθέσουμε, στο εξωτερικό για ένα χρόνο, οι δικοί του στενοχωριούνται γιατί θα τον αποχωριστούν για ένα χρόνο. Ή αν λείψει 10 χρόνια, έχουν στενοχώρια για τον αποχωρισμό των 10 χρόνων. Έτσι πρέπει να βλέπουν και τον αποχωρισμό από τα αγαπημένα τους πρόσωπα με το θάνατο. Αν πεθάνει, ας υποθέσουμε, κάποιος και οι δικοί του είναι ηλικιωμένοι, να πούν «μετά από καμιά 15 χρόνια θα ανταμώσουμε». Αν είναι νεότεροι, να πούν «μετά από 50 χρόνια θα ανταμώσουμε». Πονάει φυσικά κανείς και τον θάνατο κάποιου συγγενικού του προσώπου, αλλά χρειάζεται πνευματική αντιμετώπιση. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? «Ή να μη λυπήστε, καθώς και οι λυποί οι μη έχοντες ελπίδα». Πόσες φορές λόγου χάρη θα τον έβλεπε εδώ στη γη? Κάθε μήνα? Να σκεφτεί ότι εκεί θα τον βλέπει συνέχεια. Μόνον όταν δεν έχει καλή ζωή αυτός που φεύγει, δικαιολογούμαστε να ανησυχούμε. Αν λόγου χάρη ήταν σκληρός, τότε αν πραγματικά τον αγαπάμε και θέλουμε να συναντηθούμε στην άλλη ζωή, πρέπει να κάνουμε πολύ προσευχή για αυτόν.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στα 200 κεφάλαια του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή προς τον θαλάσσιο περί θεολογίας και της ενσάρκου οικονομίας του Υιού του Θεού. Για εκείνους που ερευνούν σαρκικά το Λόγο περί του Θεού, ο Κύριος δεν ανεβαίνει προς τον Πατέρα. Για εκείνους όμως που τον αναζητούν πνευματικά με υψηλά θεωρήματα, ανεβαίνει προς τον Πατέρα. Ας μην κρατούμε λοιπόν κάτω για πάντα εκείνον που ήρθε για χάρη μας κάτω από φιλανθρωπία, αλλά ας πάμε μαζί του ψηλά προς τον Πατέρα, αφού αφήσουμε τη γη και τα γήινα, για να μην μπήκε σε μας εκείνο που είπε στους αδιόρθωτους Ιουδαίους, «Όπου πηγαίνω εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθείτε». Γιατί χωρίς το Λόγο είναι αδύνατο να φτάσουμε στον Πατέρα του Λόγου. Η γη των Χαλδαίων είναι ο εμπαθής βίος, στον οποίο φτιάχνονται και προσκυνούνται τα είδωλα των αμαρτημάτων. Η Μεσοποταμία είναι η ασταθή συμπεριφορά που κυμαίνεται ανάμεσα σε αντίθετα άκρα. Η γη της Επαγγελίας είναι η κατάσταση που είναι γεμάτη από κάθε καλό. Καθένας λοιπόν που, όπως ο παλαιός Ισραήλ, αμελεί την έξι του αγαθού, παρασύρεται πάλι στη δουλεία των παθών και στερείται την ελευθερία που του δόθηκε. Πρέπει να σημειώσουμε ότι κανένας από τους Αγίους δεν φαίνεται να πήγε θεληματικά στη Βαβυλώνα, γιατί δεν είναι σωστό ούτε φρόνιμο να προτιμούν από τα αγαθά τα χειρότερα εκείνοι που αγαπούν τον Θεό. Μερικούς τώρα από αυτούς τους οδήγησαν δια της βίας εκεί μαζί με το λαό. Με αυτούς νοούμε όποιους άφησαν τον υψηλότερο λόγο της γνώσεως, όχι θεληματικά, αλλά γιατί το ζήτησε η περίσταση, για χάρη της σωτηρίας εκείνων που έχουν ανάγκη καθοδηγήσεως και καταγίνονται με τη διδασκαλία περί παθών. Γι' αυτό το λόγο και ο Μέγας Απόστολος Παύλος έκρινε συμφερότερο να μένει στη σάρκα, δηλαδή στην ηθική διδασκαλία για χάρη των μαθητών, μολονότι είχε όλο τον πόθο να αφήσει την ηθική διδασκαλία και να είναι μαζί με το Θεό με την υπερκόσμια, νοερή και απλή θεωρία. Όπως τον Σαούλ που τον έπνιγε πονηρό πνεύμα, τον καταπράινε ο μακάριος Δαβίδ ψάλλοντας με την κιθάρα του, έτσι κάθε λόγος πνευματικός που γλυκαίνεται με θεωρίες της γνώσεως γαλινεύει τον νου που επηρεάζεται από δαίμονες και τον ελευθερώνει από την πονηρή συνείδηση που τον πνίγει. Πυρόξανθος με ωραία μάτια είναι, όπως ήταν ο Δαβίδ, εκείνος που μαζί με τη λαμπρότητα της κατά Θεόν ζωής έχει και την επιπλέον λάμψη της γνώσεως, με τις οποίες παίρνουν ύπαρξη η πράξη και η θεωρία. Η πράξη λαμπρύνεται με τους τρόπους των αρετών, η θεωρία φωτίζεται με θεία νοήματα. Η βασιλεία του Σαούλ είναι η εικόνα της σωματικής λατρείας του νόμου, την οποία κατάργησε ο Κύριος γιατί τίποτε δεν έφερε στην τελειότητα. Γιατί λέει, τίποτε δεν έφερε στην τελειότητα ο νόμος. Η βασιλεία όμως του μεγάλου Δαβίδ είναι προτύπωση της ευαγγελικής λατρείας, γιατί περιέχει τέλεια τα εγκάρδια θελήματα του Θεού. Ο Σαούλ είναι ο φυσικός νόμος που δόθηκε από τον Κύριο στην αρχή για να εξουσιάζει την ανθρώπινη φύση. Αυτός επειδή δεν τήρησε την εντολή με την παρακοή του, γιατί λυπήθηκε τον Αγάγ, τον βασιλιά του Αμαλίκ, δηλαδή το σώμα και γλίστρησε στα πάθη, διώχνεται από τη βασιλεία για να παραλάβει τον Ισραήλ ο Δαβίδ, δηλαδή ο νόμος του Πνεύματος που γεννά την ειρήνη, η οποία χτίζει ολόλαμπρο για το Θεό το ναό της θεωρίας. Σαμουήλ ερμηνεύεται η υπακοή Θεού. Εφόσον λοιπόν ιερατεύει μέσα μας ο λόγος της υπακοής και αν ακόμη ο Σαούλ λυπηθεί τον Αγάγ, δηλαδή το γήινο φρόνημα, αλλά όμως το σκοτώνει ο ιερέας λόγος και επιπλήττει κατατροπιάζοντας τον νου που αγαπά την αμαρτία ως παραβάτη των θείων δικαιωμάτων. Όταν ο νους από υπερηφάνεια καταφρονήσει το λόγο της διδασκαλίας, ο οποίος τον έχρισε βασιλιά εναντίον των παθών και πάψει να του απευθύνει τις κατάλληλες ερωτήσεις για το τι πρέπει να κάνει και τι να μην κάνει, κυριεύεται οπωσδήποτε από τα πάθη λόγω της άγνοιας. Με τα πάθη χωρίζεται σταδιακά από το Θεό,
Οπότε βαδίζει προς τις αθέλητες θλίψεις. Και τότε κάνει Θεό την κοιλιά του προς ευχαρίστηση των δαιμόνων, ζητώντας από εκεί παρηγοριά των τεινών του. Ας επίσης αυτό το παράδειγμα του Σαούλ, που δεν είχε σε όλα σύμβουλο τον Σαμουήλ και γύρισε κατά συνέπεια στην ειδωλολατρία και καταδεχόταν να ερωτά σαν κάποιο Θεό την εγκαστρίμηθο. Εκείνος που προσεύχεται να λάβει τον επιούσιο άρτο, δεν τον δέχεται οπωσδήποτε ολόκληρο, όπως είναι ο άρτος, αλλά όσο μπορεί αυτός να δεχτεί. Σε όλους όσοι τον ζητούν, δίνει τον εαυτό του ο άρτος της ζωής ως φιλάνθρωπος, όχι όμως με όμοιο μέτρο σε όλους, αλλά σε εκείνους που έχουν κάνει μεγάλα έργα αρετής, περισσότερο σε εκείνους που έχουν κάνει μικρότερα, λιγότερο. Στον καθένα αναλόγως, όσο μπορεί να δεχτεί η δύναμη του νου του. Ο Κύριος άλλοτε λείπει μακριά, άλλοτε είναι μέσα μας. Κατά τη θεωρία πρόσωπο προς πρόσωπο είναι μέσα μας. Κατά τη θεωρία σαν σε καθρέφτη, ώστε να μένουν ενίγματα, λείπει. Στον πρακτικό, ο Κύριος είναι παρόν με τις αρετές. Από εκείνον που δεν λογαριάζει διόλου την αρετή, λείπει μακριά. Και πάλι στον θεωρητικό είναι παρόν με την αληθινή γνώση των όντων από εκείνον που σφάλισε κάτι από αυτήν, λείπει μακριά. Απομακρύνεται από την σάρκα εκείνος που από την πρακτική πέρασε στην κατάσταση της γνώσεως. Αυτό αρπάζεται με τα υψηλότερα νοήματα σαν με σύννεφα στο διάφανο αέρα της μυστικής θεωρίας, όπου θα μπορεί να είναι πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Φεύγει από τον Κύριο εκείνος που δεν μπορεί ακόμη, χωρίς τις ενέργειες των αισθήσεων, με καθαρό νου να θεωρήσει τα νοήματα, όσο αυτό είναι εφικτό και δεν μπορεί να δεχτεί το λόγο του Κυρίου απλό και χωρίς ενίγματα. Ο λόγος του Θεού δεν λέγεται σάρκα, μόνο γιατί σαρκώθηκε, αλλά και για άλλη αιτία. Όταν νοείται απλώς ο Θεός λόγος που είναι από την αρχή μαζί με τον Θεό Πατέρα και που έχει σαφή και γυμνά τα πρότυπα της αλήθειας για όλα, τότε δεν περιέχει παραβολές και ενίγματα, ούτε ιστορίες που έχουν ανάγκη από αλληγορική ερμηνεία. Όταν όμως έρθει προς ανθρώπους που δεν μπορούν με γυμνό νου να προσεγγίσουν γυμνά τα νοητά, τότε μιλώντας αυτούς με το συνηθισμένο σε αυτούς τρόπο, συγκροτείται από την ποικιλία των ιστοριών, των ενηγματικών φράσεων, των παραβολών και των δυσνόητων λόγων και γίνεται σάρκα. Γιατί στο πρώτο πλησίασμα δεν πλησιάζει ο νους μας σε γυμνό λόγο, αλλά σε λόγο σαρκωμένο, δηλαδή στην ποικιλία των λέξεων που είναι λόγος κατά τη φύση, αλλά σάρκα στην όψη, ώστε οι πολλοί όχι μόνο να τον βλέπουν, αλλά και να τον πιστεύουν σάρκα, κι ας είναι πράγματι λόγος. Η έννοια της γραφής δεν είναι εκείνη που νομίζουν οι πολλοί, αλλά άλλη από εκείνη που φαίνεται, γιατί ο λόγος γίνεται σάρκα με καθένα από τα γραμμένα λόγια.

Η αρχή της μαθητείας των ανθρώπων στην ευσέβεια γίνεται από τη σάρκα. Γιατί κατά την πρώτη προσπάθειά μας για τη θεοσέβεια συναντούμε το γράμμα και όχι το πνεύμα. Προχωρώντας όμως σταδιακά στο πνεύμα και πελεκώντας την παχύτητα των λέξεων με τα πιο λεπτά θεωρήματα, φτάνουμε καθαρά στον καθαρό Χριστό, όσο είναι δυνατό στον άνθρωπο. Μπορούμε τότε να λέμε όπως ο Απόστολος, «Αν και γνωρίσαμε κατά σάρκα τον Χριστό, τώρα όμως δεν τον γνωρίζουμε πλέον με τον ίδιο τρόπο». Λόγω δηλαδή της άμεσης επαφής του νου με το λόγο, χωρίς τα καλλήματα που τον σκεπάζουν, επειδή προκόψαμε από τη γνώση του λόγου ως σάρκα στη γνώση της δόξας του που έχει ως μονογενής από τον Πατέρα. Εκείνος που έζησε την εν Χριστώ ζωή ξεπέρασε τη δικαιοσύνη και του νόμου και της φύσεως. Αυτό δείχνοντας ο Απόστολος λέει, «Στην καινούργια ζωή της κοινωνίας με τον Χριστό, ούτε η περιτομή αξίζει τίποτε ούτε η ακροβιστία. Με την περιτομή φανερώνει την νομική δικαιοσύνη, με την ακροβιστία υπενήσεται τη φυσική ισότητα. Άλλοι αναγεννιούνται με νερό και πνεύμα. Άλλοι δέχονται το βάπτισμα με Άγιο Πνεύμα και φωτιά. Με τα τέσσερα αυτά, το νερό, το πνεύμα, τη φωτιά και το πνεύμα το Άγιο, νοώ το ένα και το αυτό πνεύμα του Θεού. Σε άλλους το Άγιο Πνεύμα είναι νερό επειδή καθαρίζει τους εξωτερικούς σωματικούς μολυσμούς. Σε άλλους είναι πνεύμα γιατί ενεργεί τα αγαθά έργα της αρετής. Σε άλλους είναι φωτιά γιατί καθαρίζει τις εσωτερικές κοιλίδες που είναι βαθιά στην ψυχή. Σε άλλους είναι όπως λέει ο Μέγας Δανιήλ πνεύμα Άγιο γιατί χορηγεί σοφία και γνώση. Από τις ενέργειές του που είναι διάφορες στον καθένα παίρνει διάφορες ονομασίες το ένα και το αυτό πνεύμα. Ο νόμος έδωσε το Σάββατο για να αναπαυθεί, λέει, το υποζύγιό σου και ο δούλος σου. Και τα δύο αυτά υπενήσονται το σώμα, γιατί το σώμα είναι υποζύγιο του πρακτικού νου που αναγκάζεται δια της βίας να σηκώνει το βάρος της πρακτικής ασκήσεως των αρετών. Ενώ του θεωρητικού είναι δούλος το σώμα, γιατί έγινε πλέον λογικό με τις θεωρίες και υπηρετεί λογικά στις διαταγές του νου που ξεκινούν από τη Θεία Γνώση. Και για τα δύο υπάρχει Σάββατο που είναι η περάτωση των καλών που αυτά ενεργούν, τόσο στην πράξη όσο και τη θεωρία, και δίνει στο καθένα την κατάλληλη ανάπαυση. Εκείνος που καλλιεργεί την αρετή με την πρέπουσα γνώση έχει υποζύγιο το σώμα και το οδηγεί λογικά στην ενέργεια όσων πρέπει. Δούλο του έχει τον τρόπο της πρακτικής ασκήσεως της αρετής, δηλαδή αυτόν τον τρόπο με τον οποίο συμβαίνει να σχηματίζεται η αρετή που τον αγόρασε σαν με χρήματα με τους λογισμούς της διακρίσεως. Σάββατο γι' αυτόν είναι η απαθής και η ειρηνική κατάσταση της ψυχής και του σώματος, δηλαδή η αμετάβλητη έξι της αρετής. Ο λόγος του Θεού σε εκείνους που φροντίζουν περισσότερο για τα σωματικά είδη της αρετής γίνεται άχυρο και χορτάρι που τρέφει το παθητικό μέρος της ψυχής για να υπηρετεί τις αρετές. Σε εκείνους που έχουν υψωθεί στη θεωρία της πραγματικής κατανοήσεως των θείων είναι άρτος που τρέφει το νοερό μέρος της ψυχής και την ανεβάζει στη θεοειδή τελειότητα. Γι' αυτό βλέπουμε τους πατριάρχες να εφοδιάζονται για τον δρόμο με άρτους για τον εαυτό τους και χορτάρι για τα ζώα τους. Και ο Λεβίτης του βιβλίου των Κριτών που φιλοξενήθηκε από τον Γέροντα στη Γαβαών του είπε «Έχουμε και άρτους για μας και άχυρα για τους όνους μας και δεν λείπει τίποτε από τους δούλους». Ο λόγος του Θεού λέγεται και είναι δροσιά, νερό, πηγή και ποταμός όπως λέει η Γραφή. Δηλαδή είναι και γίνεται αυτά αναλόγως με τη δύναμη εκείνων που τον δέχονται. Σε άλλους είναι δροσιά γιατί σβήνει την πύρωση και ενέργεια των παθών που τους έρχεται στο σώμα από έξω. Σε εκείνους που ψήνονται στα βάθη τους από το φαρμάκι της κακίας είναι νερό, όχι μόνο γιατί καταστρέφει την κακία ως αντίμαχός της, αλλά και γιατί μεταδίδει ζωτική δύναμη που οδηγεί στη μακαριότητα. Σε εκείνους που η έξι της θεωρίας αναβλύζει αενάως είναι πηγή γιατί είναι χορηγός σοφίας. Σε εκείνους που χύνουν σαν ποτάμι την ευσεβή και ορθή και σωτήρια διδασκαλία είναι ποταμός γιατί ποτίζει άφθονα ανθρώπους και χτίνει και θηρία και φυτά. Έτσι και οι άνθρωποι θα θεωθούν καθώς θα ανυψωθούν με τα νοήματα των λεγόμενων
και εκείνοι που αποκτηνώθηκαν με τα πάθη θα γίνουν πάλι άνθρωποι με την ακριβή κατόρθωση της ενάρετης ζωής και θα ξαναπάρουν τη φυσική λογικότητα. Και εκείνοι που έγιναν θηρία με τις πονηρές συνήθειες και κακές πράξεις, αφού εξημερωθούν με την ήπια και απαλή παρακίνηση, θα ξαναγυρίσουν στη φυσική ημερότητα. Και εκείνοι που σαν φυτά είναι ανέστητοι στα αγαθά, αφού μαλακώσουν με την είσοδο του λόγου βαθιά μέσα τους, θα δεχθούν τη γονιμότητα του λόγου που τους διατρέφει, αποκτώντας αίσθηση και δύναμη προς καρποφορία. Ο Λόγος του Θεού είναι οδός για εκείνους που κατά την πρακτική άσκηση τρέχουν σωστά και δυνατά στο στάδιο της αρετής και μήτε δεξιά κλείνουν με την καινοδοξία, μήτε αριστερά με τη ροπή προς τα πάθη, καθώς κατευθύνει τα βήματά του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αυτό δεν το τήρησε μέχρι το τέλος ο Ασά, ο βασιλεύς Ιούδα, γι' αυτό και λέγεται ότι στα γυρατιά του ασθένησε στα πόδια, επειδή είχε εξασθενήσει στον δρόμο του κατά Θεόν βίου. Θύρα λέγεται ο Λόγος του Θεού γιατί εισάγει στη Θεία Γνώση εκείνους που πέρασαν με επιτυχία τον δρόμο των αρετών κατά την αψεγάδια στη πορεία της πρακτικής ασκήσεως και σαν φως δείχνει τους ολοφότινους θησαυρούς της σοφίας. Ο ίδιος είναι και οδός και θύρα και κλειδί και βασιλεία. Είναι οδός ως οδηγός, κλειδί γιατί ανοίγει στους άξιους τα θεία και ανοίγεται και ο ίδιος. Θύρα γιατί εισάγει και βασιλεία γιατί κληρονομείται και μετέχεται από όλους. Ο Κύριος λέγεται φως και ζωή και ανάσταση και αλήθεια. Λέγεται φως γιατί κάνει λαμπρές τις ψυχές και διώχνει το σκοτάδι της άγνοιας και φωτίζει το νου για να κατανοεί τα απόρριτα και δείχνει τα μυστήρια που μπορούν να δουν μόνον οι καθαροί. Ζωή λέγεται γιατί δίνει την κίνηση προς τα θεία που αρμόζει στις ψυχές που αγαπούν τον Κύριο. Ανάσταση γιατί ανασταίνει το νου από την νεκρή προσκόλληση στα υλικά καθαρό και κάθε φθορά και νεκρότητα. Και αλήθεια γιατί χαρίζει στους αξίους αμετάβλητη και σταθερή την έξι των αγαθών. Ο Θεός και Λόγος του Θεού και Πατέρα βρίσκεται μυστικά μέσα σε κάθε μία από τις εντολές Του. Ο Θεός και Πατέρας είναι όλος αχώριστος σε όλο το Λόγο Του εκφύσεως. Εκείνος λοιπόν που δέχεται μία Θεία εντολή και την πράττει, δέχεται το Λόγο του Θεού που υπάρχει μέσα σε αυτήν. Εκείνος που δέχθηκε το Λόγο διαμέσου των εντολών, διαμέσου αυτού δέχθηκε και τον Πατέρα που υπάρχει εκφύσεως μέσα σε αυτόν, όπως επίσης και το Πνεύμα που εκφύσεως υπάρχει μέσα σε αυτόν. Γιατί λέει, «Σας λέω αλήθεια, όποιος δέχεται αυτόν που θα στείλω, δέχεται εμένα, και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται αυτόν που με έχει στείλει». Εκείνος λοιπόν που έλαβε εντολή και την τήρησε, έλαβε και έχει μυστικά την Αγία Τριάδα. Δοξάζει το Θεό στο πρόσωπό του όχι εκείνος που με λόγια μόνο τιμά το Θεό, αλλά εκείνος που υπομένει για το Θεό του σκόπου και τα παθήματα για χάρη της αρετής. Και αντιδοξάζεται από το Θεό με τη δόξα που βρίσκεται στο Θεό, παίρνοντας σαν έπαθλο της αρετής τη χάρη της απάθειας κατά μέθεξη. Γιατί ο καθένας που στο πρόσωπό του δοξάζει το Θεό με τους σκόπους της πρακτικής ασκήσεως για χάρη της αρετής, δοξάζεται και ο ίδιος μέσα στο Θεό με την απαθή έκλαμψη των θείων κατά τη θεωρία. Γιατί ο Κύριος ερχόμενος προς το πάθος έλεγε «Τώρα δοξάστηκε ο Υιός του ανθρώπου και σε αυτόν δοξάστηκε ο Θεός και ο Θεός θα τον δοξάσει με τον εαυτό του και θα τον δοξάσει αμέσως». Από αυτό γίνεται φανερό ότι στους σκόπους για χάρη της αρετής ακολουθούν τα θεία χαρίσματα. Όσο βλέπουμε το Λόγο του Θεού σωματωμένο στο γράμμα της Αγίας Γραφής με τα διάφορα ενίγματα, δεν έχουμε δει ακόμη νοητό στον ασώματο και απλό και ενιαίο και μόνο Πατέρα μέσα στον ασώματο και απλό και ενιαίο και μόνο Υιό κατά το ρητό. Όποιος έχει δει εμένα, έχει δει και τον Πατέρα. Και εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας εμένα. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη από πολλή γνώση, ώστε αφού περάσουμε προηγουμένως κάτω από τα λόγια που καλύπτουν τον Λόγο, έτσι με γυμνό το νου να δούμε καθαρό τον Λόγο, όπως είναι καθεαυτόν, να μας δείχνει καθαρά όσο είναι εφικτό στους ανθρώπους τον Πατέρα που είναι μέσα του. Γι' αυτό είναι ανάγκη εκείνος που επιζητεί με ευσέβεια το Θεό
να μην πιάνεται από κανένα ρητό της γραφής, για να μην απατηθεί παίρνοντας αντί του Θεού τα γύρω από το Θεό. Δηλαδή, αντί του λόγου, δεχόμενος λανθασμένα το γράμμα της γραφής, ενώ ο λόγος έχει διαφύγει από το νου που κρατώντας το περίβλημα νομίζει ότι κρατά τον ασώματο λόγο. Και συμβαίνει όπως με την Αιγυπτία που κράτησε όχι τον Ιωσήφ αλλά τα ρούχα του και όπως με τους παλαιούς ανθρώπους οι οποίοι παραμένοντας μόνο στην ομορφιά των ορατών χωρίς να καταλάβουν λάτρευαν τη χτίση και όχι τον χτίστη.

Ο λόγος της Αγίας Γραφής, όταν τσεντηθεί μέσω των υψηλωτέρων νοημάτων τη σύνθεση των λέξεων που είναι σωματικά διαμορφωμένες πάνω του, φανερώνεται σαν να υπάρχει στον ήχο λεπτής άβρας στο διορατικό νου, ο οποίος με την άκρα απόθεση των φυσικών ενεργειών του μπόρεσε να λάβει αίσθηση μόνο της απλότητας που κάνει κάπως γνωστό το λόγο, όπως ο Μέγας Ηλίας που αξιώθηκε στο σπήλαιο Χορίβ να δει αυτή την δράση. Χορίβ εξηγείται νεοοργωμένη γη, που σημαίνει τη μόνιμη απόκτηση των αρετών με το νέο πνεύμα της χάρης. Το σπήλαιο είναι η κρυφιότητα της σοφίας του νου, στην οποία όποιος φτάσει θα αισθανθεί μυστικά τη γνώση εκείνη που υπερβαίνει την αίσθηση. Στη γνώση αυτή λέγεται ότι βρίσκεται ο Θεός. Ο καθένας λοιπόν που ζητεί αληθινά το Θεό, όπως ο Μέγας Ηλίας, δεν θα φτάσει μόνο στο Χορίβ, δηλαδή ως πρακτικό στην έξι των αρετών, αλλά και στο σπήλαιο που είναι στο Χορίβ, δηλαδή ως θεωρητικός θα φτάσει στην κρυφιότητα της σοφίας, η οποία βρίσκεται μόνο στην έξι των αρετών. Όταν ο νους αποτινάξει τις πολλές δοξασίες που έχει περί των όντων, τότε φαίνεται σε αυτόν καθαρός ο λόγος της αλήθειας, ο οποίος του δίνει τις υποδείξεις της πραγματικής γνώσεως και απομακρύνει τις προηγούμενες εμπαθείς αντιλήψεις σαν λέπια από τα μάτια του, όπως έγινε στον Θεσπέσιο και Μέγα Απόστολο Παύλο. Γιατί λέπια είναι πράγματι που επικάθονται στο διορατικό μέρος της ψυχής και εμποδίζουν το πέρασμα στον καθαρό λόγο της αλήθειας, και οι γνώμες που στηρίζονται στο γράμμα μόνο της γραφής και η κατά την αίσθηση εμπαθής θεωρίες των ορατών. Ο Θείος Απόστολος Παύλος είπε ότι έχει μερική γνώση του λόγου, ενώ ο Μέγας Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει ότι είδε τη δόξα του. Είδαμε, λέει, τη δόξα του που την έχει ως μονογενής από τον Πατέρα. Ήταν γεμάτος από χάρη και αλήθεια. Ίσως ο Άγιος Παύλος είπε ότι έχει μερική γνώση του λόγου ως Θεού, γιατί από τις ενέργειες του μόνο γνωρίζεται κάπως, ενώ η γνώση της ουσίας και της υποστάσεώς του είναι εξίσου απλησίαστη και στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Ο Άγιος Ιωάννης πάλι που μοιήθηκε τέλεια, όσο είναι δυνατόν σε άνθρωπο στο λόγο της ενανθρωπίσεως του λόγου, είπε ότι είδε τη δόξα του ένσαρκου λόγου, δηλαδή είδε το λόγο, το σκοπό για τον οποίο ο Θεός έγινε άνθρωπος, γεμάτος χάρη και αλήθεια. Γιατί ο μονογενής δεν χαριτώθηκε ως Θεός που είναι κατά την ουσία και ομοούσιος με το Θεό Πατέρα, αλλά καθώς έγινε φύση άνθρωπος κατ' οικονομία και ομοούσιος με μας. Χαριτώθηκε για μας που έχουμε ανάγκη από χάρη, και από την πληρότητα της δικής του χάρης δεχόμαστε πάντοτε σε κάθε προκοπή μας την ανάλογη χάρη, ώστε εκείνος που φύλαξε το λόγο τελείως καθαρό μέσα του θα λάβει τη δόξα τη γεμάτη από χάρη και αλήθεια του Θεού Λόγου που σαρκώθηκε για μας και που δόξασε ως άνθρωπος για χάρη μας και αγίασε τον εαυτό του κατά τον καιρό της επίγειας παρουσίας του. Γιατί λέει, όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Έως ότου η ψυχή μεταβαίνει από δύναμη σε δύναμη και από δόξα σε δόξα, δηλαδή πραγματοποιεί μεγαλύτερη προκοπή από αρετή σε αρετή και υψηλότερη ανάβαση από γνώση σε γνώση, δεν έπαψε να κατοικεί εδώ προσωρινά, σύμφωνα με το λόγο. Είναι πολύ χειρός που παρηγεί η ψυχή μου, γιατί είναι πολύ το διάστημα και το πλήθος των γνώσεων που πρέπει αυτή να περάσει, ώσπου να φτάσει στον τόπο της θαυμαστής σκηνής, ως τον οίκο του Θεού με φωνή αγαλιάσεως και εορταστικό ήχο, προσθέτοντας πάντοτε φωνή νοερή στις νοερές φωνές με την προκοπή στις θείες θεωρίες, μαζί με τη μεγάλη αγαλίαση του νου, τη χαρά δηλαδή και την ανάλογη ευχαριστία για όσα έχουν θεωρηθεί. Γιατί τέτοιες εορτές εορτάζουν εκείνοι που έλαβαν το πνεύμα της χάρης στις καρδιές τους και φωνάζουν «Αβά, Πατέρα». Ο τόπος της θαυμαστής σκηνής είναι η απαθής και η αδιατάραχτη έξι των αρετών, κατά την οποία ο Λόγος του Θεού καταστολίζει σαν σκηνή την ψυχή με διάφορα είδη αρετών. Ο οίκος του Θεού είναι η γνώση που αποτελείται από πολλά και διάφορα θεωρήματα, κατά την οποία έρχεται ο Θεός στην ψυχή και την γεμίζει από τον κρατήρα της σοφίας. Η φωνή της αγαλιάσεως είναι το σκύρτημα της ψυχής για τον πλούτο των αρετών. Εξομολόγηση είναι η ευχαριστία για τη δόξα της ευοχίας της σοφίας, και ο ήχος είναι η συνεχής μυστική δοξολογία που παράγεται από τη σύγκραση και των δύο, δηλαδή της αγαλιάσεως και της εξομολογήσεως.
Εκείνος που νίκησε παλεύοντας με γενναιότητα τα πάθη του σώματος και πολέμησε αρκετά τα ακάθαρτα πνεύματα και έδιωξε τα νοήματά τους από τη χώρα της ψυχής του, ας προσεύχεται να του δοθεί καρδιά καθαρή και να εγκατασταθεί στα βάθη του πνεύμα ευθύτητας, να αδειάσει δηλαδή τελείως από τους φαύλους λογισμούς και να γεμίσει από τις θείες έννοιες με τη χάρη, ώστε να μεταβληθεί σε κόσμο νοητό του Θεού, λαμπρό και μεγάλο, αποτελούμενο από ηθικά και φυσικά και θεολογικά θεωρήματα. Εκείνος που έκανε καθαρή την καρδιά του, δεν θα γνωρίσει τους λόγους των υψηλών και μετά τον Θεό όντων μόνο, αλλά μετά την προσπέραση όλων βλέπει κάπως και αυτόν τον Θεό, και αυτό είναι το ακρότατο όριο όλων των αγαθών. Όταν ο Θεός έρθει σε αυτή την καρδιά, την αξιώνει να χαράξει σε αυτή τα δικά του γράμματα μέσω του Πνεύματος, σαν να ήταν οι πλάκες του Μωυσή, και τόσο περισσότερο όσο αυτή επιδόθηκε στην πράξη και τη θεωρία σύμφωνα με την εντολή που προστάζει μυστικά να αυξάνεσαι. Καρδιά καθαρή λέγεται ίσως εκείνη που δεν έχει με κανένα τρόπο καμιά φυσική κίνηση προς οτιδήποτε, στην οποία έρχεται ο Θεός και σαν σε πίνακα καλά καθαρισμένο από την άκρα απλότητα γράφει τους δικούς του νόμους. Καρδιά καθαρή είναι εκείνη που παρουσίασε στο Θεό τελείως ασχημάτιστη και αδιαμόρφωτη τη μνήμη και έτοιμη να σφραγιστεί μόνο με τα δικά του σημεία, με τα οποία συμβαίνει να φανερώνεται ο Θεός.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: ευχαριστήσαμε επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλήν από τις γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού εθουσκότους και γένε τον νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίσης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιός Όνος πρέον αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε δεηθώμεν,
1: υπέρ της άνωθεν την ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε δεηθώμεν,
1: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, της θατείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε δεηθώμεν,
1: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως και νήσου ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ πλεών των αντιπορούντων ασούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ Χριστίνε ημάς από πάσης δίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη της Παναγίας Αφράνου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Κύριε.
1: Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ή και αΐ.

Φως ηλαρών Αγίας Δόξης, Αθανάτου Πατρός, Ουρανίου, Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φώσες περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές αισίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος εδοξάζει.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη εν αμαρτήτους φυλακτήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνες.

0: κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου.

0: την απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού, ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Εφράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε εν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

γάρ το φοβερό και πριν ανθρώπου κριτήσει, δουλειά έπνιση και παλάζει αυτόν τον υπέταξε ευχαίνε. Που την έχει ανθρώπου αναμένοντα βοήθεια, τόσο περιμένοντα έλεγχο να επιδεχόμενη σωτηρία, να διαφυλέξουν τα κύβερ και την παρούσα να σπέραν και την προσιούσα νύχτα παντό εχθρού. Ο πάσα αντικειμένη ενεργεία, διαβολική και διαλογισμό ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το πράτο τη βασιλεία του ευλογημένου και δεδοξασμένου του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο.

0: Είναι απολύεις τον δούλο σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριό σου, ετοίμασες κατά πρόσωπο πάντων των λαών. Φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε τη δεησίν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε άρχισε κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ουδικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ό,τι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου, εν πείμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, ψυχή μας Γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί το λόγο σου ότι επισύλπησα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσε με εν γη ευθεία. Ένικεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Λέει σ' όνομα Θεός και τον Άγιο Λόγος και το πληθύν του τιμός εξάλληψη του ανομιού μου. Επί πλοίων πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιον με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα που σαν δικαιωθήσαν τις βλόγεις σου και νικήσαν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρα ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις εν μημήτηρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανοιγάψα στα άντρα τα κρύφα της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με πλυνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτίζει με αγαλία και φροσύνη να αγαλιάσει του θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσα τα νομίζω με εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρά κτίσουν ένα μία Θεό και πνεύμα αυτέ εγγένσουν τη ζεγκάτη μου. Μία απορρίψη με προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο με ήταν ελισσαπέ μου. Απόδοση με την αγαλία σωτηρίου και πνεύμα αντικειμονικό στήριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψει. Ρίσε ένα εξαιμάτων ο Θεό τη σωτηρία μου αγαλιά στη γλώσσα του δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ότι ήθελσα στη Σία εδώ κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίστη. Τη Σία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου δενώσει. Αγάθινον κύριε, τη ευδοκία Σιών και οικοδομή τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη σε δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανοίξει το θυσιαστήριό σου Μόσχος.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελεώσου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητα.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού. Πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πάντων των μετευλαβίας ψαλώντων και επιτελούντων την Ιεράν Παράκληση ταύτην, μετά των οικείων αυτών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Η ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας.

0: ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλητά αυτή των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πάντων των αδελφών ημών των εν ασθενείες, θλίψες και ανάγκες ευρισκομένων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ των δούλων του Θεού, των μετευλαβίας ψαλώντων και επιτελούντων την ιεράν παράκλησιν ταύτην,

0: και υπέρ που εταξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον το Θεόν ημών οικετεύσομεν.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα σου.
0: Εκ του καταλουκού

Το καιρό εκείνο εισήθεν ο Ιησούς εις κόμην την αν. Γινή δε της ονόματι Μάρθα υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία. Ή και παρακαθήσεσα παρά τους πόδας του Ιησού οίκουε των λόγων αυτού. Ή δε Μάρθα περί εσπάτω περί πολλήν διακονία. Επιστάσα δε είπε, Κύριε, ου μέλησι ότι η αδελφή μου μόνη με κατέλειπε διακονήν, υπέουν αυτή να μη συναντιλάβητε. Αποκριθείς δε είπεν αυτή ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, με ρυμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε εστί η χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξα το ήτι σου καφερεθήσετε απ' αυτής. Εγένετο δε εν το λέγειν αυτόν ταύτα, επάρασά της γινή φωνήν εκ του όχλου είπεν αυτόν, Μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε, και μαστίου σε θύλασσας. Αυτός δε είπε, μενούγε μακάρι ακούονται στον λόγον του Θεού. Και φυλάσσοντες αυτοί.

Σώσον ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε το κόσμο σε ελέγχη κτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναθράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Εναγείς Πατέρων ημών, Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας και Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματουργών και πάντων των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρους και Θαυματουργού Μινά, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου, των Οσίων Πατέρων ημών Σεργίους και Στεφάνου, Κάστορος και Παλάμονος, και των Αγίων Δώδεκα Μαρτύρων Στρατιωτών των εν Κρήτης, ον και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντως σου των Αγίων, οικετεύομαι σε μόνε πολυέλε, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών, δεωμένος σου.

0: Άγιος, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύρια ηλάστρη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε πίεση και κρίσκεψε της Σιμών, ένα και του ονόματό σου. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν τους ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον είναι του ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των οποιούσιων, δώσε ημίν σήμερον. Και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως κι εμείς αφήει ημίν τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς εκ του πορηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, Θεόμεθά σου επάρχουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ προσευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και βλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης,
1: επιδεόμεθα
0: των μετευλαβίας ψαλώντων και επιτελούντων την Ιεράν Παράκλησιν ταύτην μετά των οικείων αυτών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ του διαφυλαχτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν πόλην ίσο ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν. Από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου και υπέρ του ήλων ευμενή και ευδιάλαχτου γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημόν κινουμένη και ρίσταστε ημάς εκ της επικειμένης δικίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Ελέησον.
0: Και υπέρ του εισακούσε Κύριον το Θεόν φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ημών ο Θεός ο σωτηρημών ήρπης πάντου των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία, πόν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στερεώσει
3: ο Κύριος ο Θεός στην Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθόδοξων χριστιανών, στην Διαγία του Εκκλησία νήσω πόλη και ενωρία ταύτης αιώνας αιώναν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σε, ο εντόρητο θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη, ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίου δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των εναγείς πατέρων ημών Νικολάου του Ενμύρης και Σπυρίδωνος Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μινά, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Φωτίου και Νικήτου, ον τη μνήμην επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσει εμάς αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Καλησπέρα. Βοήθειά μας η χάρη της Παναγίας να σκέπει και να ευλογεί όλους μας.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80

της περίφημης Μονής των Σιναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός Παναγίας Καμαριανής Νέας Αλικαρνασσού. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός μετά των εγκομείων στην κοίμηση της Θεοτόκου θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μετά το πέρας του εσπερινού θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση και στη συνέχεια νυχτερινή η Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Την παραμονή και την ημέρα της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Καμαριανής, την οποία διέσωσαν ευσεβείς χριστιανοί από την παλαιά Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αγκαράθου. Στις 6 το πρωί της Παρασκευής 14 Αυγούστου θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία μετά της μικρής παράκλησης προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί το μικρό απόδειπνο μετά των 24 οίκων της κοιμήσεως της Θεοτόκου και θα ακολουθήσει νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβίδου κυρίου Γρηγορίου.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στον Μασταμπά Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την υπεραγία Θεοτόκο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου εορτάζει

0: αυτή της κοιμήσεως της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Παγιανής. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου και ώρα 6:30 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος, η Θεία Λειτουργία και ο ενταφιασμός του σκηνώματος της Παναγίας στο κουβούκλιο του Επιταφείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου μετά των εγκομείων της Υπεραγίας Θεοτόκου και η λιτάνευσης του Επιταφείου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας τη Λύσου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Τσαλικακίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθος θα τελεστεί στις 7.15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στην θέση Κεφάλα, στην οδό Κουντουριώτη 36, στο Τσαλικάκι.
1: Το Σάββατο, 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Επαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός Γουρνών Τεμένου Συρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Στις 8.30 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση μετά των εγκομείων στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Το Σάββατο, 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός του Καμάρι Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Προσκυνηματικός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Βουρλιώτισσας στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Αμφιλοχίου Σαμοήλη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Γονιών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο, 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στον Κρουσόνα Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Αγίου Σύλλα στον οικισμό Δρακουλιάρη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 11 Αυγούστου. Σαν σήμερα το 480 π.Χ. οι 300 Σπαρτιάτες του βασιλιά Λεωνίδα μαζί με τους Θεσποιείς που είχαν μείνει επίσης πίσω πέφτουν νεκροί από τις τεράστιες περσικές δυνάμεις του Ξέρξη στο στενό των Θερμοπυλών. «Όξιν αγγέλιν λακεδαιμονίης, ότι τι δεκίμεθα της κίνων ρήμας υπηθόμενη», διαβάζουμε στο επίγραμμα του Σιμονίδη του Κίου πάνω στον τάφο των 300.
1: Επίσης, το 480 π.Χ. και παράλληλα με τη μάχη των Θερμοπυλών, κατά τη δεύτερη Περσική εισβολή, διεξάγεται η ναυμαχία του Αρτεμισίου. Μετά από δύο μέρες μικροσυγκρούσεων, ξεκίνησε η κύρια μάχη που έληξε για τους αντιπάλους με ίσες απώλειες. Οι Έλληνες όμως αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν στη Σαλαμίνα όταν έμαθαν το αποτέλεσμα της μάχης των Θερμοπυλών.
0: Σαν σήμερα, το 449 μετά Χριστόν, φεύγει από τη ζωή ο Φλαβιανός, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κατά τα έτη 446 έως 449. Υπήρξε ευσεβής και μετριοπαθής ιεράρχης που αγωνίστηκε κυρίως για την ειρήνη στους κόλπους της Εκκλησίας από τις έντονες αντιπαραθέσεις και διαμάχες των θεολόγων της Αλεξάνδρειας και της Αντιόχειας. Απέκτησε την έχθρα του Πατριάρχη Αλεξανδρίας Διόσκουρου, ο οποίος δεν δεχόταν τις αποφάσεις της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου και ο οποίος συγκάλεσε με τη συνένεση του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δεύτερου Οικουμενική Σύνοδο στην Έφεσο, η οποία τελικά καθήρεσε και εξόρισε τον Φλαβιανό. Ο Φλαβιανός πέθανε τρεις μέρες μετά στην εξορία από τη θλίψη του και τα σωματικά τραύματα που του είχαν προξενήσει στη σύνοδο της Εφέσου ο Διόσκορος Αλεξανδρίας και οι οπαδοί του υπό τον μοναχό Βαρσουμά. Δύο χρόνια αργότερα, το 451, συνεκλήθη η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος, η οποία καθαίρεσε τον Διόσκορο και αποκατέστησε την Ορθόδοξη πίστη. Το λείψανο του Φλαβιανού, κατόπιν επιθυμίας της αδελφής του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου της Πουλχερίας, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και τοποθετήθηκε στο Ναό των Αγίων Αποστόλων, ενώ η Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο. Η μνήμη του τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 16 Φεβρουαρίου, ενώ μέχρι τον 12ο αιώνα εορταζόταν μαζί με την Ρωμαιοκαθολική στις 18 Φεβρουαρίου.
1: Σαν σήμερα το 1716 γεννήθηκε στην Κέρκυρα ο Λόγιος Ευγένιος Βούλγαρης, Έλληνας κληρικός, παιδαγωγός, διδάσκαλος του γένους, μεταφραστής του Βολτέρου και διαπρεπής στοχαστής του νεοελληνικού διαφωτισμού. Με τη διδασκαλία του και τα συγγράμματά του εγκαινίασε μια νέα εποχή στην ιστορία της ελληνικής παιδείας. Οι φιλελεύθερες ιδέες του προετοίμασαν το έδαφος για τον ελληνικό διαφωτισμό. Καταπληκτική είναι η συγγραφική παραγωγή του τόσο για τον όγκο όσο και για την ποικιλία της. Έγραψε πραγματείες, ποίηματα, λόγους, εκκλήσεις προς την Εκατερίνη τη Δεύτερη για την απελευθέρωση της Ελλάδος και εκατοντάδες επιστολές. Επιμελήθηκε πολύτιμες εκδόσεις βυζαντινών συγγραφέων και κλασικών συγγραμμάτων και μετέφρασε πλήθος κειμένων από τα λατινικά στα γαλλικά.
0: Σαν σήμερα το 1875, στον λόγο του θρόνου που εκφωνεί ο βασιλιάς Γεώργιος I στη Βουλή, διακηρύσσεται η αρχή της Δεδηλωμένης. Στο εξής, η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα ανατίθεται μόνο σε όποιον έχει τη Δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής. Ο λόγος του βασιλιά γράφτηκε από τον Πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη.
1: Σαν σήμερα το 1920 πραγματοποιείται στη Γενέβη η πρώτη Οικουμενική Συνδιάσκεψη των Ευρωπαϊκών, Αμερικανικών και Ανατολικών Εκκλησιών.
0: Το 1934 ανοίγει η Ομοσπονδιακή Φυλακή του Αλκατράζ στο ομώνυμο νησί που βρίσκεται στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο.
1: Σαν σήμερα το 1972 πεθαίνει ο νοτιοαφρικανός ιολόγος Max Tyler, ο οποίος το 1951 κέρδισε βραβείο Νόμπελ ιατρικής χάρη στην παρασκευή ενός εμβολίου κατά του ιού του κίτρινου πυρετού.
0: Το 1996 ειρηνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην πράσινη γραμμή βάφονται με αίμα. Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι γκρίζοι λύκοι ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον Κύπριο διαδηλωτή Τάσο Ισάκ. Η ελληνική κυβέρνηση και η αντιπολίτευση καταδικάζουν έντονα τις βαρβαρότητες των δυνάμεων κατοχής στην Κύπρο.
1: Σαν σήμερα, το 2003, το ΝΑΤΟ αναλαμβάνει τη διοίκηση της ειρηνευτικής δύναμης στο Αφγανιστάν, πραγματοποιώντας την πρώτη του μεγάλη επιχείρηση εκτός Ευρώπης στην 54χρονη ιστορία του. Σαν σήμερα,
0: ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, ευχαριστούμε το διευθυντή του, πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή του, πατέρα Ιωάννη Νικολάου, για αυτή την ευκαιρία που μας έχουν δώσει για τρίτη συνεχή χρονιά να κάνουμε αυτή την εκπομπή, να έρχονται εδώ στο στούντιο παιδιά από το σχολείο μας, να ηχογραφούν, να συζητάμε διάφορα θέματα και να ερχόμαστε σε αυτή την όμορφη επικοινωνία μαζί σας. Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη εκπομπή και έχουμε αυτή τη χαρά που έχουμε κάθε φορά που φιλοξενούμε στο στούντιο παιδιά και όχι μόνο τις ηχογραφήσεις τους. Λοιπόν, σήμερα έχει γεμίσει το στούντιο ασφυκτικά, ίσα που χωράμε. Είναι μαζί μας η Ελευθερία Βασιλάκη, η Στέλλα Παπαδοπούλου, ο Στέλιος Παπουτσάκης, η Φωτεινή Δομενέως, η Μυρτό Χουλάκη, ο Στέλιος Ρώσος Ολικός, η Χρυσιάνα Περάκη, η Κυριακή Παγωνάκη, που θα μας τραγουδήσουν, και ο Θοδωρής Δαλαβέρος θα μας παίξει βιολί, ο Χρήστος Μιλαθιανάκης θα μας παίξει λύρα, ο Νικόλας Σκανδαλάκης θα μας παίξει κιθάρα, η Καλλιόπη Τζαγάκη θα μας παίξει κανονάκι και ο Κύριλλος Δαμαβολίτης θα μας παίξει λαούτο. Κάποιοι είναι ήδη γνωστοί, θα έλεγα είναι διάσημοι στην εκπομπή. Είναι κοντά μας επίσης ο βοηθός ηχολήπτη, τον έχει προσλάβει ο κύριος Παντελής. Κύριε Παντελή, ευχαριστούμε που φροντίζετε τον ήχο κάθε φορά. Είναι κοντά μας ο Κωνσταντίνος Ζαχαριουδάκης, σε ρόλο βοηθού ηχολήπτη. Δεν ξέρω αν θα τον πείσουμε να μας παίξει και λύρα, θα δούμε. Και επίσης οι καθηγητές, η κυρία Εύα Κουτσογιαννάκη, θα την ακούσετε σε λίγο, εδώ πανηγυρίζουν τα παιδιά, εσείς δεν βλέπετε, εγώ βλέπω, είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα. Και είναι κοντά μας και ο κύριος Παναγιώτης Μπελενιώτης, ο οποίος είναι καθηγητής του σχολείου μας, διδάσκει παραδοσιακό βιολί και πρέπει να σας πω ότι ήταν και μαθητής του σχολείου μας. Είναι απόφυτος, είναι από την πρώτη γενιά των αποφύτων του μουσικού σχολείου και ήταν και μαθητής μου, θα τα πούμε τώρα όλα εδώ, ναι. Λοιπόν, αφορμή για αυτή την εκπομπή είναι ένα πολιτιστικό πρόγραμμα το οποίο έχει θέμα τις ξενιτεμένες Παναγίες του Χάνδακα. Θα πούμε αργότερα πολλά γι' αυτό. Πρόσφατα έγινε λοιπόν ένα ταξίδι στη Βουδαπέστη, στη Βιέννη και στην Πράγα με αυτό το πρόγραμμα. Η κυρία Εύα Κουτσογιαννάκη είναι επικεφαλής και ο κύριος Παναγιώτης Μπελενιώτης, όπου θα μας πούνε τα παιδιά εντυπώσεις. Εκεί λοιπόν σκοπός αυτού του ταξιδιού ήταν να επισκεφθούμε μία εικόνα της Παναγίας, η οποία είναι ξενιτεμένη και βρίσκεται στο ναό του Μιχαήλ Αρχαγγέλου στη Βιέννη. Την έσωσαν, ας πούμε, οι Ενετοί την πήραν μαζί τους αυτή την εικόνα και βρίσκεται στη Βιέννη από τότε, όταν έγινε η πτώση του Χάνδακα, δηλαδή όταν έπεσε ο Χάνδακα στα χέρια των Οθωμανών. Τη φυγάδεσαν αυτή την εικόνα μαζί με άλλα ιερά κοιμήλια και αυτή η εικόνα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα, παρόλο που βρίσκεται σε καθολικό ναό και είναι μια ορθόδοξη εικόνα. Την επισκεφθήκαμε λοιπόν και τα παιδιά τραγούδησαν μπροστά σε αυτή την εικόνα, ύμνους της Παναγίας και διάφορα τραγούδια παραδοσιακά που έχουν ως κέντρο τους, ως θέμα τους την Παναγία. Επειδή είπα πολλά και εδώ δεν κρατιούνται, θέλουν να παίξουν και να τραγουδήσουν πολύ γρήγορα, ας ξεκινήσουμε με ένα ύμνο στην Παναγία και στη συνέχεια θα πούμε και άλλα πράγματα. Καλώς ήρθατε παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που θυσιάζετε τον ανύπαρκτο ελεύθερο χρόνο σας για να έρθετε. Αγαπητή μου Εύα, αγαπητέ μου Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστούμε που είσαστε εδώ. Λοιπόν, θα μας πείτε το άξιον εστί. Ναι, πάμε να μας πείτε το άξιον εστί.

0: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εμένα μου έχει μείνει μία εικόνα από το ταξίδι που πήγαμε, που το τραγουδούσατε αυτό το τραγούδι περπατώντας, αυτό τον ύμνο δηλαδή, γιατί πρόκειται για ύμνο. Τραγουδούσατε αυτό τον ύμνο περπατώντας τους δρόμους της Βιέννης. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Κυρία Εύα, Εύα μας, θα μας πείτε λίγα λόγια παραπάνω για αυτό το πρόγραμμα, πώς γεννήθηκε η ιδέα, ποιοι άλλοι συμμετέχουν? Σου δίνουμε το λόγο. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες.
1: Αγαπητή Λίλη, καλησπέρα. Με πολύ χαρά είμαι εδώ μαζί σας, μαζί με τους μαθητές μας, τους μαθητές του Συνόλου Γέφυρες, που όπως λέει και το όνομα, αυτός είναι ο σκοπός, να γεφυρώσουμε, να ενώσουμε πολιτισμούς, χώρες και τα λοιπά. Έτσι, όπως πέρυσι πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη και δημιουργήσαμε τη γέφυρα μεταξύ Ηρακλείου και Κωνσταντινούπολης, έτσι φέτος γεννήθηκε η ιδέα να βρεθούμε στην Βιέννη. Και πώς προέκυψε αυτό? Πριν κάποια χρόνια, επισκεπτόμενη αυτή την όμορφη πόλη, βρέθηκα στον καθολικό ναό του Αγίου Μιχαήλ και μπροστά μου βλέπω μία εικόνα ορθόδοξη. Έτσι μου γεννήθηκε η απορία, πώς είναι δυνατόν μια ορθόδοξη εικόνα να έχει μια τόσο περίοπτη θέση σε ένα καθολικό ναό. Επιστρέφοντας λοιπόν από το ταξίδι, έμαθα ότι αυτή η εικόνα ήταν, όπως πολύ σωστά προείπες, μια εικόνα η οποία έφυγε από την Κρήτη, από τον Χάνδακα, βρέθηκε στη Βιέννη προκειμένου να προστατευθεί όταν γινόταν η πολιορκία του Χάνδακα από τους Οθωμανούς. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτή η ιδέα να κάνουμε ένα πρόγραμμα. Εγώ, ο Παναγιώτης ο Μπελενιώτης, ο οποίος όπως πολύ σωστά είπες ήταν μαθητής μας και των δύο, και του συναδέλφου του Σπυριδάκη του Μιχάλη, που είμαστε και στο σύνολο. Και έτσι δημιουργήθηκε το πρόγραμμα «Οι ξενιτεμένες Παναγίες του Μεγάλου Κάστρου». Και αντίστοιχα εσύ, η Μαρία Ιακρασάκη και ο Μιχαηλίδης ο Σάβας, οι άλλοι δύο συνάδελφοι, κάνατε το πρόγραμμα «Οι Παναγίες στην τέχνη», έτσι αν θυμάμαι,
2: ναι,
1: ακριβώς, «Οι Παναγίες στην τέχνη και την παράδοση». Έτσι λοιπόν, μετά την επαφή που είχαμε και μετά που πήραμε και την ευλογία του Αρχιεπισκόπου μας εδώ, ήρθαμε σε επικοινωνία με τον επίσκοπο εκεί, τον σεβασμιότατο κύριο Αρσένιο, ο οποίος με πολύ χαρά μας δέχτηκε να πάμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία να τραγουδήσουμε, αλλά και να δώσουμε φόρο τιμής έτσι με τους ύμνους μας και με τα τραγούδια μας στον καθολικό ναό του Μιχαήλ Αρχαγγέλου εκεί στη Βιέννη. Έτσι λοιπόν προέκυψε το ταξίδι αυτό.
0: Πολύ ωραία, και τώρα θα ήθελα πριν συνεχίσουμε με τραγούδι να μας πούνε τα παιδιά πώς ένιωσαν, όποιο παιδί θέλει, τη στιγμή που αντίκρισαν αυτή την εικόνα που ήταν ο σκοπός του ταξιδιού μας, και πώς ένιωσαν έτσι όταν τραγούδησαν μέσα σε αυτή την εκκλησία, την καθολική, που είναι διαφορετική από τις δικές μας τις ορθόδοξες. Θέλει κάποιος να πάει στο μικρόφωνο? Η Στέλλα. Στέλλα, σου άρεσε το ταξίδι? Πώς ένιωσες? Λοιπόν, σου άρεσε όταν είδες την εικόνα?
3: Ήταν ένα μαγευτικό... μια μαγευτική εικόνα.
0: Στέλλα Παπαδοπούλου λέγεται η μαθήτρια που μιλάει αυτή τη στιγμή και πηγαίνει τρίτη γυμνασίου. Ναι. Ήτανε μαγευτικό, Έκανε κρύο εκείνη τη μέρα, θυμάστε, έβρεχε, έκανε κρύο και περπατούσαμε εμείς με τα όργανα και πήγαμε στην εκκλησία λοιπόν και είδαμε την εικόνα. Πες.
3: Ναι, νομίζω το νιώσαμε όλοι αυτή τη ζεστασιά κοντά στην Παναγία.
0: Και μετά τραγουδήσαμε και την άλλη μέρα κάναμε και άλλη συναυλία στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όπου εκεί συγκίνησατε όλο τον κόσμο. Το θυμάστε? Φωτεινή, πήγαινε να πεις και εσύ τη γνώμη σου.
4: Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και όπως και ήταν πολύ εντυπωσιακό που είδαμε και την εικόνα και ότι τραγουδήσαμε σε αυτό το μέρος και τους άρεσε πάρα πολύ εκεί πέρα στους ανθρώπους που μας ακούσαν.
0: Στέλιο, θες να πεις και εσύ?
5: Η εικόνα ήταν υπέροχη. Όλο το σκηνικό εκεί πέρα ήταν μαγευτικό. Μου άρεσε πάρα πολύ που τραγουδήσαμε τόσους υπέροχους ωραίους ύμνους και που περάσαμε τόσο υπέροχα.
0: Ωραία. Λοιπόν, και δεν κρατιέστε να τραγουδήσουμε τώρα. Ποιο θα είναι το επόμενο τραγούδι που θα μας πείτε? Απόψε τα μεσάνυχτα.

0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Αυτό ήταν ένα τραγούδι από την Καπαδοκία. Σιλιβριανή μου Παναγιά. Ωραία. Εγώ τώρα θέλω να απευθυνθώ στον Παναγιώτη, στον κύριο Μπελενιώτη. Για μένα είναι ο Παναγιώτης, για σας είναι ο κύριος Μπελενιώτης. Και θα ήθελα έτσι να μας πει πώς νιώθει που βρίσκεται σε αυτό το σχολείο ως καθηγητής, που πριν από, να μην πούμε όμως πόσα χρόνια, να πούμε,
1: πριν
0: από πολλά χρόνια ήταν μαθητής σε αυτό το σχολείο και τώρα είναι καθηγητής σε αυτό το σχολείο.
1: Είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό που ζούμε και που ζήσαμε, γιατί εδώ με την κυρία Εύα και με την κυρία Λίλη έχουμε πολλά χρόνια πριν γνωριστεί υπό άλλες συνθήκες.
0: Με άλλους ρόλους.
1: Με άλλους ρόλους. Και τώρα φτάσαμε και οι τρεις μαζί με άλλους εξαιρετικούς συναδέλφους να συνοδεύσουμε αυτά τα παιδιά στη Βιέννη, στην Πράγα και στη Βουδαπέστη. Και θα ήθελα έτσι για ιστορικούς λόγους να πω ότι το μουσικό σχολείο που ιδρύθηκε το 2000 πήγε το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό το 2003 στο Λουξεμβούργο και στο Παρίσι, και ακριβώς πριν 20 χρόνια, έτσι λίγο πριν το Πάσχα ήταν πάλι, είχαμε πάει πάλι στην Αυστρία για να δώσουμε, όπως και αυτή τη φορά, κάποιες συναυλίες.
0: Διεθνή καριέρα το μουσικό σχολείο από τότε.
1: Σωστά, μετά αποφοιτήσαμε εμείς και ακολούθησαν και άλλα μουσικά ταξίδια στο εξωτερικό από διάφορα μουσικά σύνολα του σχολείου μας. Και έτσι να πούμε τώρα και εδώ στους μαθητές που μπορεί να μην το γνωρίζουν, ότι η κυρία Λίλη μου έκανε στην πρώτη γυμνασίου μάθημα πιάνου.
0: Θα σας πω λοιπόν, θυμάσαι και τι βαθμό σου είχα?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Θυμάμαι εγώ, σου είχα 18, γιατί δεν διάβαζες πάρα πολύ καλά τη σονατίνα.
1: Να τα. Εγώ βέβαια θυμάμαι ένα σι ύφεση που πάντα ξεχνούσα.
0: γι' αυτό σου είχα κόψει 2 βαθμούς. Λοιπόν, ένα σι ύφεση έφταιγε.
1: Σωστά.
2: Το μαγικό σε αυτή την ιστορία που είπε ο Παναγιώτης στο ταξίδι στην Αυστρία, τότε εγώ ήμουν συνοδός στον Παναγιώτη και τώρα ήμασταν μαζί συνοδοί σε εσάς, και του εύχομαι πραγματικά από καρδιάς να βιώσει αυτές τις όμορφες στιγμές, δηλαδή κάποια στιγμή ένας από εσάς, δύο ή όποιος θέλει τέλος πάντων να ακολουθήσει αυτή την πορεία στη ζωή του, για φανταστείτε να βρεθείτε κάποτε συνάδελφοι με τον κύριο Παναγιώτη και να συνοδεύσετε εσείς με τα παιδιά. Για
1: και να πάρουμε
2: λίγο
1: και τις κυρίες μαζί.
2: Εμάς με τα καροτσάκια.
0: Ήδη μου λένε ότι είμαι αρχαία, για φαντάσου.
1: Αυτά τα λένε
0: τότε,
1: επειδή υπάρχει αγάπη και...
0: Υπάρχει όντως αγάπη.
1: Και είναι αυτό, στο πλαίσιο αυτό.
0: Αυτό είναι κάτι που σε αυτό το σχολείο υπάρχει μεταξύ μας και με τους μαθητές και είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω ένα από τα παιδιά της ορχήστρας και θα ρωτήσω το Χρήστο, που είναι και που παίζει και λίρα, πώς νιώθει που έχει κάνει τώρα διεθνή καριέρα? Γιατί νομίζω ότι μπορεί να γράφει το βιογραφικό σου ότι έχεις παίξει στη Βουδαπέστη, στη Βιέννη και στην Πράγα και στην Κωνσταντινούπολη πέρυσι. Νομίζω ότι είσαι ήδη πάρα πολύ διάσημος.
3: Δεν θα το έλεγα διεθνή καριέρα, αλλά αρκετές ευκαιρίες να δείξουμε όλοι, όχι μόνο εγώ, το ταλέντο μας και εκτός του Ηρακλείου, εκτός της Ελλάδας. Το οποίο είναι κάτι που δεν έχουν όλα τα παιδιά σαν ευκαιρία, οπότε το εκτιμώ πάρα πολύ που μου δόθηκε.
0: Και εμείς εκτιμάμε τη συμμετοχή σου. Νικόλα, πώς θες να πεις και εσύ που έχεις κάνει διεθνή καριέρα? Τώρα θα το πουν όλοι. Σωστά. Έλα. Και ο Νικόλας και μετά θα μας πει και η Καλλιόπη. Και ο Θοδωρής.
4: Είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία που πήγαμε σε όλες αυτές τις χώρες, τις πόλεις και παίξαμε μουσική, περάσαμε ωραία και μεταξύ μας.
0: Ήσασταν και στην ώρα σας, δεν αργούσατε στα ραντεβού?
4: Ήμασταν.
0: Υπάρχει μια ευθυμία στο στούντιο αυτή τη στιγμή, αλλά εντάξει, είναι φυσιολογικό. Να μας πει Καλλιόπη, τη βλέπω πιο σοβαρή.
5: Τι να πω?
0: Πώς νιώθει με τη διεθνή της καριέρα?
5: Και εγώ είμαι πολύ ευγνώμων που είχα αυτή την ευκαιρία να ταξιδέψω, να αποκτήσω όλες αυτές τις εμπειρίες και να, όπως είπε και ο Χρήστος, να περάσουμε τόσο όμορφα με τους καθηγητές μας. Θα είναι κάτι που θα μείνει ξέχαστο σίγουρα, γιατί του χρόνου θα αποφοιτίζω.
0: Του χρόνου θα αποφοιτήσεις.
5: Ναι.
0: Σου ευχόμαστε υγεία και καλή πρόοδο.
5: Να είστε καλά.
0: Θοδωρή, θες να πεις κάτι?
6: Λοιπόν, ήταν μία από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου που θα μείνουν αξέχασες για πάντα. Και θα θυμάμαι στο μέλλον ότι εγώ με τους συμμαθητές μου πήγαμε αυτό το ταξίδι και περάσαμε τόσο ωραία. Και παίξαμε σε μία εκκλησία εκεί στη Βιέννη.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε τώρα. Τι θα παίξουμε τώρα? Ποιο τραγούδι θα πούμε τώρα?
7: Κυρά μου Πορταΐτισσα.
0: Κυρά μου Πορταΐτισσα.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Μας τραγούδησε η Μυρτό Χουλάκη και έπαιξε και ένα ταξίμι η Καλλιόπη με το κανονάκι. Το σήμα της εκπομπής μας είναι, πριν 2 χρόνια το είχε γράψει η Καλλιόπη, είναι πάλι με το κανονάκι, είναι πολύ μαγικό όργανο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εμπειρία. Θέλει κάποιος να πει κάτι? Μυρτό, θες να πεις κάτι εσύ που δεν μίλησες? Μυρτό, για πες.
1: Έχω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ευγνώμων που είπα αυτό το τραγούδι, το τραγούδι της Πορταΐτισσας, και ελπίζω του χρόνου όταν θα ξανακάνουμε συναυλία σε μια άλλη χώρα να ξαναπώ ένα σόλο αντίστοιχο σαν κι αυτό.
0: Μάθαν τις άλλες χώρες τώρα, ε? Πρέπει να πούμε ότι είμαστε εντομέσω συναυλιών του σχολείου βέβαια και ότι τα παιδιά έχουν πάρα πολλές δραστηριότητες αυτό το καιρό. Στο Μουσείο Αγίας Εκατερίνης θα γίνει μια συναυλία με το σύνολο Γέφυρες, όπου θα παρουσιαστούν αυτά και άλλα τραγούδια και με άλλα παιδιά βέβαια που δεν μπόρεσαν να έρθουν σήμερα εδώ. Δεν είναι δυνατόν να έρθουν όλα τα παιδιά. Λοιπόν, πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής, εγώ θα πω άλλη μια φορά ότι ήταν κοντά μας η Ελευθερία Βασιλάκη, η Στέλλα Παπαδοπούλου, ο Στέλιος Παπουτσάκης, η Φωτεινή Δομενέως, η Μυρτό Χουλάκη, ο Στέλιος Ρώσος Ολικός, η Χριστιανά Περάκη, η Κυριακή Παγωνάκη, ο Θοδωρής Δαλαβέρος, ο Χρήστος Μιλαθιανάκης, ο Νικόλας Κανδαλάκης, η Καλλιόπη Τζαγάκη και ο Κύριλλος Δαμαβολίτης και ο Κωνσταντίνος Ζαχαριουδάκης σε άλλο ρόλο και οι αγαπητοί μας καθηγητές, η κυρία Εύα Κουτσογιαννάκη και ο κύριος Παναγιώτης Μπελενιώτης, που μοιράστηκαν μαζί μας κάποια από τα τραγούδια και τους ύμνους με κέντρο την Παναγία που παρουσίασαν στο ταξίδι στη Βουδαπέστη, Βιέννη, Πράγα και στη συναυλία προχθές των μουσικών συνόλων του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου και θα τα παίξουν και στο Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης. Και πριν σας αποχαιρετήσουμε, έχετε κάτι άλλο να μας πείτε, να μας παίξετε? Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Παντελή Καλογεράκη που φροντίσατε τον ήχο. Ευχαριστούμε και το βοηθό σας εκεί. Καλώς είναι, θα τον προσλάβετε. Εντάξει. Λοιπόν, πώς θα σας αποχαιρετήσουμε? Τι θα παίξετε? Χρήστο, δεν ξέρω, τα μάτια σου λάμπουν κάπως, κάτι ξέρεις παραπάνω από εμάς, πιστεύω. Και ο Κύριλλος κάτι ξέρει παραπάνω από εμάς. Για πείτε. Εύα, ναι.
2: Λοιπόν, τα παιδιά σκέφτηκαν μέσα στο απλαίσιο του προγράμματος, επειδή διαβάσαμε διάφορα ιστορικά στοιχεία, είδαμε, είπαμε, βρήκαμε μία μαντινάδα από τον ποιητή, όπως λέγεται, του Κρητικού Πολέμου, Μαρίνο Τζάνε, που κάνει μία αναφορά στην Παναγία, τη Μεσοπαντίτισσα, την Παναγία που όταν στον Άγιο Τίτο είναι η άλλη ξενιτεμένη
0: που
2: Παναγία
0: στη Βενετία.
2: Που βρίσκεται στη Βενετία.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μια που αφιερώσαμε τόσα τραγούδια στην Παναγία της Βιέννης, στη Μαρία Ντικάντη όπως τη λένε στη
0: Μαρία Ντικάντια, ναι.
2: Έτσι. Τώρα τα παιδιά θέλουν να πούνε ματινάδα για την Παναγία την
0: Μεσοπαντίτισσα,
2: αυτή που είχε γράψει αυτός ο ποιητής. Σας ακούμε λοιπόν.
0: Μάλιστα.
3: Εντάξει.

0: Και με αυτό τον αυτοσχεδιασμό, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας!
1: Γεια σας!

Σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου της ΔΕΗ, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας διαδικτυακή συνάντηση. Το θέμα είναι σύγχρονα φαινόμενα, διαδικτυακή ασφάλεια, κανόνες συμπεριφοράς, μύθοι και πραγματικότητες.
1: Και πάμε τώρα σε ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο λέγεται διαδικτυακό εθισμός, για το οποίο όλοι κάνουν διαπιστώσεις και λένε ναι, ότι είναι ένα θέμα, αλλά κανένας δεν μιλάει εξειδικευμένα για να σας προτείνει λύσεις. Εγώ θα σας πω ναι, ότι ο διαδικτυακός εθισμός σήμερα όσο ποτέ είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Δεν διαφέρει σε τίποτα όσον αφορά την σημαντικότητά του σε σχέση με τους υπόλοιπους εθισμούς, με την έννοια ότι υπάρχει και σωματολογική συμπτωματολογία, όπως είναι οι μικρανίες, όπως είναι τα αυγενικά σύνδρομα και το καθεξής. Υπάρχουν σημάδια όπως είναι η απομόνωση, η απόσυρση, τα νεύρα, οι διατροφικές διαταραχές, να τρως πολύ, να τρως λιγότερο. Ειδικά εν μέσω καραντίνας είδαμε μέσα σε έρευνες ότι αυξήθηκε το λεγόμενο φαινόμενο overeating, δηλαδή των υπερφαγικών επεισοδίων, και αυτό συνδεόταν με τη συστηματική χρήση των social media. Όμως, αυτό που δεν σας λένε οι περισσότεροι είναι το γεγονός ότι όσοι μιλούν για διαδικτυακό εθισμό, και δυστυχώς το παρατηρώ πάρα πολύ συχνά και από γονείς που έρχονται σε εμένα για αποκατάσταση του διαδικτυακού εθισμού, δεν γνωρίζουν ότι ο διαδικτυακός εθισμός είναι η κορυφή στο παγόβουνο. Από κάτω κρύβεται πάντα κάτι άλλο. Κακή σχέση του παιδιού με τους γονείς, κακή σχέση του παιδιού με τον εαυτό του, νιώθει αυτό το παιδί χαμηλή αυτοεκτίμηση ή από πολύ μικρό έχει μάθει να μην βάζει όρια στους φίλους του και να γίνεται έρμεο. Έχει μάθει ότι για να γίνω αρεστός πρέπει να ανεβάζω 150.000 στόρ την ημέρα και να τα φουλάρω με Photoshop. Να παρακολουθώ τις ζωές άλλων για να νιώθω χαρούμενος. Να παίζω ένα παιχνίδι επειδή το παίζει, ας πούμε, και ένα παιδί το οποίο εκτιμάω και να μου λέει μπες ένα. Ή να παίζω γιατί είναι το μόνο πράγμα που μου δίνει ικανοποίηση και δεν βρίσκω άλλη χαρά στη ζωή μου, άλλη πηγή ικανοποίησης. Όλα αυτά, τα οποία ανάλογα την περίπτωση εξειδικεύονται και είναι προσωποποιημένα ανάλογα με το τι έχει οδηγήσει ένα παιδί στον εθισμό. Εγώ αυτό που έχω να σας πω σαν συμβουλές γύρω από τον εθισμό για να το κλείνουμε και να μας απευθύνετε και τις ερωτήσεις είναι να θέτετε πάντα ρεαλιστικούς στόχους. Δεν μπορείτε να λέτε σε ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή περνάει 12 ώρες μπροστά από το Fortnite ή από το LOL και να θεωρείτε ότι την επόμενη μέρα, μέσα σε μία μέρα, θα περιορίσει το χρόνο που περνάει όντας μία

0: Πολύ σημαντικό να υπάρχει μια καλή ρουτίνα ύπνου, γιατί πολλά παιδιά δυστυχώς κάνουν τη μέρα νύχτα και αυτό δεν βοηθάει την ψυχική τους υγεία, και ο συνδυασμός της σωματικής άσκησης για να καταπολεμούνται όλες αυτές οι τοξίνες που απελευθερώνονται όταν ένα παιδί είναι 500 ώρες πίσω από μια οθόνη και προσπαθεί, ας πούμε, να σκοτώσει τον μονοτακό χαρακτήρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά ήθελα να σας πω εγώ γενικά από τον εθισμό. Ο εθισμός είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του, και να περάσουμε σιγά σιγά στις ερωτήσεις.
1: Βέβαια. Αν έχουμε ερωτήσεις, μιλάμε από τον κόσμο, από τα παιδιά, από γονείς.
0: Εδώ έχουμε μία ερώτηση, στρατηγέ, που λέει: όλα τα θέματα που συζητάμε, μήπως θα πρέπει να μπει κύριο μάθημα στα σχολεία από τις μικρές τάξεις? Και θα ήθελα να απαντήσετε εσείς σε αυτό.
1: Βέβαια, θα ξέρετε κάτι. Θέλω να σας πω ένα πράγμα. Το βασικότερο απ' όλα είναι ένα. Εμείς σαν Ινστιτούτο εδώ και 5 χρόνια παλεύουμε με την κυρία Ιωάννου, και εγώ και πριν την κυρία Ιωάννου, μετά ήρθε η κυρία Ιωάννου, να βάλουμε στο δημοτικό σχολείο, όπως είναι σε όλο τον κόσμο, μάθημα το διαδίκτυο. Έχουμε κάνει ένα μεγάλο αγώνα επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς δεν εισακούστηκε με τίποτα. Έχουμε βιβλίο έτοιμο δωρεάν της Google, βιβλίο το οποίο το δίναμε δωρεάν στο Υπουργείο για να γίνει μάθημα. Δεν εισακουστήκαμε με τη νέα κυβέρνηση, πιστεύουμε, κυρία Κεραμέως, επειδή βλέπει θετικά τα πάντα με το διαδίκτυο, πιστεύω να μας δεχτεί και πιστεύω κάποια στιγμή να γίνει μάθημα στο σχολείο, γιατί είναι αδιανόητο τα παιδιά μας να μην κάνουν μάθημα το διαδίκτυο ξεχωριστό και να μαθαίνει ο καθένας ό,τι να είναι, όπως να είναι. Εάν δεν γίνει κουλτούρα το διαδίκτυο στα σχολεία μας, κανένα παιδί δεν θα βρει λύτρωση μέσα από αυτά που περνάει, γιατί είναι αδιανόητο τα παιδάκια 8 και 9 ετών να είναι στο TikTok, είναι αδιανόητο τα παιδάκια να είναι στην κοινωνική δικτύωση 8 και 7 ετών, ενώ έπρεπε να είναι κάπου αλλού σε άλλους χώρους μέσα στο διαδίκτυο πάντα. Γι' αυτό πρέπει να μάθουν τα παιδιά μας πώς πρέπει να κινούνται, και είναι αδιανόητο ο γονιός να αφήνει το παιδί του μόνο του στο σπίτι 5, 6, 7 ετών και 8 με ένα διαδίκτυο ελεύθερο. Είναι σαν να το αφήνει στην πλατεία Ομονίας 2 τα ξημερώματα μόνο του. Αυτό το παραλληλισμό μπορώ να κάνω με τους κινδύνους που κατέχω. Το θεωρώ αδιανόητο. Εάν δεν μπορείς να είσαι στο παιδί σου, κλείς το διαδίκτυο. Είναι αδιανόητο να το αφήνεις μόνο του το παιδί με ένα διαδίκτυο και τον παππού να είναι αλλού και γιαγιά αλλού. Σας τα λέω γιατί τα ζω καθημερινά αυτά. Μέσα από κακοποιήσεις και μέσα από επεισόδια που έχουμε, βλέπουμε, και δυστυχώς τα πράγματα είναι δύσκολα και όχι εύκολα στις περιπτώσεις αυτές.
2: Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Έχει έρθει μία ερώτηση σχετικά με το τελευταίο αίτημα που έρχεται στο Messenger, που λέει, για παράδειγμα, κοίτα πως είσαι, αυτό που είπατε προηγουμένως, μοιάζει με εσένα, που σε αρκετούς έχει έρθει και δεν σας κρύβω ότι ήρθε και σε εμένα, δεν το άνοιξα. Αυτό που ρωτάνε οι περισσότεροι είναι εάν κάποιος το έχει πατήσει, τι πρέπει να κάνει, ποια είναι η διαδικασία.
1: Εάν κάποιος το έχει πατήσει, θα πρέπει να κάνει, αν είναι υπολογιστής format. Εάν δεν είναι υπολογιστής και ένα κινητό τηλέφωνο, να το επαναφέρει από τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αυτές είναι οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν ανεξάρτητα το τι έχει συμβεί. Δηλαδή, πιστεύω από την εμπειρία μου και μόνο ότι στοχεύουν να μας πάρουν τη διαχείριση του υπολογιστή μας σε κάποιο ζωτικό σημείο. Αυτό ακόμα δεν το γνωρίζουμε. Ήδη εγώ βλέπω κάποιους τραπεζικούς λογαριασμούς να έχουν αδειάσει. Δεν θέλω να το συνδέσω, όμως το μυαλό μου λοξοκοιτάει και στα τραπεζικά. Άρα, format και restart. Δύο είναι οι απαντήσεις. Format σε υπολογιστές, restart στα κινητά.
2: Μάλιστα. Και κάποια άλλη ερώτηση την οποία έχουμε είναι σχετικά με την Ακαδημία Γονέων. Πού μπορούν να δουν τα άτομα που θέλουν να ρωτήσουν μερικά πράγματα?
1: Η Ακαδημία Γονέων θα σχετικά πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο site του CSI, csii.gr είναι το site μας. Μπορούν να μπουν και η Ακαδημία του Μαθητή, που κάθε μαθητής μπορεί να έλθει και να δηλώσει συμμετοχή, και η Ακαδημία των Γονέων, μπορεί να έρθει ο γονιός να δηλώσει συμμετοχή. Στην Ακαδημία του Μαθητή την κάναμε, τη δημιουργήσαμε για ένα και μόνο λόγο, όταν είπε ο Ομπάμα ότι όποιο παιδί δεν γνωρίζει να γράφει κώδικα θα μένει ανένταχτο στις κοινωνίες που έρχονται. Με

0: άλλα λόγια, ό,τι δουλειά και να κάνεις, θα πρέπει να μάθεις και προγραμματισμό για να μπορέσεις να ξεχωρίσεις από το κοπάδι. Άρα, αν κάποιοι θέλουν να ξεχωρίσουν και να διακριθούν στη ζωή τους, θα πρέπει να μάθουν και προγραμματισμό.
1: Ήθελα να ρωτήσω αυτό που άκουσα προηγουμένως σχετικά με κάποια παιδιά τα οποία μιλάνε μέσω chat με κάποιον. Μπορεί να είναι φίλος του ή μπορεί να είναι ένας τρίτος ο οποίος θα μπει και θα παρουσιαστεί σαν φίλος, σαν σοφούλα όπως λέμε. Ναι. Αυτό το φαινόμενο το οποίο παρουσιάζεται πολύ στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή έχει έρθει και στην Ελλάδα και τι μπορούμε να κάνουμε για να πούμε στα παιδιά μας να τα προστατεύσουμε.
0: Θα ξέρετε κάτι, ότι αυτό που λέμε είναι μονόδρομος. Ποτέ δεν μιλάμε με αγνώστους στο διαδίκτυο. Άρα, άμα μιλάς με τη σοφούλα στο διαδίκτυο, που η σοφούλα για σένα, υποτιθέμενη σοφούλα, είναι άγνωστη, κάνεις πολύ κακό που της μιλάς. Άρα, δεν μιλάμε με αγνώστους ποτέ στο διαδίκτυο. Και εάν παρελπίδα κάποια παιδιά μιλάνε με αγνώστους, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μέσα από μία επικοινωνία με έναν άγνωστο μπορούν να βγουν πολλά πόνερα, άσχημα. Και μου δίνεται πάσα να πω μία εμπειρία μου με ένα παιδάκι. Σοφία την έλεγαν, ήταν 13 ετών, συνομιλούσε με ένα Ερμή 16. Μετά από 2 χρόνια πίστηκαν να βγουν έξω και τα 2 παιδάκια. Η Σοφούλα Πονηρούλα έδωσε ραντεβού σε πλατεία ανοιχτή Κυριακή πρωί. Πήρα μαζί και 3 φίλους της και ο Ερμής θα ερχόταν, όπως είπε, με τα πόδια από το προάστιό του με συγκοινωνία. Εμφανίστηκε ένα αυτοκίνητο, βανάκι, χωρίς αριθμούς κυκλοφορίας, πάρκαρε κοντά στη Σοφία στην πλατεία, κατεβαίνει ένας 75χρονος ηλικιωμένος με γένεια και μαύρα ρούχα. Ήταν ιερέας αυτός. Καταλαβαίνετε λοιπόν το σοκ που υπέστη το κοριτσάκι, ο οποίος 75χρονος μέσα σε λίγα λεπτά ήθελε να επιβιβάσει την 13χρονη στο αυτοκίνητο και να φύγουνε. Τότε άρχισε η κοπέλα να φωνάζει, ήρθαν οι φίλοι της, έγινε συμπλοκή, το κοριτσάκι σώθηκε. Σώθηκε για εκείνη τη στιγμή. Όμως μέχρι τώρα, έχουν περάσει 10 χρόνια, 9 χρόνια, 10, μιλάμε, δεν μπορεί να σωθεί ψυχικά. Πετάγεται στον ύπνο της, αισθάνεται μια δυστυχώς ψυχική ατονία, αισθάνεται ένα φόβο, αισθάνεται ένα πανικό ενίοτε, την πιάνουν πανική. Με λίγα λόγια, το κοριτσάκι έχει χάσει την ηρεμία του. Αξίζει λοιπόν τον κόπο για ένα ραντεβού ψυχικά να έχουμε πρόβλημα, τέτοιο πρόβλημα? Προσωπικά πιστεύω όχι, δεν αξίζει τον κόπο. Γι' αυτό το λόγο λέμε, όταν κλείνεις ένα ραντεβού στα τυφλά, θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλά ενημερωμένος για τους κινδύνους. Εάν αντέχεις τους κινδύνους, τότε εσύ αποφασίζεις, κάνε το κεφαλιού σου και κάνε ό,τι θες. Όμως η κίνδυνη είναι μεγάλη. Και αν παρελπίδα κάνεις το ραντεβού, πάρε μαζί και 2-3 φίλους σου για να μπορείς να σωθείς σε επερχόμενη αρπαγή.
1: Κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το εάν τα τηλέφωνά μας και κατά πόσο παρακολουθούνται γενικότερα.
0: Το έχω πει και στο CSI, στο Ινστιτούτο. Θα ξέρετε κάτι, ότι τρόπο να παρακολουθήσεις το τηλέφωνο πλην των κυβερνητικών αρχών που με εντολή εισαγγελέα μπορεί να το ακούσει η αστυνομία και η ΕΕΠ και οι κρατικές υπηρεσίες. Υπάρχουν τρόποι και μεθοδολογίες που μπορούν κάποιοι να ακούσουν τα τηλεφωνά μας χρησιμοποιώντας κάποιες εφαρμογές. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην πατάμε ό,τι μας στέλνουν, να αποδεχόμαστε δηλαδή ό,τι μας στέλνουν, και πάνω απ' όλα θα πρέπει να ξέρουμε ότι το κινητό μας τηλέφωνο, το έξυπνο κινητό τηλέφωνο, μπορεί άνετα από κάποιον που είναι γνώστης να το βάλει σε παρακολούθηση. Είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο αυτό. Γίνεται. Όμως τα ποσοστά που το κάνουν είναι ελάχιστα και εφόσον δεν κάνουμε, θα πω τη φράση βρωμοδουλειές, δεν υπάρχει θέμα να ανησυχούμε. Κανείς δεν γουστάρει να ακούει τζάμπα χρόνο εμάς που του είμαστε ανούσιοι σε τελική ανάλυση. Οι παρακολουθήσεις γίνονται μόνο σε αυτούς που υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα.
1: Μία άλλη ερώτηση την οποία έχουν κάνει είναι σε ποια ηλικία θεωρείτε ότι τα παιδιά θα πρέπει να έχουν κινητό τηλέφωνο ή δική τους ηλεκτρική συσκευή.
0: Κυρία Ιωάννη, θα απαντήσω αυτό.
2: Κοιτάξτε να δείτε, η ερώτηση διατυπώνεται λίγο γενικευμένα, με την έννοια ότι εμείς σαν Ινστιτούτο αυτό που έχουμε πει είναι ότι ένα παιδί μπορεί να έχει μία συσκευή από πολύ μικρή ηλικία, η οποία όμως να μην είναι έξυπνη συσκευή, να μην συνδέεται δηλαδή με το διαδίκτυο, μόνο και μόνο για λόγους ασφαλείας. Να μπορεί να πάρει τηλέφωνο των γονέων του ανά πάσα στιγμή. Από εκεί και πέρα, το να πούμε ότι ας πούμε από 13 και άνω είναι μία okay ηλικία, όπως θα το δείτε ας πούμε, να το λένε και να ακολουθούνται και οι όροι χρήσης της κάθε εφαρμογής, okay, συμφωνούμε σε αυτό. Από την άλλη, δεν παίρνουμε όμως απόλυτες αποφάσεις για να σας πούμε ότι τα 13 θα είναι όλα okay. Γιατί η ηλικία είναι μόνο η βιολογική, ένας αριθμός. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι μπορεί να έχετε ένα 13χρονο, το οποίο να έχει την οριμότητα και την κριτική ικανότητα ενός 16χρονου, ενός 17χρονου, και αντίστοιχα να έχετε ένα 17χρονο ή ένα 16χρονο παιδί που να σκέφτεται σαν 10. Οπότε εσείς πρέπει να αξιολογήσετε, είναι το παιδί μου αρκετά όριμο, είναι συνεπές, μήπως με τη συμπεριφορά του εκθέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο. Και ανάλογα να κινηθείτε, και σας το λέω μόνη μου την αγάπη αυτό, γιατί πολλές φορές οι γονείς περιμένουν απλά να τους πούμε εμείς, να τους δώσουμε το πράσινο φως, ότι από το 13 και μετά, okay, κάντε ό,τι θέλετε. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα κάτω από το ίδιο καλούπι, γιατί μιλάμε για παιδιά, διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορετικά βιώματα, διαφορετικά μυαλά, διαφορετικές αντιλήψεις.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που ρωτήσανε είναι ότι παρουσιάζονται πολλά παιδιά ως ομάδες παρέες ατόμων, και αυτό γίνεται πάρα πάρα πολύ συχνά. Μπαίνουν μέσα, αυτό που είπατε προηγουμένως, δηλαδή μεγάλοι, με τη μορφή ενός ατόμου, σαν αγοράκια ή κοριτσάκια, και εκεί πέρα πρέπει να δοθεί πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, ειδικά στους γονείς. Τώρα βέβαια αυτό που βλέπουμε είναι ότι παίζουν πάρα πολλά παιχνίδια. Αυτά τα Fortnite, αυτά τα κάπως φάλαινα που λέγονται, δεν ξέρω, εμένα έχουν μεγαλώσει τώρα και τα παιδιά και δεν τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Μήπως θα θέλατε να πούμε 2-3 πράγματα και για αυτά τα παιχνίδια, σας παρακαλώ. Είναι σαν εθισμός αυτά τα παιχνίδια πλέον και είναι τα επικίνδυνα.
0: Για λέγεις το λόγο, Σύμβου.
2: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς πριν λίγες εβδομάδες βγάλαμε στο προσκήνιο σαν CSI το όλο κομμάτι με τον Γκαλίντο. Είδατε και τον κύριο Σφακιανάκη να δίνει τον δικό προσωπικό αγώνα κάθε μέρα στα κανάλια για να ενημερώσει. Δυστυχώς κάποιοι πάτησαν πάνω σε αυτό για να το ονοματίσουν ως fake news, και αυτό έγινε λόγω του ότι συγκεκριμένες εταιρείες πληρώνονται από τις συγκεκριμένες μεγαλοεταιρείες, οι οποίες δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την ύπαρξη δεκάδων μέχρι αυτή τη στιγμή προφίλ που μιλάμε, τα οποία είναι fake. Οπότε από τη στιγμή που δεν μπορούμε να δώσουμε μία εξήγηση πώς είναι δυνατόν, κύριε τέτοιε, στην πλατφόρμα σου να υπάρχουν ένα σωρό ψεύτικα προφίλ, ας το ονοματίσουμε fake news. Έτσι πολύ απλά τα πράγματα. Εμείς όμως έχουμε κάνει όλες τις διαδικασίες, έχουμε το φάκελό μας, έχουν ενημερωθεί μόνο οι αρχές για τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, γιατί αυτό είναι θέμα των αρχών και μόνον, και αναμένεται το πόρισμα των αρχών της δίωξης, που όπως θα έχετε δει μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί ανοιχτά από αυτό, αλλά έχουν πει ότι ακόμα εξελίσσεται η έρευνα. Τώρα, στο γενικότερο πλαίσιο, εγώ αυτό που θα σας πω είναι το εξής, ότι αυτές οι προκλήσεις έχουν να κάνουν κυρίως με προεφηβεία και εφηβεία. Γιατί ο εγκέφαλος του προέφηβου και του έφηβου διεγείρεται από το κλίμα μιας πρόκλησης. Και ο εγκέφαλος αυτός δεν είναι ανεπτυγμένο το τμήμα λήψης αποφάσεων, που σημαίνει ότι μπορεί να μπω εύκολα σε μια διαδικασία η οποία να είναι δίψοκίνδυνη, να εκθέσει σε κίνδυνο ακόμα και τη σωματική μου ακεραιότητα, γιατί τη στιγμή που μπαίνω σε αυτήν την πρόκληση δεν αντιλαμβάνομαι μέχρι πού θα πάει. Δεν μπορώ να καταλάβω τον αντίκτυπο. Γιατί το κάνω? Γιατί έχω ανάγκη να γίνω αρεστός. Θα έχετε παρατηρήσει ότι ζούμε μια εποχή που παίζει μεγαλύτερο νόημα να είσαι cool από ότι να είσαι λογικός. Αυτή την εποχή βιώνουμε. Το coolness και το να είμαι cool και να είμαι μέσα στα πράγματα να θέτει σε κίνδυνο την ίδια μας τη σωματική ακαιρεότητα. Και τώρα γύρω από το γενικότερο challenge με τα αυτοκτονικά, η δική μου άποψη σαν εγκληματολόγος είναι ότι είναι τα λεγόμενα copycat crimes, τα οποία τι γίνεται, θα έχει ξεκινήσει ένας αρρωστημένος εγκέφαλος, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και μιμητές. Που πίσω από αυτούς τους μιμητές, εγώ προσωπικά έχω πει ότι δεν αποκλείω να είναι και τα ίδια τα παιδιά τα οποία έχουν δει «Α, υπάρχει αυτό, κάτσε να φτιάξω και εγώ ένα ψεύτικο προφίλ, να στείλω σε ένα άλλο παιδί, να δω πώς θα αντιδράσει, γιατί θεωρώ ότι έτσι σπάω τη μονοτονία μου και είναι πάρα πολύ αστείο». Δυστυχώς συμβαίνει αυτό και με αφορμή αυτό να προσθέσω και κάτι σε όσα προείπατε πριν για τα άγνωστα προφίλ και το πώς μιλάμε, γιατί πάντα βλέπω ότι το παρακάμπτουμε αυτό. Δεν είναι ο κίνδυνος μόνο η σοφούλα που πίσω από το προφίλ της σοφούλας μπορεί να κρύβεται ένας 60χρονος ή ένας 50χρονος. Κίνδυνος μπορεί να είναι και η ίδια η σοφούλα. Να υπάρχει όντως δηλαδή ένα παιδί συνομήλικο το οποίο να θέλει να εκμεταλλευτεί το δικό μου το παιδί. Δεν το λέμε όμως γιατί δεν συμφέρει τους μηχανισμούς του κράτους να αντιληφθούμε και να παραδεχτούμε ότι είμαστε σε μια εποχή που και τα ίδια τα παιδιά δεν είναι αθώα όπως παλιότερα που τρέχανε τα λαγκάδια. Και πιστέψτε με, έχω πάρα πολλά περιστατικά που παιδιά πέσαν θύματα άλλων παιδιών που λειτουργούσαν σαν ηλεκτρονικά βαποράκια, παίρνανε φωτογραφίες τους και τους πουλούσαν σε παιδόφιλους για να βγάζουν χρήματα. Αυτό πρέπει να καταλάβουν και τα παιδιά μας. Ότι δεν είναι αρκετό να βεβαιώσω ότι πίσω από το εν λόγω προφίλ κρύβεται ένα συνομήλικο. Δεν πάβει να είναι άγνωστος και ο συνομήλικος, να μην έχω κανένα background για την οικογένειά του και το ποιο είναι αυτό το παιδί για τα κίνητρα. Αυτά ήθελα να πω εγώ.
1: Μάλιστα. Τώρα πετάγομαι λίγο από τα παιδιά, θα πάω λίγο πάλι στους μεγάλους και έχω μία ερώτηση. Κατά πόσο είναι ασφαλές, λέει, δίνοντας τους κωδικούς των καρτών ή μέσα από το Win Banking, γιατί ξέρετε τώρα και με τον κορονοϊό, οι περισσότεροι κάνανε αγορές έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Ρωτάνε λοιπόν, κατά πόσο αυτό είναι ασφαλές.
0: Θα ξέρετε κάτι, μέσα από το διαδίκτυο κάνουμε αγορές και γι' αυτό το λόγο έχει γίνει. Εκεί που κάναμε κάθε μήνα 1.000 ευρώ αγορές από το κανονικό εμπόριο, πλέον θα πάνε τα μισά και πάνω, θα πάνε μέσα από το διαδίκτυο αναγκαστικά και εξορισμού. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, θα πρέπει να παίρνουμε από καταστήματα που είναι γνωστά, όχι καταστήματα που δεν γνωρίζομαι. Δεν θα πρέπει να είναι δέλεαροι προσφορές, μεγάλες προσφορές. Να ξέρετε ότι γυαλίζει και είναι προσφορά, είναι και ύποπτο άμεσα, είναι στην κατηγορία των ύποπτων. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει να χρησιμοποιούμε κάρτες προπληρωμένες, όχι κάρτες οι οποίες έχουν μέσα πιστωτικό όριο 3-5.000 ευρώ. Θα έχουμε κάρτες οι οποίες έχουν το όριο μόνο τη χρήση που κάνουμε. Έτσι, με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζομαι σε ένα μεγάλο ποσοστό ότι οι αγορές μας δεν θα έχουν συνέχεια σε μια απάτη που έρχεται. Και πάνω απ' όλα θα βάζουμε alert όταν κάνουμε αγορές, να μας ενημερώνει η τράπεζα και είναι τη στιγμή για τις αγορές που κάνουμε μέσω SMS μηνύματος. Και τέλος, ό,τι link μας έρχεται δεν το πατάμε, γιατί όταν έχουμε e-banking θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το e-banking, εάν μπει Trojans, παραβιάζεται εύκολα, παραβιάζεται άμα ξέρει τους κωδικούς ο δράστης και με τις τεχνικές που κάνει και ξέρουμε, τα πράγματα δεν είναι δύσκολα να μπει σε ένα λογαριασμό. Τώρα που μιλάμε, εκατοντάδες συμπολίτες μας έχουν χάσει τις οικονομίες τους γιατί έχουν κάνει λάθος οι ίδιοι κατά το χειρισμό του διαδικτύου. Δυστυχώς οι τράπεζες δεν φταίνε, λέω δυστυχώς, γιατί δεν αποζημιώνουμε τους ανθρώπους αυτούς και οι άνθρωποι αυτοί περνάνε σε δικαστικές διαμάχες και τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Α, μία ερώτηση η οποία είχε έρθει ήταν σχετικά με τις smart τηλεοράσεις. Τι γίνεται?
0: Smart TV θα πρέπει να ξέρετε κάτι. Ότι όταν έχεις ένα σπίτι και έχεις έξυπνες τηλεοράσεις, έχεις IoT συσκευές, έξυπνες συσκευές, έχεις παιδιά μικρά, Έχεις συναγερμούς που εξ αποστάσεως αφοπλίζεις και οπλίζεις. Έχεις κάμερες. Έχεις ένα έξυπνο σπίτι. Θα πρέπει να βάλεις ένα firewall, ένα σύστημα επικοινωνίας. 300 ευρώ το χρόνο στοιχίζει. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς είναι απαραίτητο για να μπορέσεις να συντονίσεις το σπίτι σου. Εάν τα έχεις όλα τα έξυπνα και δεν έχεις ένα επόπτη να συντονίζει, να βλέπει και να προστατεύει από εξωτερικούς παράγοντες, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Εμείς λοιπόν προτείνουμε smart home security, συσκευές έξυπνα φίλτρα που ελέγχουν τα πάντα και δεν αφήνουν να μπει μέσα τρίτος και να τα παραβιάσει. Άρα όταν έχεις ένα έξυπνο σπίτι, παίρνεις και μια έξυπνη συσκευή, ένα firewall για να μπορέσεις να προστατεύσεις αυτά. Αν επισκεφτούν ιστοσελίδες Smart Home Security, μπορούν να βρουν τα πάντα για την προστασία του σπιτιού. Όταν βάζουμε λοιπόν συσκευές και φορτώνουμε ένα σπίτι με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, βάζουμε, βάλει και ένα επόπτη προστασίας. Peanuts είναι αυτά που κάνει για να βλέπει το σπίτι σου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν βλέπω κάποια άλλη ερώτηση. Είχατε πει μια φράση στο παρελθόν που πραγματικά εμένα προσωπικά με σόκαρε. Είναι ότι από τη στιγμή που δίνουμε το mail, είναι σαν να δίνεις το κλειδί του σπιτιού σου στον άλλον.
0: Είναι μια πραγματικότητα.
1: Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο εσείς.
0: Εγώ θέλω να συμπληρώσω ότι για να μην έχεις το κίνδυνο ότι όταν δίνεις ένα email δίνεις το κλειδί του σπιτιού σου, γι' αυτό τον λόγο υπάρχει το security, υπάρχει τρόπος να ασφαλίσεις την εταιρεία σου, να ασφαλίσεις το σπίτι σου ηλεκτρονικά για να μην βρεθείς προεκπλήξεων. Αυτό που είπα πριν, το firewall. Καλό είναι να έχουμε και το email μας, να έχουμε και την έξυπνη τηλεόραση, να έχουμε και τις κάμερες εξ αποστάσεως, να έχουμε και το συναγερμό μας εξ αποστάσεως, όλα ηλεκτρονικά και σούπερ, αλλά όλα αυτά θέλουν και ένα σύστημα εποπτείας.
1: Θα ήθελα εδώ να σας ευχαριστήσω. Κύριε, ευχαριστώ για το χρόνο σας. Ξέρω ότι ήταν πολύτιμος. Ξέρω ότι κυνηγάτε τόσο πολλά θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι το έργο σας να είναι έτσι επικοδομητικό και να το κάνετε με τόσο ζήλο και αγάπη που εμείς, εγώ σαν πολίτης τουλάχιστον, αισθάνομαι πολύ πολύ ευγνωμοσύνη. Και θα ήθελα εδώ να κλείσω και να πω ότι όποιος υποπέσει σε εκβιασμό, μην κάνει πίσω. Οι εκβιαστές πρέπει να πάνε στη θέση τους.
0: Επικροτώ, όποιος εκβιάζεται θα πρέπει να δίνει στον τάκο τον εκβιαστή. Εάν βάλετε στον τάκο τον εκβιαστή και εννοώ στην αστυνομία να τον δώσετε, θα σας εκβιάζει μια ζωή. Και αν του δώσετε χρήματα, μια ζωή θα ζητάει χρήματα. Και αν του δώσετε είδος, μια ζωή θα ζητάει αυτό που του έχετε δώσει. Άρα, ο μόνος τρόπος για να σταματήσει ένας εκβιαστής, είναι μονόδρομος, είναι να τον καταγγείλετε στην ελληνική αστυνομία.
1: Δεν φοβόμαστε λοιπόν, προχωράμε, γιατί έτσι, οι εκβιαστές πρέπει να πάνε λοιπόν στη θέση τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς όλους, εκ μέρους όλου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια.
1: Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια στο έργο σας.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου, μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

Εκκλησιαστής. Κεφάλαιο πρώτο. Λόγια του Εκκλησιαστή, γιού του Δαβίδ και βασιλιά στην Ιερουσαλήμ. Όλα είναι μάταια στο έπακρο, λέει ο Εκκλησιαστής. Όλα είναι μάταια. Τα πάντα είναι μονάχα ματαιότητα. Τι ωφελείται ο άνθρωπος από όλο του το μόχθο και τη σκληρή του τη δουλειά πάνω στη γη? Η μια γενιά περνάει κι άλλη έρχεται, και μόνο η γη πάντοτε μένει ίδια. Ο ήλιος προβάλλει στην Ανατολή και χάνεται στη Δύση. Τρέχει να βρεθεί στον τόπο του για να ξαναφανεί. Ο άνεμος φυσάει προς τον νότο, προς το βορρά γυρίζει. Πηγαίνει και ξαναγυρνάει και αρχίζει πάλι από την αρχή. Οι ποταμοί όλοι χύνονται στη θάλασσα. Μα η θάλασσα ποτέ της δεν γεμίζει. Ξαναγυρίζουν τα νερά προς τις πηγές των ποταμών για να κυλήσουν πάλι. Πόσο είναι όλα αυτά νιαρά. Αλλάζουν τόσο γρήγορα που κανένας δεν μπορεί να τα παρακολουθήσει και πολύ περισσότερο με λόγια να τα περιγράψει. Το μάτι δεν θα δει ποτέ αρκετά για να χορτάσει. Ούτε το αυτί ποτέ θα ακούσει αρκετά. Αυτό που υπήρξε, αυτό και θα υπάρχει. Και αυτό που έγινε, το ίδιο θα επαναληφθεί. Τίποτα δεν είναι καινούργιο εδώ στη γη. Αν πει κανείς για κάποιο πράγμα, να και κάτι καινούργιο, θα κάνει λάθος. Στην πραγματικότητα αυτό υπήρχε πολύ πριν από μας. Αλλά κανένας δεν θυμάται όσα έχουν γίνει από παλιά. Και αυτά που πρόκειται να γίνουν, κανένας δεν θα τα θυμάται από όσους μέλλουν να ζήσουν ύστερα από αυτά.

Εκκλησιαστής υπήρξα βασιλιάς του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ. Φρόντισα μόλι μου τη δύναμη να ερευνήσω και με σοφία να διακρίνω όλα όσα γίνονται στον κόσμο αυτό. Ασχολία δυσάρεστη που ο Θεός την έδωσε στους ανθρώπους για να τους ταλαιπωρεί. Είδα όλα τα έργα που γίνονται εδώ στη γη και διαπίστωσα πως όλα είναι μάταια και σαν να κυνηγάει κανείς τον άνεμο. Το στραβό δεν μπορεί να γίνει ίσιο και ό,τι κανείς δεν έχει να το μετρήσει δεν μπορεί. Σκέφτηκα μέσα μου. Τώρα εγώ έχω γίνει σπουδαίος και τόσο πολύ σοφός ώστε ξεπέρασα όλους εκείνους που έζησαν πριν από μένα στην Ιερουσαλήμ και απόκτησα πολύ σοφία και γνώση. Προσπάθησα να καταλάβω τι είναι σοφία και γνώση και τι αφροσύνη και ανοησία. Διαπίστωσα όμως ότι κι αυτό είναι σαν να κυνηγάει κανείς τον άνεμο. Γιατί στην πολλή σοφία πολλή είναι και η λύπη. Κι όσο κανείς γνωρίζει περισσότερα, τόσο και περισσότερο υποφέρει. Εκκλησιαστής, κεφάλαιο δεύτερο. Είπα λοιπόν στον εαυτό μου, εμπρός να δοκιμάσω τη χαρά και να γνωρίσω την ευτυχία. Μα να πω, ακόμη και αυτό είναι ματαιότητα. Για το γέλιο κατέληξα πως είναι ανοησία και για τη χαρά σκέφτηκα, τι ωφελεί.

Σκέφτηκα να δοκιμάσω την ευχαρίστηση του κρασιού και να ζήσω όπως η ανόητη, αλλά παραμένοντας κύριος του εαυτού μου. Ήθελα να εξακριβώσω τι είναι το καλύτερο που πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι όσο ζουν πάνω στη γη. Κατασκεύασα μεγάλα έργα. Έχτισα για τον εαυτό μου σπίτια και φύτεψα αμπέλια. Έφτιαξα κήπους και φυτείες με όλων των ειδών τα οπωροφόρα δέντρα. Κατασκεύασα δεξαμενές νερού για να ποτίζω τα δέντρα του άλσους. Αγόρασα δούλους και δούλες, χώρια οι δούλοι που είχαν γεννηθεί στο σπίτι μου. Ακόμη απέκτησα κοπάδια αγελάδες και πρόβατα περισσότερα από όσα είχαν όλοι όσοι έζησαν πριν από μένα στην Ιερουσαλήμ. Επίσης συγκέντρωσα ασήμι και χρυσάφι και βασιλικούς θησαυρούς από τις χώρες που κυβέρνησα. Απέκτησα τραγουδιστές και τραγουδίστριες και πολυάριθμες γυναίκες, όσες θα μπορούσε κανείς να επιθυμήσει. Έγινα μεγάλος και ξεπέρασα όλους εκείνους που έζησαν πριν από μένα στην Ιερουσαλήμ. Η σοφία μου με βοήθησε, έτσι που ό,τι επιθύμησαν τα μάτια μου να μην τους το αρνηθώ. Δεν αποστέρισα τον εαυτό μου από καμιά χαρά. Απολάμβανα το κάθε έργο μου και αυτό ήταν η αμοιβή μου για όλους τους σκόπους μου. Αλλά όταν παρατήρησα τα όσα είχα δημιουργήσει και πόσο σκληρά είχα εργαστεί, κατέληξα πως όλα αυτά είναι επίσης ματαιοπονία και χήμερες. Δεν ωφελούν σε τίποτα εδώ στη γη.

Τότε στράφηκα προς τη σοφία, την αφροσύνη και την ανοησία για να τις καταλάβω. Γιατί τι μπορεί να κάνει εκείνος που διαδέχεται ένα βασιλιά άλλο από ό,τι έκανε και ο ίδιος? Διαπίστωσα λοιπόν ότι η σοφία είναι προτιμότερη από την ανοησία, όπως είναι προτιμότερο το φως από το σκοτάδι. Ο σοφός βλέπει που βαδίζει, ενώ ο ανόητος περπατάει στα σκοτεινά. Αλλά ξέρω επίσης ότι και τους δύο η ίδια τύχη τους περιμένει. Και αναρωτήθηκα, αφού η ίδια τύχη περιμένει και τον ανόητο και μένα, γιατί λοιπόν εγώ έγινα σοφός? Έτσι κατέληξα ότι κι αυτό είναι ματαιότητα. Δεν υπάρχει παντοτινή ανάμνηση ούτε για το σοφό ούτε για τον ανόητο, αφού όλοι τους λησμονιούνται από τις επερχόμενες γενιές. Ο σοφός πεθαίνει, καθώς και ο ανόητος. Έτσι μίσησα τη ζωή, γιατί μου φάνηκε αποκρουστικό κάθε έργο που γίνεται εδώ στη γη. Όλα είναι ματαιότητα και χήμερα. Μίσησα όλους τους κόπους και τους μόχθους μου εδώ στη γη, γιατί ό,τι δημιούργησα θα τα αφήσω στον άνθρωπο που θα με διαδεχτεί. Και ποιος ξέρει αν αυτός θα είναι σοφός ή ανόητος? Ωστόσο θα ορίζει όλα όσα εγώ με το μόχθο μου και τη σοφία μου απέκτησα σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτό επίσης είναι ματαιότητα. Τότε έφτασα στο σημείο να απελπιστώ, γιατί κόπιασα τόσο πολύ πάνω στη γη. Και πράγματι, κάποιος εργάζεται με σοφία και γνώση και ικανότητα, κι όμως θα αφήσει τον καρπό του μόχθου του κληρονομιά σε κάποιον που δεν κουράστηκε γι' αυτά. Και τούτο είναι ματαιότητα και μεγάλη αδικία. Τι απομένει στον άνθρωπο από όλο τον κόπο και τη σκληρή του την προσπάθεια πάνω στη γη? Πραγματικά, οι μέρες του όλες είναι πόνος και η ασχολία του είναι θλίψη. Ακόμα και τη νύχτα δεν ησυχάζει ο νους του. Και αυτό επίσης είναι ματαιότητα.

Δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο για τον άνθρωπο από το να τρώει, να πίνει και να απολαμβάνει τον κόπο του. Βλέπω όμως ότι αυτό προέρχεται από το χέρι του Θεού. Γιατί ποιος μπορεί να φάει να απολαύσει κάτι χωρίς αυτόν? Πράγματι, ο Θεός στον άνθρωπο που του είναι αρεστός δίνει σοφία, γνώση και χαρά. Ενώ στον αμαρτωλό δίνει την έγνοια να συγκεντρώνει και να συσσωρεύει, για να τα δώσει σε εκείνον που είναι στο Θεό αρεστός. Και αυτό ακόμα είναι ματαιότητα και χήμερα. Εκκλησιαστής, κεφάλαιο 3.

Για όλα πάνω στη γη υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος και ο συγκεκριμένος καιρός. Καιρός που γεννιέται κανείς και καιρός που πεθαίνει. Που φυτεύει και που ξεριζώνει αυτό που φύτεψε. Καιρός που θανατώνει κανείς και που θεραπεύει. Που γκρεμίζει και που χτίζει. Καιρός που κλαίει κανείς και που γελάει. Που θρηνεί και που χορεύει. Καιρός που πετάει κανείς λιθάρια και καιρός που τα μαζεύει. Που αγκαλιάζει και που απομακρύνεται από τα αγκάλιασμα. Καιρός που αποκτάει κανείς και καιρός που χάνει. Που συγκρατεί και που σκορπάει. Καιρός που σκίζει κανείς και καιρός που ράβει. Που σιωπά και που μιλάει. Καιρός που αγαπάει κανείς και καιρός που μισεί. Καιρός για πόλεμο και καιρός για ειρήνη. Εκείνος που εργάζεται, τι ωφελείται από τον κόπο του? Είδα την απασχόληση που έδωσε ο Θεός στους ανθρώπους για να τους ταλαιπωρεί. Ο Θεός έχει ορίσει τον κατάλληλο καιρό που κάνει το κάθε τι. Και μέσα στον άνθρωπο έβαλε την αίσθηση της αιωνιότητας. Ο άνθρωπος όμως δεν μπορεί να καταλάβει το έργο που κάνει ο Θεός από το απότερο παρελθόν ως το απότερο μέλλον, παρά μόνο αυτά που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ζωής του. Έτσι κατάλαβα πως δεν υπάρχει άλλη ευτυχία για τον άνθρωπο παρά να χαίρεται και να περνάει ευχάριστα τη ζωή του. Όταν μπορεί κανείς να τρώει και να πίνει και να απολαμβάνει τα αγαθά του κόπου του, αυτό είναι δώρο Θεού. Τώρα όμως κατάλαβα πως όλα όσα κάνει ο Θεός μένουν για πάντα. Τίποτα δεν μπορεί κανείς να τους προσθέσει, ούτε να αφαιρέσει τίποτα από αυτά. Ο Θεός ενεργεί έτσι που να τον σέβονται οι άνθρωποι. Κάνει τα ίδια γεγονότα να επαναλαμβάνονται. Ό,τι γίνεται τώρα έχει γίνει και στο παρελθόν. Και ό,τι μέλει να γίνει, ήδη γίνεται.

Πρόσεξα ακόμα ότι στον κόσμο αυτό επικρατεί η παρανομία εκεί που θα έπρεπε να εφαρμόζεται ο νόμος. Επικρατεί η αδικία εκεί που θα έπρεπε να αποδίδεται δικαιοσύνη. Τότε συλλογίστηκα. Τελικά ο Θεός θα κρίνει το δίκαιο και τον ασεβή, γιατί έχει οριστεί ο κατάλληλος καιρός για κάθε πράγμα και για κάθε έργο. Έτσι σκέφτηκα. Όσο για τους ανθρώπους, ο Θεός τους δοκιμάζει για να τους δείξει ότι στο βάθος δεν είναι παρά ζώα. Γιατί τελικά οι άνθρωποι και τα ζώα έχουν την ίδια μοίρα. Η ίδια τύχη τους περιμένει. Όπως πεθαίνει το κτίνος, έτσι πεθαίνει πλάι του και ο άνθρωπος, αφού όλα είναι ματαιότητα. Όλα καταλήγουν στον ίδιο τόπο. Όλα έγιναν από χώμα και όλα ξαναγυρίζουν σε αυτό. Ποιος ξέρει με βεβαιότητα αν η στερνή πνοή των ανθρώπων ανεβαίνει προς τα πάνω και αν η στερνή πνοή του ζώου κατεβαίνει προς τα κάτω στη γη? Έτσι διαπίστωσα πως το καλύτερο για τον άνθρωπο είναι να χαίρεται τους καρπούς της εργασίας του, γιατί αυτό είναι που του ανήκει. Ποιος αλήθεια θα τον οδηγήσει να δει τι θα συμβεί μετά από αυτόν? Εκκλησιαστής, κεφάλαιο τέταρτο. Παρατήρησα ακόμα όλη την καταπίεση πάνω στη γη. Είδα το δάκρυ εκείνων που καταπιέζονται, χωρίς να υπάρχει κανείς να τους παρηγορήσει. Η δύναμη βρίσκεται στα χέρια εκείνων που τους αδικούν. Γι' αυτό και δεν βρίσκεται κανείς να τους βοηθήσει. Έτσι είπα πως οι νεκροί είναι πιο ευτυχισμένοι από τους ζωντανούς. Αλλά πιο ευτυχισμένων και από τους δύο θεώρησα εκείνον που δεν ήρθε ακόμα στην ύπαρξη και δεν είδε την αδικία που γίνεται πάνω στη γη.

Διαπίστωσα ακόμα ότι σε κάθε κόπο και σε κάθε επίτευγμα υπάρχει αντιζηλία του ανθρώπου προς τον πλησίον του. Και αυτό είναι επίσης ματαιότητα και χήμερα. Βέβαια, είναι ανόητος αυτός που σταυρώνει τα χέρια του και πεθαίνει της πείνας. Καλύτερα όμως τα λίγα και με ηρεμία, παρά τα πολλά με κούραση και άγχος. Είδα ακόμα και μια άλλη ματαιότητα εδώ στη γη. Ένας είναι μόνος. Δεν έχει απολύτως κανέναν, ούτε γιο, ούτε αδερφό. Κι όμως δεν σταματάει να δουλεύει σκληρά, χωρίς να ικανοποιείται η επιθυμία του για πλούτο. Και δεν σκέφτεται να πει, για ποιον κοπιάζω εγώ και στερούμε την ευτυχία, και αυτό είναι επίσης ματαιότητα και ανόητη απασχόληση.

Οι δύο είναι καλύτεροι από τον ένα, γιατί η εργασία τους αποδίδει περισσότερο. Αν ο ένας πέσει, θα τον σηκώσει ο άλλος. Αλίμον όμως εκείνον που είναι μόνος του, αν πέσει, δεν υπάρχει άλλος να τον σηκώσει. Και ακόμη, αν κοιμηθούν δύο μαζί, ζεσταίνονται. Ο ένας όμως πώς θα ζεσταθεί? Ο ένας εύκολα κατανικέται. Οι δυο αντιστέκονται. Οι τρεις ακόμη καλύτερα. Γιατί, όπως λένε, το τριπλό σκοινί δεν κόβεται εύκολα.

λένε. Προτιμότερο ένα φτωχό και σοφό παιδί από ένα γέρο και ανόητο βασιλιά που δεν δέχεται πια συμβουλές. Σωστό αυτό. Ακόμη και αν αυτό το παιδί βγήκε από τη φυλακή και έφτασε στο θρόνο ή αν γεννήθηκε φτωχό μέσα στο μελλοντικό του βασίλειο. Σκέφτηκα πως ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους που ζουν πάνω στη γη κάπου υπάρχει το παιδί που θα πάρει τη θέση του βασιλιά. Μπορεί να είναι ατέλειωτος ο λαός που επικεφαλής του βρίσκεται ο βασιλιάς. Κι όμως, οι γενιές που θα έρθουν μετά από αυτόν δεν θα είναι πια ενθουσιασμένοι μαζί του. Ασφαλώς και αυτό λοιπόν είναι ματαιότητα και χήμερα.

Να σκέφτεσαι τι πρόκειται να κάνεις όταν πηγαίνεις στο ναό του Θεού. Πήγαινε εκεί με την πρόθεση να μάθεις να υπακούς το Θεό. Αυτό είναι καλύτερο από τις θυσίες που προσφέρουν οι ανόητοι. Αυτοί που δεν μπορούν να διακρίνουν το καλό από το κακό.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάσκητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενείας ημών. Ένα και το όνομα σου, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσον δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, να δαρίσει μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνε ημέρα των κυστοπονηρών ενώπιόν σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρα νομίες συνελήφθην και εν αμαρτήσει και εσύ σε με μήτρη μου. Ιδού γάρα λήθην η γάψη στάδιδα και τα κρύφια της σοφίας σου διδοσάσμη. Ραντίζ με ισόπα και καθαριστήσω με, πλενίζ με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίζ με γαλλίεσιν και φροσύνη να γαλλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στάς ανομίες μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψε με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη εντενέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίεση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως το σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει σα θυσία να το κάνω, το καυτόματα ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεό σου ούκ εξουδενώσει. Αγάθινο κύριε την ευδοκία στην Σιών και οίκο δομηθεί του τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και το καυτόματα, τότε ανίσου συνεπεί το θυσιαστήριο σου μόσχου.
0: Ο Θεό ει την βοήθειά μου πρόσχε, κύριε, ει το βοηθή εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παρευτήκα εσχυνόμενοι λέγονται έσμι εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριον σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή με τη λυθία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου, παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνουσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνα, και η κυρία συνεπέμε το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έρη σου, εν πείμε στον χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ έντα χείρα μου, η ψυχή μου ζει ανιδρώσει. Ταχύ ακουσών μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απεμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισδάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον μη κύριε εδώ νενή πορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένα και το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψου στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου θλίβονται στην ψυχή μου, το εγώ δούλο σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθε κάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή σου εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω σε ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τεπάντων και ουράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατήρι ού τα πάντα γένετο. Τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά της γραφάς και ανελθόντα εκ στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας οι νεκρούς ου της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το δαλείσαι δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν συγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωσον λόγων τεκούσαν, την όντως οτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώσιν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδί επέστη ο ασώματος λέγον τι απειρογάμω. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ. Ων και βλέπων εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστε με κραυγάζουν σύ. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσε των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκια. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον. Ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρώτο στάτης ουρανώθεν επέμφθη πίντη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη πίντη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη πίντη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή σωματουμενών σεν θεωρών Κύριε, Εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαιρεδίση χαρά εκλάμψη, χαιρεδίση αρά εκλείψη. Χαιρε του πεσόντος αδεάμι ανάκλησης. Χαιρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαιρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαιρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαιρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαιρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαιρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαιρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαιρε δις νεουργείται η κτήσης. Χαιρε δις βρε φουργείται ο κτίστης. Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου τη φωνή. Δις παράδεκτον μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν. Πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνα υπαρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγών αγνώνιον πώς εσύ τεχθήν αδυνατόν. Λέγξομοι. Προσύνο κοινο σεύσε εφόρο πλην κραυγάζον ούτο. Χαιρε βουλή απορή του μίστη, χαιρε σιγή δεωμένων πίστη. Χαιρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαιρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαιρε κλίμαξε πουράνιε δι κατέβει ο Θεό. Χαιρε γέφυρα μετάγουσα του εξ γη προ ουρανών. Χαιρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα. Χαιρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαιρε το φω αρήτω γεννήσεσα. Χαιρε το πώ μηδένα διδάξε. Χαιρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαιρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσήλυψην τη επίρρογά μου και την εύκαρπον ταύτη νιδίν. Ω αγρόν υπέδειξε νιδίν άπαση τη θέλουση θερίζειν, σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπερθένο τριμήτρα να ανέδραμε προ την Ελισάβετ, το δε βρέφουσε ευκίνη ευθύ. Επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαιρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαιρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαιρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαιρε φυτουργών της ζωής μων φίουσα. Χαιρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτήρμων, χαιρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλεσμών. Χαιρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαιρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαιρε δεκτών πρεσβείας θυμία μα, χαιρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαιρε Θεού προς θνητούς ευδοχία, χαιρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλινε ενδοθεν έχων λογισμών αφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμτε. Μαθώνδε σου την εισήλυψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων οι νούνου την έσαργο Χριστού παρουσία και δραμώντες ότους προσποιμένα θεωρούσι τούτο ως αμνών άμαμων εν τεγαστρή Μαρίας βοσχηθέντα είναι οι νούντες είπων χαίρε αμνού και ποιμένους μήτυρ χαίρε αυγή λογικών προβάτων χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής χαίρε των Αποστόλων των Σύγητων στόμα χαίρε των Αθλοφόρων των Ανίκητων Θάρσους. Χαίρε στερών τη πίστη ω αίρεσμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε ενεδίθιμε δόξα, χαίρε νύμφια νύμφια.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τι μάγοι, τη λούτο οικοδούθησαν έγκλη. Και ω γύχνο κρατούν τη αυτών δι αυτού ηρεύνου κρατεών άνακτα και φθάσαν τη στον άφτα στον εχάρισαν αυτό πόντε αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων πέδε χαρδένε χερσί τη παρθένου των πλάσαν τα χέρι του ανθρώπου. Και δεσπότε νοούντε αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφή να έσπευσαν τι δώρε θεραπεύσει και βοήθησε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινο βέσα, χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσαν. Χαίρε τύραν των απάνθρωπων εκβαλούσε τη αρχή. Χαίρε κύριε φιλάνθρωπων επιδείξα σαν Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρωμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαδάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και στεοφόρη γεγονότη οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε εσύ των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδυνο Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, εδίωξα του ψέδου το σκότο, τα γάριδο τα ταύτη, σωτήρι, μη ενέγκατά σου την συν πέπτοκεν, ει τούτον δε διστέντε σε βόνου προ την Θεοτόκον, χέρι ανόρθωση των ανθρώπων, χέρι κατάπτωση των δαιμόνων, χέρι τη απάτη την πλάνη πατήσασα, χέρι των ειδώλων, των δόλων ελέγξασα, χέρι θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών, χέρι πέτρα υποτίσασα του διψώντε στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών του σεν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατή τέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Μέλλον του σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό αδεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διό πρέξε πλάγι σου την άρετον σοφία κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια, ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας, ο κτίστης ημίν της είπε αυτού γινωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρώσει, φυλάξες ταύθιν ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες, συμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσε, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, και δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστής, χαίρε ξύλων ευχιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε αιχιοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωθυνή χμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιωδης όπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικώσα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ξένων το ακονιδόντες, ξενεθόμεν του κόσμου, των ουνισουρώνων μεταθέντες.

0: Χαιρετίσαι λήθη παράβασης, χαιρετίσαι νύχτη παράδεισος, χαιρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαιρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγατις εις συνανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών θεώρη πάση πρόση των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου, ο Ρώμην επισήθεο τόχε, απορούσι γαρλέγιν το πώ, και παρθένο μένει και τέτοιν ίσχυ σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν. Άνθησαν οι των μύθων πείτε. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα. Χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προ τούτων. Αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ω Θεό μα εφάνει καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσα, ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια. Τείχο είδε τον Παρθένο, Θεοτό και Παρθένη και πάντων των εισαι προσερχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατασκεύασε σε ποιητή άχραντη, οικίσε εν τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγένοητη αναπλάσεω, χαίρε χορηγέ θεϊκή αγαθότητο. Χαίρε σίγαρα ανεγέννησα στου ηλιθέντε σα κρό. Χαίρε σίγαρα ενουθέτησα στου ηλιθέντε στο νουν. Χαίρε τον θωρέα των φερνών καταργούσα. Χαίρε τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υφέσου. Χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων. Χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών νυκτυρμών σου. Εις ρύθμους γάρτη ψάμω δάσαν προσφέρομαι εσύ βασιλεύ Άγιε ουδέντε δουμενάξιον νον δέδοκα σημείν της ιβώσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φώτον δόφνα τα πάντα της εν σκότη φανής ενωρώ με την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλον άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα. Αυγή των ουν φωτίζουσα κραυγείται τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή στο δι του φέγγου. Χαίρε αστραπίτε ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφο τον ανατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρι τον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυβήθα γραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία συνερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνου συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάρη ντούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάρη τους, και εσύ είσαι στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλονται σου τον τόκο να υμνούμενε σε πάντα, ω έμψυχονόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστρίου συνέχων πάντα τη χειρή κύριο υγεία, εν εδόξα εν εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύμα, τη χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το πόρθι των τείχο. Χαίρε δι σε γύρονται τρόπια, χαίρε δι σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ίδια προσφορά από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και τις μελούς ηλίτρωσε κολάσεις τους ύβοντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα, νικητήριε, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλω έχωσα το κράτο απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσων, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσουν ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσουν ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσουν ημά.

0: Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμεθυμών κατά την συνεπίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο παρτήρων σου ως πορφύραν και βίσω τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισεμένη δι' αυτών βοάση, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους συκτριμού σου κατάπεμψον, ειρήνη τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξο Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ούκ έστι πόνος, ού λύπη ού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας ενδεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας ενδολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξο Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
0: Αμήν. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον. Και σώσουν ημάς Παναγία Παρθένε, άσπιδα μόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε θεόνι φεδέσποινα, ήθεον λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου και εις ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνοι ελπίσχυ των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προσερχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μην βελήξει με των αμαρτωλών των εναγείδων εσχρήτων λογισμής και λόγης και πράξης συνόδων με αυτών αχριώσαντα, και τη τον ιδνό του βίου αρθυμία γνώμης δούδων γενόμενων. Αδός του φιλανθρώπου Θεουμήτερ, φιλανθρώπους πλαχνίσθητε επί μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιών και ημών δεσπότη και χείριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα τα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παρεδόν τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψε με προς μετάνοια, και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. και πάρε σώμια Υιός εδεήμου και συμπαθή και φιδάγαθος, εν μέν το παρόντι βιοθερμή προστάτης και βοηθός τας των εναντίον εφόδος αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε, και εν το κυρό της εξόδου μου την αθλήν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεωτό και διαιτησής μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνου να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το χειρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίσχυον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν. Το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε υπάρχουν ευδογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέρα προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών και αίτηση να σώσει διεσούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη Μήτρε του Θεού, φύταξον υπό τη σκέπη σου.
1: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε να έχει παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγον εν προαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγκαστέρα παλατητέραν ουρανών απειργάσετο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις δόξεση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν μη δε αποστήσα πεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου δί κατά δυναστεία του θνητού του σώματος, κράτησον τις αθλίες και παρημένης ηρός μου και οδήγησον μη σωδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξες και επαστής τις αθλίες μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τη ήμερτον τη σήμερον ημέραν. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με που βάζει επηρεία στο δικημένου, ή να μην την αμαρτήμα την παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλοντας αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου μου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Ασίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείται και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστό ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέον, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης. Είπομεν και υπερεαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ξύπνα, είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά, ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε, πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς, αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία, να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια, και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός Παναγίας Καμαριανής Νέας Αλικαρνασσού. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός μετά των εγκομείων στην κοίμηση της Θεοτόκου θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μετά το πέρας του εσπερινού θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση και στη συνέχεια νυχτερινή η Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Την παραμονή και την ημέρα της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Καμαριανής, την οποία διέσωσαν ευσεβείς χριστιανοί από την παλαιά Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αγκαράθου. Στις 6 το πρωί της Παρασκευής 14 Αυγούστου θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία μετά της μικρής παράκλησης προς την υπεραγία Θεοτόκο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την υπεραγία Θεοτόκο, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί το μικρό απόδειπνο μετά των 24 οίκων της κοιμήσεως της Θεοτόκου και θα ακολουθήσει νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβίδου κυρίου Γρηγορίου.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στον Μασταμπά Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την υπεραγία Θεοτόκο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής, Παγιανής. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου και ώρα 6:30 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος, η Θεία Λειτουργία και ο ενταφιασμός του σκηνώματος της Παναγίας στο κουβούκλιο του επιταφείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου μετά των εγκομείων της υπεραγίας Θεοτόκου και η λιτάνευση του επιταφείου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο.
2: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας τη Λύσου Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Τσαλικακίου Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθος θα τελεστεί στις 7.15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο ιερός ναός βρίσκεται στην θέση Κεφάλα, στην οδό Κουντουριώτη 36, στο Τσαλικάκι.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Προσκυνηματικός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Βουρλιώτισσας στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Αμφιλοχίου Σαμοήλη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Επαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Γουρνών Τεμένου Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Στις 8:30 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση μετά των εγκομείων στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Το Σάββατο, 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στον Κρουσόνα Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο, 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Καμάρι Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Γονιών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Αγίου Σύλλα στον οικισμό Δρακουλιάρη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Στο όρος άλλαξες μορφή, Χριστέ μας και Θεέ μας. Στους μαθητές σου αφού έδειξες τη θεϊκή σου δόξα, όπως μπορούσαν να τη δουν τα χωικά τους μάτια. Σαν τότε λάμψε και σε μας η αμαρτωλή να δούμε το φως αυτό το αιώνιο της θεϊκής σου δόξας. Με τις Θεοτόκους σου Μητρός, τις Άγιες Πρεσβείες, εσύ που δίδεις τάγιο το φως σου μες στον κόσμο, παντοτινά και αιώνια να είσαι δοξασμένος.

Στόρος μεταμορφώθηκες, Χριστέ μας και Θεέ μας. Και είδανε τη δόξα σου, τη θεϊκή και αγία, μέχρι εκεί που μπόρεσαν να δουν οι μαθητές σου. Έτσι ώστε όταν θα σε δουν εις το σταυρό επάνω, να αντιληφθούν ότι έπαθες είναι με θέλημά σου, και έπειτα να κηρύξουνε σε ολόκληρο τον κόσμο ότι εσύ είσαι αληθινά η λάμψη του Πατέρα.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

είμαι επιβάτης και ταξιδεύω χωρίς διαβατήριο στο παρελθόν του τόπου μου. Το φως που λαχταρώ να αγναντέψω είναι λίγο. Μαστάζει γνώση και όπως έλεγε ο Κωστής Παλαμάς, όσο γνωρίζεις πιο καλά, τόσο αγαπάς πιο πλέρια και όσο πιο πολύ αγαπάς και πιο καλά γνωρίζεις. Περπατώ και παρατηρώ τα μεσαιωνικά τείχη, τον ενετικό οχυρωματικό περίβολο. Φαντάζομαι το μακρινό παρελθόν, τότε δηλαδή που η σύγχρονη μεγαλούπολη που ζω είχε μία εντελώς διαφορετική καθημερινή ζωή. Ο χαρακτήρας της διαμορφώθηκε το 1210 με την εγκατάσταση των Βενετών στην Κρήτη. Η Κάντια, όπως ονόμασαν οι Βενετοί το Χάνδακα, ήταν η σημαντικότερη βάση της Βενετίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ήταν μια πόλη διαιρεμένη σε δύο μέρη, την παλιά και τη νέα πόλη που τη συνέδεε η πύλη Βολτόνε. Μέσα στα παλιά τείχη ήταν το διοικητικό κέντρο και οι υπηρεσίες των Ενετών. Μετά από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, οι Βενετοί επανασχεδίασαν την οχύρωση του Χάνδακα. Το 1462 άρχισε ο σχεδιασμός του μεγάλου οχυρωματικού περιβόλου που περιέκλειε την παλιά πόλη και τα προάστια, ενώ δημόσια κυβερνητικά κτίρια με λαμπρή αρχιτεκτονική αποτύπωναν την εικόνα μιας άλλης μικρής Βενετίας τον Χάνδακα, αλλά και μια νέα πολιτιστική ανάπτυξη που μετέφερε μια πολυτέλεια.

στην κεντρική πλατεία του Χάνδακα, τη γνωστή πλατεία Αγίου Μάρκου, τη σημερινή πλατεία των Λιονταριών δηλαδή, κατασκευάστηκε η κατοικία του Δούκα της Κρήτης. Εκεί ήταν η έδρα της ανώτατης αρχής και ο τόπος όπου στεγάζονταν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες.

0: Φανταστείτε ότι δεν υπάρχουν τα λιοντάρια καθόλου πίσω. Όλη η περιοχή έχει κάτω χώμα. Από τη μία πλευρά, από τη δεξιά μου πλευρά, υπάρχει ένας μικρός λιθόστρωτος δρόμος. Το ίδιο είναι και από την αριστερή μου πλευρά. Από αυτή την πλευρά επίσης, στο βάθος βλέπουμε το Δούκικο Ανάκτορο. Δεν είναι ακριβώς παλάτι, είναι όμως ένα οίκημα πολύ λιτό που μένει ο Δούκας της Κρήτης. Δίπλα ακριβώς, με μια μικρή ξύλινη γέφυρα, ενώνεται με την Καγκελαρία, είναι με το οίκημα, να το πούμε έτσι, που μένει ο στρατιωτικός διοικητής του Χάνδακα και ένα σωρό άλλα μικρά δημόσια κτίρια. Ακριβώς απέναντι είναι η Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Φανταστείτε λοιπόν εδώ το χώρο, είναι μια μικρή Βενετία.
1: Ήταν 1463 όταν μεταφέρθηκε από τη Βενετία το πρώτο μηχανικό ρολόι των βενετοκρατούμενων ελληνικών περιοχών, το οποίο τοποθετήθηκε στο καμπαναριό του Αγίου Μάρκου. Κάθε πρωί, με κωδωνοκρουσίες, το ρολόι καλούσε τους υπαλλήλους στις θέσεις τους, ενώ μετά το 1648, κατά την πολιορκία της πόλης από τους Τούρκους, οι ίδιες καμπάνες ειδοποιούσαν τους κατοίκους για εχθρικές επιθέσεις. Γι' αυτό και είχε μετονομαστεί σε καμπάνα των βασάνων.

Στην πλατεία του Χάνδακα ήταν η κεντρική αγορά. Εκεί βρισκόταν όχι μόνο το εμπορικό κέντρο της πόλης, αλλά και το διοικητικό και θρησκευτικό. Υπήρχαν εργαστήρια, καταστήματα, έδρευαν οι υπηρεσίες αγορανομίας και εφαρμογής φορολογικής πολιτικής και γινόταν ο έλεγχος του χοντρικού εμπορίου. Διακινούσαν μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως σιτάρι, αλεύρι, όσπρια, μετάξι, βαμβάκι, κυρί, τυρί, δέρματα. Την πρώτη όμως θέση από τα εξαγόμενα προϊόντα είχε το κρασί, η περίφημη Μαλβαζία. Κατά τον 16ο με 17ο αιώνα η κρητική οικονομία περιστρεφόταν γύρω από την παραγωγή και εμπορία του κρασιού, γεγονός που συνδεόταν και με τη βιοτεχνική παραγωγή της κατασκευής βαρελιών. Η εμπορική ζωή του τόπου είχε αλλάξει. Η ανάπτυξη του βενετικού εμπορίου ήταν εξαιρετική σημασίας και δεν σταμάτησε ούτε κατά τη διάρκεια του Κρητικού Πολέμου. Η κυριαρχία των Βενετών είχε παραδώσει μια πολιτιστική παράδοση με αρκετά ξένα στοιχεία που αφομοιώθηκαν από τους κατοίκους του Χάνδακα. Αν κλείσουμε τα μάτια και σκεφτούμε την πλατεία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία, καταλαβαίνουμε ότι η πλατεία του Χάνδακα κατά την Ενετοκρατία ήταν μια μικρογραφία της.

Εποχή του μπαρόκ, βενετσιάνικο καρναβάλι, μάσκες και ένα παιχνίδι αποκάλυψης ταυτότητας, συναισθημάτων, ισότητας, αντίστασης απέναντι σε νόμους και κανόνες. Αναρωτιέμαι αν οι μεταμφιέσεις, οι μάσκες και οι χοροί είχαν ταξιδέψει από τη Βενετία και είχαν λάβει χώρα στην αγαπημένη μας πόλη.

0: ξετυλίγοντας το κουβάρι της βενετοκρατούμενης Κρήτης, το καρναβάλι ζωντανεύει και εορτάζεται από κριτικούς και βενετσιάνους. Βέβαια, δεν αποκλείεται στο νησί να προϋπήρχαν σημάδια μεταμφιέσεων, γλεντιού και αθυροστομίας, καθώς τα καρναβάλια έχουν τις ρίζες τους στις αρχαίες ελληνικές διονυσιακές γιορτές. Εμείς όμως θα αφήσουμε το χρόνο να μας παρασύρει στα πολιτιστικά δρόμενα που υιοθετήθηκαν και ενσωματώθηκαν κατά τη διάρκεια της Ενετοκρατίας, τότε δηλαδή που ξεκινούσαν την ημέρα των Θεοφανίων και ολοκληρώνονταν την Κυριακή της Τυροφάγου. Στο διάστημα αυτό, όλοι οι άνθρωποι μεταμφιέζονταν και διασκέδαζαν. Παρακολουθούσαν κωμωδίες που παίζονταν στην ελληνική γλώσσα και γενικά υπήρχε μία ισοπαίδωση των κοινωνικών τάξεων. Μία ελευθερία δηλαδή. Μία από τις αγαπημένες διασκεδάσεις των κατοίκων του Χάντακα για τις ημέρες του καρναβαλιού ήταν να πετάει ο ένας τον άλλο νεράτζια. Αναρωτιέμαι τι συμβολίζει αυτό το έθιμο και αν υπήρχε και πριν από την Ενετοκρατία. Οι σκέψεις με οδηγούν σε μία λαϊκή παράδοση στην ιταλική Κωμόπολη Ιβραία. Εκεί όπου ακόμα και σήμερα να βιώνει ο Πορτοκαλοπόλεμος, θυμίζοντας μία ιστορία αγάπης μεταξύ ενός Μιλωνά και της όμορφης νεαρής κόρης ενός άλλου Μιλωνά. Την εποχή εκείνη το τυραννικό καθεστώς είχε θεσπίσει ως νόμο ότι ο τύραννος έχει δικαίωμα να κοιμηθεί με όποια γυναίκα αυτός επέλεγε την πρώτη νύχτα του γάμου της. Μέχρι που η όμορφη κόρη ενός Μιλωνά αντιστάθηκε ενθαρρύνοντας κι άλλους να εξεγερθούν μαζί της. Πεζοί, κρατώντας πέτρες στα χέρια, αντιμετώπισαν τα άρματα και τους πολεμιστές του τυράννου. Η απελπισμένη αυτή εξέγερση πέρασε στην ιστορία της πόλης και επί αιώνες αργότερα η επέτειος έδινε την αφορμή σε ομάδες από διαφορετικές γειτονιές να συναντιόνται σε μια ταραχώδη ετήσια συγκέντρωση στην περίοδο του καρναβαλιού. Στην αρχή του 19ου αιώνα ο Ναπολέον κατέλαβε αυτό το κομμάτι της Ιταλίας, έδωσε τέλος στην ταραχώδη και αιματηρή αναβίωση του εθίμου, διατάσσοντας αντί για πέτρες να χρησιμοποιούνται πορτοκάλια. Τα πορτοκάλια του καρναβαλιού της Ιβραίας συμβολίζουν το κεφάλι του τυράννου και την απελευθέρωση της πόλης. Και από την πόλη της Ιταλίας μεταφέρομαι και πάλι στην πόλη του Χάντακα. Ένα τόπο γεμάτο από περιβόλια με σπεριδοειδή. Πορτοκάλια, κίτρα, λεμόνια σε μεγάλες ποσότητες που φυλάσσονταν στα σπίτια τους για τον νερατζοπόλεμο.
1: Βγαίναν έξω από τα σπίτια και πετούσαν ο ένας τον άλλο. Νεράτσια, παιχνίδι. Γινόταν σε όλες τις ηλικίες. Παιδιά, μεγάλοι, γέροι, γυναίκες, άνδρες. Όλοι είχαν μέρος, όλοι μπορούσαν να πάρουν μέρος στις απόκριες εκείνη την εποχή και ειδικά στο καρναβάλι. Προσπαθούσαν με να πετάξουν το νεράτσι ή το πορτοκάλι, να φύγει το προσωπείο, η μάσκα που φορούσαν, αλλά καμιά φορά είχαμε τραυματισμούς. Αυτοί βέβαια το κάνανε γιατί ήθελαν να δουν ποιος ήταν κρυμμένος από πίσω, διότι πολλές φορές ήταν ακόμα και ένας ευγενής, που δεν ήταν και εύκολο να έρθει ένας, φανταστείτε, ένας φτωχός, ένας πιο κάτω σε αξίωμα, να μπορέσει να καταφέρει να ακουμπήσει, έστω με αυτόν τον τρόπο, έναν ευγενή. Αυτό λοιπόν με τον καιρό απαγορεύτηκε κατά κάποιο τρόπο. Δεν επιτρεπότανε καθόλου μα καθόλου να παίζουν νερατζοπόλεμο. Όμως αυτό δεν άρεσε καθόλου στους κατοίκους και το κάνανε λίγο κρυφά.

0: προσωπική ελευθερία και μάσκες που κάλυπταν όλο το πρόσωπο διαφυλάσσοντας μια ανωνυμία φορούσαν οι άνδρες από κάθε κοινωνική τάξη. Η μεταμφίεση στις γυναίκες όμως δεν επιτρεπόταν, μιας και αντέβαινε στους κανόνες της Εκκλησίας για την ηθική των γυναικών.
1: Οι γυναίκες, ακόμα κι αν ήταν πόρνες, δεν επιτρεπόταν να φορέσουν προσωπείο, ούτε οι κληρικοί. Πολλές φορές λέγανε ότι αν πιάνανε κάποια γυναίκα που είχε ένα προσωπείο ή μία μάσκα, τότε ο πνευματικός της για 40 μέρες δεν της επέτρεπε να πάει στην εκκλησία. Επίσης, αν ήταν ένας κληρικός, φορούσε προσωπείο ή στολή ή οτιδήποτε, θα έπρεπε να πληρώσει πρόστιμο. Και όχι μόνο πρόστιμο, θα τον βάζανε να κάνει και διάφορες αγκαρίες που γινόταν εκείνη την εποχή, ακόμα και βασανιστήρια. Να φανταστείτε ότι υπήρχε ένα, το πιο ας το πούμε ανώδυνο, αλλά ήτανε, δεν ήταν και τόσο ανώδυνο, βασανιστήριο που μπορούσαν να κάνουν σε ένα κληρικό. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον όρο στα ιταλικά, νομίζω είναι τράτο κόρντι, κάπως έτσι λέγεται. Τι κάνανε λοιπόν, τον δένανε με ένα σχοινί από τη μέση και τον τραβούσαν απότομα, μέχρι και τρεις φορές. Το άλλο που γινότανε ήταν να πληρώσουν σε υπέρπειρα 10, 20, 30, αναλόγως πόσο θα ήταν η ποινή. Και νομίζω σαν τελευταίο ήταν ότι αν, πάλι πιο πολύ για τους κληρικούς, διότι είχαν πει μάλιστα ότι λίγο πριν από τον Κρητικό Πόλεμο ή μάλλον μόλις είχε ξεκινήσει η πολιορκία της πόλης και είχαν χαλαρώσει λίγο τα ήθη και τα έθιμα και καμιά φορά ξέφευγαν και οι κληρικοί και ντύνονταν, ένα από τα πράγματα που μπορούσε να συμβεί ήταν και από την περιουσία τους να κρατήσουν ένα μέρος.

ως επί το Χρήστον, απαγορευόταν να πιαστούν να χορεύουν. Ένας χορός που καμιά φορά τον κάνανε λίγο κρυφά ήταν η Μορέσκα. Η Μορέσκα είναι ένα είδος πολεμικού χορού, πολύ διαδεδομένο εκείνη την περίοδο, και απαγορευόταν τόσο πολύ στους κληρικούς να χορεύουν, που αν πιάνονταν θα έπρεπε να πληρώσουν ένα σωρό πρόστιμα σε υπέρπειρα, που ήταν το νόμισμα εκείνης της περίοδου.

0: Η Τσικνοπέμπτη έχει τις ρίζες της στην πόλη της Βενετίας. Πρόκειται για ένα έθιμο που ξεκίνησε όταν ο δόγης Βιτάλε Μιχαήλο II νίκησε τον πατριάρχη της Ακυλίας Ουλρίκο.
1: Τσικνοπέμπτη. Ξέρουμε πως πήρε το όνομά της αυτή η μέρα και γιατί γιορταζόταν στο Ηράκλειο και γιατί γιορτάζεται και μέχρι σήμερα. Έχει λοιπόν μια ιστορία όλο αυτό. Θα πάμε πίσω πολλά χρόνια. Περίπου 900. Πάμε στο 1162. Φεύγουμε από την μικρή Βενετία του Χάντακα και πάμε στην κανονική Βενετία, στην Ιταλία. Είμαστε λοιπόν 1162. Είναι ο δόγης εκείνης της περίοδου. Υπάρχει μια μάχη γίνεται με τον πατριάρχη της Ακυλίας. Ακυλία είναι ένα μέρος στην Αδριατική, ακριβώς εκεί που ενώνονται οι λιμνοθάλασσες. Έχει νικήσει λοιπόν τον πατριάρχη και έχει βάλει σαν όρο ο δόγης κάθε χρόνο την Τσικνοπέμπτη θα στέλνει στην Βενετία έναν ταύρο και 12 κανονικούς. Τι σημαίνει αυτό? Είναι προφανώς ο ταύρος είναι ο πατριάρχης, τον παρίστανε κατά κάποιο τρόπο έτσι, και οι 12 κανονικοί είναι οι ακολουθοί του.
0: Ο ταύρος και τα 12 γουρούνια σφάζονταν στην πλατεία του Αγίου Μάρκου και ένα κομμάτι από το κρέας αυτό στελνόταν σε κάθε μέλος της Βενετικής Γερουσίας. Το 1420 η εξουσία του Πατριάρχη της Ακυλίας καταργήθηκε. Όμως η γιορτή αυτή εξακολουθούσε να τελείται με τη βοήθεια του κράτους που προσέφερε ένα ή περισσότερους ταύρους για την ημέρα αυτή.
1: Το έθιμο αυτό καλά κρατεί που λένε. Υπάρχει την Τσικνοπέμπτη πίσω μου ακριβώς. Φανταστείτε ότι τα λιοντάρια έχουν φύγει. Υπάρχει μία εξέδρα. Από δεξιά και από αριστερά έχουν βάλει ξύλινους πασάλους. Υπάρχουν πανιά από τις γαλέρες, 2 με 3 περίπου τα έχουν φέρει, τα έχουν στρώσει και πιθανόν και να έχουν σκεπάσει, να έχουν φτιάξει σαν μια τέντα. Πάνω λοιπόν εκεί, ξαφνικά, μπείτε μες στο κλίμα, ακούστε τις φωνές, ο κόσμος φωνάζει, ζητοκραυγάζει, χειροκροτεί. Ανοίγουν ένα διάδρομο και εμφανίζεται ένας, φαντάζομαι, αρκετά χειροδύναμος άνδρας, ο οποίος τραβάει έναν ταύρο. Τον ανεβάζει πάνω στην εξέδρα και πίσω 3 δούλοι κουβαλούν κι αυτοί, τραβάνε 3 γουρουνάκια. Και ξεκινάει ο κόσμος, πάλι φωνάζει, πάλι χειροκροτεί. Ο δόγης πρέπει να δώσει το σύνθημα. Τι θα γίνει? Μπροστά σε όλους θα σφάξουν το ζώο. Αναπαράσταση όλο αυτό που γινόταν εκατοντάδες χρόνια πριν και δεν ξέρω πότε ακριβώς σταμάτησε αυτό και στη Βενετία να γίνεται. Τι γίνεται λοιπόν, το σφάζουν λίγο πριν. Φανταστείτε ότι έχουν βάλει ένας ταύρος είναι μπροστά μας με τα κέρατά του. Του έχουν βάλει κάτι σαν πυροτεχνήματα πάνω στα κέρατα. Ο κόσμος φωνάζει και λέγανε ότι αν μπορούσαν να δουν ένα σκυλί θα το έφερναν ή θα το θούσαν με τέτοιο τρόπο βάζοντας, πυροδοτώντας τα κέρατα που ήταν τα πουρλότο κατά κάποιο τρόπο. Αυτό εξαγριωνόταν και ο κόσμος διασκέδαζε ακόμα πιο πολύ. Αίμα πολύ, σφάζουμε το ζώο. Ήταν μια κάτι όχι και τόσο ωραίο σε εμάς θέαμα, όμως για εκείνη την εποχή ήταν κάτι που τους άρεσε πάρα πολύ. Και το ζώο αρχίζει και μοιράζεται.
0: Μετά από τον ταύρο, ο σφαγέας έσφαζε τα 3 γουρούνια και κρατούσε τα κεφάλια ως δώρο. Έπειτα έδιναν ένα από τα σφαχτά στο μοναστήρι του Αγίου Πέτρου, το άλλο στο μοναστήρι του Σωτήρα και το τρίτο στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη.

0: τη διάρκεια του καρναβαλιού στην Κρήτη οργανώνονταν γκιόστρες στην Κουιντάνα, δηλαδή κονταροχτυπήματα. Οι γκιόστρες γίνονταν παρουσία των βενετικών αρχών και πολλών θεατών. Σε αυτές συμμετείχαν οι βενετοκριτικοί ευγενείς και οι αξιωματούχοι του Ιταλικού στρατού και ουσιαστικά ήταν η επίδειξη ικανότητας ενός υπότη εναντίον ενός αντιπάλου ή ενός στόχου.
1: Υπάρχει μια πολύ ωραία περιγραφή σε 2.464 στίχους στον Ερωτόκριτο που περιγράφει ο Κορνάρος μια γκιόστρα που γίνεται για πιο πολύ πανηγυρικό και τρόπο στον Ερωτόκριτο. Τι γίνεται λοιπόν στις γκιόστρες? Είμαστε πάλι Τσικνοπέμπτη, φεύγουμε λίγο από την πλατεία του Ελευθερίου Βενιζέλου που είμαστε τώρα, των Λιονταριών ή την τότε πλατεία, και ανηφορίζουμε λίγο παραπάνω προς τη δική μας 1821. Σε αυτόν λοιπόν τον δρόμο, πάλι περίπου στο μέσον, δεξιά και αριστερά, είχαν βάλει δύο πασάλους που ήταν, αν θες, ο χώρος που θα γινότανε οι γκιόστρες.

0: ξύλινο ομοίωμα, όπως λοιπόν ξεκινούσε, δινόταν το σύνθημα και ξεκινούσαν οι δύο έφηποι να συναντηθούν σε κάποιο σημείο, τι έπρεπε να κάνουν? Με το κοντάρι τους να χτυπήσουν αυτό το ξύλινο ομοίωμα, το οποίο τι ήταν? Ήταν ένα ανδρίκελο, να το πούμε έτσι, που είχε τεντωμένο, κάπως έτσι, ένα ξύλινο χέρι. Έπρεπε να χτυπηθεί με το κοντάρι ακριβώς στο μέσο από τα δύο μάτια του ανδρίκελου. Αν πήγαινε σε άλλο σημείο, έφευγε το χέρι, ας το πούμε, και χτυπούσε τον έφηπο. Έτσι λοιπόν ήταν πάρα πολλοί δεξιοτέχνες όσοι παίρνανε μέρος, γιατί φανταστείτε ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ο κόσμος φώναζε πάλι, ήταν μια φιέστα από τις πιο αγαπημένες που είχαν οι κάτοικοι της πόλης του Χάντακα. Το άλλο είδος γκιόστρες ήταν ότι έπρεπε να περάσουν το κοντάρι τους, ακόντιο κοντάρι, μέσα από έναν κύκλο, από το ενδιάμεσο, πάλι στόχος ήταν, και να περάσει από στην άλλη μεριά. Αυτό γινόταν λοιπόν, το περιμένανε μέρες πάρα πολύ οι άνθρωποι, θέλανε πάρα πολύ να δουν μια γιόστρα. Σώζεται ένα σχέδιο του γιου του Κλόντζα, ξέρουμε όλοι που έχει, ό,τι έχει σωθεί από τότε μπορούμε να το δούμε, που δείχνει νομίζω σε αυτήν την περιοχή ένα κονταοκτύπημα τέτοιο, μια τέτοια γιόστρα.
1: Τις γιόστρες δεν μπορούσε να πάρει μέρος κανείς άλλος παρά μόνο οι ίδιοι ευγενείς που όφιλε να συντηρούν άλογα. Αρχικά στόχευαν στη διασκέδαση του λαού, αλλά και την εξάσκηση του στρατού και του υπηκού. Με το πέρασμα του χρόνου όμως οι γιόστρες απέκτησαν θεατρικό χαρακτήρα.
0: Αυτές τις πληροφορίες μας τις έχει αφήσει ο Τζουάνης Παπαδόπουλος. Ξέρουμε όλοι ότι ήταν ένας άνθρωπος που μεγάλωσε στο κάστρο. Μας έχει αφήσει απίστευτα απομνημονεύματα, τα οποία κυκλοφορούν σε βιβλίο. Το γνωρίζουμε νομίζω ήδη. Ο Τζουάνης γεννήθηκε το 1618. Στα 1628 μας λέει ότι εδώ ακριβώς στο σημείο που βρισκόμαστε, που είναι πίσω μου τα γιοντάρια, έγιναν τα εγγένεια της κρίνης του Τζιγκάντε, που ήταν το γιγάντιο άγαλμα του Ποσειδώνα που βρισκόταν ακριβώς πάνω από τα σώματα, από τα κεφάλια των γιονταριών. 1628 αυτό. Έχουμε τον Φραντζέσκο Μοροζίνι, παντρεύεται γύρω στα 1641, άρα πάμε για να βρούμε ακριβώς το διάστημα, 1651 με 1652. Έχουμε δηλαδή ήδη την πολιορκία του Χάντακα από τους Οθωμανούς. Κι όμως το καρναβάλι καλά κρατεί και έχουμε γιόστρα στην οποία παίρνει μέρος ο γιος του ο Νικολός. Είναι μόλις 10 χρόνων, 10 με 11 χρόνων. Είναι πάρα πολύ μικρός, άρα δεν έχει γραφτεί ούτε στους ευγενείς, ούτε σε αυτούς που παίρνουν μέρος, γιατί είναι πάρα πολύ μικρός. Παρόλα αυτά όμως έχει γράψει ο Τζουάνης ότι ήταν τόσο καλός στο κονταροκτύπημα που όλοι θέλανε να παίρνει μέρος σε αυτούς τους αγώνες. Και μάλιστα υπάρχει και ένα μικρό επεισόδιο όταν ο ανιψιός του δόγη, που του είπε ότι δεν θα πάρεις εσύ μέρος γιατί φοβότανε ότι θα τον περνούσε και θα έχανε όλη την έγκλη, το μαθαίνει ο δόγης λοιπόν, έχει καλέσει τον Τζουάνες στο δούκικο ανάκτορο την προηγούμενη μέρα και του λέει ότι οπωσδήποτε θα πάρει μέρος ο γιος σου, μην ακούς τι λέει ο ανιψιός μου, διότι εμένα μου αρέσει να δω ένα τόσο μικρό παιδί να έχει πάρει μέρος και να νικά. Και όντως έτσι έγινε.

0: παχαίνανε τις γαλοπούλες, να το πω έτσι, τις οποίες λέει πολλές φορές στα συμπόσια ήταν σαν τεράστια γουρούνια, τόσο πολύ καλά θρεμμένες. Τρώγανε λοιπόν τσικνοπέμπτη και νομίζω και την τελευταία Κυριακή των Απόκλων γαλοπούλες.
1: Θωρώ τον κόπο χάνω κι ό,τι ζυγώνω στα μακρά.
0: Τι γινότανε τώρα στην πόλη του Χάνδακα, εκτός από την πλατεία που γινόταν εδώ και μαζευότανε ο κόσμος, σε όλη την πόλη, μέσα σε τείχη, όλη την περίοδο των Απόκρεων, οι άνθρωποι διασκέδαζαν όσο μπορούσαν, μικροί και μεγάλοι. Τι έθιμο λοιπόν είχαν, που αν θέλετε λίγο-λίγο υπάρχει και στις μέρες μας. Πολύ λίγο θα έλεγα ότι υπάρχει και πολύ στα χωριά, όχι τόσο στην πόλη μας. Γύριζαν λοιπόν από σπίτι σε σπίτι, όλοι μαζί. Όλοι μαζί η οικογένεια και είχαν μαζί τους, θα χρησιμοποιήσω μια λέξη,

λέξη που τη λέμε πιο πολύ εμείς και στους γάμους, όμως υπήρχε και τότε σαν κανίσια. Τι κάνανε λοιπόν? Κουβαλούσανε τα δικά τους φαγητά σε ένα σπίτι, δεν πρόσφεραν κρασί, δεν ήταν το κρασί στις απόκριες, δεν το κουβαλούσες, δεν το πήγαινες δώρο, παρόλο που υπήρχαν πάρα πολύ ωραία κρασιά. Η περίφημη Μαλβαζία υπάρχει από τότε. Όχι, δίναν μόνο φαγητά. Πηγαίναν λοιπόν, απόψε πηγαίναμε σε αυτό το σπίτι, την επομένη πηγαίναμε σε ένα άλλο και έτσι γινότανε σαν ρεφενέ που λέμε εμείς σήμερα, χωρίς πολλά έξοδα και οι άνθρωποι διασκέδασαν, το είχαν πάρα πολύ ανάγκη. Πολλά τα φαγητά εκείνο το διάστημα, πολύ φαγητό και μάλιστα υπάρχει μια πληροφορία που λέει ότι ένα φαγητό που ερχότανε από την Ανατολή ή από... δεν υπήρχε πολύ στην Κρήτη, ήταν το ρύζι. Τρώγανε αρκετό ρύζι εκείνο το διάστημα όσοι είχαν τη δυνατότητα να το πληρώσουν, το οποίο ήταν ένα εισαγόμενο προϊόν. Θα μου πεις και τώρα το εισάγουμε. Αλλά ήταν πολύ πολύτιμο, να το πω έτσι. Και εκείνο το διάστημα, αν κατάφεραν να βρουν λίγο, ήταν για αυτούς κάτι πάρα πολύ σπουδαίο.

κυριαρχία αστικού τοπίου από τη μια, εξαντλητική φεουδαρχία, εμπόριο σκλαβών, αυθαιρεσίες και αγκαρίες από την άλλη. Οχυρωματικά έργα, δημόσια κτίρια με λαμπρή αρχιτεκτονική και εμπόριο από τη μια, στενή και βρώμικη δρόμη, έλλειψη αποχητευτικού συστήματος από την άλλη. Ταλαντεύομαι στις σκέψεις, ακροβατώ στο παρελθόν και προσπαθώ να φανταστώ το παρόν με τον παλμό του παρελθόντος. Συμφιλιώνομαι με τις σκέψεις του πολιτισμού, όχι όμως με το στιγνό και καταπιεστικό σύστημα διοίκησης. Αφουγκράζομαι την ανάγκη των ανθρώπων για τις τέχνες, τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία. Άλλωστε αυτό είναι το μόνο ταξίδι που δεν σταματάει ποτέ.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

0: Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Κωνσταντίνο Στρατηγόπουλο.
1: Στις φετινές ομιλίες, όπως ξέρετε, χαράξα μια πορεία, γνωρίζοντας στην αρχή το βίο του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού και μετά το έργο του, το θεολογικό και το καθοριστικό για μια βαθιά αλλαγή μιας ολόκληρης περιοχής της Ρωσίας. Σήμερα θα αναλύσω πάλι κείμενά του, αλλά κείμενα θα έλεγα δογματικά και θεολογικά. Βέβαια τα δογματικά και τα θεολογικά δεν είναι θεωρητικά κείμενα. Είναι η πράξη ζωής της Εκκλησίας. Γιατί δόγμα σημαίνει βίωση μιας αλήθειας. Άρα όταν λέμε δογματικά, εκφράζουν μια αλήθεια, μια βίωση. Και ό,τι κάνει η Εκκλησία το κάνει για να βιώσουμε κάτι ουσιαστικό. Σε αυτονόητα θέματα, αλλά πώς τα αντιμετωπίζει. Έχει σημασία πώς τα αντιμετωπίζει. Και μάλιστα θέματα τα οποία για εμάς Ορθοδόξοι είναι αυτονόητα. Τα δεχόμαστε εκ προημίου. Απριόρι θα λέγαμε. Αλλά πολλές φορές υπάρχουν αντιρρήσεις από αιρετικές ομάδες, από ομάδες πλανημένες και καμιά φορά κλονιζόμαστε. Από τα τρία κείμενα που έχω μπροστά μου, δεν ξέρω να το προλάβω να το αναλύσω, τα δύο τουλάχιστον είναι τέτοια κείμενα. Το ένα είναι για τα αυτονόητα που έχουμε οι Ορθόδοξοι. Αλλά προσέξτε πώς αναλύει το κείμενο. Γιατί η ανάλυση ενός κειμένου θεολογικού πατερικού δεν είναι μια έκφραση μιας ιδιοφύειας. Εκφράζει μια βαθιά θεολογία. Και αυτή η θεολογία είναι αποτέλεσμα της διεργασίας του Άγιου Πνεύματος πάνω στις καρδιές των πατώρων, των οικουμενικών και των ποινικών συνόδων. Δηλαδή δεν έχουμε κείμενα τα οποία έχουμε τις απόψεις μας. Έτσι λοιπόν τα δύο θέματα, τα πρώτα που θα προσεγγίσουμε, που φαίνονται θεολογικά, δογματικά, κλησολογικά, μέσα τους έχουν και μια πράξη ζωής και είναι αποτέλεσμα και απάβγασμα και της εν Χριστώ αποκαλύψεως που γίνεται μέσα στον χώρο της Αγίας Γραφής και όλης της παραδόσεως μας. Το πρώτο κείμενο το έχω μπροστά μου, το γράφει καθαρά γιατί είχαν εμφανιστεί τότε στη Ρωσία, ήταν καινούργια η ομάδα αυτή, αλλά εμφανίστηκε από τότε, λέει κατά Λουθυρανών. Είναι πολύ πρόμη η κατάσταση να μιλάμε για Λουθερανούς, αλλά μόλις το πρόλαβε να σκεφτείτε ότι η προτεσταντική αίρεση καλλιεργήθηκε εκεί πέρα γύρω στο 1520 με την προσπάθεια η οποία έγινε εκεί πέρα και ζει ακόμη ο Άγιος Μάξιμος και βλέπει μια προβληματική. Και από ό,τι φαίνεται η διεργασία αυτή τάραξε γενικότερα την Εκκλησία και είχαν και περάσματα προς τη Ρωσία. Γράφανε κείμενα κατά Λουθερανών και το πρώτο όχι μπροστά του, από εκεί ξεκινά σίγουρα. Η λουθερανική πλάνη είναι πολυσχηδής. Είναι μια ολόκληρη ανέλυση της εκκλησιολογίας της Εκκλησίας μας. Ανέρεσε ολόκληρη. Και πιάνει ένα θέμα εδώ, αυτό που γνωστά μου, το παίρνω σαν δείγμα και με ενδιαφέρει πώς το αναλύει, πώς το προσεγγίζει. Γιατί η προσέγγιση έχει σημασία. Τι υλικό χρησιμοποιείς. Κάθεσαι δηλαδή και λες τα δικά σου, έχεις οφειολογήματα, έχεις στα χέρια σου μια αγιασμένη, προσέξτε, αγιοπνευματική παράδοση. Το τονίζω, η παράδοση της Εκκλησίας μας είναι αγιοπνευματική. Είναι η λειτουργία του Αγίου Πνεύματος πάνω στις καρδιές των Αγίων Αποστόλων, των Προφητών και των Πατέρων. Και αυτή την εργασία κανείς δεν μπορεί να απορρίψει. Παίρνει λοιπόν από όλη την αίρεση την λουθερανική, αυτό τον εντυπωσιάζει, δεν ξέρω γιατί το κάνει, περί της προσκυνήσεως των Αγίων Εικόνων. Με ενδιαφέρει όχι για να σας πείσω για τις εικόνες. Αν κάποιος έχει βουλήσει, μπορεί και να πιστεί κιόλας από τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιεί ο Άγιος Μάξιμος ο Γρηγός. Αλλά δεν κάνω τώρα μια απολογητική της Εκκλησίας μας. Σας βάζω στον τρόπο που λειτουργεί ο νους και η θεολογία των πατέρων. Αυτό σας προκαλώ γιατί θα είναι πάρα πολύ κρίσιμο το όργανο αν κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε διάφορα προβλήματα, διάφορες αιτιάσεις, να έχουμε στα χέρια μας εργαλεία. Και εμείς οι Ορθόδοξοι εργαλεία τα έχουμε. Πολυσυντή εργαλεία και πολυχρόνια εργαλεία. Εκεί να αντρέχουμε. Και αν αντρέξουμε, δεν έχουμε προβληματισμούς για νεοφανή προβλήματα. Να λοιπόν, με ποιον τρόπο αντιμετωπίσει το θέμα των λιθουρανών στο θέμα των εικόνων. Να μπείτε στο σκεπτικό και του λογική και να δείτε πώς χρησιμοποιεί το υλικό του. Και βλέπετε το πιο σπουδαίο τι κάνει. Επειδή οι λιθουρανοί απορρίπτουν κάθε μορφή παραδόσεως, λένε η γραφή και τίποτα άλλο, είναι πάρα πολύ έξυπνη κίνηση. Αυτό που έκανε, το είχα αναλύσει όταν έκανε μια ανέρεση της πλάνης του Ισλάμ, τι χρησιμοποίησε, το κείμενό του. Αν θυμάστε, είχε πει το Κοράνι, λέει ότι το Ευαγγέλιο είναι πολύ σπουδαίο βιβλίο. Επειδή δέχονται το Κουράν εκείνη. Εδώ πέρα αυτοί δέχονται μόνο την Αγία Γραφή. Και κάνει αυτό. Δεν μιλεί για παράδοση, δεν μιλεί για τίποτε και παίρνει την Αγία Γραφή. Είναι η μέθοδος βιβλική πραγματικά. Δεν σημαίνει ότι ο Άγιος Μάξιμος αναιρεί την παράδοσή μας πάνω στα θέματα των εικόνων. Σε αυτή την προβληματική δεν αναφέρει καν, ξέρω εγώ, την 7η Οικουμενική Σύνοδο, που είναι κέρα για τις εικόνες. Γιατί οι άλλοι δεν τους νοιάζει τι σημαίνει 7η Οικουμενική Σύνοδο. Θα διαφορούν. Θα μου πει για εμάς δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Άρα εκείνο που υπάρχει. Εκεί στέκεται. Αυτό είναι και το έξυπνο και το βαθιά θεολογικό, δηλαδή προσεγγίζει τον άνθρωπο, έχει προβληματισμούς και ερωτήματα, στο σημείο που καίγεται. Δεν κάνει μια άλλη ενέργεια να πει εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε την 7η Οικουμενική Σύνοδο, τους πατέρες τότε που αγωνίστηκαν κτλ. Ο άλλος που δεν πιστεύει, σου λέει δεν με νοιάζει. Είναι πρόβλημά σας. Άρα κρατήστε και αυτόν τον τρόπο κουβέντας με τους ανθρώπους. Είναι αυτό που έκανε ο Χριστός. Μίλησε τη γλώσσα των ανθρώπων. Μπήκε μέσα στα προβλήματά τους και έδινε απαντήσεις μέσα από τον τρόπο που ζουν. Να λοιπόν να δούμε τώρα για χρήση δική μας και για θεολογική και για να ωφεληθούμε κιόλας και να καταλάβουμε την επιχειρηματολογία του Αγίου Μαξίμου του Γρηγορίου για τις εικόνες. Είπε ο Θεός στον Μωυσή, τώρα διαβάζω το κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Γρηγορίου. Τι είπε ο Θεός στον Μωυσή, ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον. Α, βλέπετε, αυτό είναι μια πρόκληση. Εξόδου 24. Α, θα πούνε οι Προτεστάντες, πολύ ωραίο, και εμείς αυτό λέμε. Εμείς το λέμε. Και μετά όλες οι Προτεστάντες Φαραφιάδες και όλες οι άλλες που ανέρεσαν την παραδοσή μας, οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Θα πούνε, βλέπετε, πολύ ωραία, μπράβο Μάξιμε, πολύ σωστά ξεκινάς. Ου ποιήσεις αυτό είδωλον. Προκαλεί. Γιατί λέει, ξέρω το κείμενο το οποίο χρησιμοποιείται και σας πονάει και βασίζεται αυτό. Αλλά προσέξτε, η γραφή δεν είναι μια πρόταση. Είναι κείμενα, έχει μια συνέχεια. Αν δεν είσαι ολόκληρη, πέφτει στην παγίδα, που έπεσαν πάρα πολύ αιρετικοί, παίρνουν μια φράση, τη χρησιμοποιούν και βάζουν μια αίρεση. Ενώ η ολοκληρωτική είναι μια ολόκληρη ιστορία. Μια ολόκληρη πορεία είναι. Το ξέρω, λέει ο Άγιος Μάξιμος. Ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον. Προσέξτε όμως, εδώ αρχίζει η προβληματική. Δεν είπε όμως ου ποιήσεις ουδέν είδωλον. Θα πείτε, παίζει με τις λέξεις, θα τα αναλύσει τώρα. Είναι πολύ ωραία πρόσβαση. Λέει ο Θεός στο Μωυσή, ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον. Λέει ο Άγιος Μάξιμος, ου ποιήσεις ουδέν είδωλον. Και το τονίζω και μια ωραία άσκηση νόσ αυτό. Ότι οι λέξεις εδώ στη γραφή μετράνε. Είναι τα λόγια του Θεού. Δεν είπε ουδέν είδωλον. Ου ποιήσεις είδωλον. Αναλύει τώρα ο Άγιος Μάξιμος, κατά τον τρόπο των Ελλήνων, όπου παριστάνουν τα ομοιώματα και τα πρόσωπα των μάγων, των ηχών, των φωνιάδων, των θηρίων, των πτηνών, των φιδιών, ονομάζοντας τα ομοιώματα αυτά και Θεούς και τα προσκυνούν. Αν όμως ποιήσεις ομοίωμα άξιο λατρείας προς τιμή και δόξα Θεού, δεν πράττεις καμία αμαρτία. Μπαίνει σε μια προβληματική τώρα. Δεν λέει ουδέν είδωλον και τα αναλύει παρακάτω. Αν αυτό δεν το πιστεύετε, λέει στους Ρωθυρανούς, θα σας αναφέρω ως απόδειξη το λόγο που ο Θεός είπε στον ίδιο το Μωυσή. Αφού προηγουμένως του είχε πει ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον, διέταξε ύστερα το Μωυσή, η γραφή το λέει αυτό πια, να ποιήσει πολλά είδωλα. Το ξέρετε αυτό? Του λέει ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον. Και μετά αυτά που του λέει να κάνει, θα τα δούμε τώρα, κατά τη γλώσσα των αιρετικών είναι είδωλα. Για μας δεν είναι είδωλα αυτά που θα πω τώρα, αλλά αφού του βάλει να κάνει κάποια κτιστά κατασκευάσματα. Πρώτα απ' όλα, το ναό. Δηλαδή τη κοινή τη διαθήκη του Κυρίου. Ένα τόπο αγιασμένο, σου μπαίνει και προσκυνείσαι. Ο Θεός δίδαξε στο Μωυσή να κάνει ναό. Ήταν η σκηνή του μαρτυρίου και μάλιστα θα το δούμε σε λίγο. Ο Θεός λέει στο Μωυσή, πάνω σε αυτή τη σκηνή του μαρτυρίου για το ανθρώπινο, επειδή οι άνθρωποι έχουν αισθήσεις, μάτια και άλλες αισθήσεις και καταλαβαίνουν τα πράγματα και οπτικά, να χαράξει πάνω στη σκηνή της διαθήκης κάποια διαζώματα που έχουν πάνω τότε γνωστές παραστάσεις θρησκευτικές. Ξέρω εγώ, αγγέλους και ρουβίμ σεραφείμ. Ήξεραν οι άνθρωποι τότε περί αγγέλων και ρουβίμ σεραφείμ. Δεν ήξεραν ακόμη για τους Αγίους. Τους βάσει να χαράξουν, προσέξτε, το κείμενο της γραφής. Είναι σπουδαίο. Το λέει ο Θεός και μάλιστα έχει τόση λεπτομέρεια το κείμενο. Αν διαβάζετε την έξοδο, λέει ποιους τεχνίτες να καλέσουν, τους καλύτερους του Ισραήλ. Τι υλικά να βάλουν. Κάθε Θεός και ασχολείται το πώς θα κατασκευαστεί το κατά τους αιρετικούς ομοίωμα. Και τι υλικό θα βάλουν πάνω. Άρα δεν λέει ο ποιήσεις πανείδωλον, είδωλον κατά τα μέτρα που ήξεραν οι άλλοι και προσκυνούσαν ψεύτικους θεούς. Πρώτα απ' όλα λοιπόν το ναό, δηλαδή τη κοινή τη διαθήκη του Κυρίου. Και έπειτα μέσα στο ναό ο Θεός διέταξε να ποιήσει τα πάντα κατ' εικόνα των ουρανίων πραγμάτων. Όταν μπαίνει στο ναό, με έναν τρόπο έστω βαθύ και αισθήσεις που έχεις μπροστά σου, μπαίνεις μέσα στον χώρο του Θεού. Αν δεν υπήρχε πτώση, δεν θα υπήρχαν ναοί. Αν δεν υπάρχουν άρρωστοι, δεν υπάρχουν νοσοκομεία. Οι πρωτόπλαστοι κοινωνούσαν με τον Θεό έτσι όπως ήταν αμέσως. Αν δεν υπήρχε πτώση, δεν χαρίζεται το νόος. Η καρδία του ανθρώπου θα ήταν νόος. Όλα θα ήταν νόος. Όπου και να πατούσε άνθρωπος θα ήταν νόος. Ο νόος είναι το νοσοκομείο που θεραπευόμαστε. Και δεν υπάρχει αρρώστη, μας κλείνει την πόρτα του νοσοκομείου. Πράγματι λοιπόν, μερικοί που λένε πνεύμα Θεός, κατά τα μέτρα αυτού, το λέει ο Χριστός, ε. Πνεύμα Θεός, ναι. Και εμείς είμαστε άνθρωποι πνευματικοί, αλλά πέσαμε. Και αφού αρρωστήσαμε, πρέπει να μπούμε στον χώρο που θα θεραπευτούμε. Βλέπετε, μικρές προσβάσεις είναι αυτές, ε. Δεν χρειάζεται νόσο, δεν χρειάζεται τίποτα, δεν χρειάζεται τίποτα. Ναι, δεν υπήρχε πτώση, όλα είναι νόσο. Να γίνει η καρδιά μας νόσο δηλαδή. Και εφόσον στον ουρανό κατοικούν τα χερουβίμ, τον πρόσταξε να πείσει χερουβίμ από χρυσό. Χρυσό δεν υπήρχε άλλο υλικό, αλλά βάζει χρυσό, προσέξτε. Το θέμα δεν είναι κατά τα μέτρα της δικής μας οικονομικής διαστροφής. Τι είναι ακριβό και τι είναι ακριβό. Γιατί εδώ δεν υπάρχει ακριβό και μη ακριβό. Ο Θεός κάνει τα υλικά, ε. Εμείς κάνουμε το χρυσάφι ακριβό. Γιατί είμαστε εγκαταλευτές και ό,τι λέμε στα μάτια μας και είναι λίγο σε ποσότητα, το δίνουμε κάποια ακριβή τιμή. Το πιο μεγάλο πράγμα ποιο είναι. Το οξυγόνο. Έχει τιμή. Χωρίς αυτό θα πεθάνουμε. Εμείς κάνουμε τα αντικείμενα να έχουν αξίες, τόσο υψηλές χρηματικά αξίες. Εμείς το κάνουμε αυτό. Ο Θεός δεν είναι μέσα σε αυτή την προβληματική, την οικονομική του σύγχρονου φθαρμένου κόσμου και προσέξτε, τα περισσότερα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας οφείλονται σε λαθασμένο κοίταγμα οικονομικών δομών. Δεν τα αναλύσω τώρα, αλλά είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Λαθασμένο κοίταγμα των οικονομικών δομών. Κι όμως ο Θεός ξέρει τι είναι το κάθε πράγμα και το κάθε τι το χρησιμοποιεί, όχι μια χρήση. Να κάνω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Αν ήμουν χειρούργος εγώ και χρειαζόταν να κάνω μια χειρίση λεπτεπίλεπτη, μέσα από την οποία κινδυνεύει η υγεία του ασθενούς, θα έπρεπε να επιλέξω το πιο ακριβές, λεπτεπίλεπτο και πιο βαθύ όργανο που κάνει τις τομές χωρίς να βλαφτεί ο οργανισμός του ασθενούς. Αυτό με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ο ασθενής. Αλλά αυτό το υλικό μπορεί να είναι πανάκριβο. Δεν έχει σημασία η αξία του. Έχει σημασία που με αυτό κάνω κάτι ασφαλώς. Και θα τολμούσα να πω τώρα, ας φανταστώ από αυτό το υλικό, για αυτή την επέμβαση, θα ήταν πλατίνα, λευκόχρυσος. Η αξία του σήμερα στο χρηματιστήριο είναι τετραπλάσια από το χρυσό. Αλλά αν πρόκειτο να κάνω την τέλεια εγχείρηση, όπου δεν θα βλαφτεί ο άλλος, δεν μετράει με την αξία. Και θα τολμούσα να πω, ας κάνω μια παρέκβαση, ότι ο Θεός επέτρεψε να υπάρχει λευκόχρυσος, κάνω μια παρέκβαση τώρα, για να κάνω την εγχείρηση στον ασθενή. Αλλά το κάθε τι που έχει μια χρήση ουσιαστική, ε. Βλέπετε, μεταλαμβάνουμε το λαό του Θεού μέσα από ένα ποτήριον. Αυτό το ποτήριο μεταφέρει το σώμα του Χριστού. Αν ήταν ασθενικές που σκουριάζει και μεταδίδαμε και σκουρία, είναι αμαρτία δηλαδή. Θα βάλουμε ένα ποτήριο το οποίο είναι πέρα από αξία. Μα ένα σύμπι, μια χρυσάφη, δεν μετράει αυτή τη στιγμή. Μετράει ο σεβασμός σε αυτό που κάνω και σε αυτό που δίνω. Άρα θα πει κανείς, α, γλυσία χρησιμοποιεί, ξέρω εγώ, ασημένια ποτήρια. Αυτό είναι γύρω στο παιδί, στο δίνεις φαγητό. Του δίνεις φαγητό με ένα φθαρμένο κουταλάκι και θα σου αρρωστήσει. Είναι μια λογική. Εμείς πέσαμε στην παγίδα του ακριβού και του φθηνού, αυτό που είναι μεγάλης αξίας και μεγάλης τιμής. Εμείς πέσαμε στην παγίδα. Ο Θεός αυτό το ξεπερνάει και λέει, με χρυσάφι θα γίνει αυτό το πράγμα. Άρα το χρυσάφι δεν έχει αξία οικονομική. Δεν το κάνεις, το πας στο χρηματιστήριο. Έχει μια αξία για το κάθε τι. Και να του φέρει, λέει, δύο λαξευμένες λίθινες πλάκες, στις οποίες με το Άγιο Δάχτυλό του έγραψε 10 εντολές. Βλέπετε, το υλικό που γράφει εδώ στις 10 εντολές είναι λαξευμένες πλάκες, λίθινες. Και δεν είναι υλικό εύκολο να βρεθεί, είναι στην έρημο, αλλά πρέπει να το λαξεύσεις, να το δουλέψεις. Και ο Θεός θα μπορούσε να βρει κι άλλους τρόπους. Και όμως παίρνει τα υλικά του κόσμου, ένα αντικείμενο, το οποίο είναι λαξευμένο όμως, και προσεγμένο. Επίσης διέταξε να βάλουν στην κυβωτό τα γνωστά υλικά, τη χρυσή στάμνα με το μάνο και τη ράδα του Αρών. Και έπειτα πάνω στο παραπέτασμα διέταξε να υφάνουν μορφές των χερουβίμ, ακίνθου και πορφύρας. Αυτά είναι παραστάσεις. Είναι κονδυσμοί. Ποιος Προτεστάντης θα τολμήσει να πει, Λουθερανός, ότι τι είναι εικόνες? Θα του πεις τίποτε. Θα πεις, Μωυσής, θα πας στο κεφάλαιο, 1226. Αυτή δεν είναι η μέθοδό τους. Η βιβλική μέθοδος, και εμείς αυτή χρησιμοποιούμε. Εξόδου 1226, όπου βρέθηκε σε περιβάλλοντα ξένα. Και βρέθηκε όχι σε μια αντιπαλότητα, σε μια θολογική κουβέντα με τέτοια πράγματα. Ανθρώπους που δεν ξέρουν, αυτή είναι μια πολύ ωραία πρόσβαση και μια ωραία θολογική κουβέντα. Δεν μαλώνεις, λες τίποτε. Πώς στηρίζεις τη γραφή? Ναι, η γραφή αυτό λέει. Αν βρεθήκατε σε χώρους προτεσταντικούς, θα κάνετε μια διαμάχη. Ποιο είναι καλύτερο δοξείο προτεσταντισμό? Είναι κουτί κουβέντα. Είναι το υλικό του. Αυτό κάνει ο Άγιος Μάξιμος. Και είναι τρομερή η μέθοδος και βλέπετε αυτοί είναι οι πατέρες. Επειδή είναι αγαπητοί για τους ανθρώπους και δεν είναι λόγια περιτά, σέβονται το νου, αυτό έχουν μπροστά τους. Τι έχεις εσύ, τη γραφή, για αυτό χρησιμοποιώ. Προσέξατε λοιπόν και ακούσατε για τη σκηνή από χρυσό και άργυρο, από ιάκινθο και πορφύρα και από άλλα υλικά και τις πλάκες λαξεμένες. Έτσι κι εσείς και εμείς ποιούμε παρόμοιες παραστάσεις, τις οποίες είναι καλό και θάρεστο να προσκυνούμε και να κλείνουμε το γόνι. Και βάζει τη λέξη προσκύνηση. Η τέταρτη κομική ζωντός το όρισε πραγματικά, μιλάει για τη μυτική προσκύνηση, αλλά για προσκύνηση. Είναι μια άλλη κουβέντα, ξέρει πολύ καλό ο Μάξιμος, ότι αν φτάσει το επιχείρημά του για τα υλικά, θα του πούνε όχι και προσκύνηση, όχι και προσκύνηση. Και όμως η γραφή είναι γεμάτη προσκυνήσεις. Από τα πρώτα κεφάλαια της Παλαιάς Διαθήκης, ακόμη και άνθρωποι, ξέρω, έρχεται ένα επισκέπτης στην Αβραάμ και προσεκίνησε την αυτό, λέει. Όλος προσκυνεί τη ράβδο, ένα ξύλο. Η προσκύνηση είναι μια έκφραση βαθαίου σεβασμού. Και όταν έρχεται επισκέπτης και τον προσκυνεί ο Αβραάμ, τιμά, είναι τιμητική προσκύνηση, την εικόνα του Θεού που έχει μέσα του. Βλέπετε, μπαίνει σε μια δεύτερη κουβέντα. Ότι δεν αναιρεί ούτε το υλικό, ούτε το αντικείμενο, δεν το λέει ειδωλό, ούτε το γιατί το κάνει. Αυτό που η 7η Οικουμενικής το είπε, τιμητική προσκύνηση, όπως το λέμε σήμερα. Ωστόσο, δεν πρέπει να τις θεοποιούμε τις εικόνες. Ο Θεός μας είναι Θεός μας. Αλλά αρμόζει να προσκυνούμε την εικόνα ως μια έκφραση λυγή, καταλαβαίνουμε κάτι. Αν όμως φρονούντες ακόμη ανόητα πείτε ότι τάξια τιμής και άγια πράγματα που ο Θεός διέταξε του Μωυσή να ποιήσει, δηλαδή τη σκηνή, τα χειρουργούμε και όλα αυτά, πρέπει να μην τα προσκυνούμε, τότε αυτό είναι λάθος και θα απαντήσουμε. Αν δεν πρέπει να προσκυνούμε αυτά τα πράγματα, τότε γιατί τα προσκύνησαν ο ίδιος ο μεγάλος προφήτης και νομοθέτης Μωυσής? Γιατί το έκανε ο Δαβίδ? Γιατί το έκανε ο Ιωνάς, ο Δανιήλ, ο Έσδρας, κειμένο από τη γραφή? Προσκυνούσαν κι αυτοί. Τιμητική προσκύνηση. Όλοι τους προσκυνούσαν χειροποίητα πράγματα. Στο βιβλίο του Εξόδου λέγεται: «Όσδαν εισήλθεν Μωυσής στην σκηνή, κατέβαινεν ο στήλος της Νεφέλης. Και ερχόταν ο Κύριος στη σκηνή μέσα στο στήλο της Νεφέλης. Και άνθρωποι βλέποντας το στήλο της Νεφέλης, τον προσκυνούσαν ο καθένας από όπου και να βρισκόταν. Προσκυνούσαν το στήλο της Νεφέλης και τη σκηνή. Γιατί ο Θεός, αόρατος κατά την ουσία του, εξαιτίας της αδυναμίας μας, ήταν μέσα από αυτό. Να μεταμόρφωσε, είχαν πρόθεση. Και κατεβαίνει Νεφέλη». Αυτά είναι λόγια της γραφής, αυτά δεν αλλάζουν. Από την Παλαιά μέχρι την Διαθήκη. Πάλι στο βιβλίο της Εξόδου η Αγία Γραφή μαρτυρεί ότι όταν ο Μωυσής ετέλεσε όλες τις εργασίες κατασκευάζοντας τη σκηνή του μαρτυρίου, έφερε στη σκηνή του μαρτυρίου την κεβωτό του Θεού και τη σκέπασε με το παραπέτασμα. Τότε και πάλι η Νεφέλη σκέπασε τη σκηνή, η οποία πληρώθηκε της δόξας του Κυρίου, και ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή από τη σκηνή του μαρτυρίου. Όταν ολοκληρώθηκε η σκηνή, δεν δόθηκε κανένα σημάδι, ενώ όταν μεταφέρθηκε εκεί κυβωτός, η χάρη του Κυρίου πλημμυρίστηκε τη σκηνή, έφερε και μια σκηνή και λέει μέσα από αυτό, αντικείμενο η σκηνή του μαρτυρίου. Ένα αντικείμενο, ένα χειροποίητο αντικείμενο. Δίνει ένα σημάδι και άρχισε να μιλεί μέσα από αυτήν, μέσα από τη σκηνή του μαρτυρίου ο Θεός, μέσα από αυτό, μέσα από τα αντικείμενα. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Ομοίως και στο Σολομώντα ο Κύριος είπε, Υγεία κατ' των οίκων τούτων, όν οικοδόμησες, του θεάστε το όνομά μου, εκεί, εις τον όνα, και έσονται οι οφθαλμοί μου εκεί, και η καρδία μου πάσα στα σημέρας, στον όλε. Κάποιος τα λέει όπου και να πάμε. Στον όπου είναι ένα αντικείμενο, ένα χριστό αντικείμενο. Ας καταλάβουμε και σκατανοήσουμε με προσοχή ότι όπου υπάρχει εκκλησία προς δόξα Κυρίου του Θεού, του Παντοκράτορος, εκεί υπάρχει και η παρουσία του Θεού. Και ποιος δεν θα προσκυνήσει το χώρο όπου ο Θεός είναι παρόν. Ξέρουμε ο Θεός παντάχου παρόν. Παντού είναι. Αλλά ο Θεός μέσα από την πτώση μας, και επειδή έχουμε αισθήσεις, όρισε έτσι να λειτουργεί αυτό το πράγμα. Και αν πρέπει να προσκυνούμε την εκκλησία, πώς να προσκυνήσουμε την εικόνα του Κυρίου Μωυσού Χριστού και των Αγίων που είναι μέσα στην εκκλησία. Εμείς όμως, αντί της σκηνής, έχουμε την εκκλησία που ποιήθηκε προς δόξα Θεού, και αντί των πλακών έχουμε την Αγία Γραφή και όλα τα λειτουργήματα της Χάριτος. Αντί των κεντυμάτων χειροβήμ έχουμε την εικόνα του Χριστού και των Αγίων. Αντί της στάμνας και του μάνα έχουμε τον Τίμιο Άρτο, τον Ίνο, που μετατρέπονται σε σώμα και αίμα Χριστού. Αντί της ράβδου του Αρών έχουμε τη ράβδο του Χριστού, δηλαδή τον Ζωπιό και Πάνανο Σταυρό. Δεκάθες επιχειρήματα βιβλικά, ε! Αυτή είναι η σοφία των πατέρων. Εδώ το Μαξίμου του Γουραγού. Ξέρει βαθιά την Αγία Γραφή. Μικρή παρένθεση. Είναι κρίμα που δεν μελετάμε την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή και η μελέτη της μας δίνει, πέρα από την βαθιά αίσθηση της βοηθείας που έχουμε αμέσως από τα λόγια του Θεού, μας δίνει και τέτοια λογικά επιχειρήματα. Προσέξτε, λογικά επιχειρήματα. Η Εκκλησία μας κάνει και λογική λατρεία. Σήμερα το πρωί να ακούσατε στην Εκκλησία το κείμενο του Αποστόλου, εκεί όπως ο Παύλος έλεγε, εγώ θέλω να κάνω και λογική λατρεία, να είμαι μέσα στο ναό, να καταλαβαίνει δύο λόγια και το μυαλό μου, λέει, να μπορώ να καταλάβω. Και έχει κάνει μια ανέρεση ολόκληρης της ενίας της ψευδοπροφητείας, που είναι απλώς λόγια άρρητα. Πρέπει να καταλάβω και με το μυαλό μου, κάνουμε και λογική λατρεία, γιατί ο Θεός το επιτρέπει αυτό. Οι αιρετικοί λοιπόν ισχυρίζονται ότι ο Θεός πρόσταξε οποιήσετε αυτής Θεούς αργυρούς και Θεούς χρυσούς. Εμείς απαντάμε. Ο Θεός το είπε στους Ιουδαίους που έπλασαν στην έρημο μόσων χωνευτών. Πράγματι, στην έρημο έπεσαν κάτω. Περιμένοντας τον Μωυσή να κατέβει 40 μέρες από την έρημο, απογοητεύτηκαν και έφτιαχναν ψεύτικο είδωλο και το προσκύνησαν. Βλέπετε. Και είπαν, αυτοί οι Θεοί του Ισραήλ, είπαν εκείνοι Εβραίοι στην έρημο όταν έπεσαν. Ο προφήτης περί αυτών είπε, έθισαν τους ιούς αυτών και τα θυγατέρας αυτών της δαιμονίας. Αν κάνεις ένα άλλο ομοίωμα πέρα από τον τρόπο που ο Θεός το επιτρέπει, είναι προσκύνηση δαιμονίων. Εμείς όμως δεν φτιάχνουμε ούτε είδωλα, ούτε μόσχους, ούτε δωμάλεις, αλλά υπηρετούμε τον ζωντανό Θεό. Γιατί κανένας από όσους αγαπούν τον Θεό δεν ατιμάζει τον ίδιο τον Θεό. Αν οι εικόνες όπως φρονείται μοιάζουν είδωλα, τότε και η σκηνή του Μωυσή και όλα σχετικά είναι είδωλα. Βλέπετε, με μια απλή γραμμή χαράσει μιλόχρη θεολογία. Και ολοκληρώνω αυτό το τμήμα τώρα περί των εικόνων, που είναι μια σποραδική μεθολογία, δεν τα διαβάζω όλα, αλλά ουσιαστική. Ο Θεός ως παντοδύναμος μπορούσε να σώσει τον Νόε άνευ τη θητική του. Πράγματι. Ο Θεός τα πάντα μπορεί. Δεν μπορεί τα πάντα. Γιατί βάζει τον Νόε να φτιάξει τον κυβωτό, να γελάνε οι άλλοι μαζί του? Ένα σύμβολο είναι. Ο Θεός δεν μπορούσε να πει, να σε μαζέψω σε ένα βουνό, να σωθείτε. Θα γίνει βροχή, θα πάθε τίποτα. Του προσέφερε ωστόσο σωτηρία δια ενός αψύχου και χειροποίητου αντικειμένου. Παρομοίως, ενώ ο Θεός μπορούσε να σώσει τους Εβραίους από τα δαγκώματα των φιδιών, ήταν στην έρημο και είχαν πολλά φίδια, τι έκανε ο Θεός? Έφτιαξε ένα χάλκινο φίδι και το σήκωσε ο Μωυσής και δεν το συμπούσανε. Προτίμησε ο Θεός να τους προστατεύσει με το χάλκινο φίδι και τους προστάτευσε. Ένα αντικείμενο, ήταν ένα χάλκινο φίδι ήταν. Γιατί ο άνθρωπος είχε την ανάγκη να βλέπει και αντικείμενο, ε. Αν όμως εσείς απερίσκεπτοι στο νου αμφιβάλλετε για τον τρόπο κατά τον οποίο μέσω αψύχων και χειροποίητων αντικειμένων είναι δυνατό να γίνονται θαύματα, να ξέρετε ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα. Για μας το κάνει αυτό ο Θεός. Ο Θεός τα πάντα μπορεί. Και με ποιο τρόπο ο Θεός δώρησε τη χάρη του στη μιλωτή του Ηλία. Και έτσι μέσω αυτής ο Ηλισαίος έκανε θεσπέσιους ιονούς που δεν μπορούσε να κάνει από μόνος του κανείς. Βλέπετε τι είναι αυτή η κάπα, η μιλωτή. Ένα αντικείμενο, ένα ρούχο είναι. Τι είναι το άγγιγμα της αιμορρούσης? Στο ρούχο του Χριστού. Το ρούχο το κουβάει. Αυτή είναι μια βαθιά θεολογία. Και μην ξεχνάτε που στην Ορθοδοξία ακόμη και τα αντικείμενα τα ψυχα αγιάζονται. Λέμε ιερά σκεύη, αγιάζονται. Αγιαζόμαστε εμείς και τα ψυχα αντικείμενα. Ένα δείγμα από όλα αυτά είναι το άγγιγμα της αιμορρούσης. Πράξη Αποστόλου έχουμε και πέρα από το αντικείμενο. Περνάνε οι Απόστολοι, είναι κάτω άρρωστοι, επειδή είναι μέρα και έχει σκιά το πέρασμα του Αποστόλου, η σκιά τους ακουμπάει αρρώστους και είναι το καλά, τη σκιά τους. Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Ο αγιασμένος άνθρωπος, ό,τι ακουμπάει του κάνει αγιασμένο. Ακόμη και η σκιά του είναι αγιασμένη. Αυτή είναι μια βαθιά θεολογία και επειδή είναι βιβλική θεολογία, κανείς δεν μπορεί να τα αρνηθεί. Και τελειώνει λέγοντας ότι προσέξτε, οι Ιουδαίοι επιτιμούσαν και τους τάφους των προφητών. Τους δωρούσαν μεγάλο πράγμα τους τάφους. Όπου εκεί είναι τα υπολείμματα ανθρώπων που ήταν αγιασμένοι. Οι τάφοι των προφητών. Η Εκκλησία μας όλα τα αγιάζει. Πρωτογενώς εμάς, το νου, την καρδιά μας, το σώμα μας και μετά ό,τι ακουμπάμε. Η Εκκλησία έχει ένα πολύ βαθιά έργο. Και ευθύνη μας τι είναι? Αν αγιάσουμε εμείς το νου, την καρδιά μας, την ύπαρξή μας, μετέχοντας τη χάρη του Θεού, αγιάζουν όλα γύρω μας. Δεν ψάχνεις πια πώς θα κάνω καλά παιδιά. Μπορεί τα παιδιά σου να γίνει καλά, πιθανότατα και χωρίς πολλά λόγια. Αν είσαι αγιασμένος ο ίδιος, το πέρασμά σου μπορεί να έχει δουλειά αυτό το πράγμα. Τα αφήνεις τα παιδιά σου, αν το παράδειγμα είναι τα παιδιά σου, κάτι πολύ βαθύ και ουσιαστικό, Σκοτωνόμαστε για την αγωγή των παιδιών, των σχολείων. Η μέρμνα του σχολείου είναι να υπάρχουν αγιασμένοι δάσκαλοι. Όχι απλώς αγιασμένα γράμματα. Τα γράμματα είναι αντικείμενα. Εμείς τους δασκάλους τιμάμε. Βλέπετε, εμείς δεν έχουμε γιορτή των γραμμάτων. Έχουμε γιορτή των Αγίων Ιεραρχών. Έτσι. Βλέπετε, εμείς δεν γιορτάζουμε τη γιορτή της ελευθερίας. Γιορτάζουμε τον Άγιο Ελευθέριο. Δεν έχουμε τέτοιες ιδέες. Δεν γιορτάζουμε, ξέρω εγώ, πάλι υπήρχε μια γιορτή εθνική που λεγότανε το φρόνημα του ελληνικού στρατού, έτσι λεγόταν παλιά, επί Χούντας. Δεν γιορτάζουμε τέτοια πράγματα. Εμείς γιορτάζουμε τις ουράνιες δυνάμεις, τους αγγέλους. Εμείς δεν έχουμε κάποιες αφηρημένες γιορτές. Τίποτα αφηρημένο. Όλα γίνονται συγκεκριμένα. Αποκτούν υπόσταση. Ο κόσμος δεν ξέρει αυτό το πράγμα και λέει γιορτή της μητέρας. Τι θα πει γιορτή της μητέρας? Τι αφηρημένη είναι η μητέρα? Να πεις η μητέρα του Θεού. Δεν υπάρχει γιορτή. Η γιορτή του πατέρα. Δεν θα πει γιορτή της γιαγιάς και τα λοιπά. Ακόμα και οι γιορτές μας είναι γελίες. Και προσέξτε, με την παρουσία σας να αγιάζετε ό,τι ακουμπάτε. Και ακουμπάτε τους ανθρώπους. Το τονίζω για την παιδεία. Για την παιδαγωγία. Αυτό το κοίταγμα είναι μοναδικό. Εγώ δεν ψάχνω για την καλύτερη παιδεία, το καλύτερο σύστημα. Είναι ανόητο αυτό το ψάξιμο. Όλα είναι υπερεξεργασία ενός αντικειμένου. Πώς να ρωτάς τα γράμματα. Ούτε την καλύτερη μέθοδο. Όπου εξαντλούνται οι δάσκαλοι, ποια είναι η καλύτερη μέθοδος? Καμιά. Η καλύτερη μέθοδος είναι ο αγιασμένος δάσκαλος. Η καλύτερη μέθοδος είναι ο αγιασμένος γονιός. Ο αγιασμένος διευθυντής μιας υπηρεσίας. Αυτή είναι η ιστορία. Όλα αυτά είναι θαρμένες δομές του κόσμου, όπου χωρίς πρόσωπο και υπόσταση είναι αφηρημένες έννοιες. Η πολιτική μας γι' αυτό παλινδρώνει. Δεν ψάχνουμε ποιο είναι το καλύτερο σύστημα πολιτικής. Ψάχνουμε αγιασμένους πολιτικούς. Αν μην και πότε. Αυτή είναι η ιστορία. Μην ψάχνουμε όλου και φτιάχνουμε ψεύτικα είδωλα. Να τα είδωλα, οι ιδέες. Η πολιτική. Ποιο σύστημα είναι καλύτερο? Κομμουνιστικό, ξέρω, σοσιαλιστικό. Ανόητες κουβέντες. Αγιασμένος πολιτικός. Κρατήστε αυτή τη δομή και αυτό είναι όλη η επιχειρηματολογία που ξεφεύγει πια από μια πολιτική κουβέντα κατά των Λουθερανών και πολύ σπουδαίο και πάει πολύ παρακάτω και δίνει και αρίσματα σε μια ολόκληρη κοινωνία, στη ρωσική κοινωνία, να μπορεί να έχει άλλο κοίταγμα για αυτές τις δομές. Ανέλησα το πρώτο μέρος, για μένα πάρα πολύ ενδιαφέρον δηλαδή, και στον τρόπο σκέψης και λογικής. Και ήταν ελάχιστα αυτό που σας είπα. Μην νομίζετε μυθολογία των πατέρων του αντλείται για τις εικόνες και τα αντικείμενα σε αυτά που σας είπα. Είναι δειγματοληπτικά. Αλλά τονίζω να διαβάζετε σαν γλέντι την Αγία Γραφή, έστω και τους πατέρες. Σαν γλέντι. Δεν είναι το θέμα να πεις στο ματικό σου να διαβάζω Αγία Γραφή και να σου πει διαβάζει 5 κεφάλαια την ημέρα. Καλό είναι να κάνεις υπακοή, θα ωφεληθείς. Αλλά ξέρεις, αν είναι γλέντι, τι 5, θα σου έρθει το μεθύσι και δεν μπορεί να σταματήσεις. Αυτά είναι και θέματα μεθυσιού. Σε έναν άρρωστο λέει ο γιατρός που δεν μπορεί να φάει και δεν θέλει να φάει, που έχει ξέρω εγώ μια ενδογενή ανορεξία, του λέει να φας οπωσδήποτε υποχρεωτικά. Αν το χαίρεσαι το φαγητό και το εξολογείς το Θεό, δεν είναι το θέμα. Επειδή πρέπει να φας κάθε μέρα, γιατί. Δεν γίνεται αυτή η ιστορία. Η ζωή μας δεν είναι τόσο εύκολη χωρίς τα πράγματα του Θεού. Και αυτά που έχει ο Θεός είναι γλέντι. Ξέρετε, λέμε, σε παρακαλούμε, άνθρωπο που έρχεται πρώτη φορά στην Εκκλησία, να λειτουργήσεις στην Εκκλησία, στη λειτουργία. Το λέμε γιατί δεν ξέρει. Αν αρχίσει και πάρει μπροστά, θα του ρουφάει αυτό το γεγονός. Τα γεγονότα της Εκκλησίας είναι προζωή. Τα επιζητήσει δηλαδή. Δεν είναι θέμα μιας νομικής υποχρεώσεως. Ξεκινάς από έναν κανόνα, αλλά μετά ξεπερνούν οι κανόνες. Οι κανόνες φτιαγμένοι να ξεπεραστούν. Να κάνουν υπέρβαση. Το έχω πει και άλλη φορά. Ακόμη και ο κανόνας, παρακαλώ να προσεύχεστε κάθε μέρα. Ή να ξεπεραστεί. Αν αγαπάς την προσευχή, το θέμα δεν είναι να προσεύχεις, είναι να γίνεις ο ίδιος προσευχή. Όλος ο νους, όλη η καρδιά, όλη η ύπαρξη. Να είναι στραμμένος στο Θεό. Αυτά είναι μέσα προκλήσεις για να πάμε στο παρακάτω γλέντι. Να πάρω ένα δεύτερο θέμα τώρα. Μέσα στην ίδια προβληματική, που είναι παράλληλη προβληματική με την προηγούμενη των Λουθερανών, αλλά είναι παράλληλη και είναι γενικότερη. Κατά των φλασιμούντων, λέει, την Παναγία Θεοτόκου. Και το κάνω αυτό επειδή είναι και προεόρτια της εορτής της, τιμώντας και την Παναγία μας. Κατά των φλασιμούντων, δεν είναι προσέξτε μόνο η λέξη φλασφημία να λες ένα λόγο κακό. Είναι η άρνηση της Παναγίας μας. Δεν είναι που βρήκατε την Παναγία, γιατί να γίνει Παναγία. Γιατί να γίνει Παναγία. Θα πει να γίνει Παναγία. Ο ίδιος ο Θεός είπε, Άγιοι γίνεστε το Άγιο Σημείο. Μας καλεί να γίνουμε Άγιοι. Πόσο μάλλον η μητέρα του Θεού, που ήταν αμόμητος, προσέξτε, ήταν κατά χάρη αναμάρτητος. Κατά φύση αναμάρτητος μόνο ο Θεός. Αλλά η Παναγία, λόγω της δικής της επιθυμίας, έγινε, προσέξτε, κατά χάρη αναμάρτητος. Αυτό οι προθέσεις το καταλαβαίνουν, και αρνητές, τι θα πει, κατά χάρη, όλοι αμαρτωλοί είμαστε. Κατά χάρη όμως, ο Θεός μας χαρίζει. Όλοι δεν καλούμαστε να γίνουμε Άγιοι κατά χάρη. Ένας προσπαθεί και θέλει, δεν είναι τίποτα δικό του. Όλα κατά χάρη. Και αρχίζει ο Άγιος Μάξιμος πάλι με τη βιβλική λογική. Πού τα βρήκες αυτά για την Παναγία τώρα? Πού τα βρήκε? Πολύ πρώιμο. Από το τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Η Παναγία μπαίνει στην ιστορία της σωτηρίας μας, οπτικά, αναγνωστικά, από το τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Όπου όταν ο Θεός λέει στους ανθρώπους τα αποτελέσματα της πτώσεώς τους και στρέφεται στον διάβολο, στον Όφη, του λέει εσύ θα χάσεις από μια γυναίκα που θα γίνεις ένα παιδί. Τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Εσύ θα χάσεις και θα σου τρίψει το κεφάλι το παιδί μιας γυναίκας. Η γυναίκα είναι η Παναγία, το παιδί είναι ο Χριστός. Τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Μόλις ο άνθρωπος πέφτει, κάνει πτώση, ο Θεός αναγγέλει σωτηρία. Διαμέλειας γυναίκας, φυσικά αυτή η γυναίκα. Στο τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως, τι λέτε φίλοι μου, Παναγία, από τα πρώτα κεφαλαιώδη πρόσωπα της Αγίας Γραφής. Διαβάστε τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Αν πιστεύεις τη Γραφή, δεν έχει κανένα άλλο επιχείρημα. Αν δεν πιστεύεις, δεν έχει το ελευθερία είναι. Αλλά όταν πρόκειται για αίρεση και άρνηση, αυτοί δέχονται τη Γραφή. Αυτοί δέχονται έλξη. Η διαγραφή είναι ουσιαστικά. Να λοιπόν η γυναίκα θα γίνει ένα παιδί που αυτό το παιδί θα συντρίψει τη δουλοπλοκή σατανά. Και αρχίζει ο Μάξιμος μια ολόκληρη βιβλική θεολογία με το πρόσωπο της Αγίας. Λέει, πείτε μου, σε ποιο πρόσωπο αναφέρεται, λέει, το Ψαλτήρι 44:10, όταν λέει, παρέστη βασίλης εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβεβαιωμένη επικυλμένη. Λέει για μια γυναίκα που είναι βασίλισσα, η οποία βασίλισσα παρέστη εκ δεξιών σου, πλάι στο Θεό. Το δεξιό δεν είναι τοποθεσία. Κάνουμε παρένθεση, η ελληνική γλώσσα είναι τόσο πανέμορφη που το δεξιό δεν είναι τοποθεσία από εδώ και από εκεί. Προέρχεται από τη ρίζα δεκ, δέχομαι, αποδέχομαι. Άρα είμαι μια γυναίκα που είναι αποδεκτή. Εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβεβαιωμένη επικυλμένη. Και περιγράφει τον ενηματισμό, τα χαρίσματα της Παναγίας. Οι πατέρες κάνουν ολόκληρη ανάλυση. Ποια είναι αυτή η βασίλισσα, εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβεβαιωμένη επικυλμένη. Ανόητη και ανέστη στην καρδιά. Αυτή είναι. Και εκ δεξιών τι είναι ως παρέστη αυτή. Μήπως δεν γνωρίζετε την υψηλή θέση της Παναγίας κοντά στο γιο της. Τι είπε ο Κύριος στο Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου έως τον Θό, σε χθορούς που δεν οδός. Μέχρι ο Θός έχει δεξιά. Δέχεται το γιο του φυσικά, ε. Εγαστρός προσφέρα γίνει σάση. Για τον Χριστό η σχέση. Και πάει στην Παναγία. Άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνον το όσου και επιλάθω του λαού σου και το οίκο του πατρός σου ό,τι επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου. Μια θυγάτερη είναι εδώ. Είναι ψαλμός, ε, για την Παναγία. Αρχίζει, το λέω να πω, τους βαρθίζει με κείμενα θεομητορικά την Παναγία μας. Που όλοι αυτοί, ξέρω εγώ, που δεν δέχονται την Παναγία μας, του λένε, τι είναι αυτή, μια γυναίκα ήταν. Τη λέξη μια γυναίκα την ανέρεσε η Ενεφέσο Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος. Όταν είπε ότι δεν ήταν απλώς Χριστοτόκος, γέννησε ο Χριστός, ήταν Θεοτόκος. Δεν πέρασε σαν μια σωλήνα ο Θεός μέσα από την Παναγία και τη χρησιμοποίησε. Μετύχει και αυτή. Το Θεό γέννησε και μετύχε. Και τι έδωσε. Ό,τι ιδιώματα έχει η ίδια. Την αγνότητα, την καθαρότητά της. Και την καταχάρια αμαρτησία της. Είναι πολύ σπουδαίες έννοιες. Όταν πήγαμε πέρσι με το Σεβασμιότατο εδώ, με τους κατηχητές στην Έφεσο, στάθηκα μακριά στην αλουφάκι μου, παρακάτω ήταν τα ερείπια του χώρου που έγινε η Οικουμενική Σύνοδος Τρίτη, και το ανατένιζα και έλεγα, Θεέ μου, εδώ πέρα έγινε τότε το 431, ένα συγκλονιστικό γεγονός εδώ, κάτω από τα πόδια μου. Και ήταν εκεί ερείπια μου, κάτι ερείπια. Τα υπολείμματα του χώρου που έγινε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος. Εδώ λειτουργεί η θεολογία. Λειτουργήθηκε η θεολογία. Και είναι τόπο πιεσμένη. Και είναι πατημένη από αλλοφίλους, από εχθρούς, από βεβίλους, ό,τι θέλετε. Και μόνο που βρεις εκεί, νιώθεις κάτι συμβαίνει εδώ. Η Ορθοδοξία έχει χώρους που κάτι συμβαίνει. Και ξέρετε, το Άγιο μπορεί εμείς να το βιβλώνουμε. Αλλά το Άγιο δεν βιβλώνεται, έτσι. Το Άγιο είναι Άγιο. Εμείς το αποκαθαρούμε με την αγιότητά μας. Ναι, λοιπόν, άκουσα θύγατερ και είδε. Δηλαδή, της ασύγκριτης αγνότητας και της φοροσύνης. Τι σημαίνει δηλαδή αυτή η κόρη. Τι είναι δηλαδή ο βασιλεύς του κάλους, ποιου κάλους. Της ασύγκριτης αγνότητας και της οφροσύνης και της πανάγνου παρθενίας της. Ό,τι αυτός εστίν ο Κύριός σου. Επειδή δηλαδή αυτός ο Δημιουργός και Θεός της ευδόξησε να γίνει και Υιός της. Γι' αυτό και προσκυνήσεις είναι αυτόν ως Θεό και Υιός σου. Θυγατέρες Τύρου, δηλαδή λαοί που ήταν οι ειδωλάτρες, μετά που προσκυνούν την Παναγία. Ενδόρης το πρόσωπό σου λιτανεύσουσιν, που είναι η Παναγία. Όλα τα κείμενα αυτά είναι σωρευτικά κείμενα για το πρόσωπο της Παναγίας μας. Και φυσικά παρενθετικά το λέω, ετοιμαζόμενοι για τη γιορτή της, η Παναγία είναι μια πρόκληση για όλους μας. Ήταν κτίσμα και έγινε κατά χάρη αμάρτητη. Και ταυτόχρονα μια δευτερεύουσα πρόκληση για όλες τις γυναίκες. Γυναίκα που δεν έχει πρότυπο την Παναγία πέτυχε. Δεν υπάρχουν άλλα γυναικεία πρότυπα. Μπορεί ο κόσμος σήμερα μέσα στη φθορά του να βάζει μοντέλα, να βάζει γυναίκες. Ακόμη και καλές γυναίκες, καλές γιαγιάδες, δεν μας αρκούν. Ούτε καλές γιαγιάδες, ούτε τίποτα. Μας ενδιαφέρει το πρότυπο της Παναγίας. Κρατήστε τα ιδιώματα της Παναγίας. Πώς αναφέρονται, ελάχιστα στην Αγία Γραφή. Λίγα λόγια λέει, αλλά πολύ ουσιαστικά, ε. Και έχει το προ της Παναγίας, ε. Και το ρωτάμε πολλές φορές και λέω, εξομολογώντας εκατοντάδες γυναίκες. Λέω, μα τι γίνεται εδώ, παιδάκι μου. Τόσο πολύ φθαρήκαμε. Όλες αυτές έκαναν το μοντέλο τους. Μα έχουν την Παναγία. Τι άλλο ψάχνουν. Τι πιο όμορφο, τι πιο καλλιεπές, τι ψάχνουν άλλο. Τι πιο σεβαστικό, τι ψάχνουν. Πού ψάχνουν την ομορφιά δηλαδή. Στα καλλιντικά, στα λούσα, πού δεν το καταλαβαίνω. Είναι ένας παραλογισμός σήμερα. Πού να τα πεις τώρα και θα γελάνε μαζί σου. Αλλά δεν μπορώ να μην τα λέω δηλαδή. Πού ψάχνει σήμερα η γυναίκα το μοντέλο της. Πώς χρησιμοποιείς το εμπόριο, τηλεόραση, το ραδιόφωνο, κινηματογράφο στη γυναίκα. Ένα αντικείμενο σεξουαλικό. Μα αυτό είναι η γυναίκα. Που είναι πάνανος, είναι παρθένος. Αυτή είναι η γυναίκα. Μα τόσο πολύ χάθηκε αυτό το μοντέλο. Λόγος παρανθετικός. Δεν κάνω απλώς μια φεμινιστική θεολογία, αλλά πρέπει να το πω δηλαδή. Πώς κάνετε αυτό το υπόδειγμα της αγνότητας. Γυναίκα σημαίνει αγνότητα, σημαίνει καθαρότητα. Και όλοι στο νου μας έχουμε το μοντέλο της γυναίκας Εύας, που έχει πονηριά, σκέπτε πονηρά. Μα είναι δυνατό. Τόσο πολύ διαστροφή. Σήμερα μάλιστα, που δεν έχουμε για απλώς την Εύα μπροστά μας στον πρότυπο, έχουμε την Παναγία μας. Έτσι. Είναι συγκλονιστικό. Πώς χάνονται μεγάλα πράγματα. Και μετά ψάχτε στην παιδεία τώρα πώς θα μεγαλώσετε τα κορίτσια σας και τι θα τους πείτε. Τι έχει να πείτε στα παιδιά, στα κορίτσια, τι έχει να πείτε, τι έχει να πείτε σήμερα σε μια φθαρμένη κοινωνία. Καθαρά σεξουαλική. Χρησιμοθερική για τη γυναίκα. Μη φοβάστε. Αν έχετε την τόλμη να πείτε την αλήθεια, μπορεί να γελάσουν μαζί σας. Αλλά κάτι θα μείνει, ξέρετε. Και μόνο θα πεις η αγνότητα, η καθαρότητα της Παναγίας. Η σοφροσύνη της. Τα λίγα λόγια που έλεγε. Είναι ουσιαστικό για να αφήσεις κάτι στον άλλο. Και ξέρετε, όταν είμαστε ελεύθεροι και τραγουδάμε όπου θέλουμε, λέμε ό,τι θέλουμε. Σε καιρό πόνου, όταν έρθει ο πόνος, οποιοδήποτε πόνος και μας συγκλονίζει, τότε κατά ανάγκη μαζεύει το νους μας. Και τότε σκεφτόμαστε τα μεγάλα. Και γι' αυτό μερικές φορές ο Θεός επιτρέπει και να έρθει ο πόνος. Μπας και σκεφτούμε και τα μεγάλα, ε. Όπου μαζεύεται ο νους μας ολόκληρος, ε. Πόσοι άνθρωποι μέσα από ένα πόνο άλλαξαν. Ενδόρισ το πρόσωπό σου λιτανεύσουσιν. Την Παναγία Μητέρα του Θεού της εννοεί. Επίσης και το πρόσωπό σου λιτανεύσουσιν οι πλούσιοι του λαού. Ποιοι θα κάνουν λιτανία, λιτανία είναι έργο του λαού. Ποιοι είναι οι πλούσιοι του λαού, ποιοι είναι πλούσιοι. Όσοι έχουν πλούσια χαρίσματα, ε. Αυτός είναι ο πλούτος για μας, ε. Τα άλλα είναι φθαρτά όλα, ε. Άλλη φθαρμένη παιδεία. Πόσο θα αποκτήσει τα παιδιά μας. Έχω την τόλμη. Τώρα είναι πιο εύκολο να το πω που είναι η οικονομική κρίση. Και το προτείνω πολλές φορές και λέω στους γονείς, παρακαλώ, αν έχετε μερικά πραγματάκια, το καλύτερο που θα κάνετε είναι στα παιδιά σας μην αφήσετε τίποτα. Το έχω πολύ φορές αυτό το πράγμα. Τώρα είναι πιο εύκολο να γίνει γιατί μας τα πήραν όλα. Αλλά και να μην τα πήραν όλα, μην αφήσετε τα παιδιά σας. Θα σταθούν στον πλούτο σας, ένα χώρο να κοιμούνται, να τρώνε και να καλλιεργήσουν χαρίσματα. Μπορεί να κοιμηθούν και στον πλούτο μέσα και να ξεχαστούν. Και μετά μπορεί να μολώνουν. Ποιος πήρε περισσότερο λιγότερα. Η πλούση του λαού είναι ο λαός του Θεού. Έτσι, εμείς έχουμε αυτή τη χάρη. Αυτό το πλούτο. Το πλούτο των χαρισμάτων. Τον πλούτο τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτά πώς τα πολλούμε. Και συνεχίζει το κείμενο του ψαλμού. Πάσα η δόξα αυτής θυγατρός βασιλέως. Και πάλι, έσωθεν κροσωτής χρυσής, περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Πρόσεξε αυτό, το πεπικυλμένη. Ποικιλία. Πεπικυλμένη. Πλησιάζει η γιορτή της Παναγίας μας και κατά βασίλειο είναι πολύ ωραία. Πεπικυλμένη τη διάδοξη. Τάρπαξε ο Κερλέξος από ο Διαμάντης και έγραψε ένα δίηγημα ποίημα που λέγεται πεπικυλμένη. Πεπικυλμένη. Σύντομο πολύ. Και εκεί κάνει μια συγκριτική της Παναγίας με τη γυναίκα, αυτό που σας έλεγα. Πανέμορφο. Πεπικυλμένη αυτή τη λέξη. Και ωραία λέξη, πεπικυλμένη, ε. ως αυτή τη δόξα αυτής της θυγατρός βασιλέως. Τι άλλο πρέπει να εννοούμε εκτός από την ασύγκριτη αγνότητα αυτής και την εισαγγελική παρθενία της. Προσέξτε, εισαγγελική παρθενία. Η παρθενία είναι παρθενία χαρτιάς. Είναι και σώματος, εφόσον το θέλουμε, αλλά είναι βασικά καρδιάς. Η παρθενία είναι καρδιάς. Και προσωτής χρυσής ονομάζονται οι θείες αρετές που ανταποκρίνονται στην αγνότητα και αντιστοιχούν, προσέξτε, μερικά από το ποικιλμένο, κρατούστε μερικά από τα χαρίσματα του ποικιλμένου, χρειαστά όλοι δηλαδή, όχι μόνο οι γυναίκες, οι άνδρες. Ταπεινοφροσύνη, παρότητα, ησυχία, αγνό και ειλικρινές ήθος, καλοπροαίρετη βούληση, φιλανθρωπία. Λίγα είναι αυτά για όλους μας. Αλλά επειδή ο λόγος και για την Παναγία μας, για όλες τις γυναίκες. Να τα ξαναπώ παρακαλώ, δεν είναι πολλά. Κρατήστε τα, αν θέλετε να μπείτε στο πρότυπο του πεπικυλμένου. Ταπεινοφροσύνη, πραότητα, ησυχία, αγνό, ειλικρινές ήθος, καλοπροαίρετη βούληση, φιλανθρωπία. Όλες αυτές οι αρετές κοσμούν αυτήν τη θυγατέρα του βασιλέως των ουρανών. Πολλές θυγατέρες εκτίσαν το πλούτον. Πολλές πήσαν δυνατά. Σίδε υπέρκησε και υπερήρα σπάσας. Λένε οι πατέρες για την Παναγία μας, ε? Και κάτι ακόμη. Ολογρώνοντας αυτό το λόγο, ο Άγιος Μάξιμος ο Γρηγός για την Παναγία, όχι κάτι ακόμη έχω, θυμίζει τη φράση. Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι. Το είπα πριν από λίγο. Και προσέξτε κάτι συγκλονιστικό. Είναι ψαλμός όντε να κρατήστε το. Ο Θεός έστι, που στάθηκε ο Θεός, εν συναγωγή Θεών. Ακούστε εδώ. Πού βρέθηκε ο Θεός και στάθηκε, ανάμεσα σε ποιους? Σε μια σύναξη Θεών, λέει. Εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Ο Θεός ανάμεσα σε Θεούς. Ποιοι είναι αυτοί οι Θεοί? Εμείς. Συγκλονιστικό. Δεν λέει ο Θεός είναι ένας αρχόντος που βρέθηκε ανάμεσα σε ταπεινούς υπηκόους που τους πατάει και τους φωνάζει. Εν συναγωγή Θεών. Εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Και τον καθένα το βλέπει στα Θεό. Και μέσα εκεί η Παναγία. Είναι μικρά πράγματα αυτά. Είναι συγκλονιστική τιμή. Ο Θεός να μας κάνει ισόθεος κατά χάρη. Και πώς συμφυρώμαστε, με τι ζωές συμφυρώμαστε, πώς ζούμε κάθε μέρα. Και αυτά δεν τα πούμε. Αδικούμε το λαό μας. Ο Θεός είναι καλεσμένος να βρεθεί εν συναγωγή, εν μέσω Θεών. Με την παρουσία του μοναδικού. Και κατά φύση Θεό, εμείς είμαστε κατά χάρη, αλλά εν μέσω Θεών. Η Εκκλησία είναι μια πανηγυρική σύναξη. Όχι μια σύναξη ψευτοδημοκρατική. Υπάρχουν μερικοί που δέχονται μερική δημοκρατία, δεν πείτε και το λόγο σας. Βλέπετε, όλοι γίνονται, ας το πω έτσι, πρωθυπουργοί, υπουργοί. Δεν υπάρχει κάτι κατώτερο. Κατά χάρη, αλλά γίνονται. Αυτό πώς να το σκεφτόμαστε? Και είμαστε οι υψίστου. Πρώτος ο πατριάρχης Ιακώβ προτύπωσε την Παναγία ως κλίμακα. Όταν την είδε σε όνειρο, κατά αυτόν τον τρόπο να αρχίζει από τη γη και να φτάσει στον ουρανό. Εκεί αντίκρισε τον Κύριο και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν. Το ίδιο φανέρωσε μυστικό ο Κύριος με αυτό το όρομα στους πατέρες που ερμήνευσε αυτό το όρομα, που είναι η Θεοτόκος. Κλίμαξε η Θεοτόκος, ε. Δρόμος να ανεβούμε, δρόμος, να δείτε το δρόμο, ε. Ο προφήτης του Θεού Μωυσής διδάχθηκε το περί αυτής μυστήριο και ο Μωυσής την Παναγία γνώρισε. Δεν είναι πια το τρίτο κεφάλι της Γενέσεως. Είναι ο Ιακώβ που βλέπει την Παναγία ως κλίμακα και ο Μωυσής όταν είδε τη φλεγόμενη και μη κατακαιόμενη βάτο. Είδε αυτό το τελείως φτηνό χορταράκι, τη βάτο, να καίγεται, να μην καταστρέφεται και να φλέγεται. Όλοι οι πατέρες ομόφωνοι η θεολογία. Είπε που αυτή η βάτο στην Παναγία, που δέχθηκε μέσα στο Θεό και όμως δεν εξαφανίστηκε. Αυτό το χορταράκι το φτηνό, το αδύνατο, δέχθηκε φωτιά δυνατή και δεν κάηκε. Και ο Μωυσής την Παναγία γνώρισε. Η βάτος αντιμετωπίζει.

Ευχάριπτο Θεό, να μιλά περί των μυστηρίων, μας δίδαξε περιγράφοντας αυτήν ως όρος. Διαβάστε το κείμενο του Δανίλη, είναι συγκλονιστικό δηλαδή. Βλέπει το όρμα των επαρχονών βασιλιάδων Ζοργό, βασιλεία με χρυσό, ένας δεύτερος βασιλιάς έχει ρούχο αργυρό, άλλος έχει ένα μπρούντζινο κτλ. Που είναι οι επερχόμενες βασιλείες, Βαβυλώνια κτλ. Μέχρι τους Ρωμαίους, και όλοι αυτοί οι μεγάλοι δυνατοί της γης. Αυτή πολύ μεγάλη δυνατή, όλες οι βασιλείες, πέρασαν μεγάλες βασιλείες εκεί. Πέρασαν οι Έλληνες, τρίτη βασιλεία ήταν οι Έλληνες, τέταρτη Ρωμαίοι. Και βλέπει ο Δανίλη το όρομα, υπάρχει ένα όρος και από εκεί μέσα βγαίνει ένας λίθος και πέφτει αυτός ο λίθος από το όρος και συντρίβει όλο αυτό το ψεύτικο άγαλμα. Τα κατασκευάσματα του κόσμου. Από Βαβυλώνιους, Ασσυρίους, Έλληνες και Ρωμαίους. Και αποκόπτεται ο βράχος από το όρος. Αυτή ήταν το όρος. Από την οποία αχειροποίητα αποκόπηκε ένας λίθος. Που είναι ο Χριστός. Η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Και κατεπλάκωσε την πολυσύνθετη εικόνα που ονειρεύτηκε ο βασιλιάς Ναβουχοδονοσόρ. Αυτός είδε το όραμα. Και καλεί και λέει, αν δεν μου το πείτε θα σκοτώσει, λέει, τους μάγους του. Και έρθει τον Δανίλη και λέει, μην τους σκοτώσει, θα σου το πω τι είναι. Περί αυτού του μυστηρίου και αυτού του όρους ο προφήτης, ο προπάτορ της είπε, όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετηρωμένων, δυνατόρωσε, δηλαδή μεστομένο και εμπλουτισμένο με πνευματικά χαρίσματα, που όποιο του ωραίο και αρεστό δεν υπάρχει να κατοικήσει κανείς, όλα είναι του Θεού. Είναι αντίπαλο να τα άνθρωποι, αλλά όρη τετηρωμένα, αυτό είναι λέξη τα ακούσουμε στη γιορτή τώρα αυτές τις μέρες, να τη χαρείτε την γιορτή. Το όρος ο ευδόκης οδός κατοικίνεν αυτό και ο Κύριος κατεσκήνωσεν εις τέλος. Μια πολύ βαθιά θεολογία. Και όπως λέω, αυτή η θεολογία του Αγίου Μαξίμου του Γρεγού είναι να γίνει πράξη ζωής. Να στηριχθούν πάνω στην Παναγία και να πούνε ότι βλέπεις ο Θεός τι κάνει. Κάνει αγίου, σου χαριτώνει. Όπου και να είμαστε, ό,τι και να είμαστε. Μην μπτώμεθα από την κοσμική πραγματικότητα που μας ταλαιπωρεί, μας διαλύει, μας κουράζει, μας αναιρεί. Εδώ έχουμε έναν τρόπο δρομερό. Και κάνει και μια ανέρεση θεολογική όλη της προτεσταντικής ιδεολογίας. Περί την Παναγία, τι είναι αυτή η γυναίκα, μια γυναίκα να είναι στον αέρα. Και τους δίνει ερμά ζωής για να ζήσουν. Ξέρετε, εμείς πρέπει να ζήσουμε. Για να ζήσεις πρέπει να έχεις προοπτικές, να έχεις όχι ορώματα. Να έχεις πράξη ζωής. Εμείς δεν είμαστε ορωματιστές. Θέλουμε πράξη ζωής. Η πράξη ζωής είναι το τώρα. Και η Παναγία ήταν πράξη ζωής. Η Άγια ήταν πράξη ζωής. Και εμείς ζούμε εν μέσω των Θεών. Των Αγίων. Είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Συμπάση της Αγίας. Πόσο λαός ξεχνάει αυτό το δυναμικό τρόπο ζωής. Είμαστε, αν η Παναγία ήταν περιβολή επικυλμένη, αλλά τόσο κατά χάρη είμαστε κι εμείς επικυλμένοι. Πώς κάνουμε αυτά τα χαρίσματα. Σαν να έχεις πάρει δεκάδες πτυχή και να μην τα αξιοποιείς δηλαδή. Να μην τα αξιοποιείς. Και να στέρνεσαι στην παραλία διανέμοντας για ένα σουβλάκι. Και έχεις δεκάδες δυνατότητες να ζήσεις. Αυτός κατέληξε ο άνθρωπος σήμερα. Διανέμοντας να τόσουν να ζήσει. Να ζήσει από τι? Από τα ψεύτικα πράγματα του κόσμου. Από τα τελείως ψεύτικα. Και αυτά που δώσε ο Θεός είναι τόσο μεγάλα για να ζήσει, να γίνει βασιλιάς πάνω από το βασιλιά δηλαδή. Αυτή είναι η έννοια και ο καημός του Αγίου Μαξίμου του Γρεγού. Όχι μόνο μια δυνατή γραφίδα, αλλά μια πολύ βαθιά θεολογία. Είπα ότι είχα και τρίτο θέμα να λύσω, πέρασε η ώρα, δεν τα αναλύσω, απλώς θα κάνω μια δίλεπτη έναρξη για να προκαλέσω πιθανώς κάποιους που διαβάζουν τον Αγίου Μαξίμου του Γρεγού, μόνο για να προκαλέσουν. Και να προτείνω, επειδή εγώ δεν μπορούσα να λύσω όλα τα κείμενα του Αγίου Μαξίμου, να προτείνω, αν περάσει από τα χέρια σας τα βιβλία του, μην χάσετε την ευκαιρία να διαβάσετε μάλιστα στα εκδοθέντα άπαντα του Αγίου, στον πρώτο τέμο, είναι ο πρώτος λόγος. Έτσι αρχίζει όλη η έκδοση. Πρώτος τόμος, πρώτος λόγος. Θα σας πω μόνο τον τίτλο. Δεν έχω καιρό να τα αναλύσω. Διαβάστε και γλεντήστε. Λόγο πρώτο που έχει τίτλο «Λόγος ψυχοφελής». Ο νους ομιλεί με την ψυχή.
Επίσης,

0: Υπουργός Περιαπληστείας. Τι κάνει? Συνδέει τον άνθρωπο το διχασμένο που έχει νου, ξέρει που έχει μια ψυχή μέσα. Κατά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που νιώθει διχασμένος μερικές στιγμές. Και αρχίζει μια διαμάχη του νου, νόηση, με την ψυχή που είναι μέσα αποτυπωμένη εικόνα του Θεού. Και η ψυχή θέλει να ζήσει αυτό που έχει φτιάξει ο Θεός. Είναι εικόνα του Θεού να γίνει Θεός. Ο νους θέλει άλλα πράγματα. Και αρχίζει να σκαυγάς, τρομερός σκαυγάς. Διαμάχη του διχασμένου ανθρώπου. Δεν ξέρω τι κείμενα έχω διαβάσει ψυχαναλυτικά και ψυχολογικά για τον διχασμένο άνθρωπο. Καλύτερο δεν διάβασα. Ένα φτωχό μοντέλο. Φτωχό μοντέλο είχα βρει και σε άλλους πατέρες. Και ένα φτωχό μοντέλο, πολύ φτωχό. Πιθανώς να το μύθηκε να έχει αυτό το κείμενο ο Ντοστογεύσκη όταν γράφει το Έγκλημα για τη τιμωρία. Πιστεύω που τον ήξερε ο Ντοστογεύσκη. Και εκεί περιγράφει στον εγκληματία το Ρασκόλνικοφ, το διχασμένο, αυτό που είναι Ρασκόλνικοφ, περιγράφει αυτή τη διαμάχη. Στα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου είναι αυτή τη διαμάχη με τον εαυτό του. Είμαι βαθύτατα βεβαιωμένος που ο Ντοστογεύσκη ήξερε καλά το μάξιμο. Και γιατί όχι? Πού βρέθηκε ο Ντοστογεύσκη μέσα στον χώρο της Ρωσίας να ξέρει την πατερική θεολογία? Είμαι σχεδόν βέβαιος που ήξερε τον Άγιο Μάξιμο, Ρώσος ήταν. Και μεταφέρει ένα μέρος του κειμένου της διαμάχης του Ρασκόλνικοφ με τον εαυτό του. Σε αυτό το κείμενο. Ένα συγκλονιστικό κείμενο που προτείνω να διαβάσουν όσοι ασχολούνται με τον άνθρωπο, θα τον βοηθήσουν, δάσκαλοι, πνευματικοί. Τι μάχη παίζεται μέσα μας? Την περιγράφει το Σογέση και βρίσκεται πια στην ακελή μέσα. Τον τιμώρησαν για το έγκλημα που έκανε. Έγκλημα και τιμωρία. Αλλά η τιμωρία πια δεν είναι τιμωρία. Μέσα στη φυλακή βρίσκει, πιστεύω βαθύτατα, δια του Αγίου Μαξιμού του Γραφού, βρίσκει τον Χριστό. Και η φυλακή του πια, όπου βρίσκει ενότητα, νου, καρδιάς, εικόνας, και όλα τα στρέφει στο Θεό, και η φυλακή του γίνεται σωτηρία. Η τραγωδία που γίνεται αγιότητα, Έτσι ολοκληρώνω αυτό το μοντέλο της προσεγγίσεως μας στην αγιασμένη ρωσική γη, όπως την προσέγγιση ορθοδοξία μας για τις πράξεις της ζωής και το έργο του Αγίου Μαξίμου του Γραφού. Λυπάμαι που στις πέντε ομιλίες που έκανα δεν είχα και πολύ καιρό να αναλύσω τη βαθιά θεολογία. Δείγματα σας έδωσα, αλλά δείγματα συγκλονιστικά, που ξεκίνησα τις ομιλίες λέγοντας ένας αρκετά άγνωστος Άγιος, καταλήγω λέγοντας άγνωστος. Ζήτω το 15ο αιώνα. Είναι καρπός μιας ολόκληρης θεολογίας. Κανένας Άγιος δεν ξεπληκτένεται ξαφνικά μόνος του. Όταν ζήσουμε αυτό που έχουμε πει σε μας, αυτό που λέμε υπόβαθρο, background, και το ζούμε και το χαιρόμαστε και το αυξάνουμε. Είστε ορθόδοξοι. Έχετε στις πλάτες σας μια βαθύτατη παράδοση ζωής και λειτουργίας της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Και να το ζήσετε και να το χαρείτε και προσέξτε ευθύνη να το αυξήσετε, να πάτε παρακάτω. Όπου και να σταθείτε, αυτά τα ορθόδοξα βιώματα να κάνετε πράξη ζωής. Αυτό μας λείπει. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα πούμε στον κόσμο, τι θα πει ο κόσμος για μας. Αυτό να γίνει πράξη ζωής, να αφήσουμε αποτύπωμα. Σαν τη σκιά των Αποστόλων που θα έπρεπε χωρίς λόγια στους αρρώστους. Θα μείνω εδώ να ακούσω και πάλι τα ερωτήματά σας. Ορίστε.
1: Μιλήσατε πάρα πολύ για τον διχασμένο άνθρωπο το σύγχρονο και σε πολλές ομιλίες έχετε αναφερθεί στην θεραπεία της ψυχής στην Ορθόδοξη Εκκλησία και πόσο διαφορετική είναι από την θεραπεία που βλέπει κανείς στην σύγχρονη ιατρική, στα νοσοκομεία μέσα, και πόσο συνδέεται με ποιμαντική ψυχοθεραπεία. Και θα ήθελα να τονίσετε άλλη μια φορά ότι όλη αυτή η πατερική θεολογία, η θεραπεία της ψυχής που υποθεί τόσες φορές στα βιβλία και στην πράξη γίνεται ορατή μέσα μας, πόσο αυτός είναι ο μόνος τρόπος θεραπεία?
0: Θα πω μια πρόταση που τη λέω πάντοτε. Σέβομαι βαθύτατα ως ανθρώπους ασχολούμαι με τον άνθρωπο. Αν είναι, ξέρω, καρδιολόγη, σέβομαι την εμπειρία του καρδιολόγου, πώς θα θεραπεύσει την ψυχή μου. Αν υπάρχει όργανο που το μελετάς, το ερευνάς, κάνεις επιστήμη, τα αναλύεις, το μελετάς, θα σεβαστώ τον καρδιολόγο, ποιος είμαι εγώ. Αν λοιπόν υπάρχει όργανο, μπορεί να ασχοληθείς, η Εκκλησία εκπροσωπεύει τη βαθύτατα. Αν πιάσουμε τη λέξη ψυχή όμως, αυτό το όργανο, ποιος το μελετάει? Πού είναι το εργαστήριό του? Πού είναι η ανάλυση του? Έχει ουσίες η ψυχή? Άλλη είναι η ψυχή. Άρα δεν μπορώ να δεχθώ καμιά μορφή ψυχοθεραπείας, άλλο να δεχθώ μορφές νευρολογίας, τα νεύρα είναι ιστή και χρειάζονται μια θεραπεία τα νεύρα, και άλλο να δεχθώ τη λέξη την αφηρημένη ψυχοτάδε. Αν κάποιος με πείσει, θα πω μαζί του, αλλά ποτέ κανείς δεν με έπεισε, γιατί δεν έκανε ένα επιχείρημα. Ποιος μελέτησε την ψυχή? Η ψυχή είναι κτίσμα. Τη μελέτησαν και την ανέλησαν, πέρα από τα κείμενα τα ίδια του Χριστού, οι πατέρες της Εκκλησίας μας, θεοφόροι πατέρες, που μπήκανε σε αυτό το μυστήριο της ψυχής. Επειδή λοιπόν δεν βρήκα τίποτε, δεν δέχουμε ούτε καν τη λέξη ψυχοτάδε. Δέχουμε νευρολογικά νοσήματα ως βλαμμένη έκφραση ιστών. Το λέω πάντοτε και κανείς δεν με πείθει που... Μακάρι να... εγώ δεν ξέρω, ούτε είμαι παντογνώστης. Θέλω μια απλή πληροφορία. Ποιος ασχολήθηκε με την ψυχή? Τι είναι αυτό που λένε ψυχή? Άλλο να μιλάς για τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου. Ένας που μένει στον χώρο που έχει θόρυβο νευριάζει. Έκφραση ψυχή είναι άλλο, το μελετάς και λες, να, αν υπάρχει θόρυβος νευριάζει. Μια παρατήρηση είναι. Ποια είναι η θεραπεία της ψυχής? Εγώ δεν βρήκα καμία. Μόνο η χάρη του Θεού, η άκτιστη, ακουμπάει στο κτιστό μυστήριο της ψυχής και το γιατρεύει. Άλλο δεν βρήκα. Και αν έλεγα κάτι άλλο, θα ήμουν αιρετικός και πλανεμένος. Κανείς δεν γιατρεύεται χωρίς χάρη του Χριστού. Αυτά λέω πάντοτε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ας πούνε τις απόψεις τους για να με πείσουν τουλάχιστον, έτσι. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Μάλιστα.
2: Διάβασα για τον προφήτη Ηλία ότι ήταν χριστιανός με πάρα πολύ ζήλο και γι' αυτό το λόγο σκότωσε όλους τους ιερείς του Βάλ. Ποιος ήταν ο Βάλ και γιατί σκότωσε τους ιερείς του?
0: Ο Βάλ ήταν θεός των δαιμονίων, ψεύτικος θεός, για να απαντήσει το Βάλ. Τώρα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, πολύ βαθύ θεολογικό, αλλά πρέπει να κάνω δύο προτάσεις. Όλη η πολεμική θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, που έχει όπλα δολοφονίες, έχουν μια ρίζα, πρέπει να σας το πω. Πρέπει να το γνωρίζετε. Ο Χριστός δεν χρησιμοποιήσει όπλα, οι Απόστολοι χωρίς όπλα, βάλει τη μάχαιρά σου στη θήκη, και οι Χριστιανοί δεν πολεμούν όπλα. Είμαστε αντίθετοι με τη μέθοδο της στραφορίας. Είναι πολύ μεγάλο θέμα, το λέω με δύο προτάσεις. Θα ανοίξετε το βιβλίο Εξόδου, Δευτερονομίου, Πεντάτευχο, που είναι ο Μωυσής που βγήκε με το λαό από την Αίγυπτο. Είναι λαός 400.000 και προχωρούν στην έρημο. Τους είπε ο Θεός, σε λίγες μέρες εγώ θα σπάω στη γη της Επαγγελίας. Ο Θεός το είπε. Περπάτησαν μερικές μέρες, 40, και λέει ο Θεός, και τώρα, λέει, μπορείτε να μπείτε στη γη της Επαγγελίας. Προσέξτε, 40-50 μέρες ήταν. Διαβάστε τα κείμενα. Και λένε αυτοί, πώς θα μπούμε? Εμείς δεν έχουμε ούτε όπλα, ούτε στρατό, ούτε άλογα, ούτε άρματα. Και λέει ο Θεός, μα εγώ είμαι ο στρατός σας και βοηθειά σας. Παρακαλώ να πείτε. Τους μπήκε η λογική. Χωρίς όπλα δεν κάνουμε τίποτα. Και λένε στο Θεό το εξής, ωραία, εμείς δεν πειθόμαθα, αλλά είμαστε 12 φυλές, να διαλέξουμε με ένα εκπρόσωπο, να γυρίσουμε τις πόλεις της καινούργιας αυτής της χώρας, να δούμε αν έχουν όπλα και άλογα. Λέει ο Θεός να το κάνετε. Διαλέγουν 12 κατασκόπους και πάνε και προοδεύουν για αρκετές μέρες στη γη. Γυρνάνε πίσω οι 12 και από τους 12 οι 10 λένε δεν γίνεται. Έχουν και στρατό και όπλα και δυνάμεις. Οι δυο είπαν δεν πειράζει, εμείς στο Θεό εμπιστευόμαστε. Ένας από αυτούς ήταν ο διάδοχος μετά του Μωυσή, ο Ιησούς του Ναβί. Και ο Θεός λέει, αφού δεν θέλετε να μπείτε, γυρίστε πίσω στην Αίγυπτο. Και λέει ο Ιησούς του Ναβί, ούτε εν άρμαση, ούτε εν ύπης. Ημείστε εν ονόματι Κυρίου επικολεσόμεθα. Είναι μια θεολογία μη πολεμική. Μπείτε χωρίς όπλα. Δεν μπόρεσαν. 40 χρόνια περιόδευαν την έρημο. Και όλη η γενιά αυτή, όλη η γενιά αυτή πάνω από 18 ετών, πέθαναν όλοι στην έρημο. Εκτός από τον Ιησού, τον Αβή και τον άλλο εκπρόσωπο. Ούτε ο Μωυσής δεν πήγε μέσα γιατί μια στιγμή κάμφθηκε. Γιατί δεν εμπιστεύτηκαν τον Θεό. Όσοι μπήκαν μετά, μπήκαν με όπλα. Και αρχίζει η πολεμική θεολογία της Παλαιάς Θήκης. Που στη βάση δεν εμπιστευόταν βαθιά τον Θεό. Μέσα σε αυτό εντάσσεται όλη η ιστορία του Βάαλ. Δεν υπήρχαν άλλη δύναμη πια. Και στο τέλος όλα καταλύονται με τον Χριστό. Βάλε τη μάχαιρά σου στη θήκη. Είδα τους Αποστόλους, τους Αγίους, να χρησιμοποιούν όπλα. Και έχουμε δεκάδες παραδείγματα, δεκάδες, όχι ένα και δύο, μαχών που έγιναν νικηφόρες χωρίς όπλα. Από την Παλαιά Διαθήκη. Πριν την πτώση του άλλου. Και μερικές μέσα στην πτώση μερικών κριτών. Και δεκάδες παραδείγματα, Άγιος Σάββας Στρατιλάτης έργο. Νικάει ένα ολόκληρο στρατό στα όρια του σημερινού Ιράκ με 1200 στρατιώτες χωρίς να χρησιμοποιήσει όπλα. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Είναι πολύ πλούσια αυτή η θεολογία μας, δεν την ξέρουμε. Και πάντα σαν τελευταίο κείμενο, επειδή να τελείσει ο λόγος μου, χρειάζεται ολόκληρη ανάλυση αυτό το πράγμα. Χρησιμοποιώ αυτό που θα σας πω τώρα, το έχω πει πολλές φορές. Τον Άγιο Κοσμά τον Ανατολό. Πότε γίνεται η δική μας επανάσταση, το 21. Το περιστατικό που θα σας πω τώρα είναι το 1779, 50 χρόνια πριν την Επανάσταση. Πάει ο Άγιος Κοσμάς σε ένα χωριό και κάνει κήρυγμα όπως πάντα. Και τους λέει, είστε πολύ καλοί χριστιανοί εδώ και μαθαίνω που είστε και φτωχοί άνθρωποι και μαζεύετε και όπλα για να κάνετε πόλεμο. Λένε, ναι Άγιε, πώς θα απελευθερωθούμε. Τους λέει ο Άγιος, σας παρακαλώ, μου φέρνετε τα όπλα να τα δω με τα μάτια μου. Τα φέρουν προς τα πόδια του. Τους λέει, μ' αγαπάτε? Εν πολύ. Θα κάνετε αυτό που θα σας πω τώρα, λέει τι. 3 χιλιόμετρα από εδώ είναι μια φρουρά τουρκικού στρατού. Πάρετε τα όπλα και παραδώστε τα. Του λένε, καλό σας, αλλά αυτό πρέπει να το κάνουμε. Πώς θα γίνει ο αγώνας? Λέω, εγώ δεν επιμένω. Ακούστε αυτό που θα σας πω, απαντήστε μου και μετά εγώ φεύγω. Δεν σας κουράσω. Είστε, λέει, νύχτα και είστε στην έρημο. Και περπατάτε. Και έρχεται ξαφνικά ένας ξένος με ένα όπλο στα χέρια που απειλεί τη ζωή σας και την παρουσία σας. Τι θα κάνετε, τους λέει. Λένε για αυτοί, θα βγάλουμε κι εμείς το όπλο και θα το απειλήσουμε. Και αν δεν έχει το όπλο, τι θα κάνετε. Φωνίζει ένας, μάλιστα νομίζω λίγο, ήταν Κώστας. Λέει, θα πω κυριλέισον. Μπράβο, βρε Κώστα, του λέει. Πότε είπες κυριλέισον? Όταν δεν έχεις όπλα. Μην παγώνετε. Πίσω από αυτό το ερώτημα κρύβεται η φαινομική διαμάχη οπλαρχηγών και πατριαρχείου των φαναριωτών. Κανείς δεν μελέτησε αυτά τα θέματα. Μόνο να μπείτε σε ένα πεντάτομο έργο ενός καθηγητού του Πανεπιστημίου της Ευγένης, Έλληνος. Είναι επεκείδη. Θα βρείτε τις πηγές αυτής της ιστορίας. Ήρθε μια φορά εδώ στην Ελλάδα και είχαν μια ομιλία στην Παλαιά Βουλή. Συγκλονιστικός ο άνθρωπος. Με κείμενα συγκλονιστικά. Αγαπάμε την Επανάσταση. Ευχαριστούμε τον Θεό που έτσι οδήγαμε. Αλλά υπήρχε κι άλλος δρόμος, ε. Και όχι ο δρόμος για τη μικρή και μίζερη Ελλάδα που έχουμε σήμερα. Ο δρόμος μιας άλλης Ελλάδας. Με τα κείμενα που αποκάλυψε, μπήκε μέσα στην υψηλή πύλη, στα αρχεία της, στους καθηγητές Πανεπιστημίου και αντέγραψε, ήξερε και τουρκικά και αρχαία τουρκικά και έβγαλε φοβερά κείμενα. Ότι οι Ρωμοί εκείνη τα χρόνια είχαν ένα σχέδιο. Αντί να κάνουν επανάσταση για να πάρουν τα χώματα τα δικά μας, να αλλάξουν από μέσα τη δομή. Και άρχισαν να αποκτούν Ρωμίους και Ορθόδοξους που γινόταν νομάρχες των επαρχιών της Τουρκίας. Από τα κείμενα που έχουμε, την εποχή του 21, το 40% των νομαρχιών ήταν σε χέρια των Ελλήνων. Και λέει το φανάρι, την Τουρκία την πάρουμε από μέσα, λέει, μη βιάζεστε. Και εκεί ήταν διάμαχη. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Μην γελάσετε μαζί μου. Δεν το λέω επειδή μου αρέσει αυτή η ιστορία, όχι. Έτσι είναι όμως η ιστορία. Η ιστορία που δεν τη μάθαμε σήμερα. Και λυπάμαι που δεν τη μάθαμε. Και αυτήν την ιστορία. Παραμένοντας στη φράση μου, δοξολογώ το Θεό, πες το έτσι γίναμε ελεύθεροι, αλλά μια Ελλάδα μικρή, πτωχή και μίζερη μέχρι σήμερα, που λυμένει στις ένες δυνάμεις μέχρι σήμερα. Δυνάμεις, ξέρω εγώ, το δούν τάφ και τα λοιπά. Αυτή ήταν η Ελλάδα που φτιάχναμε σήμερα. Παραμένω όμως να δοξολογώ το Θεό. Δεν συνεχίζω την κουβέντα, είναι πολύ επικίνδυνη, γιατί αυτά που λέω είναι ξάφνιασμα. Αλλά θέλω, κατοίκο μου, μελετήστε και αυτή την ιστορία. Κάτι άλλο δεν υπάρχει.
3: Όπως θα πούμε σε κάποιο ψυχολόγο ότι αυτό που μελετά και υποστηρίζει δεν υφίσταται σαν επιστήμη. Αν κάποιος πει για το θεολόγο, τι θα μπορούσαμε να δώσουμε σαν απάντηση?
0: Τα έργα της προεξής σου εδώ πάνω στη γη. Ο Θεός σου μιλεί. Έχουμε στοιχεία, μαρτυρίες, το πέρασμα του πάνω στη γη. Εκοφαντικό. Δεν έχεις να πεις τίποτα. Όλη η γραφή τι είναι? Τι λες τώρα? Συγκρίνεται το αμεγέθος με τ' άλλο. Πέρασε ο Θεός, ακούμπησε. Άστα να το πιστεύουμε ή όχι. Έκανε θαύματα, έκανε τομές. Έσαι μαζί μας, αναστήθηκε. Έχουμε παρουσία του Θεού. Έχουμε αποδείξεις δυνατές. Συγκρίνουν τα δύο του μεγέθη. Συγχώρεσαι με. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Ορίστε.
4: Υπάρχει μια πάρα πολύ έντονη προκατάληψη απέναντι στην εικόνα της Εκκλησίας και σε όσους μπορεί να πηγαίνουν στην Εκκλησία να είμαστε κοντά, να ζούμε μέσα από αυτή. Υπάρχει επιθετικότητα συγκεκριμένα. Έχω εμπλεκεί σε πάρα πολλές συζητήσεις σε ποια θέματα της Εκκλησίας και καταλήγω ή να εκνευρίζομαι ή να μην μπορώ να απαντήσω σε πάρα πολλά θέματα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, πρέπει να απαντάμε ή να μην απαντάμε?
0: Όλη σου έννοια είναι τι θα πεις. Ο λόγος είναι αποτέλεσμα μιας βιωματικής εμπειρίας. Ο Χριστός στο τέλος του Ιησού δεν μίλησε. Σώπασε. Κατά τα άλλα, αν ζεις πνευματικά, είσαι κοντά στην Εκκλησία και γεύεσαι τη δωρά και η χάρη της Εκκλησίας μας, σε όλα αυτά θα έχεις πρώτο εργαλείο. Το Αποστόλου Παύλου. Με τα πρώτη και δευτέρα νοτοθεσία παρετούμε μιας διαμάχης. Νομικές έρηδες. Πες, εγώ πιστεύω αυτό, είμαι ελεύθερη να πιστεύω αυτό, τα βρει. Τίποτα άλλο. Αλλά πρώτα μετράει και η βιωματική σου εμπειρία. Και μετά ο λόγος σου, χωρίς διαμάχες. Δεν μπορείς να πεις τους άλλους έτσι, επειδή εσύ το ξέρεις και το πιστεύεις. Αλλά οι απαντήσεις σου να είναι υπεύθυνες. Αν δεν ξέρεις, να μην απαντήσεις. Αλλά πρώτα μετράει η ζωή σου και ας μην την ξέρει ο άλλος. Ξέρεις αυτό που έλεγα, ε? Η παρουσία ενός αγιασμένου ανθρώπου αγιάζει τα πάντα. Το θέμα δεν είναι να του πεις τι αγιασμένη αίσθηση θα του δώσεις. Αυτό είναι ένα άλλο μυστικό, ε. Κατά τα άλλα, μην κάνεις περαιτές διαμάχες. Θα πεις δύο φορές τη γνώμη σου κατά τον Απόστολο Παύλο, θα πεις αυτό, δεν μπορώ να σας κάνω πλήση εγκεφάλου. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Και αν δεν ξέρεις, θα πεις δεν ξέρω. Να έχεις την ταπείνωση, θα πείτε δεν ξέρω. Πιστέψτε με, κάνω κατηχητικό από το 1970, νομίζω 44 χρόνια είναι. Τα περισσότερα πράγματα που έμαθα, τα άμαθα από ρωτήσεις παιδιών για πράγματα που δεν ήξερα. Και έλεγα, παιδιά, δεν ξέρω, θα απαντήσω την άλλη εβδομάδα. Αλλά ήθελα να είμαι έντιμος με αυτό που έλεγα. Και όσο διάβαζα, ανοίγε ένας πλούτος μεγάλος. Αυτή είναι μια εμπειρία. Μια βιωματική εμπειρία, ζημωτική πια. Και τα ερωτήματα των άλλων είναι και προκλήσεις πολλές φορές, όμορφες προκλήσεις, ε. Είναι έτσι. Και μετά πηγαίνει ένας θησαυρός, ανεκλάλητος μέσα. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά, μεγάλα, μικρά, με προκάλεσαν με τα ερωτήματά τους και αναγκάστηκα να διαβάσω. Έτσι. Και τότε βρέθηκα σε ένα μεγάλο πανηγύρι της θεολογίας. Αυτό είναι. Αλλά αυτά είναι ζήμος. Λέω και μια προσωπική εμπειρία. Ήταν το 1973. Με καλεί στο γραφείο του ο τότε διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας, νυν επίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος. Μου λέει, Κωνσταντίνε, είμαι λαϊκός τότε. Αύριο το πρωί, μου λέει, εγώ θα λειτουργήσω στη μονή του Καρέα επάνω. Αλλά θα γυρίσεις εσύ, μου λέει, το κύριο μου. κάτι κηρύγματα σε κάτι παρακλήσει έκανα, αλλά δεν έκανα ποτέ σε κήρυγμα σε λειτουργία Κυριακή παρουσία επισκόπου. Που το κάνει Σάββατο μεσημέρι την πρόκληση. Μου λέει Ανδροτοπία, είμαστε εγώ, με πιάσει λίγο. Δεν κοιμήθηκα. Κάθισα 10 ώρες και ετοιμαζόμουν. Ήταν η μέρα της σταυροσκυνήσεως, Σαρακοστή. Και μελέτησα όσο μπορούσα το μυστήριο του σταυρού. Και αυτό που είπα στο τέλος, η ομιλία μου ήταν 1,5 λεπτό. Μόνο. Αυτά μπορούσα να πω μόνο. Αλλά εκεί, με την πρόκληση, μελέτησα σε μια νύχτα χωρίς να κοιμηθώ, όσο μπορούσα, θεολογία του σταυρού. Αυτό το αποτύπωμα μου έμεινε. Και μόλις την τελειώνει η ομιλία, έρχεται ο πνευματικός της μονής, ο πατήρ Αντώνιο Ρωμαίος, και μου λέει: τα γράψα στο μαγνητόφωνο. Χολοκάικα. Αυτή η εμπειρία είναι. Μια πρόκληση. Δεν είσαι σοφός. Κάθεσαι και κουράζεσαι. Και δεν κάνεις τίποτα δικό σου. Αυτό που λέω συνέχεια: κλέβω με τα κείμενα των πατέρων. Ένας πλούτος, πώς τον χάνουμε. Έπρεπε κάθε μέρα να ζούμε αυτά, να τρεφόμαστε από αυτά, να τα γλεντάμε αυτά. Να τα τραγουδάμε αυτά. Πώς το κάνουμε. Είναι η ζωή μας ολόκληρη. Έτσι. Άρα είναι μια εμπειρία που σιγά σιγά αυξάνεται με τη χάρη του Θεού και αναγιάσει και τη ζωή σου. Αυτά όλα θα καρποφορούν, έτσι.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ζήσω με νομάδι πε. Πέψε μου σκιάς με το όνειρο ένα γλυκό σου χάδι. Ένα γλυκό σου χάδι.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου».
1: Από την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, την πόλη του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, του σταυρικού πάθους, της τριμέρου ταφής και των Ασαναστάσεως του Σωτήρας ημών Χριστού, απευθύνομεν εγκάρδιον χαιρετισμών και εμπρότης θέλω να συγχαρώμεν τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριον Εμπιένιο, τον οποίο γνωρίζουμε προσωπικώς και ο οποίος επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα Πανάγια προσκυνήματα και για το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων, και θέλουμε να τον συγχαρώμε και να του ευχηθούμε δύναμη εξύψους και η χάρη του Παναγίου Τάφου και το φως της Αναστάσεως να θερμαίνουν την καρδιά του και κυρίως να φωτίζουν την διάνοιά του για να οδηγήσει το σκάφος της Εκκλησίας της Κρήτης εις ευδίους λιμένας. Επίσης απευθύνομαι χαιρετισμό εις τους ακροατά

0: ανάμεσή μας.
1: Μετά την μεγάλη τιμή και ευλογία που είχαμε να μας φιλοξενήσει ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Κύριος Κύριος Θεόφιλος ο Τρίτος, στην αίθουσα του θρόνου και να μας παραχωρήσει αποκλειστικά χαιρετισμό, συνεχίζουμε το ευλαβικό μας οδηπορικό στην Αγία Γη. Φεύγοντας από την Καπερναούμ και προχωρώντας δυτικά, φτάνουμε σε μια έφορη πεδιάδα του κράτους του Ισραήλ, που έχει το όνομα Ισραήλ. Στο κέντρο αυτής της πεδιάδας βρίσκεται το όρος Σταβόρ, ένα από τα πιο όμορφα όρη της Γαλιλαίας. Εδώ έγινε η μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού μπροστά στους τρεις μαθητές του, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη. Το Θαβόρ έχει ύψος 560 μέτρα από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης και 320 μέτρα από την γύρω πεδιάδα. Το σχήμα του είναι κονικό και στην κορυφή του υπάρχει πυκνή και δασόδης βλάστηση. Λέγεται και Αταβίριον. Στα αραβικά ονομάζεται Γκεμπέλ Ελ Τόρ.

Ιερό για όλες τις φυλές του Βορρά, τόπο συγκέντρωσης των λαών για τέλεση θυσίας δικαιοσύνης, το Θαβόρ έγινε ορμητήριο της προφήτισσας Δεβόρας, η οποία ως Κρητής μαζί με τον στρατηγό Βαράκ, γιο του Αβινεέμ, από την Γκάδη, οδήγησαν τους άντρες των φυλών Νεφθαλήν και Ζαβουλών ενάντια στον Χαναναίο αρχιστράτηγο Σισάρα και κατατρόπωσαν το στρατό του που κατήχε την πεδιάδα. Ο Έλληνας ιστορικός Πολύβιος αναφέρει ότι στην κορυφή του Θαβόρ υπήρχε πόλη που κατέλαβε με δόλο το 218 π.Χ. ο Αντίοχος Τρίτος ο Μέγας. Ο Φλάβιος Ιώσιπος οχύρωσε το Θαβόρ κατά την Ιουδαϊκή Επανάσταση, αλλά το 67 μετά Χριστόν

κατελήφθη από τον Μπλακίδα, στρατηγό του Βεσπασιανού. Από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, το Θαβόρ ταυτίζεται με το Υψηλόν Όρος, το Άγιον Όρος, στο οποίο έγινε η μεταμόρφωση του Σωτήρα. Τον 4ο αιώνα, επάνω στην κορυφή του Ιερού Βουνού, υπήρχε χριστιανική εκκλησία, την οποία, σύμφωνα με τον Νικηφόρο Κάλιστο, έχτισε η Αγία Ελένη. Η ύπαρξη ναού αφιερωμένου στη μεταμόρφωση του Σωτήρα αναφέρεται και σε επιστολή του Αγίου Ιερονύμου, ενώ το 580 μαρτυρείται από προσκυνητή η ύπαρξη τριών ναών που αντιστοιχούσαν στις τρεις σκηνές τις οποίες πρότεινε να στήσουν ο Απόστολος Πέτρος. Κύριε, καλόν εστίν ημάς όδε είναι, ή θέλεις ποιήσομεν όδε τρεις σκηνάς, σι μίαν και μωσί μίαν και μίαν ηλία. Μέχρι την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους Σταυροφόρους, επάνω στο Θαβόρ υπήρχαν μόνο ελληνικοί λαοί, όπου συνέρεαν χιλιάδες προσκυνητές. Η Επισκοπή Θαβορίου, σύμφωνα με την τάξη των Πατριαρχικών Θρόνων του Νείλου Δοξαπατρή, που γράφηκε γύρω στο 1143, κατήχε τη 18η θέση μεταξύ των 25 αυτοκέφαλων επισκοπών των Ιεροσολύμων. Το 1185 ο μοναχός προσκυνητής Ιωάννης Φωκάς αναφέρει ότι στο Θαβόρ υπήρχαν δύο ελληνικά και ένα λατινικό μοναστήρι. Το 1187 ο Σαλαντίν κατέστρεψε τα χτίσματα της κορυφής του Θαβόρ και το 1212 ο αδελφός του Μαλίκ Αλ Αντίλ, σουλτάνος της Δαμασκού, έχτισε ισχυρότερο φρούριο που ο ίδιος κατέστρεψε μετά τη μάταιη πολιορκία των Σταυροφόρων.

0: Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να είμαστε στους Αγίους Τόπους, εδώ όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Βρισκόμαστε στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και έχουμε την ευλογία να μας φιλοξενεί στο ιδιαίτερο γραφείο του ο πολυαγαπημένος και πολυσέβαστος γέροντάς μας, Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης, κύριος Αρίσταρχος. Σεβασμιότατε την ευχή σας.
1: Του Κυρίου, και εμείς ευχαριστούμε για την αγάπη σας για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, για το ενδιαφέρον σας για τα Πανάγια προσκυνήματα, για την παρουσίαση του έργου της Αγιοταφητικής Αδελφότητος, την οποία κάνετε μέσω του ραδιοφωνικού σας σταθμού. Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας εδώ στους Αγίους Τόπους, η οποία είναι μια μεγάλη συμπαράσταση προς τα Πανάγια προσκυνήματα. Και μάλιστα ύστερα από την δοκιμασία του COVID που είχαμε και ευχόμαστε να μην έχουμε, είναι ιδιαίτερη χαρά μου που συναντιόμαστε πάλι. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που είχατε τη δυνατότητα να έχετε μια συνέντευξη και με τον Μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κύριο Θεόφιλο. Χαίρομαι ιδιαίτερος γιατί είστε και ο υποδιευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Κρήτης. Με την ευκαιρία της συναντήσεώς μας αυτής μεταφέρω και την αγάπη μου, την εκτίμησή μου και το σεβασμό μου προς τον νεοκλεγέντα επαξίως Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τον κύριο Ευγένιο, και του εύχομαι την άνωθε ενίσχυση, δαψιλή την άνωθε ενίσχυση στην επιτέλεση και ολοκλήρωση του δυσκόλου αρχιεπισκοπικού αρχιερατικού του έργου.

0: Σεβασμιότατε, στη ροή της εκπομπής μας, στο ευλαβικό διπορικό που έχουμε μέσα από την εκπομπή μας, βρισκόμαστε κάτω από το ευλογημένο από τον Κύριό μας, Ιησού Χριστό, όρο Σταβόρ. Γνωρίζοντας πως κάποτε σε προσκυνηματικές εκδρομές εδώ στην Αγία Γη είχατε κάνει και τον ξεναγό προς βοήθεια και ενίσχυση των προσκυνητών, θα θέλαμε με την ευχή σας μια παρουσίαση του όρου Σταβόρ.
1: Εγώ όντας σχολάρχης στο Πατριαρχείο, στην σχολή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για 13 χρόνια και έχοντας αυτή την υποχρέωση, δεν ήθελα να ξεναγώ. Σε κάποιο Πάσχα που είχαν ανάγκη ενός ξεναγού, με παρεκάλεσαν, με πίεσαν και άρχισα. Και από τότε ίσως για 10 περίπου χρόνια ξεναγούσα και βρήκα ότι ήταν πολύ ωφέλιμο για μένα, ελπίζω και για τους προσκυνητές που ξεναγούσα. Και τώρα θα συλλέξω τις αναμνήσεις μου από τις ξεναγήσεις, τα προσκυνήματα και για το όρο Σταβόρ. Να πούμε πρώτα ότι το όρο Σταβόρ αναφέρεται ως το όρος στο οποίο έγινε η μεταμόρφωση του Κυρίου. Δεν αναφέρεται ονομαστικά στην Καινή Διαθήκη, αλλά είναι αρχαιότατη παράδοση της Εκκλησίας ότι εκεί έλαβε χώρα η μεταμόρφωση του Κυρίου ως γεγονός το οποίο γνωρίζουμε από τους Ευαγγελιστές. Και από τους Ευαγγελιστές αλλά και από την ερμηνεία των Πατέρων της Εκκλησίας γνωρίζουμε ότι ο Κύριος μεταμορφώθη επί του όρου Σταβόρ ενώπιον των προκρήτων μαθητών του Πέτρου και Ιακώβου και Ιωάννου και λίγο καιρό, λίγο χρόνο πριν το Σταυρό και την Ανάστασή του. Εκεί στο όραμα αυτό, στην αποκάλυψη αυτή λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι ο Κύριος υπέκρυψε ο λίγο την ανθρωπίνη φύση αυτού για να φανεί η δύναμη και η δόξα και η λάμψη της θεότητός του. Είδαν το όραμα αυτό υπό την νεφέλη οι πρόκριτοι μαθητές του και ήταν μαζί με τον Κύριο συνομιλούντες για την έξοδό του που επρόκειτο να γίνει στην Ιερουσαλήμ για το Σταυρό και την Ανάστασή του, ο Μωυσής ως εκπρόσωπος των κεκοιμημένων και ο Ηλίας ως εκπρόσωπος των ζώντων. Επεβεβαίωσε την αλήθεια του οράματος αυτού και η φωνή του Πατρός άνωθεν από τον ουρανό λέγοντας ότι ούτως εστί ο Υιός μου αγαπητός ενώ η ευδόκησα αυτού ακούεται. Αυτή ήταν μια θεία εμπειρία για τους μαθητές του Κυρίου και μάλιστα ο Πέτρος παρεκάλεσε τον Κύριο να κάνουν τρεις σκηνές, μία για εκείνον, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία και να μείνουν εκεί επί του όρου Σταβόρ. Ο σκοπός όμως της μεταμορφώσεως του Κυρίου δεν ήταν να μείνουν επί του όρου Σταβόρ, ήταν με την μεταμόρφωσή του να δείξει στους μαθητές του και σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας για μέσα των αιώνων το κάλος το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση, το πρωτόκτιστον κάλος, όπως λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας και όπως λέγει η θαυμάσια υμνολογία της 6ης Αυγούστου. Το πρωτόκτιστο κάλος, αυτό το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση του και το κάλος το οποίο εν Χριστώ, εν ανθρωπίσαντι, σταυρωθέντι και αναστάντι μπορεί και πάλι να αποκτήσει. Διότι αυτός είναι ο σκοπός της ενανθρωπίσεως του Κυρίου, είναι η μεταμόρφωσή μας να φτάσουμε πάλι στο κάλος το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση. Με τον προσωπικό του αγώνα, ο πιστεύος των Κύριων και με τη συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, φτάνει σε αυτό. Αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, μεταμορφούμενοι από δόξης εις δόξαν. Δηλαδή φτάνει στην καταχάρη θέωση και μάλιστα με την εξάσκηση της νοεράς προσευχής την οποία επιδόθηκαν εντόνως και επιμελώς μεγάλοι πατέρες και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας. Μετά το θεϊκό όραμα αυτό, ο Κύριος επήρε τους μαθητές του και κατέβηκαν από το όρο Σταβόρ στους πρόποδες του όρου Σταβόρ και εκεί βρήκαν μια άλλη κατάσταση, την κατάσταση του πεπτοκότος κόσμου, γιατί ήταν εκεί ένας πατέρας του οποίου το παιδί ήταν επιληπτικό και ήρθε και είπε στον Κύριο ότι απευθύνθηκε στους μαθητές του και δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν. Πράγμα το οποίο ίσως να είχε και μία ειρωνία για τους μαθητάς του Χριστού ότι δεν είχαν τη δύναμη, και εκεί ο Χριστός είπε όχι, είναι άπιστος και διαστραμμένοι. Δεν έμεινε όμως αυτό, θεράπευσε το παιδί που έπασχε από δαιμονική δύναμη, και αυτό μπορεί να πει σε εμάς ότι από την κατάσταση της θαυόρειας στην οποία βρισκόμαστε στην Εκκλησία θα έρθουμε στον κόσμο. Και στον κόσμο θα συναντήσουμε πτώσεις, δυσκολίες, προσωπικές μας και άλλες αντιξοότητες, και δεν πρέπει να μας απογοητεύει αυτό, αλλά με την δύναμη την οποία έχουμε από τον ενανθρωπίσαντα, μεταμορφωθέντα και σταυρωθέντα και αναστάντα Κύριο, υπερνικούμε τις δυσκολίες αυτές. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, το οποίο συνεχίζει το έργο του, και παρά τις δυσκολίες και τις διακυμάνσεις και τους κλειδονισμούς, δεν φοβείται, διότι ο Κύριος είπε ότι ιδρύσω μου την Εκκλησία και πύλε άδου κατησχίσου είναι αυτής. Να αναφέρουμε ακόμη ότι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Αγιοταφητική Αδελφότης συντηρούν και διατηρούν το όρος Θαβόρ ως τον τόπο της μεταμορφώσεως του Κυρίου, ως τον τόπο που είναι σιωπηρός μάρτης της μεταμορφώσεως του Κυρίου, και με Βυζαντινή Εκκλησία που υπήρχε και υπάρχουν ερείπια της εκεί, και με Εκκλησία που έχει το Πατριαρχείο, που είναι κτίσμα του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Κυρίλλου, νομίζω από το 1864, και την οποία επαξίως ανακαίνισε και ο νυν ηγούμενος ο πατήρ Ιλαρίων, που είναι ηγούμενος υπέρ τα 40 έτη, και επετέλεσε αξιόλογο, συντηρητικό και ανακαινιστικό έργο και της ορθομαρμαρώσεως του δαπέδους της Εκκλησίας και της συντηρήσεως του εικονοστασίου και της αγιογραφήσεως με ζανές αγιογραφίες ολοκλήρου του ναού, και είδεσε ακόμα και παρεκκλήσιο προς τιμή της Αγίας Τριάδος, και είναι προς τιμή του και προς έπαινον του όλο τούτο, και ευχόμαστε να τον ενισχύει ο Κύριος στην ολοκλήρωση του έργου του επί έτη, και ευχαριστούμε και δεόμεθα υπέρ βοηθείας και ενισχύσεως των προσκυνητών, οι οποίοι με τον οβολό τους συνέδραμαν στο όλο έργο αυτό. Επίσης εγκατέστησε και καμπάνες νομίζω 20 τόνων, οι οποίες λειτουργούν και πολύ δυνατά ομιλούν για τη δόξα του μεταμορφωθέντος Κυρίου επί του όρου Σταυρού.

0: Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε από καρδιάς για την φιλοξενία σας εδώ στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και για την παρουσίαση που μας κάνατε για το όρος Σταβόρ. Με τα βαθυτά του σεβασμού ασπαζόμεθα τη δεξιά σας, την ευχή σας.
1: Εύχομαι οι ακροατές σας να έχουν την χάρη και την δύναμη του μεταμορφωθέντος επί του όρους Θαβόρ Κυρίου μας και να αξιώνονται και εκείνοι με τον αγώνα που κάνουν να μεταμορφώνονται από δόξη στις δόξας και να έχουν τη χάρη του και να έχουν την αγαλίαση την οποία είχαν οι μαθητές επί του όρους Θαβόρ, να έχουν τη σωτηρία.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Γεωργός, τα αμπέλια, ο τρίγος και το πάτημα, τα κεφτέρια και η τσικουδιά.

Ο Γεωργός ξελάκιζε και κόπριζε τα μπέλια από το φθινόπωρο. Τον Γενάρη ή το αργότερο τον Φλεβάρη τα κλάδευε, υπακούοντας στο γνωμικό. Γενάρη μήνα κλάδευε, φεγγάρι μην ξανοίγεις. Για το κλάδεμα χρησιμοποιούσε το τσιτρέτο, ένα δρεπανωτό, κοφτερό εργαλείο με ξύλινη λαβή. Το κλαδευτήρι, τσαπράζι αλλιώς ή σαρακάκι, ένα ελαφρά καμπυλωτό πριονωτό κοφτερό εργαλείο με ξύλινη λαβή που δίπλωνε όταν δεν το χρησιμοποιούσαν και τον σάρακα αλλιώς πριόνι για να κόβει τα ξεράδια. Ο κλαδευτής έπρεπε να είναι πεπειραμένος και επιτίδιος για να γνωρίζει ποια κλίματα θα κόβει και ποια θα αφήνει. Την άνοιξη έσκαβε το αμπέλι και αργότερα το δισκάφιζε. Η εποχή αυτή λεγόταν αμπελοσκάματα. Όταν φύλωνε τα μπέλι, το μονολάιζε, δηλαδή αφαιρούσε τους περιττούς άχρηστους βλαστούς και αργότερα το κουτσοτρούλιζε, δηλαδή έκοβε την άκρη του βλαστού για να περιοριστεί η ανάπτυξή του και να τραφούν τα σταφύλια. Παράλληλα, απείριαζε, αλλιώς θιάφιζε με το θιαυστήρα για να προλάβει τη χολέρα και ψέκαζε με την ψεκαστήρα για να προφυλάξει από τον περονόσπορο όλο το αμπέλι. Ύστερα από τις εργασίες αυτές, περίμενε να έλθει ο Αύγουστος, ο μήνας του τριγητού, που ήταν ο αγαπημένος μήνας για όλους. Γι' αυτό λένε «Αύγουστε, καλέ μου μήνα, να σουν δυο φορές το χρόνο». Κάθε πράγμα στον καιρό του και τον Αύγουστο στα φύλλα.

Ο τρίγος ή τριγητός είναι κουραστική και βιαστική δουλειά. Θέρος, τρίγος, πόλεμος, όπως λένε, αλλά είναι και ευχάριστη. Έχει χαρούμενες στιγμές, γιατί μένουν περιθώρια για κουβέντα, αστεία, ακόμη και να πλέξουν οι νέοι κανένα ειδήλιο. Έλεγαν παλιά στα παιδιά ότι τα σταφύλια τα οριμάζουν οι τσιτσίροι, δηλαδή τα τζιτζίκια, γιατί κάθονται όλη μέρα και τους τραγουδούν. Σώζεται και η σχετική παροιμία. Τζίτζικα σε λάλησε, μαύρη ρόγα γυάλισε. Τα είδη των σταφυλιών που υπάρχουν στην Κρήτη είναι πάρα πολλά και θα μπορούσαμε να τα χωρίσουμε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Τα κρασοστάφυλλα, που είναι κυρίως για κρασιά, οι σταφίδες και τα φαγουλάτα, αυτά που προορίζονται για φάγωμα, δηλαδή τα επιτραπέζια. Να σημειώσουμε εδώ ότι όλα τα είδη τρώγονται. Κρασοστάφυλλα είναι το λιάτικο, που δίνει κόκκινο κρασί με πολύ χυμό, γλυκό και νόστιμο. Οριμάζει πρώτο τον Ιούλιο, γι' αυτό λένε πως πήρε το όνομα από το Ιουλιάτικο, λιάτικο. Το κοτσιφάλι έχει μαύρες ρόγες και σχήμα αυγού, σκληρές και βγάζει δυνατό κρασί. Το βιδιανό, όταν οριμάσει, έχει ρόγες σαν και χρυμπάρι. Το πλητό είναι άσπρο, πυκνόρογο και με δυνατό χυμό. Το μαντιλάρι είναι σταφύλι πολύ μαύρο, με πολύ χυμό και δίνει κατακόκκινο κρασί. Το μοσχάτο είναι μυρωδάτο και ανακατεύεται με άλλα σταφύλια για να αρωματίζει τα κρασιά. Το αθύρι είναι όμοιο με το βιδιανό, το ρωμάικο ή τσαρδάνα και άλλα. Για σταφίδα χρησιμοποιούσαν αρχικά τον ταχτά, που έμοιαζε λίγο στο ραζακί και αργότερα, μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, το σουλτανί, το οποίο δίνει σταφύλι νόστιμο χωρίς κουκούτσι και ύστερα από διαδικασία παράγεται η γνωστή σταφίδα σουλτανίνα. Τα φαγουλάτα επιτραπέζια σταφύλια είναι το ραζακί, ωραίο επιτραπέζιο σταφύλι με χρώμα και χρυμπαρένιο. Καλλιεργείται κυρίως σε κρεβατίνες. Η φράουλα, το σιρίκι, το καριδάτο, το φτακίλι, ο σιδερίτες και άλλα είναι ήδη κλιματαριές που οι άνθρωποι στολίζουν τα σπίτια τους, εποφελούμενοι τα νόστιμα σταφύλια και τη σκιά τους το καλοκαίρι.

Ο Γεωργός ετοίμαζε έγκαιρα τα απαραίτητα για τον τρίγο. Το πατητήρι, λινός αλλιώς, όπου θα πατούσε τα κρασοστάφυλλα και τον οψυγιά, όπου θα άπλωνε τη σταφίδα. Συγκέντρωνε τα σταφυλοκόφινα, που ήταν μεγάλα κυλινδρικά κοφίνια, τις κόφες, κοφίνια επίσης χωρίς λαβές, σε σχήμα πεπιεσμένου κυλίνδρου, τα πετροκόφινα, τα μικρά κοφινάκια που μετέφεραν τα σταφύλια και γέμιζαν τα σταφυλοκόφινα και τις κόφες και τέλος τα μαχαιράκια με ξύνη λαβή που έκλειναν αλλά που είχαν δόντια, σαρακάκια και άλλα που δεν είχαν. Μια σταθερή ημερομηνία που ξεκινούσε ο τριγητός ήταν η επόμενη μετά της Παναγίας. Έκοβαν πρώτα τα σταφύλια για τη σταφίδα και μετά τα κρασοστάφυλλα. Ξεχύνονταν όλοι, μικροί μεγάλοι σταμπέλια. Φωνές, τραγούδια, αστεία συνόδευαν αυτό το μελισσολόι. Γέμιζαν τα σταφυλοκόφινα ή τις κόφες, τα φόρτωναν στον γάιδαρο ή το μουλάρι και ο κουβαλητής τα μετέφερε στο πατητήρι. Εκεί έμεναν μέχρι να τελειώσει ο τρίγος. Ύστερα ο πατητής ανασκούμπωνε το πατελόνι ή σημάζευε την κριτική βράκα, έβγαζε κάλτσες και υποδήματα, έπλαινε τα πόδια του, έκανε το σταυρό του και έμπαινε στο πατητήρι.

Το πατητήρι ήταν ένα χτίσμα κυβόσχημο. Η τύχη του ήταν καλά σουβαντισμένη για να μην χύνεται ο μούστος. Ο πάτος, μέχρι που έγινε γνωστό το τσιμέντο, γινόταν από αστρακάσβεστο, λάσπη και ασβέστη και τρίματα από κοπανισμένα, σπασμένα, πύλινα πιθάρια ή κεραμίδια. Ο πάτος είχε μικρή κλίση προς την πλευρά που ήταν μια τρύπα, η οποία κατέληγε σε ένα πέτρινο πουτσουνάρι υδρορροή. Ο μούστος χυνόταν μέσα σε ένα λαξευτό πέτρινο δοχείο, από όπου το έπαιρναν με ένα καυκί. Με τη βοήθεια ενός χωνιού που είχε τρυπητό πλέγμα, τον έβαζαν στα σταμιά και τον μετέφεραν στα κρασοπίθαρα ή στα κρασοβάρελα. Μετά από μερικές μέρες, ο μούστος έβραζε. Όταν σταματούσε ο βρασμός, σκέπαζαν καλά τα πιθάρια ή τα βαρέλια για να τα ανοίξουν και να δοκιμάσουν το καινούριο κρασί στις 3 Νοεμβρίου, ανήμερα τα Ιγιώργη του Μεθυστή. Τότε και σήμερα αγγίζουν, δηλαδή δοκιμάζουν τα κρασιά. Το παλιό κρασί, τον Μαρουβά, το φύλαγε ο νοικοκύρης Γεωργός για τους καλούς φίλους και τις μεγάλες χαρές, αραβώνες, βαπτίσια και άλλα. Ο Γεωργός, αφού έπαιρνε και τακτοποιούσε τον μούστο, σόριαζε σε μια γωνιά του πατητηριού τα στράφυλλα ή τσίκουδα, τα πέτρωνε με μια πλάκα, το πλακοτάρι, για να στραγγίξουν και μετά τα έριχνε σε ένα πιθάρι μαζί με νερό, για να γίνει η σχετική ζύμωση για να βγάλει αργότερα τη ρακή. Όταν άρχιζε να τρέχει ο μούστος από το πατητήρι, κατέβαινε και η νοικοκυρά και έπαιρνε όσο μούστο χρειαζόταν για να ετοιμάσει το πετιμέζι και τα κεφτέρια μουσταλευριά. Έβραζε αρκετά τον μούστο για να φύγει το πολύ νερό και να γίνει πυκνόρευστος σαν το μέλι. Αυτό ήταν το πετιμέζι που το χρησιμοποιούσαν το χειμώνα αντί για μέλι. Τον υπόλοιπο μούστο τον έβραζε ρίχνοντας ψιλοκοσκινισμένο σιταρένιο αλεύρι ώσπου να πήξει και να γίνει σαν κρέμα. Αυτή ήταν η μουσταλευριά. Για να γίνει πιο νόστιμη, πρόσθετε στο τέλος μπαχαρικά και καρύδια ή αμύγδαλα. Ένα μέρος έβαζε στα πιάτα και το μοίραζε στη γειτονιά. Μετά άπλωνε τη μουσταλευριά σε ένα σανίδι και την έβγαζε στον ήλιο μέχρι να εξατμιστεί το υγρό. Ύστερα τη χάραζε σε μικρά κομμάτια σε σχήμα ρόμβου. Τα άφηνε ακόμη στον ήλιο να αποξεραθούν και τα κεφτέρια ήταν έτοιμα. Τα κεφτέρια, το πετιμέζι, οι σταφίδες, τα καρύδια, τα αμύγδαλα, οι σικοπιταρίδες, ο χόντρος μαζί με τα ρόγδια και τα κυδόνια αποτελούσαν τα πιο αγαπητά εδέσματα του χειμώνα για όλη την οικογένεια, προπάντων για τα παιδιά και τους μουσαφίριδες.

Όταν μετά από κάμποσες μέρες άρχιζαν να θυμώνουν τα τσίκουδα, δηλαδή να μυρίζουν ινόπνευμα, ο Γεωργός τα μετέφερε στο ρακιδιό για να βγάλει τη ρακή. Το ρακιδιό ήταν ένα συγκρότημα που αποτελούταν από το καμίνι, μια ευρύχωρη παραστιά για να χωρούν χοντρά ξύλα, και το ρακιδοκάζανο, ένα μπακυρένιο καζάνι με δύο αυτιά για να σηκώνεται. Το ρακιδοκάζανο το τοποθετούσαν πάνω στο καμίνι. Το καπάκι του ήταν θολωτό και στο επάνω μέρος του είχε ένα σωλήνα προς τα έξω και τη ρούμπα με τον λουλά της. Η ρούμπα ήταν ένα μεγάλο πιθάρι με δύο τρύπες, μια στη μέση περίπου και άλλη μια απέναντι κοντά στη βάση. Από τις τρύπες αυτές περνούσε ο λουλάς, ένας μακρύς χάλκινος σωλήνας, στενότερος προς το κάτω μέρος. Στο επάνω μέρος του έμπαινε ο σωλήνας του καπακιού, ενώ από το κάτω έτρεχε η ρακή. Η ρούμπα, γεμάτη κρύο νερό, χρησίμευε σαν ψυγείο για να υγροποιούνται μέσα στο λουλά οι ατμοί και να τρέχουν υγροί πλέον ως ρακή μέσα στο κουρούπι. Το κουρούπι ήταν ένα μικρό πύλινο δοχείο σε σχήμα πιθαριού. Στο στόμιό του έδαναν ένα τουλουπάνι για να συγκρατεί τις ξένες ουσίες και να φιλτράρεται η ρακή ή η τσικουδιά. Τα τσίκουδα τα έριχναν σύζουμα στο καζάνι που αφού κοντογέμιζε το καπάκωναν, δηλαδή τοποθετούσαν πάνω του το καπάκι. Ύστερα ασφράγιζαν με ζύμη τα χείλη του καζανιού καθώς και το μέρος σημείο που μπαίνει στον λουλά για να μην φεύγουν οι ατμοί. Στη συνέχεια άναβαν δυνατή φωτιά και το περιεχόμενο του καζανιού άρχιζε να βράζει. Οι ατμοί οδηγούνταν στο λουλά όπου υγροποιούνταν και η τσικουδιά έτρεχε στο κουρούπι. Ο καζανάρης δοκίμαζε κατά καιρούς την τσικουδιά να δει αν ήταν δυνατή, γιατί όσο προχωρούσε ο βρασμός λιγόστευε το ινόπνευμα και το απόσταγμα αδυνάτιζε. Επίσης έπιανε λίγη τσικουδιά με ένα ποτήρι και την έριχνε μέσα στο καμίνι. Αν άναβε απότομα ήταν δυνατή. Σιγά σιγά όμως αδυνάτιζε και τότε ξεκαπάκιαζαν, πετούσαν τα τσίκουδα σε μια άκρη, τα χρησιμοποιούσαν ως τροφή για τα ζώα και έβαζαν άλλα. Αν ήθελαν να αρωματίσουν την τσικουδιά, τοποθετούσαν στο τουλουπάνι λίγο μάραθο. Η τσικουδιά φυλασσόταν σε νταμιτζάνες. Σήμερα έχει αλλάξει ο αποσταχτήρας σε πολλά ρακιδιά. Για τουριστικούς λόγους, αλλά και για τη διατήρηση της παράδοσης, πολλά χωριά έχουν δώσει πανηγυρικό χαρακτήρα στο βγάρσιμο τσιρακής. Η καλλιέργεια του αμπελιού είναι μια από τις πιο χρήσιμες γεωργικές καλλιέργειες. Θέλει όμως σοβαρή και σωστή καλλιέργεια, όπως λέει το δημοτικό τραγούδι. «Για βάλε νιούς και σκάψε με, γέρους και κλάδεψέ με, βάλε γριές μεσόκοπες να με βλαστολογήσουν, βάλε κορίτσια νύπαντρα να με κορφολογήσουν». Καλά καλά βολεύεται όποιος δεν έχει αμπέλια, όποιος δεν έχει λίγα ζά και θηλυκά κοπέλια.

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

στο σαρκολατρικό πνεύμα, στην ζωή της αμαρτίας, αλλά στη σχέση με τον αληθινό Θεό, στη σχέση με τον ίδιο τον Κύριό μας, που είναι ο άρτος της ζωής, ο οποίος δίνει βρώση ουράνια, δίνει χαρά και κοινωνία και πάνω απ' όλα αναγεννά πνευματικά τον άνθρωπο. Λέει λοιπόν στο στίχο 37 και εξής ο Κύριός μας προς τους Ιουδαίους: «Παν ο δίδωσίμι ο πατήρ, προς εμέ ήξη, και τον ερχόμενον προς με, ου μη εκβάλλω έξω. Ότι καταβέβηκα εκ του ουρανού, ούχι να ποιώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με. Τούτο δέστη το θέλημα του πέμψαντός με, πατρός, ή να παν ο δε δοκέμι, μη απολέσω εξ αυτού, αλλά αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα. Τούτο δέστη το θέλημα του πέμψαντός με, ή να πας ο θεωρών των ιών, και πιστεύων εις αυτόν έχει ζωήν αιώνιον, και αναστήσω αυτόν εγώ τη εσχάτη ημέρα. Όποιον δίνει σε μένα ο πατέρας, αυτός θα έρθει κοντά μου, και αυτόν που θα έρθει κοντά μου εγώ δε θα τον αποδιώξω, γιατί εγώ κατέβηκα από τον ουρανό για να κάνω όχι ό,τι θέλω εγώ, αλλά αυτό που θέλει εκείνος που με έστειλε. Και το θέλημα εκείνου που με έστειλε είναι να μην χαθεί κανένας από όσους μου έχει δώσει, αλλά όλους να τους αναστήσω την έσχατη ημέρα. Το θέλημα εκείνου που με έστειλε είναι τούτο: όποιος παραδέχεται τον Υιό και πιστεύει σε Αυτόν, να αποκτήσει αιώνια ζωή, και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα». Αυτά τα λόγια, αγαπητοί ακροατές του Κυρίου μας, είναι πραγματικά λόγια συγκλονιστικά. Περιγράφουν κατά τον πιο δυνατό τρόπο την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Μια τέτοια αγάπη που μοναδικό σκοπό της έχει κανείς να μην χαθεί, κανείς να μην αποδιωχθεί από την Βασιλεία των Ουρανών, και όλοι να αναστηθούν εν τη εσχάτη ημέρα, αρκεί να χρησιμοποιήσουν σωστά την ελευθερία τους και να πιστέψουν στον Υιό του Θεού. Αυτή η αγάπη, αγαπητοί ακροατές, φαίνεται ξεκάθαρα στη φράση «τον ερχόμενον προς με, ου μη εκβάλλω έξω». Όποιος θέλει να έρθει προς εμένα, εγώ δεν θα τον αποδιώξω. Κοιτάξτε πόσο ωραία και δυνατή φράση είναι αυτή. Ο Θεός σέβεται απόλυτα την ελευθερία του ανθρώπου. Όποιος θέλει να έρθει προς εμένα, όποιος κάνει την κίνηση να έρθει προς εμένα, ο ερχόμενος, να το πούμε έτσι, με αυτή την μετοχή του ενεστώτα, όποιος κάνει κίνηση να έρθει δηλαδή προς εμένα, ου μη εκβάλλω έξω. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον αποδιώξω. Ο Θεός δεν αρνείται κανέναν άνθρωπο, αρκεί να κάνει την κίνηση να έρθει προς Αυτόν. Αυτή είναι η αγάπη και η φιλανθρωπία του Θεού. Κάτι που πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές, μέσα στην Εκκλησία, με την νοοτροπία της καθαρότητας και της αγνότητας την οποία έχουμε, εμείς είμαστε πιο δύσκολοι στο να αποδεχθούμε τον άνθρωπο που κάνει την κίνηση να έρθει προς το Θεό. Πολλές φορές οι χριστιανοί, αγαπητοί ακροατές, τι κάνουμε? Κλείνουμε την πόρτα της Εκκλησίας, την πόρτα του Θεού, στους άλλους ανθρώπους που έχουν αμαρτίες και που δεν ζουν όπως εμείς ζούμε, ή όπως εμείς θα θέλαμε να ζούμε, ή όπως εμείς πιστεύουμε ότι ζούμε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι που είναι εκτός της Εκκλησίας να σκανδαλίζονται, είτε από τις φωνασκίες μας, είτε από την αρνητική μας διάθεση, είτε από την κατάκριση με την οποία αντιμετωπίζουμε όποιον έρχεται και δεν είναι όπως εμείς θέλουμε να είναι, ή όπως εμείς πιστεύουμε ότι ο Θεός θα ήθελε να είναι. Ενώ ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος, αγαπητοί ακροατές: όποιος

κάνει την κίνηση, θελήσει δηλαδή να έρθει προς εμένα, δεν θα τον αποδιώξω. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Αυτή είναι η αγκαλιά του Θεού, αγαπητοί ακροατές. Αρκεί να κάνουμε την κίνηση και κανέναν δεν διώχνει ο Θεός. Κανέναν ο Θεός δεν αφήνει έξω του νυμφώνος. Η κίνηση χρειάζεται να αποτινάξουμε την αμαρτία, να απορρίψουμε το κακό το οποίο κυβερνά τη ζωή μας, τον εγωκεντρισμό, τον ατομισμό και κυρίως αυτήν την παραφθορά της πίστης σε μια απλή τυπική σχέση, όχι τόσο με το Θεό αλλά με κάποιες εντολές. Ας το σκεφτούμε αυτό, αγαπητοί ακροατές. Πόσο υποβιβάζουμε τις περισσότερες φορές τον Θεό, ώστε να επιμένουμε σε σχέση όχι με τον ίδιον αλλά με τις εντολές του, να αυτοδικαιωνόμαστε από την σχέση την οποία πιστεύουμε ότι έχουμε με τις εντολές του Ευαγγελίου και να αγνοούμε αυτόν που έχει δώσει τις εντολές. Να μην θέλουμε να έχουμε σχέση με τον Χριστό αλλά να προσπαθούμε απλώς να τηρήσουμε τις εντολές για να φανούμε αρεστοί ενώπιον του Θεού. Και έτσι οι εντολές παίρνουν τη θέση του προσώπου. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, είναι αυτονόητο ότι θέλει να τηρούμε τις εντολές του. Όχι όμως για να επιτελούμε δήθεν το θρησκευτικό μας καθήκον, αλλά για να είμαστε βέβαιοι ότι με την τήρηση των εντολών του κάνουμε πράξη την σχέση μας μαζί του, την επιθυμία μας να είμαστε κοντά του. Και γι' αυτό η Εκκλησία δεν λειτουργεί εισαγγελικά ως ο τηρητής απλώς των εντολών του Θεού. Δεν προβάλλουμε εντολές του Θεού στους ανθρώπους, αγαπητοί ακροατές, αλλά τον Χριστό. Και όταν κανείς θελήσει να αγαπήσει τον Χριστό, τότε θα τηρήσει και τις εντολές του. Αν ξεκινούμε από τις εντολές και αφήνουμε κατά μέρος τον Χριστό, μετατρέπουμε την πίστη σε ένα ιδεολογικό, ηθικό, κοινωνικό σύστημα το οποίο δύσκολα προσφέρει χαρά στον άλλον. Θα προσπαθήσουμε να το δούμε λίγο διαφορετικά. Είμαι φίλος με κάποιον άνθρωπο σημαίνει, αγαπητοί ακροατές, ότι χαίρομαι το πρόσωπο, χαίρομαι την παρουσία, χαίρομαι την σχέση. Αυτή η φιλία φαίνεται μέσα από κάποιες, να το πω έτσι, κοινές συμπεριφορές ή κοινά αποδεκτές αξίες, μέσα από κάποιους κώδικες θα μπορούσαμε να το πούμε. Δηλαδή, όταν ξέρω ότι κάποια πράγματα ενοχλούν τον φίλο μου, δεν τα κάνω. Το ίδιο και αυτός. Όμως αυτές οι συμπεριφορές ή οι κώδικες αυτοί δεν δίνουν νόημα στη φιλία, απλώς την προστατεύουν. Νόημα στη φιλία δίνει η παρουσία των προσώπων. Είμαι χαρούμενος γιατί είναι κοντά μου ο φίλος μου ή είμαι κοντά στο φίλο μου. Αυτό είναι και η σχέση του ανθρώπου με το Θεό, αγαπητοί ακροατές. Υπάρχουν οι εντολές, αλλά για να προστατεύσουν τη σχέση μας με το Θεό. Η σχέση είναι που έχει νόημα. Είμαι χαρούμενος γιατί πιστεύω στο Χριστό. Είμαι χαρούμενος γιατί αισθάνομαι και ζω τον Χριστό κοντά μου. Είμαι χαρούμενος γιατί ο Χριστός κατοικεί μέσα μου κάθε φορά που τον κοινωνώ. Είμαι χαρούμενος γιατί κάθε φορά που βλέπω τον αδελφό μου, βλέπω Κύριον τον Θεό μου. Οι εντολές μας προφυλάσσουν από την διάλυση της σχέσης. Μας προφυλάσσουν από την αμαρτία που μπαίνει εμπόδιο στη σχέση. Δεν συνιστούν όμως οι εντολές από μόνες τους σχέση. Αλίμονο αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Σχέσεις συνιστούν οι εντολές στα διάφορα φιλοσοφικά και ηθικά συστήματα. Κάνω αυτό για να είμαι καλός, κάνω εκείνο για να είμαι σωστός, δεν κάνω το άλλο γιατί δεν θα είμαι εντάξει έτσι. Αυτό όμως δεν είναι πίστη. Πρώτα αγαπώ το πρόσωπο.
Πρώτα χαίρομαι που πιστεύω στον Χριστό. Χαίρομαι που ο Χριστός κατοικεί στη ζωή μου. Και από εκεί και πέρα τηρώ και τις εντολές για να μπορέσω να κρατήσω τον Χριστό κοντά μου. Αν μείνω στον νόμο του Ευαγγελίου και αρνηθώ την σχέση ή ακόμη χειρότερα μεταβιβάσω το νόημα από την σχέση στον νόμο, τότε στην ουσία έχω αρνηθεί το Ευαγγέλιο και τη ζωή που αυτό δίνει και δεν έχω χαρά μέσα από την πίστη. Μία από τις μεγάλες κατηγορίες κατά της Εκκλησίας, αγαπητοί ακροατές, είναι ότι στερεί την χαρά από τον άνθρωπο. Και αυτό συμβαίνει κάθε φορά που οι εντολές μπαίνουν πάνω από το πρόσωπο του Χριστού. Όταν όμως ο Χριστός προηγείται και η σχέση μας μαζί του προηγείται και έπονται οι εντολές χωρίς να αφήνουμε αυτές, τότε υπάρχει η χαρά της παρουσίας του προσώπου. Και όταν υπάρχει το πρόσωπο, τότε όλα έχουν νόημα.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στους στίχους 37-41 του έκτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Είπαμε προηγουμένως για την αγάπη του Θεού που είναι τόσο δυνατή, ώστε όποιον κάνει μια κίνηση για να έλθει προς τον Θεό, ο Θεός δεν τον αποδιώχνει. Αυτή η φράση του Κυρίου μας αποτελεί παρηγοριά για όλους εμάς τους αμαρτωλούς. Πολλές φορές αισθανόμαστε αυτή την συντριβή και το δέος ενώπιον του Θεού. Συντριβή για τις αμαρτίες μας και δέος εναντί της παρουσίας του Θεού και λέμε πώς θα επιστρέψουμε στον Θεό όταν γνωρίζουμε το μέγεθος των αμαρτιών μας από τη μία μεριά και από την άλλη το άπειρον της δυνάμεως, το άπειρον της ικανότητος του Θεού να κυβερνά τον κόσμο, το άπειρον της ίδιας τελικά της παρουσίας του Θεού. Κι όμως αυτή η φράση του Κυρίου αποτελεί την παρηγοριά μας, ότι ενώ είμαστε συντετριμμένοι σε ό,τι αφορά την καρδιά μας για τα λάθη μας και τις αμαρτίες μας, ενώ αισθανόμαστε αυτό το δέος ενώπιον του Θεού, ο Θεός αυτόν που κάνει την κίνηση να έρθει προς αυτόν δεν τον αποδιώχνει, αλλά έχει ανοιχτεί την αγκαλιά του και τον περιμένει να γυρίσει. Και το θέλημα του Θεού είναι ξεκάθαρο, όπως λέει ο Κυριός μας, είναι να μην χαθεί κανένας από όσους μου έχει δώσει. Και πόσους έχει δώσει ο Θεός τον Χριστό? Όλους τους ανθρώπους. Ο Θεός θέλει όλοι να σωθούν. Πολλές φορές προβληματιζόμαστε, αγαπητοί ακροατές, ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Το θέλημα του Θεού είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ο Απόστολος Παύλος κάπου αναφέρει στην προς Εφεσίους επιστολή ότι το θέλημα του Θεού αποτελεί μυστήριο για τον άνθρωπο και για τον κόσμο. Αποτελεί μυστήριο, αγαπητοί ακροατές, για τον λόγο ότι δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε εμείς αυτό το θέλημα του Θεού, ούτε να το κατανοήσουμε. Μονάχα ο λόγος του Θεού είναι που μας δίνει το δικαίωμα κάπως να προβληματιστούμε. Το θέλημα του Θεού, λέει ο Χριστός, είναι να μην χαθεί κανένας από όσους μου έχει δώσει, αλλά να τους αναστήσω όλους την έσχατη ημέρα. Δεν θα αναστηθούμε όλοι οι άνθρωποι την έσχατη ημέρα, θα αναστηθούμε όλοι. Αλλά εδώ ο Κύριος δεν ομιλεί περί της αναστάσεως των σωμάτων, αλλά περί της πνευματικής αναστάσεως. Ότι ο Χριστός θα ήθελε όλοι να είναι κοντά Του, όλοι να ανταποκρίνονται στην αγάπη Του, όλοι να πιστεύουν σε Αυτόν, όλοι να έχουν δείξει μετάνοια στη ζωή τους και όλοι να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στην πρόσκληση της Αναστάσεως. Γιατί από αυτήν εδώ τη ζωή ακόμη θα βιώνουν αυτό το μήνυμα της Αναστάσεως. Όλοι θα αναστηθούμε στην έσχατη ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Και οι δίκαιοι και οι άδικοι, και οι ζώντες και οι κεκοιμημένοι, θα βρούμε την τελική, να το πούμε έτσι, κατάστασή μας μέσα από την κρίση του Θεού. Ωστόσο η επιθυμία του Θεού είναι ξεκάθαρη: όλοι να σωθούν, κανείς να μην χαθεί, κανείς να μην μείνει χωρίς ανταπόκριση σε αυτή την αγάπη του Θεού. Όμως ο Θεός εξακολουθεί και θα εξακολουθεί μέχρι το τέλος του κόσμου να σέβεται την ανθρώπινη ελευθερία, ώστε ακόμη και την έσχατη ημέρα, ενώ θα μπορούσε αν ήθελε να επιβάλλει την σωτηρία στους ανθρώπους, ακόμη και εκείνη την ημέρα δεν θα το κάνει. Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί ακροατές, μέσα στην Εκκλησία έχει απορριφθεί η διδασκαλία, να το πούμε έτσι, της αποκαταστάσεως των πάντων, μολονότι επιφανής εκκλησιαστικής συγγραφής όπως ο Οριγένης, αλλά και πατέρες της Εκκλησίας μας ακόμη, όπως ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, υποστήριξαν κατά την διάρκεια της διαμορφώσεως της θεολογίας μας. Τι σημαίνει αυτή η θεωρία της αποκαταστάσεως των πάντων? Ότι ο Θεός τελικά, επειδή αγαπά υπερβολικά τον άνθρωπο, δεν θα δεχτεί στο τέλος του κόσμου να μείνει έστω και ένας που να πάει στην κόλαση. Και θα σώσει και θα αναστήσει ακόμη και αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να έχουν σχέση μαζί του. Δεν έγινε δεκτή όμως, αγαπητοί ακροατές, αυτή η θεώρηση, η θεολογική. Δεν έγινε δεκτή γιατί στην ουσία θα αρνούνταν την ελευθερία του ανθρώπου και θα ανάγκαζαν το Θεό τελικά τι, να υποταχθεί στην ανάγκη της σωτηρίας. Η σωτηρία δεν είναι ανάγκη για το Θεό, αλλά θέλημα, επιθυμία, και αυτό είναι μυστήριο. Είναι απόδειξη της αγάπης η επιθυμία για να σωθούν όλοι, να μην χαθεί κανένας από αυτούς που ο Θεός έδωσε στον Ιησού Χριστό, αλλά όλοι να τον ακολουθήσουν στην Ανάσταση της Εσχάτης ημέρας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αγαπητοί ακροατές, να μας προβληματίσει. Ακόμη και μέχρι το τέλος ο Θεός θα δίνει το δικαίωμα στον άνθρωπο να τον αρνηθεί. Ακόμα και όταν ο άνθρωπος θα βλέπει ότι δεν υπάρχει μέλλον χωρίς το Θεό, δεν υπάρχει μέλλον χωρίς την αγάπη του Θεού, δεν υπάρχει ζωή χωρίς τον Θεό, ο άνθρωπος που επιμένει να ζει μέσα στο σκοτάδι, τον εγωισμό και την αμαρτία, θα γίνει σεβαστός από τον Θεό. Και αυτό είναι φοβερό για να το σκεφτούμε πραγματικά και να προβληματιστούμε πάνω σε αυτό. Είναι τέτοια η αγάπη του Θεού που δεν επιβάλλει, αγαπητοί ακροατές. Σέβεται και βλέπει τον άνθρωπο ως εικόνα του ιδίου, εικόνα ελευθερίας και εικόνα αγάπης. Μπορεί να θέλει ο Θεός να σώσει όλους τους ανθρώπους, αλλά θα σεβαστεί την επιλογή και της πιο ασήμαντης ή της πιο εγωκεντρικής ανθρώπινης ύπαρξης. Γιατί η ελευθερία είναι το ιδίωμα του Θεού. Η ελευθερία είναι αυτό που ο Θεός θέλει για όλο τον κόσμο. Γιατί χωρίς ελευθερία δεν θα είχε νόημα ο κόσμος. Όταν η πίστη μετατρέπεται σε ιδεολογία, αγαπητοί ακροατές, όταν εντοπίζουμε το νόημα στις εντολές και τις θεοποιούμε, τις απολυτοποιούμε τις εντολές αυτές, αρνούμενοι τον Χριστό, στην ουσία αρνούμαστε την ελευθερία που η σχέση με τον Χριστό φέρει. Γιατί αν αγαπάς, τότε όλα επιτρέπονται. Με τον Θεό όλα επιτρέπονται. Όταν αγαπάς, κάνεις ό,τι θέλεις, λέει ο Ιερός Αυγουστίνος. Γιατί ξέρεις ότι θα είναι καρπός της αγάπης η κάθε σου κίνηση. Και τότε μπορείς ακόμη και να είσαι μακριά από τον Θεό κατά τα ταπικά, αλλά κοντά του κατά τα ουσιαστικά. Γιατί ο Θεός θα σεβαστεί την ελευθερία. Βεβαίως αυτό δεν μπορεί να είναι κανόνας, αλλά δεν μπορεί να είναι και η ιδεολογικοποίηση της πίστης ο κανόνας. Δηλαδή να γίνεται η πίστη ηθική, να γίνεται η πίστη ιδεολόγημα, να γίνεται η πίστη καταναγκασμός. Όποιος κάνει την κίνηση να έρθει προς τον Θεό, δεν θα τον αποδιώξει ο Θεός. Όποιος παραδέχεται τον Υιό και πιστεύει σε Αυτόν, θα αποκτήσει αιώνια ζωή και θα αναστηθεί την έσχατη ημέρα για να γευθεί πλέον αιώνια την κοινωνία με την αγάπη και την ελευθερία που είναι ο Θεός. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη που ρύθμισε τον ήχο και θα συνεχίσουμε, αν θέλει ο Θεός, στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για την ένατη εβδομάδα της κοίησης μέσα από το βιβλίο μας «Γόνιμη γη» της Λάουρα Γιάνσον. Τίτλος του κεφαλαίου «Φιλοξενία». Ξεκινάμε με ένα απόσπασμα από τον κανόνα του Αγίου Βενεδίκτου. Όλοι οι επισκέπτες που φτάνουν στη Μονή ας γίνονται δεκτοί σαν τον Χριστό, διότι θα πει «Ξένος ήμουν και με βάλατε μέσα στο σπίτι σας».

Λίγες ώρες μετά τον γάμο μας, ο άνδρας μου και εγώ αποχαιρετούσαμε τους καλεσμένους μας και τρέχαμε ολοταχώς για το αυτοκίνητό μας. Προορισμός το κοντινό ξενοδοχείο, με ύπνο και πρωινό, όπου είχε γίνει κράτηση για το νέο ζευγάρι Γιάνσον. Αντί όμως για ένα πανηγυρικό καλωσόρισμα, βρήκαμε το παλιό ξενοδοχείο του 18ου αιώνα κλειστό και σκοτεινό. Κανείς δεν άνοιξε την πόρτα. Κανένα σημείωμα δεν μας περίμενε. Ματέως φωνάζαμε. Η προοπτική να μείνουμε άστεγοι την πρώτη νύχτα του γάμου μας μας όπλησε με την τόλμη της απόγνωσης και τελικά δοκιμάσαμε την μπροστινή πόρτα. Ήταν ασήκωτη αλλά ξεκλείδωτη. Σαν τους κλέφτες σχωθήκαμε μέσα, μην ξέροντας τι ήταν καλύτερο, να κάνουμε ησυχία ή να φανερώσουμε την παρουσία μας. Προχωρήσαμε σκουντουφλώντας και βρήκαμε ένα άδειο δωμάτιο με την ελπίδα ότι θα ήταν το δικό μας. Πετάξαμε τις σάντες μας κάτω και βολευτήκαμε όσο μπορούσαμε καλύτερα. Κοιμηθήκαμε όμως τον ανήσυχο ύπνο του εισβολέα. Όλοι έχουμε να διηγηθούμε ιστορίες αμήχανης παρουσίας στον χώρο κάποιου άλλου. Στιγμές κοινότοπες και βαθύτατα αμήχανες που υπονομεύουν την αίσθησή μας ότι ο κόσμος είναι το σπίτι μας. Τον μήνα του μέλητος, χαλαροί πράγματι, ανάμεσα σε πλήθη φίλων που διασκεδάζουν, μπορεί να νιώθουμε εκτός τόπου, χαμένοι και μόνοι. Οι εμπειρίες αυτές υποδεικνύουν μια βαθιά αλήθεια που είχαμε ελπίσει να ξεχάσουμε, ότι ως άνθρωποι είμαστε ξένοι σε παράξενο τόπο. Δεν είμαστε από εδώ γύρω. Ανήκουμε με βεβαιότητα στην ΕΔΕΜ, την αληθινή μας πατρίδα. Αλλά πρέπει να βαδίσουμε στον κόσμο, έξω από αυτήν, μέχρι την ημέρα εκείνη που θα καταπαύσουμε σε μια καλύτερη πατρίδα, δηλαδή την Επουράνια. Διότι δεν έχουμε εδώ μόνιμη πολιτεία, αλλά επιζητούμε τη μέλουσα.

Ο Χριστός, ο τελειότερος άνθρωπος από όλους μας, ήρθε αντιμέτωπος με τη βία αυτού του αγώνα. Άφησε τις μονές του πατέρα του και ήρθε να μείνει με τους ανθρώπους. Αυτός που δημιούργησε τη γη δεν είχε μόνιμη κατοικία σε αυτήν. Απλώς εσκήνωσε, έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια ως πρόσφυγα στην Αίγυπτο και την ενήλικη ζωή του ως άστεγος οδοιπόρος, περιοδεύοντας μαζί με μια ετερόκλητη ομάδα φίλων και βασιζόμενος στην καλοσύνη ξένων για το ψωμί και τη στέγη του. Η επίγεια ζωή του οριοθετείται από τη γέννησή του στο πάτωμα ενός σταύλου και τον ατιμωτικό του θάνατο πάνω σε ένα σταυρό. Ενώπιον της οικουμενικής ανθρώπινης μοναξιάς μας, η καλή φιλοξενία έχει γεύση επίγειου ουρανού. Ένα απλό ποτήρι νερό που προσφέρεται και λαμβάνεται με αγάπη μπορεί να είναι ιαματικό και ιερό. Είναι, λες και μπροστά στην υπαρξιακή τους αποξένωση, οικοδεσπότης και καλεσμένος μαζί να βάζουν ένα λιθαράκι στην ερημόρροπη γέφυρα μεταξύ ουρανού και γης. Και δεν είναι παράξενο. Το καλωσόρισμα ενός ανθρώπου οικοδεσπότη δίνει μια γεύση του καλωσορίσματος του Θεού, του αληθινού οικοδεσπότη. Εκείνος είναι που θα δεξιωθεί κάθεν έναν από μας στη μουλάση που δημιούργησε. Εκείνος είναι που όταν επιστρέφουμε σε Αυτόν, αφού έχουμε πρώτα κατασπαταλήσει την περιουσία μας σαν τον άσωτο Υιό, μας βλέπει από μακριά να πλησιάζουμε. Και παρότι ακόμη μυρίζουμε από τα γουρούνια, σπέβδει να μας υποδεχτεί στο σπίτι με αγκαλιές και φιλιά. Και είναι εκείνος που πρόθυμα προσφέρει και σε εμάς τη φιλοξενία της επερχόμενης βασιλείας. Έτσι οι γραφές μας καλούν να ασκούμε την ίδια θεία γενεοδορία στους αδελφούς μας. Αν κάποιος ξένος έλθει να μείνει μαζί σας στη χώρα σας, μην τον εκμεταλλευτείτε. Να του φέρεστε όπως έναν συμπατριώτη σας. Να τον αγαπάτε σαν τον εαυτό σας, γιατί κι εσείς ξένοι ήσασταν στην Αίγυπτο, διαβάζουμε στο Λεβιτικό. Στην Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος Παύλος μας διδάσκει να ασκούμε τη φιλοξενία. Από την αρχή μέχρι το τέλος, η Γραφή παρουσιάζει τη φιλοξενία ως δραστηριότητα όχι του ελεύθερου χρόνου μας, αλλά ως θεμελιώδη για τη ζωή της πίστεως, διότι η υποδοχή του Θεού δεν μπορεί να χωρίζεται από την υποδοχή των ανθρώπων. Μην ξεχνάτε τη φιλοξενία, γιατί με αυτήν μερικοί, χωρίς να το ξέρουν, φιλοξένησαν αγγέλους ή ακόμη και τον ίδιο τον Χριστό. Ανοίγοντας το σπίτι μου σε άλλους, κάνω τον εαυτό μου κατοικία του. Ουικός εσμέν ημείς, από την προς Εβραίους επιστολή. Η εγκυμοσύνη με καλεί να βιώσω την κλίση αυτήν, προσφέροντας παραδεισένιο καλωσόρισμα στο μικρούλι μέσα στη μήτρα μου. Είναι σαν φιλοξενούμενος που βολεύτηκε για λίγο στα εσώτατα διαμερίσματα του σώματός μου. Με κόστος δικό μου μοιράζομαι μαζί του το φαγητό, τον χρόνο μου και τον χώρο μου. Βεβαίως όλο αυτό είναι μέσα στο πακέτο της εγκυμοσύνης και από τη στιγμή που το δέχομαι δεν βάζω όρους. Έχω όμως επιλογή. Με ποιους όρους δέχομαι τον καλεσμένο μου? Θα αρκεστώ να είμαι η μίζερη αφεντική να του πανδοχείου που με ρημνά για κάθε σωματική ανάγκη, αλλά τυπικά και επιφανειακά? Ή μπορώ να ανοίξω διάπλατα τις πόρτες της καρδιάς στο μικρό μου

Τι περιλαμβάνει η καλή φιλοξενία? Όταν κλείνω τα μάτια μου και φαντάζομαι μια καλή φιλοξενία, βλέπω εικόνες από διαφημιστικό φυλάδιο. Ένα άψογο βραδινό πάρτι με μπόλικο κρασί για εκλεκτή παρέα νεαρών συναδέλφων. Αφού τελειώσει και το τρίτο πιάτο, κάθονται αναπαυτικά και κάνουν πρόποση για τον συνάδελφο που πήρε προαγωγή ή σχεδιάζουν την κρουαζιέρα της επόμενης χρονιάς. Η οικοδέσποινα στέκεται γελαστή και ούτε αυτή, ούτε κανείς άλλος από τους καλεσμένους της μοιάζει να υποφέρει από πρωινή ναυτία, εξάντληση πρώτου τριμήνου, κάποια αλλεργία, ψήρες στο κεφάλι ή αποτυχημένη κόμωση, από τίποτα απολύτως. Και αν υπάρχει κάποιο ψεγαδάκι στη σκηνή, γίνεται αόρατο μέσα στη λάμψη των τέλεια διευθετημένων κεριών. Αυτή είναι για μένα η άψογη υποδοχή για τον μικρό φιλοξενούμενο. Μέσα στη μήτρα μου το περιβάλλον είναι άνετο, με χαμηλό φωτισμό και απαλή μουσική στο βάθος. Ο θερμοστάτης είναι πάντα ρυθμισμένος σωστά. Το μπάνιο απολύτως ιδιωτικό και ποτέ κατηλημένο. Ο καλεσμένος μου δεν ξέρει τι θα πει πείνα ούτε δίψα. Όλες οι σωματικές ανάγκες καλύπτονται προτού καν προκύψουν. Είναι πάντα αγκαλιά. Του παρέχεται εξατομικευμένο νανούρισμα αν θέλει να κοιμηθεί. Του ζητείται δε να φύγει μόνον αν είναι απολύτως έτοιμος. Τέτοια πολυτέλεια. Ούτε ένας στρατός από αρχιτέκτονες, διακοσμητές εσωτερικού χώρου και ατομικοί σεφ δεν θα μπορούσαν να την ανταγωνιστούν. Είναι σαν το πρώτο σπίτι των πιο τρυφερών παιδικών μας αναμνήσεων, στο οποίο πάντα λαχταρούμε να επιστρέψουμε. Η μήτρα είναι το αρχέτυπο, πρότυπο ή σύμβολο φιλοξενίας.

Αν είναι όμως να ανταποκριθώ στα πρότυπα αυτά και να προσφέρω στο παιδί μου τέλεια φιλοξενία, φαίνεται ότι έχω λίγη φασίνα να κάνω τους επόμενους 7 μήνες. Μπορεί να έχω υψηλές προσδοκίες ότι θα τακτοποιήσω μερικά πράγματα πρωτού γίνω γονιός. Ίσως τη διατροφή μου, ίσως τον κανόνα της προσευχής μου ή τα οικονομικά μου. Μπορεί να νιώθω ότι δεν μπορώ να αποκτήσω μωρό μέχρι να αποκατασταθεί κάποια σχέση, μέχρι να ξεμπερδέψω από το χαρτοβασίλειο ή να συμφιλιωθώ με προηγούμενες τραυματικές ίσως εμπειρίες στο κετού. Πάντως, ό,τι τακτοποιήσεις και να κάνω, το σπίτι μου δεν θα είναι απόλυτα έτοιμο. Δεν μπορώ και δεν είναι ανάγκη να πιστοποιήσω εντός εισαγωγικών εγώ τον εαυτό μου. Ευλογώντας με μία εγκυμοσύνη, ο Θεός φανέρωσε ότι ήδη με θεωρεί αρκετά έτοιμη να παραλάβω τον καλεσμένο μου. Το μικρό μου δεν χρειάζεται την τέλεια οικοδέσποινα, αλλά εμένα. Σε κάθε περίπτωση, προφανώς ο Απόστολος Παύλος δεν είχε κατά νου την τελειότητα διαφημιστικού φυλαδίου όταν δίδασκε τους χριστιανούς να ασκούν την αρετή της φιλοξενίας. Η λέξη φιλοξενία σημαίνει αγάπη προς τον ξένο και μοιάζει περισσότερο με αυτό που πρέπει να προσφέρω στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Φιλοξενώ το αναπτυσσόμενο μωρό μου όχι τόσο ως καλεσμένο σε δείπνο και γιορτή, όσο ως πρόσφυγα που θα βολευτεί κοντά μου για ένα διάστημα. Δεν αρχίζω να στριμώχνω πράγματα στην ντουλάπα και να σκουπίζω κάτω από το χαλί πρωτού έλθει. Και αυτό γιατί ως μητέρα δεν ανοίγω απλώς το σπίτι μου στο παιδί μου, αλλά γίνομαι το σπίτι του. Το καλωσόρισμα που προσφέρω είναι αληθινό. Δεν αποτελεί διακοπή της ζωής μου, αλλά πρόσκληση να τη μοιραστούμε. Εν τέλει, αυτό ακριβώς ανταποκρίνεται στις ανάγκες του φιλοξενούμενου μου. Η μετοχή και όχι η τελειότητα είναι αυτό που τον κάνει καλοδεχούμενο.

Το μοίρασμα σε τέτοιο βάθος δεν είναι πάντοτε εύκολο. Η αληθινή φιλοξενία απαιτεί οικοδεσπότης και φιλοξενούμενους να γίνουν ευάλωτοι ο ένας τον άλλον. Ο καλεσμένος τίθεται στο έλεος του οικοδεσπότη ως προς την ασφάλεια και τη συντήρησή του, αλλά και ο οικοδεσπότης διακινδυνεύει να δει τη γενναιοδορία του να γίνεται αντικείμενο κατάχρησης ή απόρριψης. Έτσι, ανοίγοντας την πόρτα μου σε φιλοξενούμενο, όσο μικροσκοπικός κι αν είναι αυτός, εκτίθεμαι στην πιθανότητα της απώλειας. Ακόμη και καθώς αρχίζω να αγαπώ αυτόν που μεγαλώνει μέσα μου, γνωρίζω ότι κάποια μέρα θα τον χάσω. Θεού θέλοντος, όταν φτάσει στην ανεξαρτησία και φύγει από το σπίτι μου. Μπορεί όμως και πολύ νωρίτερα, ίσως ακόμη και στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Παρότι ακόμα αγέννητο, επιλέγω να αγκαλιάσω το παιδί μου, να εξαρτηθώ από αυτό όσο εξαρτάται αυτό από εμένα. Ενώ ταυτόχρονα δεν είμαι σίγουρη για πόσο θα παραμένει κάτω από τη στέγη μου. Πάντως, αξίζει τη διακινδύνευση, επειδή το είδος αυτό της φιλοξενίας αποδεικνύεται εμπειρία βαθύτατα διαμορφωτική. Πολλοί ψυχολόγοι μαρτυρούν τα αποτελέσματα διαρκείας που έχουν πάνω στον άνθρωπο τα αισθήματα της μητέρας τους, καθώς αυτοί αναπτύσσονται μέσα στη μήτρα. Δουλεύοντας με τους ασθενείς τους, ανακαλύπτουν ότι στο ανεπιθύμητο παιδί, ακόμη και στην ενήλικη ζωή του, παραμένει η αίσθηση ότι βρίσκεται υπό απειλή ή ότι στερείται αξίας. Χαμηλώνοντας τα τείχη της καρδιάς μου και ανοίγοντας τις πύλες ορθάνυκτες για να περάσει ο μικρός μου καλεσμένος, τον προστατεύω από αυτόν τον κίνδυνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι μακαρίως αρνούμε κάθε αμφιθυμία που μπορεί να νιώθω για την εγκυμοσύνη. Αντιθέτως, σημαίνει ότι αποφασίζω να την αντιμετωπίσω γενναία και χωρίς ντροπή. Οι πατέρες της Εκκλησίας συμφωνούν ότι το πνεύμα με το οποίο δεχόμαστε κάποιον είναι πολύ σημαντικό. Ο Απόστολος Πέτρος δίδασκε τους χριστιανούς να προσφέρουν φιλοξενία ο ένας τον άλλον χωρίς να βαρυγκωμούν. Ο Ευάγριος Ποντικός παρακινούσε τους συμμοναστές του: «Ας καλοδεχόμαστε τους αδελφούς μας, όχι σαν να τους κάνουμε χάρη, αλλά σαν να είμαστε με κάποιο δάνειο χρεωμένοι σε αυτούς». Ο Άγιος Βενέδικτος, σε όσους ακολουθούσαν τον κανόνα του, έλεγε: «Όλους τους επισκέπτες που φθάνουν να τους δέχεστε όπως τον Χριστό, διότι θα πει «ξένος ήμουν και με βάλατε στο σπίτι σας». Και εγώ έχω την ευκαιρία να δεχτώ το μωρό μου στην κοιλιά σαν να δεχόμουν τον Κύριό μου, τον αρχιετυπικό ξένο, έτσι ώστε το παιδί μου να μπορεί να μου πει «ξένος ήμουν και με καλωσόρισες». Έτσι, οι μήνες αυτοί στην κοιλιά μπορούν να του προσφέρουν μία πρόγευση της ζεστασιάς και του καλωσορίσματος της Θείας Ζωής.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί μου ακροατές, θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή ακούγοντας για μία ακόμα φορά την προσευχή εγγύου προς την Παναγία από τον παρακλητικό κανόνα εις την Παναγία την Αγκυμονούσα, Ισιδώρας μοναχής, καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Παναγίας Κυπαρισιωτήσης και Αγίου Ιεροθέου Μεγάρων.

0: Προσευχή εγγύου προς την Παναγία. Εγκυμονούσα δέσποινα, Μαρία Θεοτόκε. Η συλλαβούσα εν γαστρή των πάντων βασιλέα. Παράστηθη μη δέομαι τι εν γαστρή εχούσι. Και δώρισέ μη σύνεσιν και του Θεού των φόβων. Την χάριν και το έλεος και τη βοήθειά σου. Έως αν φθάσω ευχερός εις το κετού την ώραν. Ευγνωμονούσα τον Θεόν των δόντα μη παιδίων. Και τούτο μεταγέννησιν αξίωσο με φέριν εν το ναό και ύστερον καλώς ανατραφήνε ή να Θεόν δοξολογεί εν χείλεσιν καρδίας. Αυτό γαρ πρέπει η τιμή και δόξα εις αιώνας. Αμήν.
1: Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
2: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiak.blogspot.com.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, σας χαιρετώ όλους εγκαρδίως. Και είμαι κοντά σας σήμερα με το θέμα Μήτυρ Θεού. Η παρουσίαση του θέματος θα πρέπει να εκτιμηθεί ότι δίδεται από την οπτική μιας ξεναγού, μιας συγγραφέως. Και παρακαλώ θερμά υπό την εκτίμηση αυτή να έχω την προσοχή σας. Κάθε χρόνο, 2 Φεβρουαρίου, εορτάζεται η Παπαντή της Θεοτόκου. Η Παπαντή είναι δεσποτική και θεομητορική εορτή. Η Παπαντή της Θεοτόκου εορτάζεται σε ανάμνηση του ερχομού στον ναό των Ιερουσαλήμων της Θεοτόκου μαζί με το Θείο Βρέφος, και αυτή η είσοδος της Θεοτόκου στον ναό έχει σχέση με το πέρας της λοχίας. Αυτή η ενότητα αντικρίζεται στο ότι είναι θεομητορική εορτή η Παπαντή. Συγχρόνως όμως, ο Θεοδόχος Σιμεών δέχτηκε στην αγκαλιά του από την Θεοτόκο τον νεογέννητο Ιησού Χριστό, τον οποίο προϋπαντίζει, δηλαδή εξέρχεται τις θέσεις του προς τον Ιησού για να τον καλωσορίσει. Ο Λουκάς, στο Ευαγγελιστής Λουκάς, στο κεφάλαιο 2, στο στίχο 22 μέχρι 39, μας δίνει την διήγηση του γεγονότος. Είναι λοιπόν η Παπαντή η δεσποτική και θεομητορική εορτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο εορτασμός ξεκινά στις 15 Ιανουαρίου μετά την απόδοση των φώτων και κορυφώνεται στις 2 Φεβρουαρίου, η οποία θεωρείται κυριώνυμος ημέρα, ολοκληρώνεται δε στις 9 Φεβρουαρίου με την απόδοση της εορτής. Η εορτή της Θεοτόκου συνδέεται στην καθημερινή εκδήλωση λατρείας στον ελλαδικό χώρο με συγκεκριμένες ημερομηνίες, κατά τις οποίες οι νεοέλληνες, κυρίως οι αγρότες και οι ποιμένες, διατηρούν ήθη και έθιμα και επιδίδονται σε πράξεις τελετουργικές και λατρευτικές, οι οποίες μας μεταφέρουν αυτόματα στο μακρινό παρελθόν της ζωής των προϊστορικών κατοίκων της Κρήτης. Θα περιοριστώ στην περιοχή της Κρήτης, γιατί οι μελέτες αυτές μοιάζουν να είναι ψήθυροι του παρελθόντος, του πολιτιστικού παρελθόντος των κατοίκων της Κρήτης, που βρίσκονται σε ένα αέναο διάλογο με τη ζωή των σημερινών κατοίκων της Κρήτης. Η θρησκευτική έκφραση των Κρητών σήμερα είναι ένα κεφάλαιο εξαιρετικού βάθους μελέτης και είναι μια ενότητα η οποία προσφέρει την επιβεβαίωση ότι αυτό το νησί ήταν σε συνεχή κατοίκηση από τα προϊστορικά χρόνια και κάθε νεότερη γενεά, κάθε νεότερη φυλή η οποία υπερήχε στην Κρήτη ενσωμάτωνε στην ζωή και στα ήθη και στα έθιμα και στις θρησκευτικές εκφράσεις στοιχεία των προγενεστέρων κατοίκων, με αποτέλεσμα να παρέχουν οι μελέτες αυτές της θρησκευτικής εκφράσεως
υψίστη υπηρεσία σε όλους αυτούς που αγαπούν το τόπο, που αγαπούν να μελετούν τη συνέχεια της ζωής και την συνέχεια των πολιτισμών. Θα ξεκινήσω με ένα παράδειγμα που είναι οι αγιασμοί. Οι αγιασμοί που τελούν οι Γεωργοί και με

τουριστικών δρόμενων υμνολογούσαν, όπως γνωρίζουμε από διάφορες παραστάσεις εορτών. Και είναι βέβαιο ότι οι εορτές αυτές μεταλαμπαδεύτηκαν στην αρχαία ελληνική θρησκευτική έκφραση, ενετάχθησαν στις θελετουργίες προς τιμήν της θεάς Δήμητρας, στην οποία ανετέθη η εφορία της γης, ο πλούτος των καρπών και των γεωργικών προϊόντων γενικώς, ενώ οι ιδιότητες της θεότητας που αφορούσαν την γονιμότητα και δι' την γονιμότητα των ανθρώπων, των γυναικών και την προστασία των επιτόκων γυναικών, οι αρχαίοι Έλληνες την ανέθεσαν στην θεότητα Λατό. Ο καθηγητής Θεοχάρης Δετοράκης έγραψε για την εθνική προσφορά του έργου του, του μεγάλου κριτολόγου, του Στέφανου Ξανθουδίδη. Ο Στέφανος Ξανθουδίδης πίστευε σωστά ότι ο λαϊκός βίος έχει μια αδιάσπαστη ενότητα και διάρκεια. Από την άποψη αυτή, το έργο του Στέφανου Ξανθουδίδη έχει πελώρια εθνική αξία, καθώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως διαρκής αναζήτηση της ελληνικότητας. Ο Ξανθουδίδης ανακαλύπτει και χαίρεται την Πανάρχια Κρήτη, ενσαρκωμένη, αρχοντική, ομιλούσα, να αναδύεται ελευθερωμένη με την ανασκαφή από τα σπλάχνα της μητέρας γης. Με ματιά φωτεινή και καρδιά καθαρή, αντικρίζει τον αρχαίο κρητικό κόσμο όπως τον σύγχρονο, να είναι παρόν, ζωντανός, δημιουργικός και ας πέρασαν χιλιάδες χρόνια. Για τον Ξανθουδίδη, παντού ο λαός. Θα ήθελα να σημειώσω επ' αυτού ότι στην βυζαντινή λατρεία της Θεοτόκου δημιουργήθηκε το προσωνύμιο της Θεοτόκου Αγία Δύναμης. Η Θεοτόκος ως Αγία Δύναμης ελατρεύεται ως η προστάτης των επιτόκων γυναικών. Στην Αθήνα, στο κτίριο του πρώην Υπουργείου Παιδείας, στην Οδό Μητροπόλεως, υπάρχει ένα ίδρυον το οποίο είναι αφιερωμένο στην Θεία Δύναμη. Και στην Κρήτη, στην Αργυρούπολη, υπάρχει σπηλαιώδες ναίδριον το οποίο είναι γνωστό ως η Αγία Δύναμης. Επιστρέφοντας στον Ξανθουδίδη, θα ήθελα να σημειώσω ότι από τα πολυάριθμα παραδείγματα της κριτικής ενότητας και της συνέχειας αξίζει να μνημονευθούν δύο σταχυολογημένα σημεία από το έργο του. Πρώτον, στο Παλέκαστρο Σιτίας υπήρχε ναός αφιερωμένος στον Δία Δικταίο. Ο επίσημος ύμνος, ο οποίος έχει βρεθεί και είναι χαραγμένος σε μία γκρίζα λίθινη πλάκα, και ο οποίος ύμνος μας πληροφορεί ότι οι νέοι, φέροντας τις πανοπλίες τους έξω από το ιερό, παρακαλούσαν τον Δία να κατεβεί στη γη προκειμένου να τους φέρει εφορία, να τους φέρει πλούτο, καρπών και να τους προστατεύει. Αυτός ο ύμνος λοιπόν παραφράζεται από τον Ξανθουδίδη και τον παραλληλίζει με τον χριστιανικό ύμνο «Παράκληση, διαφύλαξον τα συζυγικά μας κήτας, επίσκεψε τα καλόμαλα πρόβατα, επίσκεψε και τα σπορά των καρπών και πέψον αποτελεσματικούς ανέμους». Αυτό παραφράζει ο Ξανθουδίδης σε ό,τι αφορά τον αρχαϊκό ελληνικό ύμνο, ο οποίος

Ξανθουδίδης αναφέρει ότι ο θαυμάσιος αυτός ύμνος αναπέμπεται τώρα με το ίδιο σχεδόν αίτημα και περιεχόμενο από τους σημερινούς ιερείς, με αποδέκτη τον Θεό τον αληθινό, τον Παντοκράτορα Χριστό, στους χριστιανικούς ναούς, στα ειρηνικά των λειτουργιών, με την δέηση που ακούμε όλοι υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, υπέρ της πόλεως ταύτης και πάσης πόλεως χώρας, υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, και υπάρχει συνέχεια. Στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, τη διαχρονική και τόσο επίκαιρη, τα ταμεία έμπλησον παντός αγαθού, τα συζυγίες εν ειρήνη και ομονία διατήρησον, ευκράτους και εποφελείς τους αέρας ημίν χάρισε, όμβρους ειρηνικούς τη γη προς καρποφορία δόρισε, ευλόγησον τον στέφανον του ενιαυτού. Είναι λοιπόν σημαντικό να μελετώνται τα ίχνη της αρχαίας πανάρχαιας ζωής της Κρήτης στην σημερινή ζωή των Κρητών. Όμως σήμερα, σε κάθε χαρά και θλίψη, σε κάθε συμφορά, σε κάθε ευτυχία, αλλά και σε απρόοπτες στιγμές, το όνομα της Θεοτόκου, το όνομα της μητέρας του Θεού, αυτομάτως επιφωνείται. Παναγία, Παναγία μου, πιστεύετε ότι η σημασία, οι εικόνες και οι επωνυμίες της Θεοτόκου εμφανίζονται εκτεταμένα από τον 5ο αιώνα μετά την καταδίκη των δοξασιών του Νεστορίου, από τις εποχές του οποίου εσώζεται εικόνα της Θεοτόκου στην Έφεσο. Ο Νεστόριος προωθήθηκε στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο. Κήρυτε ότι η Μαρία, η μητέρα του Χριστού, ήταν Χριστοτόκος και όχι Θεοτόκος. Ήθελε, σε σύγκρουση με τον Κύριλλο της Αλεξανδρίας, να επιβάλλει τη θέση του. Ο Θεοδόσιος συνεκάλεσε την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο στην Έφεσο το 431 μετά Χριστόν. Σκοπός της Συνόδου ήταν να διακηρυχθεί η Θεότης του Ιού, με συνέπεια την τιμητική εξύψωση της μητρός του εις Θεοτόκο. Στην Σύνοδο αυτή επεκράτησαν οι Ορθόδοξοι και θριάμβευσε ο όρος Θεοτόκος. Στο τέλος των εργασιών της Συνόδου εψάλλει πανηγυρικός και εν πομπή ο ύμνος του Κυρίλλου Αλεξανδρίας. Ο ύμνος είναι ο εξής: «Θεωτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήραν έτεχες των ψυχών ημών». Αργότερα, ο ύμνος αυτός εισήχθη στην τελετή της αρτοκλασίας και σε άλλες περιστάσεις. Υπήρξαν εικόνες της Θεοτόκου και πρώτης συνόδου στην Έφεσο. Κατά τον Ιερό Δαμασκηνό και από τον Μέγα Κωνσταντίνο είχε εκδοθεί το εξής σκέλευσμα: «Ενιδρύστε και αναστηλούστε τον σεβάσμιον και σεπτόν χαρακτήρα της ενσάρκου πολιτείας του Χριστού, της θεαρχάντου μητρός αυτού, τα χαρακτηριστικά και ιδιώματα». Οι πρωταρχικές παραστάσεις της Θεοτόκου ήταν χωρίς το Θείο Βρέφος, εκτός των συμπλεγμάτων της γεννήσεως και της προσκυνήσεως των μάγων. Η παράσταση της Θεοτόκου μετά του Θείου Βρέφους έγινε προσφυλέστατο σύμβολο των Ορθοδόξων. Φυσική συνέπεια ήταν η εξεικόνηση της Βρεφοκρατούσης, θεολογικό σύμβολο της Εκκλησίας που υιοθετήθηκε από τους χριστιανούς. Εικόνες της Βρεφοκρατούσης, μετά πολλού ζήλου, ίσως και φανατισμού,
επολαπλασιάζοντο και κυκλοφορούσαν. Δεν είναι βέβαιον πότε και από ποιον εισήχθη η έκφραση «Μήτυρ Θεού», αλλά ήταν σε χρήση το 400 μετά Χριστόν. Μετά την σύνοδο της Εφέσου αναφέρεται και η παράδοση η σχετική με τον Λουκά, ο οποίος φέρεται να είχε ζωγραφίσει τρεις εικόνες της Θεοτόκου. Την του Μεγάλου Σπηλαίου, την του Σουμελά και την του Κίκου. Σε αυτές προστίθενται και η οδηγήτρια της Κωνσταντινουπόλεως και η ελεούσα της Βίλνας και άλλες εικόνες όμως σήμερα αποδίδονται στον Λουκά, ο οποίος τελικά φέρεται να έχει ζωγραφίσει περί τις 72 εικόνες. Στην Θεοτόκο έχουν αποδοθεί προσωνύμια λόγω των εικονογραφικών παραστάσεων, λόγω των ιδιωτήτων, λόγω των τρόπων ευρέσεων των εικόνων, λόγω συνδέσεων με ορισμένους τόπους και γεωγραφικές θέσεις, λόγω λαογραφικών στοιχείων, ύμνων, παροιμιών, ακόμη και λόγω προσώπων τα οποία ενεπλάκησαν στις ανεβρέσεις εικόνων ή στις ανοικοδομήσεις ναών οι οποίες αφιερώθηκαν στην Θεοτόκο. Η Θεοτόκος στην ζωγραφική αποδίδεται ως οδηγήτρια. Είναι η εικόνα της Θεοτόκου σε πρωτομή, βρεφοκρατούσα αριστερόθεν, με την παλάμη της δεξιάς χειρός υποδεικνύει τον Κύριο, ως εάν ομιλεί προς τον προσερχόμενο προς προσκύνηση της εικόνος και να του λέει «αυτός είναι». Η θέση της δεξιάς χειρός της Θεοτόκου περιέχει το έγκλειστο μήνυμα ότι οδηγεί τον προσερχόμενον προς προσκύνηση, οδηγεί τον χριστιανό προς τον Κύριο, εξού και το προσωνύμιον οδηγήτρια. Η Θεοτόκος δεωμένη εικονίζεται χωρίς το θείο βρέφος σε στάση προσευχής. Η Θεοτόκος γλυκοφιλούσα ή βροφοκρατούσα σε μετρική στάση ενίοτε ασπαζωμένη το βρέφος. Η Θεοτόκος ως πλατητέρα εικονίζεται επί θρόνου ως επιτοπλίστων βρεφοκρατούσα. Υπάρχει ο εικονογραφικός τύπος της Βλαχερνίτισσας. Είναι η Θεοτόκος η οποία εικονίζεται σε στάση δεωμένης και φέρει πρώτους θώρακος τον Ιησού Χριστό, ο οποίος εικονίζεται μέσα σε ένα εγκόλπιο. Ο εικονογραφικός αυτός τύπος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου και δημιουργήθηκε και η Μονή των Βλαχερνών. Η Γαλακτοτροφούσα είναι η Θεοτόκος η οποία θυλάζει τον Ιησού Χριστό. Και η Θεοτόκος Ρόδοτο Αμάραντον εικονογραφείται ως οδηγήτρια επί Ρόδου και περιβαλλωμένη από Ρόδα. Το προσωνύμιον Ρόδοτο Αμάραντον οφείλεται στην καταπαράδοση σχέση της Θεοτόκου με το Ρόδο της Ιεριχούς. Το Ρόδο της Ιεριχούς, το οποίο ονομάζεται και Ρόδο της Παναγίας ή Φυτό της Νεκρανάστασης, είναι ένα φυτό που επιβιώνει στην έρημο ως ξερό φυτό, σαν μια καφέ μπάλα, ανοίγει και πρασινίζει με ελάχιστο νερό και ανθίζει κατά την παραμονή των Χριστουγέννων. Κατά την παράδοση, συντρόφευε τη Θεοτόκο από τα Ιεροσόλυμα στην Αίγυπτο και εκείνη το ευλόγησε να είναι αθάνατο. Υπάρχει και ο εικονογραφικός τύπος της Θεοτόκου του Πάθους. Σε αυτόν τον τύπο η Θεοτόκος εικονίζεται ως οδηγήτρια, αλλά ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός που βρίσκεται στην αριστερή αγκάλια της Θεοτόκου, στρέφει το κεφάλι προς τα άνω
και προσβλέπει δύο αγγέλους στις ανώτερες γωνίες της εικόνας, οι οποίοι βαστάζουν τα σύμβολα του μελλοντικού του πάθους. Ο Ιησούς Χριστός ως βρέφος τρομάζει και εικονίζεται ένα από τα σανδάλια του να έχει πέσει από το πόδι του. Πολλές φορές οι εικονογραφικοί τύποι της Θεοτόκου εμπλέκονται με τα θεοτοκονύμια. Ενδεικτικά υπάρχουν εικόνες που παριστάνουν ένα τεράστιο καβούρι με το κέντρο, στο κέντρο η εικόνα της Θεοτόκου Βρεφοκρατούσης. Είναι η Θεοτόκος η Καβουράδαινα. Υπάρχει μια άλλη εικόνα της Θεοτόκου η οποία κρατεί στην αριστερή στο αριστερό της χέρι να κουμπά ένα σταυρό και επί του σταυρού το σώμα του Ιησού Χριστού. Είναι η Θεοτόκος η Σταυροκρατούσα, η οποία αλλιώς ονομάζεται και η Παναγία του Χάρου. Είναι γνωστή η αντίληψη του λαού σε κάθε τόπο, σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη ότι η δική του η Θεοτόκος είναι διάφορος και ανώτερη και πλέον γνωστή πάσης άλλης. Θα ήθελα να καταθέσω στο σημείο αυτό ότι έχουν καταγραφεί χιλιάδες προσωνύμια της Θεοτόκου. Προσωπικά εμπλέκομαι στην συγγραφή ενός βιβλίου στο οποίο στην πρώτη ενότητα κατέγραψα 1173 προσωνύμια της Θεοτόκου με επεξηγηματικές πληροφορίες για ένα έκαστο. Βεβαίως αυτή η καταγραφή, η οποία περιλαμβάνει και 589 προσωνύμια ναών και μονών αφιερωμένων στην Θεοτόκου, έρχεται προσθετικά σε άλλα πονήματα τα οποία έχουν καταγράψει επίσης μεγάλο πλήθος προσωνυμιών της Θεοτόκου, θεοτοκονημίων όπως λέγεται. Πολλάκις οι χριστιανοί θεωρούν τόσο κοντά στους ίδιους την Θεοτόκο ώστε τις προσέδωσαν προσωνύμια και την έχουν εντάξει στην καθημερινότητά τους. Ως παράδειγμα θα αναφέρω ότι μετά την αποτυχία της επανάστασης στην Γραμβούσα, την Γραμβούσα κατέληξαν πρωτοστάτες της Επαναστάσεως και εκεί οχυρώθηκαν και εκεί δημιούργησαν έναν οικισμό. Προφυλαγμένοι από τους εχθρούς, κυρίως από τους Τούρκους, δεν είχαν άλλο τρόπο να ζήσουν παρά μόνο να επιδοθούν στις κλοπές και στις πειρατείες, από τις οποίες βεβαίως αποσπούσαν αγαθά. Αισθάνθηκαν την ανάγκη να έχουν και ναό στην εγκατάστασή τους και οικοδόμησαν ναό τον οποίο αφιέρωσαν στη Θεοτόκο, την οποία ονόμασαν Κλεφτρίνα. Γιατί θεώρησαν ότι η κλοπή που τους επέτρεπε να ζήσουν διά της λατρείας της Θεοτόκου μπορούσε να αναχθεί σε αγαθή πράξη. Υπάρχουν και άλλα προσωνύμια όπως η Θεοτόκος Καψοδεματούσα που λατρεύεται 2 Ιουλίου στη Μεσσηνία και στην Αρκαδία και που συνδέεται με το γεγονός ότι την ημέρα της λατρείας της Θεοτόκου οι Γεωργοί αγνόησαν την Αργία και η Θεοτόκος προκάλεσε πυρκαγιά και τους έκαψε τα δεμάτια τους, τα δεμάτια των προς αλώνισμα φυτών. Υπάρχει ο εικονογραφικός τύπος και το προσωνύμιο της Θεοτόκου Τριχερούσα,
Εικονίζεται η Θεοτόκος βρεφοκρατούσα και στην κάτω πλευρά της εικόνας εικονίζεται ένα χέρι πάνω σε μια τραπεζοειδή κατασκευή. Αυτή η σύνθεση παραπέμπει στο γεγονός της ζωής του Ιωάννη του Δαμασκηνού, ο οποίος ήταν εικονολάτρης, ημνητής της Θεοτόκου και ο οποίος κατηγορήθηκε ότι θα παρέδιδε την πόλη του στους εχθρούς. Και ο άρχοντας του έκοψε το χέρι. Ο Ιωάννης Δαμασκηνός ζήτησε το αποκοπέν χέρι του και έμεινε κλεισμένος στο δωμάτιό του προσευχόμενος στην Θεοτόκου. Δια της προσευχής του έγινε επανακόλληση της χειρός του και βεβαίως ο Ιωάννης Δαμασκηνός θεωρείται ο κορυφαίος ύμνολόγος της Θεοτόκου. Στην Κεφαλινία λατρεύεται η Θεοτόκος με το προσωνύμιον το φίδι της Παναγίας, ενώ υπάρχουν ναοί της Θεοτόκου οι οποίοι έχουν οικοδομηθεί σε θέσεις όπου προϋπήρξαν αρχαίοι ελληνικοί και προαυτόν προϊστορικοί ναοί. Ενδεικτικά θα ήθελα να αναφέρω την Θεοτόκο, την Αϊθενιώτισσα, την Αφροδίτισσα, την Γοργοεπίκτοκο. Η Γοργοεπίτοκος, η Θεοτόκος υπό το προσωνύμιο αυτό, θεωρείται ότι είναι η συνέχεια της λατρευόμενης θεότητας ηλιθίας κατά τους μικυναϊκούς χρόνους, της κατεξοχήν προστάτηδος των επιτόκων γυναικών. Υπάρχει όμως και το προσωνύμιο της Θεοτόκου ως ελευθερούσα και σώτηρα, με τις ίδιες ακριβώς ιδιότητες. Καταληκτικά λοιπόν, θα ήθελα να καταθέσω ότι η μελέτη των θεοτοκονημίων, των τρόπων που εκφράζεται η λατρεία και η σχέση των σημερινών Κρητών με την Θεοτόκο, παρέχει πλούτο πληροφοριών, παρέχει πλούτο καταγραφών και έτσι μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η Θεοτόκος μας προσφέρει, η λατρεία της Θεοτόκου μας προσφέρει την υψίστη υπηρεσία να υπερασπιστούμε την συνέχεια της ζωής στη γη μας. Είναι βέβαιο ότι το θέμα δεν μπορεί να εξαντληθεί στο χρονικό ορίζοντα μιας ομιλίας. Είναι βέβαιο ότι θα μπορούσαμε να γίνει αναφορά και σε άλλες εορτές εκτός της Υπαπαντής, όπως για παράδειγμα την εορτή της Μεσοσπορίτισσας, την εορτή της 21ης Νοεμβρίου και τη σχέση των πρακτικών, των εθίμων, των λατρευτικών συνηθιών του αγροτικού και επιμενικού πληθυσμού της Κρήτης με τα πανάρχια έθιμα όπως αυτά των ανέμακτων προσφορών, των προσφορών των καρπών, των προσφορών των ζωντανών ζώων, όπως τις προσφορές των υγρών που πραγματοποιούσαν και παράδειγμα οι Μινωίτες και προσέφεραν μέλι, γάλα, κρασί και το αίμα του θυσιαζομένου τάβρου, του θυσιαστέντος τάβρου. Έτσι λοιπόν ας εκτιμηθεί η σημερινή ομιλία ως ένα απλό ψήγμα, ως μία απλή σταγόνα στον τεράστιο ορίζοντα του θέματος. Στο σημείο αυτό σας χαιρετώ, μεταφέρω και τους χαιρετισμούς του κυρίου Παντελή Καλογεράκη, ο οποίος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, με ευχές για καλή αντάμωση στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

Το πιο εύκολο να πάρω ένα βιβλίο και να αρχίσω μια λειτουργιολογική, θα λέγαμε έτσι, ανάλυση του εν λόγω θέματος, που νομίζω όμως ότι θα ήταν πολύ ψυχρή. Απ' την άλλη μεριά, ούτε και τελείως απλά μπορείς να μιλήσεις για κάποια πράγματα τόσο σπουδαία, εκτός αν είσαι ο ίδιος απλός και βιώνεις τη θεολογία της Εκκλησίας, οπότε τα πράγματα είναι πολύ απλά. Δυστυχώς δεν είμαι θεολόγος εγώ, με την χαρισματική έννοια που το αναφέρει η Εκκλησία, ούτε με την ακαδημαϊκή, αλλά παρόλα αυτά έτσι θα τολμήσω να πω δύο κουβεντούλες σε σχέση με το άξιον εστί και τη γενικότερη θέση της Παναγίας μας μέσα στη Θεία Λειτουργία. Πριν φτάσουμε στο άξιον εστί, μου είχε κάνει εντύπωση όταν κάποια στιγμή είχα διαβάσει τον Άγιο Γερμανό Κωνσταντινουπόλεως, που αναφέρει ότι το πρόσφορο από το οποίο παίρνουμε την προσφορά που θα γίνει σώμα Χριστού, τον αμνό όπως λέμε σήμερα, συμβολίζει αυτό καταρχήν την Παναγία μας. Είναι, λέει, εξής ελήφθη ο Χριστός, εξής εγεννήθη ο Χριστός. Οπότε κατά τον Άγιο Γερμανό ήδη η Παναγία είναι παρούσα από την προσκομιδή ακόμη, στην πρόθεση. Και βέβαια δεν θα ξεχάσουμε στην πρόθεση ότι ενώ τα πρώτα χρόνια έχουμε μόνο τον αμνό, μόνο το κομμάτι αυτό το κεντρικό του προσφόρου, το οποίο θα γίνει και σώμα Χριστού, σταδιακά και από τον 4ο και από τον 8ο αιώνα, αλλά έτσι με τον Άγιο Φιλόθεο Κόκκινο θυμάμαι έτσι οριστικοποιείται, να βγάζουμε και της Υπεραγίας Θεοτόκου τη μερίδα, το μεγάλο το τρίγωνο που έχουμε στα πρόσφορα, το λέω για να καταλαβαίνουν και οι φίλοι μας, και να το βάζουμε στα δεξιά οι ιερείς του αμνού και να βγάζουμε και τα άλλα τριγωνάκια που είναι τα τάγματα των Αγίων. Βέβαια αυτά δεν πρόκειται να γίνουν σώμα και αίμα, αλλά θα εμβαπτιστούν μέσα στο Άγιο Ποτήριο με το αίμα του Χριστού μας, και αυτό δείχνει και την ουράνια, θα λέγαμε, ιεραρχία, τη θριαμβεύουσα Εκκλησία. Βλέπουμε τον Χριστό στο κέντρο σαν ήλιο νοητό και δίπλα του να είναι η Παναγία μας, η αγιωτέρα πάντων, η τιμιωτέρα των αγγελικών ταγμάτων και ενδοξωτέρα, όπως το λέμε στο άξιον εστί. Και είναι εκεί δικαιωματικά, γιατί εκείνη αξιώθηκε να φέρει τη ζωή, να γεννήσει τον Υιό και Λόγο του Θεού, τη δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, χωρίς εκείνος να φύγει από τη θεότητα. Χωρίς δηλαδή να τραπεί σε έναν απλό άνθρωπο, αλλά γέννησε το Θεό. Αυτό είναι βέβαια κάτι ασύλληπτο, δηλαδή για τη λογική του ανθρώπου δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό αυτό το πράγμα. Οφείλεται στην καθαρότητά της, στην ταπείνωσή της, στην αγιότητά της και στην άπειρη εσπλαχνία του Θεού που διάλεξε, ηράστη λέει, αγάπησε το κάλος της Παναγίας, όχι το εξωτερικό κάλος, αλλά το κάλος της ψυχοσωματικής υπάρξεώς της, και θέλησε μέσα από αυτή να γεννηθεί. Αλλά δεν έγινε πιόνι η Παναγία, δεν έγινε ένα σωλήνας μέσα από τον οποίο πέρασε ο Χριστός και κατέβηκε. Όχι. Έγινε όντως η μητέρα του Θεού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δείχνει πόσο ψηλά είναι η Παναγία. Να κάνουμε ένα λογικό άλμα, να φτάσουμε στην κοίμησή της και βλέπουμε εκεί πέρα την Παναγία μας να γεύεται το θάνατο, το φυσικό θάνατο, αλλά ταυτόχρονα μέσα σε αυτή την κατάσταση της θνητότητας να γεμίζει ζωή και να γίνεται η μετατόκον παρθένος και μεταθάνατον ζώσα. Να γίνεται εκείνη δηλαδή που ζει μετά το θάνατο και ουσιαστικά να προαπολαμβάνει τη Βασιλεία του Θεού, να γίνεται εκείνη η πρώτη που είναι στη Βασιλεία του Θεού. Είναι η πρόγευση αυτής της μεγαλειώδους καταστάσεως που πρόκειται όλοι να ζήσουμε. Εκείνη τη γεύεται ήδη. Δεν έχει να περιμένει κάτι η Παναγία μας. Αυτά όλα δείχνουν ακριβώς το πόσο σημαντική είναι η προσφορά της Παναγίας. Γι' αυτό και είναι συχνή η αναφορά της καθ' όλη τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Ξεκινάμε με την
ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, προχωράμε και στα πρώτα ειρηνικά, στη μεγάλη συναπτή αυτή, στο τέλος της Παναγίας Αχράντου Υπερευλογημένης. Εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκια Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Τι μας λέει ο συντάκτης της Θείας Λειτουργίας, αφού μνημονεύσουμε πρώτα απ' όλα την Παναγία και μετά όλους τους Αγίους, τότε να αφήσουμε όλη μας τη ζωή και τη δική μας και των άλλων στα χέρια του Θεού. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και εκεί πολλές φορές παρεμβάλλεται το για τους λειτουργιολόγους λανθασμένο, αλλά για την εμπειρία της Εκκλησίας αποδεκτό, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Και μάλιστα υπήρχε μια μεγάλη έτσι κουβέντα μεταξύ σχολαστικών, έτσι θα λέγαμε, προσεγγίσεων, θεολόγων ας πούμε που το βλέπαν, λέει, μα δεν είναι δυνατόν η Παναγία να σώζει, ένας είναι ο σωτήρας. Και είναι σωστό αυτό ως παρατήρηση. Αλλά λέει ο πατήρ Επιφάνιος ο Θεοδωρόπουλος, έτσι που έδωσε μια ωραία χρυσή τομή σε αυτό το θέμα, ότι η Παναγία σώζει δια των πρεσβειών. Και ο Απόστολος Παύλος λέει κάπου να γίνει ο γενόμενος της πάση τα πάντα ή να πάντως την ας σώσω. Λέγοντας σώσω ο Απόστολος Παύλος, δεν θεωρεί ότι θα σώσει εκείνος τους ανθρώπους, αλλά ότι θα τους προσαγάγει στο Χριστό για να σωθούν. Κατά αυτόν τον τρόπο οι πρεσβείες, οι υπεροχικές αυτές πρεσβείες Παναγίας μας προς το Χριστό είναι εκείνες που μας βοηθάνε να μπορέσουμε κι εμείς να ζήσουμε αυτή την παράδοση του εαυτού μας στα χέρια του Χριστού. Και βλέπουμε αυτή η προτροπή της Παναγίας Αχράντου και τα λοιπά να επαναλαμβάνεται σε κάθε μικρή συναπτή, έτη και έτη αντιλαβού της Παναγίας Αχράντου και μετά παρακάτω να επισημαίνεται ο ρόλος της Παναγίας στο μικρό αυτό σύμβολο θα λέγαμε της πίστεως, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, ατρέπτος εν ανθρωπή σας. Μιλάμε για την ενανθρώπιση από την Παναγία μας και βέβαια και στο σύμβολο της πίστεως το μεγάλο που αναφέρουμε όλοι, το πιστεύω σαν Θεόν, εκεί πέρα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, αναφέρουμε πάλι την Παναγία που συντελεί σε αυτό το μέγα μυστήριο της ενανθρωπίσεως και αφού προχωρήσει η Θεία Λειτουργία και πάλι μνημονεύσουμε την Παναγία, θα φτάσουμε στο Άξιον Εστί, έναν ύμνο, τον οποίο μάλιστα επί Πατριάρχου, νομίζω Νικολάου, δεν θυμάμαι, ήταν μετά, κατόπιν ενός θαύματος που έγινε στο Άγιο Όρος, αποδέχθηκε η Εκκλησία μας τον ύμνο όπως τον ακούμε σήμερα. Μέχρι τότε είχαμε την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Και τονίζαμε με αυτό τον ύμνο την μεγάλη θέση της Παναγίας και ταυτόχρονα ως απάντηση στους Νεστοριανούς που θέλαν την Παναγία να γεννάει έναν άνθρωπο, το Χριστό, που ήταν θεοφόρος αλλά όχι να γεννάει τον ίδιο το Θεό, λέμε την όντως Θεοτόκο, την διδασκαλία της Εκκλησίας ενάντια στην νεστοριανική προσέγγιση. Αυτό έψαλε μέχρι τότε η Εκκλησία και σε ένα κελί που το λένε στο Άγιο Όρος εν το Άδιν, κοντά στην Παντοκράτορος από το Πρωτάτο προς την Παντοκράτορος, εμφανίστηκε ένας ξένος που ήταν άγγελος Κυρίου και άρχισε να ψέλνει τον πρώτο στίχο, «Άξον εστίνος αληθώς, μακαρίζινσε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών». Και από τότε αυτό καθιερώθηκε. Μάλιστα ο μοναχός που άκουσε τον ξένο να ψέλνει αυτό τον στίχο, του λέει «Σε παρακαλώ μου το γράφεις κάπου». Και εκείνος το χάραξε με το δάχτυλό του σε ένα μάρμαρο και σκαλίστηκε, λέει, ενώ είχε μόνο το δάχτυλό του, τόσο βαθιά και τόσο έντονα που το πήγε στους άρχοντες της Αγιορητικής Πολιτείας και αυτοί το μετεβίβασαν στο Πατριαρχείο και έτσι καθιερώθηκε η γενική χρήση αυτού του Άξιον Εστί. Βλέπουμε λοιπόν την Εκκλησία μας μέσα στη λειτουργία που είναι η σημαντικότερη έκφρασή της. Είναι η ένωση του ουρανού και της γης να χρησιμοποιεί την Παναγία εξαιρετικά
και με μεγάλη έτσι ένταση σε κάθε έκφραση της Θείας Λειτουργίας. Γιατί η Παναγία είναι εικόνα της ίδιας της Εκκλησίας, γιατί στο πρόσωπό της έχουμε τη σύγκραση, την ένωση του Θείου και του ανθρωπίνου παράγοντα. Μέσα στην γαστέρα της Παναγίας μας έχουμε τον ίδιο το Θεό και η ίδια είναι άνθρωπος και γεννά τον Θεό. Και αναφέρει ο Άγιος Νικόλος ο Καβάσιλας κάτι το οποίο λίγο μπορεί να το σμιστούμε και να το καταλάβουμε αν δεν το διαβάσουμε στον Καβάσιλα. Η σάρξ, λέει, του Χριστού και το αίμα του Χριστού που κοινωνούμε είναι σάρξ της Θεοτόκου και αίμα της Θεοτόκου. Και λέω τι λέει όταν το πρωτοδιάβασα κι εγώ. Και είναι γεγονός, γιατί σάρκα και αίμα πήρε από την Παναγία ο Χριστός. Αυτή του έδωσε το στοιχείο αυτό το ανθρώπινο, του σώματος και του αίματος. Οπότε βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για Θεία Λειτουργία, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για Εκκλησία, δεν μπορούμε